0: από συμμάχους που δεν στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο κατά του Ιράν. Πλήρη ελευθερία κινήσεων στο Νότιο Λίβανο έδωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για την αντιμετώπιση κάθε απειλής, όπως είπε, τονίζοντας ότι στόχος είναι η προστασία των στρατιωτών και η ασφάλεια των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής απόψε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο μετά από προειδοποίηση του Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση. Συνεχίζεται η πολιτική αναταραχή στη Μεγάλη Βρετανία μετά την παραίτηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για τον 7ο Πρωθυπουργό της χώρας μετά το Brexit. Επικρατέστερος διάδοχος ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ενδέχεται να είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Ακραίες θερμοκρασίες τα τελευταία 24 ώρα σε όλη την Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών, στην Ιταλία με πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα λόγω του μεγαλύτερου καύσωνα σε διάρκεια από το 2003, σε συναγερμό η Ισπανία, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες και για το κλίμα της. Στο στρατοδικείο παραπέμφθηκαν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για τον θάνατο 27χρονου από αιμορραγία. 3 άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε εβραϊκή συνοικία στο Μόντρεαλ, ενώ μία αστυνομικός τραυματίστηκε. Στο Κονγκό οι αρχές ανακοίνωσαν 1003 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 254 θανάτους. Ο καιρός. Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ethnews Radio 105,8.

0: ήταν χιόνι. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Μάλιστα. Σταύρος Φωτιάδης και Ρίτα πριν βεβαίως. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Και τι έχουμε, λίγη τύχη νάχα. Ποιος την έχασε για να τη βρω εγώ βέβαια. Φίλιππος Νικολάου. Με πειράζει που είμαι μεγάλη φίρμα. Αυτό είναι το επόμενο, το λέω Φλωρινιώτης.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη.

Καλημέρα στο Γιώργο από το Μενίδη. Καλημέρα και στα παιδιά στην Μπάρνηθα που κάνουν υπηρεσία.

Και ο φίλος μας ο Ανδρέας από το Καματερό αφιερώνει στο γιο του, λέει, και σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Δημήτρη Χρυσοχοίδη? Αλήτης και αμαρτωλός. Last year. Μας τελείωσε αυτό.

Μάλιστα. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ λέει στο Γιάννη Ευθυμίου που με τη ζεστή φωνή του και την αγάπη του για το λαϊκό τραγούδι μας κρατά σε ντροφιά όλη τη νύχτα από τα λαϊκά μονοπάτια. Με μεράκι, γνώση και ψυχή ταξιδεύει τις καρδιές μας στις πιο όμορφες μουσικές διαδρομές. Να είναι πάντα καλά και να συνεχίζει να φωτίζει τις νύχτες μας με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας, ο οποίος κατεβαίνει στο Βοτανικό για δουλειά ο άνθρωπος, και τι έχουμε για τη συνέχεια μετά την Αλίκη και τον Δημήτρη μου, το Φεγγάρι Πάνω Θεέ μου, Ασημένιο Τάλιρο.

Και πάμε με Ρένα Κουμιώτη στο ακριβώς. Θα έρθει ο Νίκος Ρομπακάκος, αφή δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Μαυριδόπουλος συνεχίζει να είναι στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην ελληνική δικαιοσύνη το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για το Qatargate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης της ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο πέρα από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σχέδιο Ατζέντα 2030 τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Νέο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη μέσω Truth Social υποστήριξε ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλιστεί η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση και προς τα μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησαν σε δύο ακόμα συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο σχέδιο επίθεσης κατά του Λευκού Οίκου την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ παρευρίσκονταν σε εκδήλωση μεικτών πολεμικών τεχνών στους χώρους της προεδρικής κατοικίας. Πλήρη ελευθερία κινήσεων στο Νότιο Λίβανο έδωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για την αντιμετώπιση κάθε απειλής, λέγοντας ότι στόχος είναι η προστασία στρατιωτών και κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσα τους 2 παιδιά 2 και 4 ετών, στην Ιταλία με πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα λόγω του μεγαλύτερου καύσωνα στη διάρκεια από το 2003, σε συναγερμό και η Ισπανία, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. Η έντονη βροχόπτωση και οι καταιγίδες προκάλεσαν σήμερα μια σπάνια διακοπή συνολικά 2 ώρες και 10 λεπτά στον αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ. Είναι η πρώτη διακοπή αγώνα λόγω καιρικών συνθήκων στη διοργάνωση και η πρώτη φορά εδώ και αρκετές δεκαετίες που ο αγώνας παγκοσμίου κυπέλλου διακόπηκε κατά τη διάρκεια του εξαιτίας των δυσμενών καιρικών φαινομένων. Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μία αστυνομικός τραυματίστηκε.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία 23 με 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, αμέσως στη συνέχεια Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, ξεκινώντας την ώρα με το Λευτέρη το Μυτιλινέο. Ποια είσαι εσύ? Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στα Σπάτα. Άντε να περάσει η μέρα.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

0: Για πάμε και μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια
2: μου και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και ο κύριος Νικολακόπουλος σε ένα τέταρτο. Όχι ρε παιδιά, μισή ώρα θα λέει ακόμα.
6: Και σκέψεις το πάτο

Εγώ πεθαίνω κάθε βραδιά, λέει ο αντίπας. Πώς το λένε, λέει ο Κώστας ο Καφάσης. Ενώ ο αντίπας λέει, απαγορεύεται να σ' αγαπάω.

Λοιπόν, αυτός ο έρωτας, αυτό το αγόρι, Ρίτα Σακελαρίου βεβαίως, και μαζί με τη Ρίτα και τον Αντώνη τον Ρέμο και τον Γιάννη τον Πλούταρχο και τον Γιάννη τον Μπάριο θα κλείσουμε την ώρα. Θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για το Qatargate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί σύντομα στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης της ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό επίπεδο, πέρα από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων. Νέο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη μέσω Truth Social. Υποστήριξε ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλιστεί η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Σημείωσε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Πάντως, σύμφωνα με το Marine Traffic, η κίνηση στα στενά καταγράφει σταθερή αύξηση, με τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία να διέρχονται από το πέρασμα μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε και επίθεση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Προειδοποίηση αεροπορικής επιτρομής στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες απόψε, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Μία γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση με ντρόνς και πυράβλους στο Χάρκοβο. Στη Μεγάλη Βρετανία συνεχίζεται η πολιτική αναταραχή μετά την παραίτηση του Κίρ Στάρμερ, ανοίγοντας δρόμο για τον 7ο πρωθυπουργό της χώρας μετά το Brexit. Επικρατέστερος ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ενδέχεται να είναι και ο μοναδικός υποψήφιος. Την ίδια ώρα, ο Ντάιτζελ Φάρατζ ζητά άμεση προσφυγή στις κάλπες. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη, τρεις νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών. Πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα στην Ιταλία λόγω του μεγαλύτερου καύσωνα σε διάρκεια από το 2003. Σε συναγερμό η Ισπανία με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. Η έντονη βροχόπτωση και οι καταιγίδες προκάλεσαν απόψε διακοπή για 2 ώρες και 10 λεπτά στον αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ. Είναι η πρώτη διακοπή αγώνα λόγω καιρικών συνθήκων στη διοργάνωση και η πρώτη φορά εδώ και αρκετές δεκαετίες που ο αγώνας παγκοσμίου κυπέλου διακόπηκε λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων. Τελικά ο αγώνας συνεχίστηκε και η Γαλλία επικράτησε με 3-0 του Ιράκ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των νοκάουτ. Παράλληλα, καταιγίδα ισχυρή σημειώθηκε και πριν από το βραδινό αγώνα μεταξύ Νορβηγίας και Σενεγάλης στο Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος ο αγώνας τελικά ξεκίνησε κανονικά. Ένοπλος άνοιξε πύρη χθες σε ξενοδοχείο του Μοντρεάλ, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό, ενώ δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά, προτού οι αρχές ασφαλείας ανταποδώσουν τα πυρά και τον εξουδετερώσουν. Νεκρός είναι και ένας πολίτης. Στο Κονγκό οι αρχές ανακοίνωσαν 1.003 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 254 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρεια άνεμοι 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια μαζί σας Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πέρασαν 30 χρόνια από εκείνη τη βραδιά, στις 23 Ιουνίου του 1996, που έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, μία από τις πιο καθοριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Ο θάνατός του, σε ηλικία 77 ετών, ήρθε έπειτα από μακρά περίοδο προβλημάτων υγείας και σήμανε το τέλος μιας πολιτικής σταδιοδρομίας, η οποία σημάδεψε για περισσότερο από 2 δεκαετίες το δημόσιο βίο της χώρας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην οσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Μετά την πτώση της Χούντας και την επιστροφή στη συνταγματική νομιμότητα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα το 1974. Το νέο κόμμα εισήγαγε ένα ριζοσπαστικό πολιτικό λόγο επικεντρωμένο στην κοινωνική δικαιοσύνη, την εθνική ανεξαρτησία και την αποκατάσταση λαϊκής κυριαρχίας. Το 1981 το Πασόκ επικράτησε στις εθνικές εκλογές με απόλυτη πλειοψηφία και ο Παπανδρέου ανέλαβε πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του διακυβέρνησης, το 1981-1989, προώθησε μια σειρά θεσμικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, μεταρρυθμίση του οικογενειακού δίκαιου, ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αύξηση των κοινωνικών δαπανών και την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Παράλληλα, η εξωτερική πολιτική του κινήθηκε σε γραμμή σχετικής αποστασιοποίησης από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, με έμφαση στην αυτοδύναμη εθνική στρατηγική και στενότερες σχέσεις με χώρες του Τρίτου Κόσμου και του κινήματος των αδεσμεύτων. Η πολιτική του διαδρομή βεβαίως δεν ήταν χωρίς αντιπαραθέσεις. Η οικονομική του πολιτική οδήγησε σε διεύρυνση του δημοσίου ελλείμματος και αύξηση του κρατικού χρέους. Κατά τη δεύτερη πρωθυπουργική θητεία, 1985-1989, η κυβέρνησή του βρέθηκε στο επίκεντρο πολιτικών σκανδάλων, με κυριότερη την υπόθεση Κοσκοτά, αλλά και έντονης πολιτικής πόλωσης. Το 1989 το Πασόκ έχασε την εξουσία, ο Παπανδρέου βρέθηκε αντιμέτωπος με ποινική δίωξη, από την οποία τελικώς απαλλάχθηκε. Το 1993 επανήλθε στην εξουσία μετά τη νέα εκλογική του νίκη, τη νέα εκλογική νίκη που έκανε το Πασόκ. Ωστόσο, η επιδείνωση της υγείας του περιόρισε αισθητά την ενεργό παρουσία του. Οι τελευταίοι μήνες της διακυβέρνησής του χαρακτηρίστηκαν από παρατεταμένη νοσηλεία και σενάρια περί διαδοχής που οδήγησαν τελικώς στην παραίτησή του τον Ιανουάριο του 1996 και στην ανάληψη πρωθυπουργίας από τον Κώστα Σιμίτη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε ένας από τους μακροβιότερους πρωθυπουργούς της χώρας και η πολιτική του κληρονομιά εξακολουθεί να συζητείται έντονα. Υπήρξε ιδρυτής θεσμών, διαμορφωτής κοινωνικών μεταρρυθμίσεων αλλά και αντικείμενο έντονης πολιτικής κριτικής. Το όνομά του παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μεταπολιτευτική πορεία της Ελλάδας και την προσπάθεια εξυγχρονισμού του κράτους υπό όρους κοινωνικής εκπροσώπησης και εθνικής αυτονομίας. 30 χρόνια λοιπόν συμπληρώνονται σήμερα, τρίτη από το πέρασμα του Ανδρέα Παπανδρέου στο πάνθεο της πολιτικής ιστορίας και ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει κάτι μοναδικό στα πολιτικά πράγματα. 30 χρόνια μετά το θάνατό του, το όνομά του εξακολουθεί να μνημονεύεται από συντρόφους αλλά και πολιτικούς αντιπάλους. Άλλωστε, μόνο τυχαίο δεν θεωρείται το γεγονός ότι ήταν ο πρωθυπουργός στη μεταπολίτευση, ο οποίος άφησε πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα. Σήμερα, ανήμερα της επετείου του θανάτου, θα γίνει το πολιτικό του μνημόσυνο, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, ενώ αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Καλέτζι Αχαΐας, τη γενέτειρα των Παπανδρέου. Εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση, όπου θα μιλήσουν για την παρακαταθήκη του ιδρύτη του κινήματος, ο γιος του και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο οποίος ήταν ένας εκ των στενότερων συνεργατών του Ανδρέα Παπανδρέου, όταν μάλιστα το ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου τον είχε κάνει γραμματέα του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όχι μόνο θα δώσει το παρόν, αλλά θα λάβει και το λόγο, όπου μεταξύ άλλων θα αναφέρει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι εκείνος που δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του θα αφήσει αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, καθώς από τη Χαριλάου Τρικούπη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια εκτιμούν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός καπηλεύεται τη μνήμη του, ενώ σε σχετική ανακοίνωση αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ θα τιμήσει τον ιδρυτή του ως τον πολιτικό εκείνο που έδωσε το περιεχόμενο στην κοινωνική δικαιοσύνη, τη λαϊκή συμμετοχή και την εθνική αξιοπρέπεια. Αυτά λοιπόν θα γίνουν σήμερα και αύριο για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στο μεταξύ, όσον αφορά τα καιρικά, εμείς παραμένουμε με υψηλότερες θερμοκρασίες από το αναμενόμενο για την εποχή, αλλά μακριά από τον Κάρσονα. Τον Κάρσονα που έχει κάνει φούρνο την Ευρώπη, καθώς πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης με θερμοκρασίες που
πλησιάζουν και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το φαινόμενο έχει σημάνει συναγερμό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και οι αρχές προχωρούν σε προειδοποιήσεις και καταγράφονται προβλήματα στις μετακινήσεις και κυρίως στις τουριστικές περιοχές. Η έντονη ζέστη που εκδηλώνεται από τις αρχές του καλοκαιριού με την 23η Ιουνίου να σηματοδοτεί ουσιαστικά την αρχή της πιο θερμής περίοδου του έτους. Οι μετεωρολόγοι εκφράζουν την ανησυχία ότι πρόκειται για πρώιμο και ενδεχομένως παρατεταμένο επεισόδιο ακραίων θερμοκρασιών. Η άνοδος της θερμοκρασίας τώρα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αποδίδεται σε μια μεγάλη μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, ενισχυμένη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων γνωστό ως αφρικανικός αντικυκλώνας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το συγκεκριμένο φαινόμενο δημιουργεί ένα λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει το ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, επιτρέποντας τη θερμοκρασία να αυξάνεται σταδιακά μέρα με την ημέρα. Στην Ιταλία ήδη υπάρχει κόκκινος συναγερμός. Αρκετές πόλεις, η Μπολόνια, η Φλωρεντία, το Μιλάνο, το Τωρίνο, έχουν θερμοκρασίες από 35 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία έχουμε και εκεί 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Ιβηρική Χερσόνησο και στις Βαλεαρεάδες νήσους, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι το κύμα καύσωνα θα συνεχιστεί τουλάχιστον ως τα μέσα της εβδομάδας. Τα ίδια και στη Γαλλία, η ζέστη έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και στους σιδηροδρόμους και υπάρχουν ακυρώσεις δρομολογίων. Στη Γερμανία η θερμοκρασία έχει φτάσει στους 38 βαθμούς και οι αρχές προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα όπως καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές. Μάλιστα, έχει προκαλέσει καταιγίδα, η κακοκαιρία δηλαδή, διακοπές σε υπαίθριες εκδηλώσεις και αθλητικά γεγονότα. Και βέβαια, οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους. Κέντρα περίθαλψης αγρίων ζώων αναφέρουν αυξημένα περιστατικά θερμικής καταπώνησης, κυρίως σε νοσούς που εγκαταλείπουν τις φωλιές τους για να αποφύγουν την υπερβολική ζέστη. Τώρα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα τελευταία χρόνια κάψαν στην Ευρώπη εμφανίζονται πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση, μια τάση που συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Για σήμερα πάντως, στην Ελλάδα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Στις υπηρετικές περιοχές από την κεντρική και βόρεια Πελοπόννησο μέχρι τις περιοχές της κεντρικής και δυτικής Θερεάς, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν οι νεφώσεις και θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες μπόρες ή ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι άκρος καλοκαιρινός με πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, κυρίως στις ανατολικές ορεινές περιοχές του νομού, και δεν αποκλείεται το μεσημέρι και το απόγευμα να σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, 23 Ιουνίου, γιορτάζουν η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια και ο Βάρβαρος, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία και η Ολυμπιακή ημέρα. Και σαν σήμερα το 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου, συγκεκριμένα την περιοχή της Σάρτας, στην Ελλάδα. Είναι 5 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο. Το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Ενώ το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Η Mercedes ονομαζόταν η κόρη του Παύλου του Αυστριακού επιχειρηματία Emil Jelinek, ο οποίος ζήτησε από τις υπεύθυνες εταιρείες να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για το μετά το αύριο, το οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα θα εισέλθει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Ιδοϊράνι κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον, ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσει στο Κυπριακό. Ενώ το 1997 ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένος του ομίλου Λάτσι, μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Τέτοια μέρα, το 1908, γεννήθηκε ο Μανώλης Χαρακάτσης, το φιλολογικό ψευδόνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, του Έλληνα συγγραφέα που έγραψε το Γιούγκερμαν και το Συντάγμα Τάρχη Λιάπκιν.
το 1912 γεννιέται επίσης ο Αλάν Τιούρινγκ, ο Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. Και το 1936 ο Κώστας Σιμίτης, ο Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 1995 φεύγει από τη ζωή ο Τζόνας Σόλκ, ο Αμερικανός βιολόγος που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομελίτιδας. Το 1996 ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Έλληνας πολιτικός και ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός, ο οποίος σφράγισε με την παρουσία του την πολιτική δράση στην περίοδο της μεταπολίτευσης και αναδείχθηκε ένας από τους πιο επιδραστικούς πολιτικούς στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Οικονομολόγος διεθνούς φήμης, με θητεία σε αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ασχολήθηκε με την πολιτική από τα μέσα της δεκαετίας του 60 μέσα από τις τάξεις του Ένωσης Κέντρου, το κόμμα που συνίδρυσε και ηγήθηκε ο πατέρας του Γεώργιος Παπανδρέου. Μετά την επάνωδο της Δημοκρατίας το 1974 ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ που έμελεσε να παίξει καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας προτού αρχίσει η κατάρρευσή του εξαιτίας των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης. Χαρισματική προσωπικότητα με φανατικούς οπαδούς και εξίσου ορκισμένους εχθρούς, διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το 1996 υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους υγείας. Συνολικά παρέμεινε στο τιμόν της χώρας 10 χρόνια παρά 15 ημέρες, γεγονός που τον κατατάσσει στην τέταρτη θέση του πίνακα με τους μακροβιότερους Έλληνες πρωθυπουργούς πίσω από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Χαρίλαο Τρικούπη. Ένα από τα τραγούδια που ο αστικός μύθος λέει ότι τα χόρευε στο περιβόλι του ουρανού και ήταν από τα αγαπημένα του συνοδεία των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, των υπουργών τότε, των πρώτων κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Να περάσουμε στην αθλητική κίνηση. Είχαμε το recordman Messi, ο οποίος χάρισε την νίκη για την πρόκριση του 32 στην ομάδα της Αργεντινής. Είχε και το ρεκόρ, είχε και την ουσία λοιπόν ο Messi που έστειλε την Αργεντινή στους 32. Γίνεται ο πρώτος σκορ στην ιστορία του Μουντιάλ, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά η Αργεντινή την πρώτη θέση του 10ου ομίλου με 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Σε ένα μάτς το οποίο αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του επικείμενου ρεκόρ του Messi, ξεκίνησε ιδανικά με την Αργεντινή να κερδίζει πέναλτι σε ανατροπή του Λαουτάρο από τον Μπος. Ο Messi έστεισε την μπάλα στη βούλα, όμως αστόχησε, έστειλε την μπάλα out και παρότι φαινόταν ότι ήταν σε μια πολύ μεγάλη μέρα. Το γκολ όμως δεν άρχισε να έρθει. Στο 38 ο Μεντίνα έκανε γύρισμα από αριστερά. Ο Τιάγκο Αλμάδα άφησε έξυπνα την μπάλα να περάσει κατά τα πόδια και ο Messi με αριστερό πλασέ στην κίνηση άνοιξε το σκορ. Ο σούπερστάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι πλέον ο πρώτος σκορ στην ιστορία του Μουντιάλ με 18 τέρματα, ενώ παράλληλα έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε 6 διαδοχικά μάτς παγκοσμίου κυπέλου μετά το Ζις Φοντέν το 1958 και το Ζαϊτζίνιο το 1970. Τώρα πίσω έρχεται ένας άλλος σούπερστάρ, ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 16 τέρματα, έφτασε το Μίροσλαβ Κλόζε και βοήθησε τη Γαλλία να εξασφαλίσει την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης σε ένα μάτς που είχε επεισοδιακό χαρακτήρα καθώς διακόπηκε για 2 ώρες και τελικά έληξε με 3-0 και έρισε η Γαλλία 3-0 το Ιράκ. Λοιπόν, επεισόδια όμως δεν είχαμε μόνο έτσι επεισοδιακή εξέλιξη, δεν είχαμε μόνο στους αγώνες του Μουντιάλ, είχαμε και σε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ηράκλειο κατά της εγκατάστασης δομής μεταναστών στους αθανάτους. Στάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου σε μια μακρά συνεδρίαση που συνοδεύθηκε με υψηλούς τόνους, ολιγόλεπτες διακοπές και παρουσία πολλών κατοίκων της ευρυτέρης περιοχής. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η προειδοποίηση του Δημάρχου Ηρακλείου, του Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος έδεσε το ενδεχόμενο παύση λειτουργίας προσωρινής εγκατάστασης στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι για μια πιθανή ανεξέλεγκτη κατάσταση, εάν δεν βρεθεί ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και φιλοδοξενίας αλλοδαπών, επισύοντας τους συνακόλουθους κινδύνους κοινωνικής έκρηξης. Βρισκόμαστε σε μια μεταβολή συνθηκών και όλα αυτά πρέπει να τα διαχειριστούμε, ανέφερε απευθυνόμενος προς τους παριστάμενους πολίτες. Ο αντιδήμαρχος, ο Νίκος Γιαλιτάκης, τοποθετούμενος επί των ησυχιών που έθεσαν οι κάτοικοι, δεσμεύτηκε ότι σήμερα ειδικό κλιμάκιο της υπηρεσίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη και εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις ή αφαιρεσίες, θα γίνουν όλα τα προβλεπόμενα. Πήρατε δύναμη από όλη αυτή τη συζήτηση να απαιτήσετε να μην γίνει δομή στους αθανάτους, ήταν η έκκληση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Βεβαίως το πρόβλημα παραμένει. Ουσιαστικά η χώρα πλέον δέχεται τους περισσότερους μετανάστες από τα νότια σύνορά της και πρέπει να βρεθεί λύση για την περιοχή του Ηρακλείου. Η μεγάλη είδηση της ημέρας θες ήταν το ένταλμα σύλληψης κατά του πρώην Επιτρόπου, Ευρωπαίου Επιτρόπου, του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο πρώην Επίτροπος, ο οποίος επανέλαβε την παλαιότερη δήλωσή του ότι τα χρήματα που έλαβε από τη ΜΚΟ του Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο, έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσχες του. Ξαναζέσταναν λοιπόν οι βελγικές αρχές τα περί ανάμειξης του πρώην Επιτρόπου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, στο Qatar Gate, μέσω της συμμετοχής του στην ΜΚΟ του πρώην Ευρωβουλευτή, ο οποίος θεωρείται ο εγκέφαλος του σκανδάλου, το οποίο πάντως λιμνάζει ως προς τη δικαστική διερεύνησή του. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψη του Αβραμόπουλου και η Ελληνική Βουλή θα κληθεί τώρα να άρει την ασυλία του. Ο ίδιος πάντως δηλώνει ότι δεν πρόκειται να την επικαλεστεί και μιλά για απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ ζητά πλήρη δικαστική έρευνα. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της
Ursula von der Leyen. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλήψη μου. Και σε ό,τι αφορά το ένταλμα σύλληψής του από τη βελγική δικαιοσύνη, είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα απευθυνθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Μια ακόμη είδηση που προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι τελειώνουν τα δωρεάν πακέτα από πλατφόρμες όπως είναι το Temu και το Shein. Οι εποχές λοιπόν των πάθινων αγορών μέσω του διαδικτύου για τους Έλληνες και Ευρωπαίους καταναλωτές τελειώνουν με νέο κανονισμό τον οποίο υπογράφει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο εξής θα επιβάλλει προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά είδος στις αγορές μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες. Η απόφαση αυτή θα εφαρμόζεται από την ερχόμενη Τετάρτη καθολικά σε όλα τα κράτη-μέλη. Το καθεστώς εισαγωγής για τα φθηνά μικροδέματα αλλάζει ριζικά, καθώς δεν θα απαλλάσσονται από τελωνιακά έξοδα, μόνο και μόνο επειδή είναι χαμηλής αξίας. Η επιβάρηση έχει στόχο να βάλει φρένο στα δισεκατομμύρια δέματα που κάθε χρόνο κατακλείζουν κυριολεκτικά ολόκληρη την Ευρώπη από αγορές από τρίτες χώρες και από τις πλατφόρμες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η παρέμβαση αγγίζει των μικρών online παραγγελελιών, ιδιαίτερα αυτών που διακινούνται με μορφή μικρών μαζικών και χαμηλής αξίας δεμάτων κάτω των 150 ευρώ. Υπάρχει λοιπόν ένας πολλαπλασιαστής κόστους που δημιουργεί βεβαίως, θα δημιουργήσει σε πρώτη φάση μια δυσάρεστη έκπληξη. Αν δηλαδή σε ένα πακέτο περιλαμβάνει μια μεταξωτή μπλούζα, δύο μάλινες μπλούζες, τότε θα υπάρχει ένας δασμός 6 ευρώ συν 3, 9 ευρώ συνολικά. Όλο αυτό γίνεται γιατί στοχεύουν οι νέοι τελωνειακοί κανόνες στις εξαποστάσεις πωλήσεις πακέτων μικρής αξίας και στόχος είναι να περιοριστεί αυτή η κατάσταση. Η αλλαγή αυτή κυοφορεί το τουλάχιστον ένα χρόνο και είναι μια απόφαση που κλείδωσε στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών του ΕΚΟΦΗΝ το περασμένο Νοέμβριο, όπου ο Κυριάκος Πιερακάκης πήρε σαφή και ενεργή θέση υπέρ της κατάργησης του ορίου των 150 ευρώ και της επίσπευσης των εφαρμογής των μέτρων ήδη από το 2026. Η επιβολή του δασμού του ύψους των 3 ευρώ minimum είναι ένα προσωρινό μεταβατικό μέτρο. Η συγκεκριμένη επιβάρηση θα ισχύσει για ένα έτος μέχρι το 2028. Ύστερα θα αντικατασταθεί από νέα απόφαση και νέα ρύθμιση. Σκοπός της ρύθμισης είναι η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τρίτων χωρών. Πάντως από την απόφαση δεν εξαιρούνται ούτε μεγαλύτερες χώρες, δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο ή άλλες τρίτες χώρες, ούτε πλατφόρμες όπως είναι η Amazon, η Asos ή η eBay. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ο εκτελεστικός κανονισμός δεν μιλά για 3 ευρώ ανά δέμα, αλλά 3 ευρώ ανά είδος εμπορεύματος που περιέχεται στο δέμα. Αυτό σημαίνει ότι σε μια αποστολή, αν περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, η χρέωση θα πολλαπλασιάζεται ανάλογα με τα δηλωμένα είδη. Στόχος είναι λοιπόν ότι ακόμη και το πιο φθηνό προϊόν με ένα πακέτο αξίας 10-20 ευρώ να αυξηθεί η τιμή του κατά 15-30%. Ακόμα δηλαδή και αν παραγγείλει κάποιος ένα ευρώ με ένα προϊόν με ένα αξίας 1 ευρώ από μια πλατφόρμα, τότε θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ και το κόστος ανεβαίνει στα 4 ευρώ πριν το ΦΠΑ. Το ίδιο γίνεται και αν είναι αξίας 5 ευρώ, 20 ευρώ ή 25. Όλα αυτά για να αποθαρρυνθεί όλη αυτή η καταιγίδα των πακέτων που έρχεται στην Ευρώπη. Και μια και είμαστε στην οικονομία, στους φόρους και στα πακέτα, έχουμε τις τελευταίες ημέρες μια καταιγίδα εξαγγελιών από στελέχη κυρίως της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που αναφέρονται σε διάφορους φόρους που θα ήθελαν να βάλουν αν και εφόσον σε επόμενες εκλογές γίνουν κυβέρνηση. Η εκπρόσωπος λοιπόν του κόμματος, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι θέλουν την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Σε ερώτηση που έγινε από τους δημοσιογράφους «Πού θα βρείτε τα λεφτά?», απάντησε ότι η απώλεια στις δημόσιες χρηματοδοτήσεις από τη διαφθορά φτάνει το 25-30%. Μόνο της καταπόλεμης διαφθοράς φέρνει σημαντική εξοικονόμηση. Μίλησε για τις απευθείας αναθέσεις, τα καρτέλ,
για την κυβέρνηση που έχει δεσμευτεί με πλεονάσματα και 2% και φέρνει 5%. Αυτά τα 7 δισεκατομμύρια είναι πόροι που έχουν πολιτική στόχευση, ξοδεύει σε κουπόνια και φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους και φορολόγηση, όχι, δεν θα πρέπει να γίνεται φορολόγηση της μισθωτής εργασίας, αλλά ούτε της ακίνητης περιουσίας. Μάλιστα, κυρία Κουφού Νικολάτου, που εξήγησε αναλυτικά τις προτάσεις, επισημένοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των πόρων θα βρεθούν, για παράδειγμα, από περιπτώσεις όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου το πρόστιμο φτάνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στόχος είναι οι επιπλέον πόροι που θα προκύψουν από την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών, με κύρια στόχευση τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στη μισθωτή εργασία και την προστασία της μεσαίας τάξης. Βεβαίως ακούω στα πάνελ που απαντούν στα στελέχη του κόμματος ότι για τη μεσαία τάξη δεν ενδιαφέρθηκε την προηγούμενη φορά και πάρα πολύ, όταν ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι προτάσεις οι οποίες δεν ήταν έτσι κωδικοποιημένες, να το πω, και συζητήθηκαν αρκετά και το Σαββατοκύριακο αλλά και τις προηγούμενες ημέρες στα διάφορα πάνελ, στα τηλεοπτικά πάνελ, μάλλον προκάλεσαν άσχημη εντύπωση. Τουλάχιστον από ό,τι λένε οι πληροφορίες, χθες μου έλεγε ένα από τα στελέχη από αυτά τα οποία έχουν καθημερινή παρουσία στους τηλεοπτικούς δέκτες, ότι υπήρξε μια απόφαση να μαζευτούν όλες αυτές οι εξαγγελίες, να γίνουν τις επόμενες ημέρες, όταν θα υπάρξει η ισχυώδης κυβέρνηση, όταν θα υπάρξουν οι τομεάρχες και κάθε τομεάρχης θα έχει και την απόλυτη γνώση του προγράμματος, του τμήματος αυτού του προγράμματος, το οποίο θα ανακοινώνεται κατά κομμάτια. Το μαζεύουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο από την Ελλάς, θα περιμένουν να γίνουν πιο κωδικοποιημένες οι εξαγγελίες μέσω των τομεαρχών, που δεν θα αργήσει, σε 2-3 μέρες θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, να το πω έτσι, του νέου κόμματος, και εκεί θα εξαγγείλει ο κύριος Τσίπρας τη νέα σκιώδη κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό αυτής της σκιώδους κυβέρνησης θα είναι ότι έχει πάρα πολλά νέα στελέχη, σχεδόν άγνωστους συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, δεν έχουν σχέση κατά βάση με την προηγούμενη θητεία του επί των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά ο συνδετικός κρίκος με τις προηγούμενες κυβερνήσεις θα είναι μόνο ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος φέρεται να αναλαμβάνει το μεάρχης εργασίας. Λοιπόν, ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μίλησε, έκρινε ότι το ΠΑΣΟΚ πάει για εκλογική συντριβή, καθώς η Ελλάς του Τσίπρα το μόνο που ονειρεύεται είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων ως γνήσιοι αριστεροί. Αυτά έλεγε χθες, σχολιάζοντας λίγο τις εξελίξεις, πολιτικές εξελίξεις. Θεωρεί ότι ο λόγος που έχει κακή δημοσκοπική εικόνα το ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχασε μια συγκλονιστική ευκαιρία που του έδωσε ιστορία 2 χρόνια με το να κυνηγάει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 2012-2013. Το έκανε με πολύ άγαρμπο τρόπο, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, ξεχνώντας τους ψηφοφόρους που έμειναν στο κόμμα την ίδια περίοδο. Τώρα, μετά από 2 χρόνια, είπε, πήγε να το παίξει ΣΥΡΙΖΑ, πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, που έγινε ντεμοντέ με την έλευση του Τσίπρα. Μεταξύ του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας στο χώρο του λαϊκισμού και το χώρο των αεννοησιών της αριστεράς είναι καλύτερος. Όλα αυτά τα λέει ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί και πηγαίνει προς τη συντριβή. Το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει προς μια εκλογική συντριβή. Δεν έχει καμία ελπίδα να βγει δεύτερο. Είναι δεδομένο αυτό. Μάλιστα, σχετικά με τις εξαγγελίες που λέγαμε προηγουμένως και την διάθεση να φορολογηθεί υπερπολυτελής διαβίωση και ο πλούτος, ο κ. Γεωργιάδης παρακάλεσε να τους βγάζουν στα κανάλια, γιατί μιλάνε 10 ημέρες μόνο για φόρους. Όλη την ημέρα ασχολούνται με ποιους θα φορολογήσουν. Έχετε ακούσει πρόταση πώς η Ελλάδα θα αυξήσει τον πλούτο της? Το μόνο που ονειρεύονται είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων ως γνήσιοι αριστεροί. Δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί το όριο δαπανών. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς από αυτούς είναι ότι η Ελλάδα έχει όριο δαπανών. Αν εισπράττεις παραπάνω λεφτά, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μειώνεις το χρέος. Δεν έχει σημασία αν θα εισπράξεις περισσότερο, σημασία έχει από πού θα κόψεις. Τι άλλο μας είπε που έχει ενδιαφέρον ο Υπουργός Υγείας είναι ότι δεν θα γίνει κόμμα Σαμαρά, ο ίδιος δεν το πιστεύει αυτό. Ότι δεν δίνει καμία πιθανότητα για εκλογές στο φθινόπωρο, καθώς ο Πρωθυπουργός είπε στο συνέδριο για εκλογές το 2027.
Ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός και το έχει αποδείξει. Και τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά τις αρχές του 2023. Το πολύ λέει να είναι μία μισή μονάδα πιο κάτω. Δημοσκοπικά είναι εφικτή η αυτοδυναμία. Το αν θα κερδίσουμε με αυτοδυναμία θα το αποφασίσει το μεγάλο αφεντικό που είναι ο λαός. Αν κάτι από εφικτό θα γίνει πραγματικότητα θα το δούμε. Αν όλοι οι υπουργοί κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτά είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης για μία ακόμη φορά. Έχει μια παρουσία που κερδίζει το ενδιαφέρον όσον αφορά βεβαίως τα σχόλια και για τα υπόλοιπα κόμματα και για τους πρωταγωνιστές της αντιπολίτευσης.

Ράγδε ήταν η εξέλιξη στη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία και από την ηγεσία των εργατικών, με τον νέο επικεφαλής του κόμματος να αναμένεται να οριστεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Φαβορή για τη θέση θεωρείται ο 55χρονος Άντι Μπερνάμ, πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο οποίος πρόσφατα εξελέγει βουλευτής και ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος. Πριν από λίγο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, που ανακοίνωσε την παραίτησή του, κατά κάποιο τρόπο φίλο, αποδίδοντας την πτώση του στις επιλογές του προς τη μετανάστευση και την ενέργεια. Είναι πολύ συμπαθητικός, θα ήθελα να πω, κατά κάποιο τρόπο φίλος, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά

σήμερα στην Downing Street και πώς θα αποκτήσει η Βρετανία νέο πρωθυπουργό. Θα επιλεγεί λοιπόν ο επόμενος ηγέτης μέσα από μια εσωκομματική αναμέτρηση. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την Downing Street, το οποίο αφήνει δύο επιλογές για τη διαδικασία της αντικατάστασής του. Η πρώτη είναι η πλήρης εσωκομματική αναμέτρηση. Σε αυτό το σενάριο θα διεξαχθεί διαγωνιστική διαδικασία για την αντικατάστασή του στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και λόγω της πλειοψηφίας που διαθέτει το κόμμα στο Κοινοβούλιο και στην Πρωθυπουργία. Θα πρέπει βεβαίως να υπάρξουν και άλλοι υποψήφοι. Χρειάζεται ένας υποψήφιος τη στήριξη 81 βουλευτών των εργατικών, καθώς και ενός μικρού αριθμού τοπικών οργανώσεων του κόμματος, συνδικάτων ή άλλων ομάδων που συνδέονται με τους εργατικούς. Φαβορεί για αυτή τη διαδικασία είναι ο Άντι Μπέρναμ, πολιτικός των εργατικών, πρώην δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ, ο οποίος κέρδισε την κοινοβουλευτική έδρα την περασμένη εβδομάδα σε αναπληρωματική εκλογή. Αρκετοί άλλοι πολιτικοί των εργατικών έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να συμμετάσχουν στην αναμέτρηση, μεταξύ αυτών και ο Κάρνς, ο πρώην υπουργός ενόπλων δυνάμεων, ενώ το πρόσωπο που θεωρείται πιθανότερο να μπει στη κούρσα, ο Στρίντινγκ, ο πρώην υπουργός υγείας, απέκλεισε τη Δευτέρα το ενδεχόμενο δικής του υποψηφιότητας. Τώρα, αν αυτά όλα εξελιχθούν κανονικά, πριν το Σεπτέμβριο, μάλλον το Σεπτέμβριο, θα έχουμε τον νέο πρωθυπουργό. Αν ο Μπέρναμ είναι ο μοναδικός υποψήφιος, αυτό είναι το δεύτερο σενάριο, θα κερδίσει αυτομάτως και θα εξασφαλίσει τη θέση του ηγέτη των εργατικών κάποια στιγμή μεταξύ του μέσου και του τέλους του Ιουλίου. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, ο Στάρμερ θα κάνει τη σύντομη διαδρομή από τα ανάκτορα του Μπάκιαμ για να υποβάλει επισήμως την παραίτησή του στο βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο, ολοκληρώνοντας τη θητεία του ως πρωθυπουργός, και ο Μπέρναμ θα επισκεφθεί τον βασιλιά και θα σχηματίσει κυβέρνηση, αντικαθιστώντας τον Στάρμερ σε μια τυπική διαδικασία για να τον επιβεβαιώσει το ανώτατο πολιτικό αξίωμα της χώρας. Λοιπόν, η πιο αστεία είδηση που μας ήρθε χθες από τα διεθνή είναι ότι Αφγανοί, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων που συνεργάζονται με τον ΟΗΕ, προσήχθησαν στο δυτικό τμήμα του Αφγανιστάν διότι η γενιάδα τους δεν ήταν επαρκώς πλούσια βάσει των κανονισμών που έχουν επιβάλει οι αρχές των Ταλιμπάν, σύμφωνα με το FTP, πηγές δηλαδή από οργανώσεις αρρωγής. Τα μέλη των τοπικών ΜΚΟ προσήχθησαν διότι είχαν κόψει, είχαν ξηρίσει τα γένια τους, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε το εσωτερική αλληλογραφία, η οποία περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου. Λοιπόν, όλα αυτά, συνολικά 20 άνθρωποι προσήχθησαν. Οι Ταλιμπάν λένε ότι αφέθηκαν ελεύθεροι περισσότεροι την επόμενη μέρα, αλλά πάντως είναι εντυπωσιακό ότι από τον Αύγουστο του 2021 που κυβερνούν οι Ταλιμπάν, βάσει μιας αυστηρής ερμηνείας του ασλαμικού νόμου, απαιτεί μεταξύ άλλων οι άνδρες να έχουν πυκνά γένια. Λοιπόν, βεβαίως τοπικοί αξιωματούχοι λένε ότι ακόμη 5 παραμένουν, έχουν συλληφθεί και παραμένουν στη φυλακή, αλλά αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα συνολικά και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά, στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Τετραμέρι στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρόν ο Φιντάν, ανοίγει ο δρόμος και για πέμπτη νομική σχολή πήρε πιστοποίηση το τμήμα του Γιόρκ. Το καταργεί το ένταλμα και απάντηση Αβραμόπουλου, θα ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Εργασία, συλλογικές συμβάσεις σε περισσότερες επιχειρήσεις. Brexit, 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Πάμε στα νέα. Διπλό χτύπημα, email gate και Qatar gate. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισελ Σημακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Ευρωπαϊκό ένταλμα του Βελγική Δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός, τι θα πράξει η Βουλή. Παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ, το έκτο θύμα του Brexit. Όλα δείχνουν ότι μέσα Ιουλίου ο Άντι Μπέρναμ θα αναλάβει πρωθυπουργό Βρετανία. Λίγη προθεσμία για την δήλωση των ανελκυστήρων, τέλος χρόνου για τα σανσέρ, δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών. Από το Πεντάγωνο, ψηφιακή ασπίδα στο στρατό, τι φέρνει η διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου. Και 30 χρόνια μετά, όλοι διεκδικούν τον Ανδρέα. Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις εκφρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς, οι προκηρύξεις, ειδικότητες, τα προσόντα και οι προθεσμίες. Εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027, λέει ο Κυριάκος Πυρακάκης.

γιατί το Brexit έριξε και εκ τον Πρωθυπουργό παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ. Λοιπόν, Μητσοτάκης θωρακίζει τη χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο με το δένδυ στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας. Παρουσίασε ο Μπράντοβιτς με αποθέωση τα πάντα για τον ΠΑΟ, σπουδαίο να πάρουμε το 8ο ευρωπαϊκό. Λέιονελ Μέση, ο κορυφαίος σκόρερ του Μουντιάλ. Εφημερίδα των Συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, καταργεί 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Εργατικό ατύχημα στη Βρετανία, ο κ. Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Ανδρέας Παπανδρέου, 30 χρόνια που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του, με άθρο του τηλέμαχου Χιτήρη. Σύγκρουση Μαξίμου Ελλάς για οικονομία και κόκκινα δάνεια και Μουντιάλ Παγκόσμια Υπόκληση, ο Μέση έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Δημοκρατία, βαριές σκιές κατά Αβραμόπουλου, για Αβραμόπουλο, συγγνώμη, ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από κλιματικό δίκτυο της ΜΚΟ του Παντσέρι με στόχο να ξεπλένει τα χρήματα των Εμμύριδων που προοριζόταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο, η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Θεό Νικοφονικολάκο, επανείδηση του κοινωνικού κράτους και παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε, σε πύρινο κλειό, Θεσσαλονίκη, Βιωτία και Εύρος. Ριζοσπάστης, ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στον δρόμο της ανατροπής και της προοπτικής. One Voice Business and Politics, ο Μητσοτάκης στο εδόλιο. Τα σκάνδαλα είναι αμέτρητα. Ένταλμα σύλληψη για τον Αβραμόπουλο, 20 μήνες φυλάκιση στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Η κοβέση θα τους πάει μέχρι τέλους. Είναι αυτεμπορική. Τρεις ταχύτητες παραγραφής φόρο χρεών. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. 15 ετής, αν μη υποβολή δήλωση αφορά τα έτη της περίοδου 2010-13. 5 ετής, αν μη υποβολή δήλωση αφορά την περίοδο 2014-17. Και 10 ετής, αν η μη υποβολή δήλωση αφορά τα έτη 18 και μετά.

Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Art News Radio 105,8. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Γιώργο, καλημέρα στο Δημήτρη και την Αργυρό. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως για τις εξελίξεις στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και στο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται οι ισοκομματικές διεργασίες με αντικρουόμενα μηνύματα. Βρίσκεται σε αντιέξοδο ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι εντυπωσιακό ότι αρκετά από τα στελέχη του κόμματος ζητούν τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται να υπογράψουν κανένα κείμενο που θα τους εμφανίζει να κάνουν αντιπαραθετικές κινήσεις στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα αυτό, καθώς ουδής γνωρίζει αν οι σχετισμοί παραμένουν έτσι όπως ήταν πριν από 2-3 εβδομάδες που συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή, ή έχουν αλλάξει ή έχει ακόμη την πλειοψηφία ο Σωκράτης Φάμελος. Πάντως κάποιοι λένε ότι κάποια στελέχη άλλα επιμένουν ότι οι υπογραφές για να συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή έχουν βρεθεί. Τα ερωτηματικά πάντως έχει πολλά ερωτηματικά, έχει δημιουργήσει και η τοποθέτηση του νέου εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος απαντώντας σε συνέντευξη με ποιο τρόπο μπορούν να συμπαραταχθούν οι προοδευτικές δυνάμεις, επεσήμανε ότι αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί μέσω διαρροών ή δημόσιων ερμηνεών. Την απάντηση αυτή οφείλει να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας, όποια και αν είναι, όχι ερμηνείες, όχι διαρροές, όχι τρίτη. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε. Βεβαίως αυτή η άποψη είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από όσα λέει και όσα έχει πει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Σωκράτης Φάμελος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή έχει πάρει την πρωτοβουλία για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλά η τοποθέτηση του κυρίου Χρήστου Γιαννούλη κάνει το κόμμα της Κουμουντούρου να εμφανίζεται να πιέζει τον πρώην Πρωθυπουργό να απαντήσει το θέμα των συνεργασιών. Έχει απαντήσει βέβαια ο κ. Τσίπρας στο παρελθόν. Δεν ήταν θετικός στη συνεργασία μεταξύ κομμάτων, αλλά μόνο μεταξύ κάποιων προσώπων που θα ερχόντουσαν χωρίς προαπαιτήσεις, χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς προϋποθέσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει σε αρκετές από τις πρώτες εκδηλώσεις, και θυμάστε τότε που υπήρξε και η ιστορία στο κέντρο της Αθήνας με τον περίφημο εξώστη, ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι συνεργασίες με τα άλλα κόμματα, καθώς το μοντέλο αυτό απέτυχε. Ο κύριος Γιάννουλης πάντως είπε ότι πάλευει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον κόσμο και όχι για τις καρέκλες. Η κοινωνία αντιμετωπίζει την ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα, το δημογραφικό και τις μεγάλες ανισότητες. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολούν. Και είπε ότι είναι ευθύνη όλων να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία. Πολλά και ενδιαφέροντα είπε και ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα και των ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος περίπου είπε ότι ήταν αστικός μύθος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Αυτή τη μυθολογία υπηρετεί ο διοικητής της τράπεζας, της Κεντρικής Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας. Τώρα προφανώς ο κ. Δραγασάκης δεν έχει ακούσει δεκάδες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που σε αλλεπάλληλες συνεντεύξεις τους δήλωναν ότι στόχος ήταν να φύγει η χώρα από το ευρώ, και μάλιστα δεν το δηλώνουν μόνο τα στελέχη, το δήλωνε και ο κ. Βαρουφάκης, ο οποίος ήταν ο αρμόδιος. Έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα ο κ. Δραγασάκης και νομίζω θα απασχολήσουν λίγο τους δημοσιογράφους, θα απασχολήσουν λίγο την δημόσια συζήτηση που γίνεται όσον αφορά το τι πραγματικά συνέβη το 2015. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6, είναι η ώρα να αποχωρήσει πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθούν ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν άρχισε να εφαρμόζεται στην πράξη και η ναυτική κίνηση στα στενά του Ορμούζ παρουσιάζει σταθερή αύξηση σύμφωνα και με δεδομένα της Marine Traffic. Τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία πέρασαν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες από τα στενά. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι τα στενά είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας ότι αν η Ταχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Χαλιμπάφ, επανέλαβε ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, προσθέτοντας ότι η διαχείριση δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν μέχρι πριν τον πόλεμο. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί σύντομα στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης της ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ένοπλες δυνάμεις. Στεγασμένη στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός συμμετέχει σήμερα στις 11 το πρωί σε ανοιχτή συζήτηση με τον δημοσιογράφο του Earth News Απόστολο Μαγκυριάδη στο Οδείο Αθηνών. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο με θέμα το πέρασμα στη νέα ψηφιακή εποχή ταχύτητας και διαφάνειας. Αναστάτωση στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση με ντρόνς και πυράβλους στο Χάρκοβο. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη. 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών, πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα στην Ιταλία λόγω του μεγαλύτερου καύσωνα σε διάρκεια από το 2003. Σε συναγερμό η Ισπανία με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. Η έντονη βροχόπτωση και οι καταιγίδες προκάλεσαν απόψε διακοπή για 2 ώρες και 10 λεπτά στον αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ. Είναι η πρώτη διακοπή αγώνα λόγω καιρικών συνθήκων στην διοργάνωση και η πρώτη φορά εδώ και αρκετές δεκαετίες που αγώνας παγκοσμίου κυπέλλου διακόπηκε λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων. Η ισχυρή καταιγίδα σημειώθηκε και πριν από τον βραδινό αγώνα μεταξύ Νορβηγίας και Σενεγάλη στο Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος ωστόσο ξεκίνησε κανονικά. Ένοπλος άνοιξε πυρ χθες σε ξενοδοχείο στο Μόντρεαλ, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό, ενώ δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά, προτού οι αρχές ασφαλείας ανταποδώσουν τα πυρά και τον εξουδετερώσουν. Νεκρός είναι και ένας πολίτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν σήμερα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ, λόγω του βραδινού αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Οι δρομές ξεκινούν από το Παναθηναϊκό στάδιο και τερματίζουν στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, την εφαρμογή το GR ή το earthnews.gr και το earth.gr. Ο Γιάννης Πρίνταζης είναι στην ρύθμιση του ήχου μετά από μέρες πολλές. Μας έλειψες Γιάννη, μας έλειψες. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα, μέχρι και τις 8. Και εσείς στη συντροφιά μας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στη μέση και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τη Νεάπολη της Λακωνίας, 23 βαθμούς ήδη στη Νεάπολη. Καλημέρα στο Βαγγέλη στις συννεφιασμένες αίρες. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Μόρφο. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έκανε η Κυριακή από την Καλαμάτα. Κάθε πρωί τέτοια ώρα, 22 βαθμούς στην Καλαμάτα. Το έκανε και η Φωτεινή, η οποία άκουγε πριν από εμάς, άκουγε τον Αργυρό. Τι ώρα ξυπνά, ρε Φωτεινή. Νωρίς δηλαδή, αξιμέρωτα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Θα έχει όμως λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, που στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, και κυρίως τα ορεινά, και μεμονωμένες καταιγίδες. Το πρωί και το βράδυ, κυρίως το βράδυ, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, να ξέρετε, στα βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Υποσκιά, ε! Χθες μου λέγανε ότι στη Λάρισα έπιασε 40 διάρια, 43 άρια, όσο είχε και στην Ιταλία και σε κάποιες πλευρές, κάποιες περιοχές της μεγάλο μέρος της Γαλλίας. Η Γαλλία λέει σχεδόν το 90% της έκτασης της Γαλλίας επηρεάστηκε από το κύμα καύσωνα από την επηρεάστηση. Βεβαίως ο κύριος όγκος, ας πούμε, αυτού του κύματος έπεσε στα νότια, όπου στα νότια είχαμε και απώλειες και τα λοιπά. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Σήμερα γιορτάζει η Αγρυπίνα. Μ' άρεσε αυτό εδώ, έχει έτσι ένα εξωτικό ρωμαϊκό. Η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια και ο Βάρβαρος. Χρόνια πολλά στο Βάρβαρο. Είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Όχι 8 Μαρτίου που είναι της γυναίκας, είναι των γυναικών μηχανικών σήμερα, 23 Ιουνίου. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ. Είναι Διεθνής ημέρα χειρών, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία, Ολυμπιακή ημέρα. Okay. Και έχει εορταστικές εκδηλώσεις λαογραφικού χαρακτήρα την παραμονή του Αγιανιού. Είναι τώρα αυτό το κλείδωνα που βάζουν φωτιές και περνάνε από πάνω από τις φωτιές και τέτοια. Μπορεί. Είναι η μέρα της νίκης στην Εσθονία. Τιμά τους αγώνες της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Ρωσία και τη Γερμανία. Και είναι η μέρα του πατέρα, αλλά ειδικά στην Πολωνία, την Νικαράγουα και την Ουγκάντα. Στον υπόλοιπο κόσμο ήταν την περασμένη Κυριακή. Ναι, στην Πολωνία, Νικαράγουα και Ουγκάντα είναι σήμερα. Η Φωτεινή πανηγυρίζει γιατί γιορτάζει, επειδή είναι η γιορτή της γυναίκας μηχανικού σήμερα, γιορτάζει και χαίρεται. Χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε Φωτεινή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πέτρο. Μας στέλνει ένα μήνυμα, είναι ηχητικό, θα το ακούσουμε μετά, στο διάλειμμα της εκπομπής. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που βρίσκεται στην διαδρομή Σάπες, όχι, είναι στις Σάπες της Αλεξανδρούπολης, με 17 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ εκεί, Σάπες. Είχα ένα φίλο εκεί πέρα, από τα φοιτητικά μου χρόνια, που ήταν Νομίζω δήμαρχος για χρόνια στις Άπες. Νομίζω. Ο Ντίνος. Σαν σήμερα το 1878, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα.
1: Να είναι καλά.
0: Με το νέο ημερολόγιο αυτό έγινε στις 5 Ιουλίου. Με το παλιό έγινε σαν σήμερα.
1: Τι, γιατί,
0: 23
1: γιατί
0: με το παλιό Ιουνίου. Το όχι, το γράφει σε παρένθεση. Σε παρένθεση με το νέο ημερολόγιο 5 Ιουλίου. Με το παλιό, τα σήμερα. Το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας.
1: Το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν και η κόρη του Παύλου του Αυστριακού επιχειρηματία Emil Jellinek, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο. Κρατάει, αλήθεια είναι, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα θα μπήκε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Το 1902 γίνανε αυτά. Κάτι ήξερε.
0: Το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Ωραία λίμνη.
1: Έχεις πάει.
0: Σε Δοϊράνη, ναι, έχω πάει. Ναι.
1: Ωραία, ε.
0: Ωραία.
1: Ναι. Το 1964 ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήσει του Κυπριακού. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
0: Αμέ.
1: Βγήκανε δηλαδή και είπαν μετά μας πίεσαν να λέμε εμείς αντισταθήκαμε.
0: Φαντάζομαι κύκλοι. Διαρροές
1: ναι,
0: και τα
1: ναι,
0: λοιπά.
1: Αυτό, ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, φαντάζομαι. Ναι, γιατί δεν είχε τέτοια, νομίζεις τότε.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν είχε.
0: Παιδί μου, είχε κύκλους από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο.
1: Όχι, βρε, παιδί
0: τον
1: μου.
0: Οποίο έληξε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος πριν από λίγα χρόνια.
1: Άστο.
0: Ο οποίος Δημήτρης Αβραμόπουλος θα πούμε μετά.
1: Άστο.
0: Τι άστο.
1: Ναι, μετά.
0: Αυτός τον έληξε τον πόλεμο.
1: Μετά. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω. Το συζητήσανε. Έπρεπε να το πούνε και.
0: Πέρασε όμως την ιστορία,
1: όχι. Ήθελα να δείξω ότι αντιστέκεται.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και επικοινωνιακό ήταν.
0: Α, επικοινωνιακό ήταν.
1: Ναι, ναι, για επικοινωνιακό.
0: Δεν έκανε επικοινωνιακά ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Σοβαρά.
0: Το 1997, σαν σήμερα, ο Μάρλον Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα, παρακαλώ, καλεσμένος του ομίλου Λάτσι, μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Καλά, έτσι όπως είχε γίνει τότε.
0: Γιατί τι είχε γίνει.
1: Εντάξει.
0: Μην είσαι body shaming.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Πώς είχε γίνει, μια χαρά ήταν αυτό.
1: Θυμόνται όλοι στα τελειώματα. Άσε με τώρα.
0: Μια χαρά ήταν ο Μάρλον Μπράντο.
1: Πού το βλέπει.
0: Όχι, το λέει τώρα που πήγε και παρακολούθησε προχθές μια συναυλία ενός 74χρονος, 76χρονος.
1: Ο David Byrne δεν είναι η πρώτη φορά που έρθει στην Ελλάδα. Συγγνώμη.
0: Ο Μάρλον Μπράντο, πού ξέρεις πόσες φορές είχε έρθει στην Ελλάδα.
1: Δεν είχε έρθει να μιλήσει.
0: Εγώ ξέρω ότι πήγαινε στις Πέτσες μαζί με τους Rolling Stones και τους Beatles.
1: Ο Μάρλον Μπράντο.
0: Ναι, και το Leonard Cohen.
1: Μας είχαν καλέσει ποτέ.
0: Ε, να τα.
1: Γι' αυτό τα κρατάω.
0: Το 1908 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, Έλληνα συγγραφέα. Έκανε το Γιούνκερμαν, το Συνταγματάρχη Λιάπκιν και λοιπά. Το 1912 ο Άλαν Τιούρινγκ, ο Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγορίθμους. Αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε σημαντικό ρόλο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 1936 γεννιόταν σαν σήμερα ο Κώστας Σιμίτης.
1: Εγκυκλοπαίδεια, ρε παιδί.
0: Διατέλεσε πρωθυπουργός.
1: Θυμάσαι πράγματα.
0: Ναι, κάποια πράγματα θυμάμαι, κάποια.
1: Σαν σήμερα χάσαμε τον Τζόνα Σόλκ το 1995, Αμερικανό βιολόγο, ο οποίος ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομιελίτιδας. Θα άκουσε τότε κι αυτός. Το 2005 τον Εμμανώλη Αναγνωστάκη, το σπουδαίο Έλληνα ποιητή. Και το 1996, σαν σήμερα, έφευγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και θα κάνουν στο Καλέτζι μια εκδήλωση.
0: Θα κάνουν μια εκδήλωση, θα πάνε να μιλήσουν.
1: Έτσι θα μουγκά στο Καλέτζι, ας πούμε.
0: Στη γενέτειρα πάνε.
1: Τι πάνε να πιστεί, αυτό το κάνουν.
0: Τι εννοεί τα μουγκά, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν, να βάλουν ντουντούκια.
1: Μια μεγάλη εκδήλωση, ρε μάνα μου.
0: Ναι. Ναι, να κάνουν.
1: Κάτι.
0: Θα κάνουν. Ξέρω εγώ. Φιλοδοξούν, από ό,τι καταλαβαίνω. Με όλους όσους θα πάνε στο Καλέτζι, φιλοδοξούν να είναι μεγάλη εκδήλωση. Γενικώς και να είναι στη γενέτειρα. Δηλαδή είναι σημείο αναφοράς το Καλέντζι για, για όλη την οικογένεια. Εν γέννη. Η οικογένεια του Παπανδρέου.
1: Ναι, από εκεί είναι οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει. Διαβάζω.
1: Γιατί έρχονται κάτι τύποι και μιλάνε για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Άσε με τώρα για την πρωί.
0: Συγγνώμη, έρχονται άλλοι και μιλάνε για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και άλλοι μιλάνε για τον. Ξέρω εγώ τι. Ο καθένας θέλει να πάρει λίγο από την έγκλη ή από τη σοφία αυτών των άνθρωπων.
1: Όχι.
0: Κάτσε ρε παιδί μου να ολοκληρώσω. Ναι. Άλλωστε, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χαράξει την ιστορία του τόπου, ας πούμε, δεν είναι μονοκομματικοί, είναι εθνικοί, δηλαδή ανήκουν σε όλους. Γιατί αμφισβητείς, ας πούμε, κάποιον πολιτικό αρχηγό που μιμείται τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου? Γιατί έτσι του πάνε.
1: Γιατί όταν φτάνεις να μιμήσεις τη φωνή κάποιου, υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό.
0: Απλά ήθελα,
1: πόσες μιμήσεις μπορώ να σου
0: απλά
1: κάνω.
0: Ήθελα να το εκμεύσω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Το ίδιο πιστεύω.
1: Συγγνώμη.
0: Απλά ήθελα να το πεις εσύ.
1: Εντάξει, θα μην ρελαθούμε.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, δεν είναι το κύριο θέμα αυτό. Τα κύρια θέματα της ημέρας χθες ήταν, επειδή είμαστε, πάμε 6-21, ήταν ότι δεν ήταν καθόλου καλή μέρα χθες για το κυβερνών κόμμα.
1: Δεν μας πήρε και ώρα.
0: Δεν ήταν καθόλου καλή μέρα για το κυβερνών κόμμα. Ήταν η απόφαση για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου με τη διαρροή των emails. Ναι. Ήταν η ιστορία με τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο, ο οποίος αρνείται ότι έχει καμιά οποιαδήποτε σχέση και ότι είναι λυμένη υπόθεση και θα πάει ο ίδιος στη δικαιοσύνη. Ακούστηκε χθες ότι βγήκε ένταλμα σύλληψής του. Δεν βγήκε ένταλμα σύλληψής του. Ναι, δεν είναι ένταλμα σύλληψη από ό,τι κατάλαβα. Είναι αίτημα άρσης ασυλίας. Αυτό δεν είναι?
1: Όχι,
0: είναι ένταλμα σύλληψη.
1: Ένταλμα είναι.
0: Επειδή είχα ένα μπλέξιμο στο νομικό σκέλος.
1: Αυτό ναι. Είναι τυπικό όμως. Δηλαδή ναι. Δεν είναι. Είναι. Έρχεται από τις βελγικές αρχές.
0: Ναι.
1: Προς τις ελληνικές. Ναι. Οι ελληνικές το διαβάζουν στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα έρεται ή δεν έρεται η ασυλία.
0: Ναι. Ο ίδιος λέει: εγώ ζητώ να έρθει. Γιατί ναι. Θέλω να πάω στη δικαιοσύνη και μόνος μου.
1: Ναι. Αυτό είναι εντωμεταξύ και μια υπόθεση.
0: Ναι.
1: Πίσω. Που υποτίθεται ότι είχε λυθεί.
0: Αφού λέει έχει σχέση με το Qatar Gate. Τώρα που είπε
1: Qatar Gate. Ναι, υποτίθεται ότι είχε λυθεί το θέμα.
0: Με το που άκουσα αυτή την είδηση, εμένα μου δημιουργήθηκαν πολλές απορίες. Πρώτον, τι κάνει η κυρία Καϊλή?
1: Καλά.
0: Είναι ακόμα σε δίκη?
1: Εδώ είναι.
0: Ναι, νομίζω. Θέλω να πω, η υπόθεση έχει εκδικαστεί, έχει καταδικαστεί,
1: νομίζω,
0: ας πούμε.
1: Έχει τελειώσει.
0: Και εγώ νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Mm. Επειδή λέμε διάφορα. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα. Εσύ θυμόσουν ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είναι βουλευτής?
1: Ναι, βέβαια.
0: Εγώ πάλι όχι.
1: Φυσικά και.
0: Εγώ πάλι όχι. Μόλις άκουσα ότι η ασυλία και αυτό και τα λοιπά. Θα πω, ρώτησα.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι βουλευτής?
1: Το θυμόμουν και μάλιστα και πρόσφατα διάβαζα στα δημοσιεύματα των συναδέλφων που κάνουν το ρεπορτάζ αυτό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Ότι ενδεχομένως να μετακινούνταν στο επικρατείας, γιατί στην Ηλία κατέβηκε.
0: Α.
1: Ναι.
0: Δεν θυμόμουν τίποτα από αυτά.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο Τυχιό Καστοριάς, 18 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Καλημέρα. Η απόρριψη του εξαιρετικά ευνοϊκού σχεδίου Άτσεσον από τον Γιώργο Παπανδρέου, από τον Γεώργιο Παπανδρέου, ήταν ολέθρια και προπομπός όσων καταστροφικών ακολούθησαν στο Κυπριακό, εννοεί. Ακατανόητη απόφαση έχει μείνει ιστορική η οργή του Τζόνσον. Τιμή στη μνήμη του καλύτερου πρωθυπουργού στην περίοδο μετά τον πόλεμο, Κώστα Σιμίτη. Προσθέτει. Επειδή σήμερα είναι και γενέθλια του Κώστα Σιμίτη και θάνατος Ανδρέα Παπανδρέου. Και ο κύριος Παύλος λέει, ο καλύτερος πρωθυπουργός ήταν Σιμίτης.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα πάνθεον, ρε παιδί μου, στον καθένα μας.
0: Πάνθεον?
1: Ένα πρωθυπουργών, ηγετών.
0: Ναι.
1: Έχεις μέσα σου ένα, τους βάζεις το πάνθεον.
0: Α, πώς τους αξιολογεί ο καθένας.
1: Πώς τους αξιολογείς, ναι, ο καθένας.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν μπορεί να μπει σε αυτό.
0: Είναι υπεράνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι πιστεύεις?
1: Αντικειμενικά το λέω. Μην αρχίσουμε πρωί.
0: Αντικειμενικά. Ναι.
1: Ναι,
0: καλημέρα στην κυρία υποθετή, στη Σαντορίνη. Mm. Ωραία είναι η Σαντορίνη. Ωραία.
1: Πολύ ωραία είναι.
0: Ωραία Σαντορίνη.
1: Τώρα τι να λέω.
0: Αλλά τώρα το κάθε σπίτι να έχει μια γκούρνα και να λέει έχουμε πισίνα. Δεν μ' αρέσει. Αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
1: Ωραία, σήκωτε εγώ μια γκουρνά σε μας τώρα.
0: Ναι, ρε, ωραία θέα. Από τη γούρνα. Ωραία θέα.
1: Εγώ σκεφτόμουν.
0: Θυμάσαι τώρα γούρνα. Είπα γούρνα και θυμήθηκα το εξοχικό του κυρίου Κασελάκη στις Πέτσες που τους είχε πάει να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα. Που είχε μια στέρνα, λέγανε. Άλλοι λέγανε ήταν πισίνα, άλλοι λέγανε ήταν εντάξει, παιδιά, είχε κάνει μια αγιώτρηση κτλ.
1: Εμείς στέρνα λέμε στο χωριό,
0: ναι,
1: στη Μάνη.
0: Ναι.
1: Στέρνα λέμε το πηγάδι, σαν το πηγάδι, ας πούμε.
0: Κάτι τέτοιο έλεγε ότι έχει.
1: Αφού ήταν ρηχό αυτό.
0: Ναι, γιατί το φράξανε ενδεχομένως για να κάνουν. Αφήσανε μία λίγο να βγαίνει, να αναβλύζει το νερό, για να, κάνει, να έχει φυσικό νερό, να κάνει ποδόλουτρο. Ξέρω εγώ. Πού να ξέρω εγώ, παιδάκι μου. Δεν έχω πάει, δεν έχω δει, δεν έχω διαβάσει τόσο διαφορετικά. Ο οποίος κύριος Κασελάκης χθες ήταν σε μία συνέντευξη, εκδήλωση,
1: έχει
0: κάτι,
1: εκπομπή,
0: συνομιλία. Ναι, με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Συνέντευξη, εκδήλωση. Έχει εκπομπή στο YouTube.
0: Εκπομπή, εκπομπή είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Κάνει εκπομπή δική του.
0: Ούτε αυτό το ξέρω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και εδώ είχε
0: δεν
1: καλέσει
0: ήξερα ότι ήταν ο Αβραμόπουλος βουλευτής. Ναι.
1: Και είδε η μαθαίρη δίπλα μου.
0: Είδες, ναι, πολλά πράγματα μαθαίνω, ρε παιδί. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρες. 22 βαθμούς. Στο ύψος Βόλου. Στο ύψος Βόλου. Και ο ήλιος ξεπροβάλλει σιγά σιγά.
1: Ναι,
0: κάνετε... Όχι, τι κάνει στο Βόλο, αφού είναι Σέρες.
1: Ό,τι θέλει θα κάνει.
0: Το επαρχιωτάκι από ένα χωριό των Σερών κατεβαίνει στην μεγάλη πόλη την Αθήνα οδικός.
1: Oh.
0: Έχω να έρθω στην Αθήνα πάνω από 10 χρόνια. Για να δω τι έχετε εκεί κάτω.
1: Θα τρομάξετε.
0: Γυρίστε πίσω.
1: Ναι, ναι, γυρίστε πίσω.
0: Όπως είστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως είστε. Στην πρώτη ναι. διασταύρωση κάντε αναστροφή,
1: ναι.
0: γύριστε προς τα πάνω. Ωραία είναι εκεί
1: ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. σήμερα θα σας πάμε στα Παρίσια.
0: Πού θα πάμε?
1: Στα Παρίσια.
0: Ναι.
1: Τι ξαναρωτάς.
0: Ναι.
1: Τι πού θα πάμε.
0: Ναι.
1: Που...
0: Όχι να δείξω έκπληξη για
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν το ξέρε.
0: Επειδή μαθαίνω
1: το
0: πολλά δίπλα σου.
1: Με ρίμιν ναι. του, ναι.
0: Για πες.
1: Ναι. Αυτό, αυτό δεν το μάθεις από μένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σας πάμε εκεί όπου γίνονται πράγματα και θάματα.
0: Όπως?
1: Εκτός από τον καύσωνα.
0: Τι άλλα πράγματα γίνονται?
1: Εσύ, την, έτσι γύρω-γύρω του καύσωνα, ας πούμε. Είναι ο κόσμος εκεί και κολυμπάει στο Σικουάνα. Εγώ δεν θα πέφτα. Να καλύτερα να πέθαινα. Να άλλιωνα, να άλλιωνα. Να γινόμουν ένα με την άσφαλτο. Να μην με βρίσκατε. Πώς να σου το πω.
0: Να μην ξαναρχόταν καλοκαίρι.
1: Δηλαδή. Όχι, εντάξει, από το πράγμα. Αλλά δεν έπεφτα εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Και δικαιώνομαι. Γιατί τραβήξαν ένα βίντεο με έναν υπάλληλο καθαριότητα που πέταγε σκουπίδια, αρέσει.
0: Πέταγε σκουπίδια μέσα στη Σικουάνα.
1: Ναι, αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Υπάλληλο είναι... καθαριότητα.
0: Είναι χωνευτήριο ο κόσμο.
1: Ναι, είναι χωνευτήριο.
0: Τα μασάει αυτά.
1: Και πολιτισμών και σκουπιδιών. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και πολλών γεφυρών, η οποία κάθε μία είναι διαφορετικό είδο και τι ωραία και κάπου πάνε και βάζουν και λουκέτα γιατί είναι οι αγαπημένοι και.
1: Τι βύση στο ΟΑΚΑ.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Περίμενε, μωρέ, περίμενε. Όχι, έχει σημασία. Α, 26 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, θα έχουν κοπάσει ζέστες.
0: Ζεσταίνει η Εθνική γιατί έχει μάρμαρο. Είναι το μόνο.
1: Πυρώνει.
0: Το μόνο στάδιο το οποίο είναι από μάρμαρο. Ολόκληρο.
1: Μωρέ, πυρώνει. Καταλαβαίνω. Και αυτό ναι. και το ηρώδιο.
0: Τέλος πάντων, θα βγούμε τώρα από το στούντιο ή.
1: Εσύ τι λες.
0: Αφού τη έχει πιάσει πολυλογία.
1: Εσένας έχει πιάσει.
0: Α, εντάξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει αυτό που πρέπει. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, λέει το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής απέναντι στις νέες απειλές, αλλά θωρακίζεται συστηματικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναστάτωση στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ λόγω του βραδινού αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Εδώ είμαστε.
1: Πού είμαστε?
0: Εδώ.
1: Στο Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια.
1: Είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες έχουμε πει. Εντάξει. Άμα δεν μας ακούτε από το 105,8, μιλάτε τι λένε αυτοί. Αυτό είναι η κεντρική μας συχνότητα. Αλλά δεν είναι η μόνη.
0: Να τα λέμε αυτά. Σε κάθε περιοχή πια διαφορετικά.
1: Α, γεια σου, πες τα.
0: Εντάξει, δεδομένο.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι. Για πες.
0: Τι
1: νέα.
0: Τι να σου πω, κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Άκουσα ότι απόψε έχει αγώνα δρόμου.
1: Ναι, και γιατί γελάς?
0: Όχι, δεν γελάω. Γελάω από την τρέλα που με έχει πιάσει.
1: Και τι σε έχει πιάσει τρέλα?
0: Γιατί, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Δεν είναι καλό να γίνονται αγώνες δρόμου.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Ας κάναμε έναν αγώνα δρόμου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος να ήταν.
1: Ναι.
0: Αυτός ο αγώνας δρόμου να ήταν στο Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι.
0: Γύρω-γύρω. Μέσα στο Καλλιμάρμαρο.
1: Έχω την απορία.
0: Στο ΆΚΑ.
1: Τα στάδια γιατί τα κάνουμε, ναι, άμα είναι να τρέχουμε στους δρόμους.
0: Στο ΆΚΑ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από τις 8 το βράδυ.
1: Και έρχεται και ο Παναγιώτης από τις Σέρες.
0: Δηλαδή
1: κατάλαβες. Θα έχουμε μουσαφίριδες, ας πούμε. Και σου λέει, όχι, δεν θα κυκλοφορήσει στην Αθήνα.
0: Ακούστε. Ναι. Εγώ είμαι τρελή.
1: Κι εγώ.
0: Δηλαδή. Και εκπροσωπώ άλλα τουλάχιστον 4 εκατομμύρια. Που ζουν εδώ, 5.
1: Γιατί ρε παιδί?
0: Ναι, όχι.
1: Εγώ είμαι υπέρ των αγώνων.
0: Όχι.
1: Αλλά
0: όχι.
1: Γιατί δεν γίνονται στα γήπεδα?
0: Μπράβο.
1: Να γίνεται μια φορά.
0: Εγώ
1: να γίνει το μαραθώνιο ο κλασικός, το καταλαβαίνω.
0: Αυτό είναι. Μα, το,
1: ένας,
0: το καταπίνω.
1: Ένας μαραθώνιος.
0: Έναν ημι μαραθώνιο, ναι, θα
1: το μαραθώνα να φτάσει, ναι, εκεί που είναι να φτάσει, μπας
0: φορητές.
1: Ναι. Λοιπόν, okay, το καταλαβαίνω. Οι υπόλοιποι αγώνες που γίνονται, μία ποδήλατο, μία γυμνό ποδήλατο, μία ορθοπεταλιά ποδήλατο, μία ξέρω εγώ τι.
0: Συγγνώμη.
1: Μία ρόδα. Σούζα.
0: Είναι Τρίτη. Σωστά. Είναι Τρίτη.
1: Τρίτη και 23.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Τρίτη και 13, ευτυχώς.
0: 8 η ώρα το βράδυ,
1: ναι,
0: που ο κόσμος γυρνάει από τη δουλειά του ή ετοιμάζεται να γυρίσει.
1: 8 η ώρα γυρνάει από τη δουλειά. Τι ώρα δουλεύει, ρε παιδί μου, άνθρωπος.
0: 9 κλείνουν τα μαγαζιά, ρε Διονύση.
1: 9 κλείνουν τα μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα δεν είμαστε τρελανεί. Λοιπόν. Πραγματικά τώρα, εσείς που το σκεφτήκατε,
1: ναι,
0: θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ναι, από το Καλλιμάρμαρο μέχρι κάτω το Νιάρχος. Γιατί το διοργανώνουν από το Νιάρχος και δεν ξέρω ποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς τα αγαπάμε το Νιάρχος.
1: Πολύ.
0: Στηρίζουμε τις εκδηλώσεις.
1: Δεν το συζητάμε καθόλου.
0: Επίσης, θα μπορούσαν να τρέχουν μέσα στο Νιάρχος.
1: Μπράβο. Εκεί στη Λιμνούλα.
0: Τους έχω δει που τρέχουν.
1: Στη Λιμνούλα δίπλα ή στο εκεί που έχει τα συντριβάνια που χορεύουν.
0: Αλλά ρε παιδιά, το διανοείστε αυτό το πράγμα? Ότι θα έχει ρυθμίσει, δηλαδή θα είναι κλειστή. Δηλαδή το τι. Δηλαδή οι κατάρες μόνο. Οι κατάρες που θα πέφτουν το βράδυ. Από νωρί, πιο νωρί τώρα.
1: Επίσης, γιατί... κάποιος. Τρίτη φορά θέτω το ίδιο ερώτημα. Τα στάδια γιατί τα κάνουμε? Άι να τρέχουμε απ' έξω.
0: Night run σου λέει. Night run. Και καλά, πόσοι είναι fit σε αυτή την πόλη, δηλαδή.
1: Night run.
0: Ναι, δηλαδή okay. Πόσοι είναι. Α, και τα Santa run.
1: Άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι αυτό.
0: Θα ήταν το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω, του χρόνου να το ξανασκεφτούμε λίγο.
1: Ναι. Σήμερα ας γίνει.
0: Ας
1: πάει και το παλιάμπελο.
0: Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα.
1: Σήμερα ας γίνει. Α, το καταπιούμε.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά από τον χρόνο, παιδιά, λίγο να το ξανασκεφτούμε.
0: Ρε παιδιά, δηλαδή, πραγματικά για όνομα του Θεού.
1: Του χρόνου. Του χρόνου. Μόλις καβαλήσει ο χρόνος, ξέρω, θα έχουμε και προεκλογικές συγκεντρώσεις στην Αθήνα. Δεν θα έχουμε.
0: Πότε, μωρέ, του χρόνου το.
1: Όχι το χρόνο, το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι. Από το φθινόπωρο και μετά θα αρχίσουν οι προεκλογικές συγκεντρώσεις.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ανάλογα
0: με
1: τα γενεκλογικά.
0: Στους δρόμους.
1: Πού γίνονται οι προεκλογικές συγκεντρώσεις? Στους δρόμους δεν θα γίνονται.
0: Προεκλογική συγκέντρωση ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Δεν ναι. Είναι και αυτές. Εντάξει.
1: Ναι,
0: δεν είναι και τέτοιες
1: συγκεντρώσεις δεν έχω.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Όχι, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα σήμερα που ερχόμουν. 1,829.
0: Μπράβο.
1: Η βενζίνη.
0: Μπράβο.
1: Παιδιά, πόσο έχει πέσει τόσο πολύ και σε εσάς, ή εγώ είδα κανένα βενζινάδικο το οποίο είναι λίγο.
0: Όχι, και εγώ είδα.
1: 1,829 είδα σήμερα το πρωί. Χθες ήταν 1,865.
0: Με έχεις βάλει και κοιτάω.
1: Στο ίδιο ήταν 1,865. Σήμερα 1,829.
0: Ναι.
1: Πείτε μας λίγο τι γίνεται και στις δικές σας περιοχές, ας πούμε, αν έχει πέσει η βενζίνη τόσο. Γιατί είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, το σκέφτομαι τώρα γιατί βλέπω εδώ πέρα πάλι. Πάλι δηλώσεις νυχτερινές του Τραμπ, αλλά και του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Ιράν, που λένε τελείως διαφορετικά πράγματα για το Ορμούζ.
0: Μα ο Τραμπ εντωμεταξύ τα έχει πάρει με, με τους ΝΑΤΟ τώρα.
1: Τα έχει πάρει με όλο τον κόσμο.
0: Είναι πολλά, έχει πολλά νευρούλια.
1: Πολλά νευρούλια.
0: Και με τη Μελώνη πάλι.
1: Ναι, εντάξει, δεν το απαντάει η Μελώνη. Όμως είπε μία και τέλος. Εγώ μια φορά θα τα πω και τέλος.
0: Κάνει λίγο ναι. την Κινέζα.
1: Κάνει άρνηση. Ναι. Αλλά πώς το λένε. Έχει σημασία τι θα αποφασιστεί για τα στενά του Ορμούς. Οι μεν λένε θα είναι την υποπτία, υποπτία μας και άρα θα πληρώνουν κάτι της ένα τέλος. Το μεταξύ λες στο Σουέζ πληρώνουν τέλη. Ναι, αλλά στο Σουέζ έγινε ολόκληρη κατασκευή. Στο Ορμούς δεν έχει γίνει καμιά κατασκευή. Φυσικό πέρασμα είναι. Δηλαδή δεν έχουν κάνει κάποια επένδυση την οποία θέλουν να βγάλουν, ας πούμε, οι Ιρανοί, οι Ομανέζοι. Ομανέζοι είναι αυτοί οι Ομανοί. Από το Αμάν.
0: Από το Αμάν ή από το
1: Όχι Oman. Από το Αμάν, από το Ομάν. Ομάν είναι η χώρα η απέναντι. Ναι. Από το Ιράν.
0: Δεν ξέρω πού είναι, αλλά
1: είπες Αμάν. Λοιπόν, όχι, δεν είπα Αμάν. Λοιπόν, πώς το λένε. Δεν έχουν κάνει κάτι εκεί πέρα για να θέλουν. Γκανιώτα, περνάς, πλήρωνε. Καταλαβες.
0: Εγώ λέω να πάμε παλού.
1: Από πού άλλου να πάμε.
0: Δεν ξέρω.
1: 1,85 στη Νέα Ιωνία έβαλε χθες ο φίλος μας, ο Πέτρος. Μπράβο. 1,85. Μια χαρά είναι 1,85.
0: Καλά, δεν είναι μια χαρά, κι άλλο να πέσει.
1: Όχι, να πέσει κι άλλο. Να πάει 1,68.
0: Ναι, γιατί εμείς. Να πάει.
1: Ναι, όσο ήταν πριν τον πόλεμο.
0: Να πάει.
1: 1,68 δεν ήταν κάπου εκεί πέρα.
0: Να πάει, αλλά θέλει ημέρες.
1: Θέλει, ναι. Θέλει κάπως.
0: Αυτό που δεν θέλει.
1: Όχι, πέφτει γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε.
0: Όχι. Πέφτει πάντα πιο αργά από ό,τι όταν.
1: Όχι. Από ό,τι μας έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου, για παράδειγμα, πέφτει γρηγορότερα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί μας έλεγε, δεν θα δείτε τη τιμή κάτω από το 1,90 ή, εν πάση περιπτώσει, αρκετά κάτω, ας πούμε, και θα περάσουν μήνες για να φτάσει στην προηγούμενη. Φαίνεται ότι έχει λίγο ελεύθερη πτώση, ας πούμε.
0: Καλά ελεύθερη. Εσύ.
1: Ναι, λίγο.
0: Μην
1: ρε,
0: το λες ελεύθερη πτώση.
1: Λίγο. Σχετικά.
0: Πέφτει.
1: Πέφτει. Πότε ήταν 2,19. Πριν από δύο εβδομάδες, ας πούμε.
0: Εντάξει, περάσαν τρεις εβδομάδες.
1: Τρεις εβδομάδες από το 2,19 στο 1,820 είναι μεγάλη διαφορά. Τι να λέμε τώρα.
0: Κι άλλο θέλουμε.
1: Κι άλλο θέλουμε, δεν το συζητάμε.
0: Ναι,
1: καλό θα ήταν να πάει στο 1.
0: Ναι, ναι.
1: Στο 1.
0: Για εσάς που είσαστε πρωινή, γιατί μπορεί να μην μας ακούσετε μετά, γιατί πάντα στις παρατέταρτο το λέμε τα αγωνιστικά του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πάντα. Ο αγώνας της Γαλλίας με το Ιράκ διακόπηκε δύο ώρες,
1: ναι.
0: Γιατί έριχνε τουλούμια. Τουλούμια όμως. Είναι, λέει, η πρώτη φορά σε αγώνα Μουντιάλ που διακόπτεται αγώνας λόγω κακοκαιρίας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Επίσης αυτό το πράγμα.
1: Κέρδισε 3-0 η Γαλλία. Πες και το αποτέλεσμα στον κόσμο.
0: Εντάξει, θα κέρδισε, θα έκανε το Ιράκ.
1: Γιατί να μην το κέρδισε.
0: Γιατί.
1: Εδώ η Βραζιλία. Η Βραζιλία με ποιον έπαιζε και έφερε 0-0, ας πούμε.
0: Συγγνώμη,
1: σιγά. Η Βραζιλία που υποτίθεται είναι.
0: Άλλο 0-0 τώρα. Εντάξει, κέρδισε 3-0 φυσικά. Αλλά θέλω να πω.
1: Η Αγγλία δεν έπαιζε κανένα.
0: Περίμενε, ρε παιδί. Θέλω να πω. Μην πειδά από τώρα θέμα στα άλλο. Βλέπουμε για τη Γαλλία.
1: Όχι, στο Μουντιάλ είμαστε. Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι πολύ της ταλαιπώριας αυτό το Μουντιάλ.
1: Γιατί?
0: Δεν ταλαιπωρούνται ρε εσύ οι άνθρωποι.
1: Α, για τους παίκτες.
0: Διακοπές, κοντραδιακοπές, τώρα διακοπή λόγω κακοκαιρίας, ταξίδια χιλιάδες χιλιόμετρα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιο. Κύριε Φαντίνο. Δηλαδή, όταν σου είπαν, ας πούμε, ρε εσύ να κάναμε σε τρεις χώρες, ας πούμε, το Μουντιάλ. Ωραία ιδέα. Θα τους πατήσω κάτω τους ποδοσφαιριστές και τις ομάδες και τα επιτελεία. Θα τους αλλάξω τον αδόξαστο. Δηλαδή. Έχουμε φορτωμένοι.
1: Ναι, το φαίνεται.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Χρήστο. 1,93 στη Μυτιλίνη η βενζίνη, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Νίνα. Θυμάστε που σας έλεγα για την κατάσταση εδώ στη Δυτική Μακεδονία με τα εργοστασιακά. Το πλιάτσικο που γίνεται είναι απίστευτο. 4.500 κόσμος, ιδιώτες, οδηγοί, χειριστές, συνεργεία, άνεργοι όλοι. Καμία μετάβαση, έκλεισαν τα εργοστάσια χωρίς σχέδιο. Ωραία. Ωραία. Δεν είναι ωραία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ολόκληρη κουβέντα τώρα αυτή που πάτε να ανοίξετε με το τι θα γίνει εκεί πέρα. Επειδή εγώ τυχαίνει να έχω δει και κάτι σχέδια, να έχω και κάτι γνωστούς που κάνουν εκεί πέρα κάτι επενδύσεις τρελές, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά πρέπει να εξηγηθούν στον κόσμο εκεί, όχι σε μένα ή στους φίλους ακροατές μόνο. Στον κόσμο εκεί πρέπει να εξηγηθούν όλα αυτά τα πράγματα και πώς θα μετατραπεί, αν θα μετατραπεί η περιοχή και τι θα γίνει και τι θα πρέπει να κάνουν και τι θα πρέπει να κάνουν. Μετάβαση λέγεται για χίλιους δυο λόγους. Άμα θέλετε, το συζητάμε.
0: Όχι,
1: αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο λιγνίτης τέλος. Τι να κάνουμε τώρα. Ο λιγνίτης τέλος. Καλός, κακός. Άμα θέλετε, κακός. Μαζί σας. Άμα θέλετε, καλός, πάλι μαζί σας. Αλλά λιγνίτης τέλος. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Χαμούζε.

0: Τι θα κάνει.
1: Θα βρει κάποια λεφτά.
0: Πατριωτικό φόρο.
1: Κάτι κατά. Και λέει εντάξει, ακόμα δεν το έχουμε. Εντάξει.
0: Εντάξει, ακόμα δεν έχουν, ρε παιδί μου, ολοκληρωμένο σχέδιο. Εδώ καλά-καλά δεν έχουν όργανα. Είναι τέσσερις άνθρωποι που βλέπουμε και μέχρι εκεί. Και ένας πρώην Πασόκος που έχει πάει τώρα εκεί πέρα και λέει ότι το Πασόκ είναι τοξικό.
1: Παραπάνω από τέσσερις είναι. Αλλά τέλος πάντων, είπε η κυρία Κουφονικολάκου, εγώ στέκομαι, που είπε ότι. Γιατί ρώτησαν από πού θα βρείτε λεφτά.
0: Ναι.
1: Για όλες αυτές τις φορές τα τέτοια που θα δώσετε, τα διάφορα. Που,
0: ξέρουμε, είδαμε το
1: 2015-2019. Όχι, θα δώσει 500 ευρώ.
0: Πού θα τα δώσει?
1: Στους υγειονομικούς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και λέει εντάξει, τώρα δεν έχουμε βρει ακριβώς. Εντάξει, δεν το εννοούσα ακριβώς έτσι. Θα το βρούμε στην πορεία.
0: Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στα κόμματα, αριθμό, ειδικά στα καινούργια
1: όχι,
0: κόμματα.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Είπε ότι θα φορολογήσει το μαύρο χρήμα.
0: Ναι.
1: Αφού είναι μαύρο.
0: Ναι.
1: Πού θα το βρει?
0: Θα έχει κάποιον τρόπο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι, δεν τη ρωτήσανε?
1: Όχι.
0: Πώς θα το φορολογήσετε?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Δεν ρωτήσανε.
0: Όχι.
1: Δεν ρωτήσανε.
0: Τι ρωτήσανε? Ναι. Σου λέει ο άλλος θα φορολογήσει το μαύρο χρήμα.
1: Ναι.
0: Όπως ρωτήσανε τον άλλον. Του λένε, που λέει διαρκώς, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, τα καρτέλ κτλ. Και το είπανε. Κατονόμασέ τα.
1: Ναι.
0: Καμία κουβέντα. Τίποτα.
1: Τα μερίσματα.
0: Άλλο θέμα.
1: Τα
0: κουβέντα.
1: Μερίσματα που θα φορολογηθούν.
0: Ναι,
1: μερίσματα.
0: Ωραία. Οι επιχειρηματίες και οι μέτοχοι των εταιριών.
1: Και εγώ μπορεί να είμαι μέτοχος.
0: Ναι.
1: Μικρομέτοχος.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσα να θα με φορολογήσουν. Ναι.
0: Τι θες τώρα.
1: Και γι' αυτό.
0: Τι θες να συζητήσουμε τώρα για τα μερίσματα, αλήθεια?
1: Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου, γιατί πόσοι έχουν μερίσματα?
0: Πολύ λίγοι.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, λίγοι. και μερίσματα.
1: Αυτό λέω ρε μάνα μου. Εγώ δεν ξέρω κανέναν δίπλα μου που να έχει μερίσματα.
0: Είναι μια ολόκληρη κουβέντα τώρα αυτό για τα μερίσματα. Έχει ξαναγίνει, έχει απαντηθεί αυτή η κουβέντα. Έχει τελειώσει αυτή η κουβέντα. Γιατί αυτοί που πληρώνουν μερίσματα, αυτοί που παίρνουν μερίσματα,
1: ναι,
0: έχουν ήδη φορολογηθεί εισόδημα. Έχει φορολογηθεί η επιχείρηση ως εισόδημα.
1: Ναι.
0: Έχουν φορολογηθεί τα έμφυά της,
1: ναι,
0: και του μερισματούχου και της εταιρείας. Θέλω να πω ότι ήδη έχουν πληρώσει ένα σκασμό φόρους. Παίρνουν για τα χρήματα που επανεπενδύονται, παίρνουν ένα μέρισμα. Άμα δεν πάρουν, μπορεί να πάρουν το. Για παράδειγμα, η απόδοση. Διάβαζα χθες μια ανάλυση. Γιατί με βάζεις να διαβάζω τέτοια.
1: Αφού ξέρω ότι διαβάζεις τέτοια.
0: Όποιος, εν πάση περιπτώσει, κάνει επένδυση,
1: ναι,
0: στην Βουλγαρία, παίρνει πίσω το 80% με βάση τη φορολογία. Στην Ιρλανδία παίρνει παραπάνω. Στην Ελλάδα παίρνει το 65%. Άμα θέλεις και του βάλεις κι άλλο στο μέρισμα. Στο μέρισμα, απλά παίρνει το κεφάλαιο και πάει παραδίπλα. Έχει γίνει δηλαδή σε πολλά μέρη του κόσμου, θέλω να πω. Αυτό σημαίνει η ελευθερία κεφαλαίων.
1: Α, θα φύγουν.
0: Άμα θέλουν, φεύγουν. Δεν έγινε αυτό το πράγμα, ας πούμε, το παράδειγμα με την Νέα Υόρκη. Που έλεγε ο Μαμτάνη, θα φορολογήσουμε τις μεγάλες εταιρείες που έχουν έδρα τη Νέα Υόρκη. Ωραία. Άρεσε αυτό στον κόσμο. Και καλά έκανε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σηκώθηκαν οι εταιρείες οι περισσότερες και σηκώθηκαν και φύγαν. Άλλες πήγαν,
1: ναι,
0: στο Σιάτλ, άλλες πήγαν στην Καλιφόρνια, άλλες πήγαν, ξέρω εγώ, τις έδρες τους.
1: Στην Καλιφόρνια.
0: Ωραία. Και στο Σιάτλ είναι ωραία, είχε έναν ωραίο πύργο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Το βλέπω από τον Grey's Anatomy.
0: Ο βασικά λόγος να γίνεται. Καλημέρα. Ναι. Η άλλη όψη του νομίσματος, η βιομηχανία που εργάζομαι στη Φλόρινα, ψάχνει εργαζόμενους και από την Πτολεμαϊδα και από το Αμύνδιο και δεν βρίσκει. Μας λέει η φίλη μας κυρία Ελένη,
1: ναι,
0: που μας στέλνει μήνυμα αυτή την ώρα.
1: Έχει πέσει ανεργία γι' αυτό.
0: Τέλος πάντων, το παράδοξο πάντως είναι ότι ενώ στην Μακεδονία κλείνει ο Λιγνίτης, στα Σκόπια λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια. Παιδιά, είναι άλλο το καθεστώς των Σκοπίων, άλλο το καθεστώς το δικό μας. Δεν έχουμε. Βόρεια Μακεδονία τη λένε τη χώρα. Είναι άλλο το καθεστώς της μιας χώρας, άλλο το άλλο. Άλλες συνθήκες έχει υπογράψει η δική μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει του σκληρού πυρήνα της. Άμα θέλετε να συζητήσουμε γιατί είναι στο σκληρό πυρήνα και αν κάνει καλά που είναι στο σκληρό πυρήνα και διάφορα τέτοια πράγματα. Καλημέρα και στην κυρία Έφη. Το Μουντιάλ και η Μέγκαν και η ειρωνία για τον Τσίπρα είναι το πιο σημαντικό από την μετάβαση. Θα ήθελα να ξέρω ένα όνομα γνωστού σου για τις τραλές επενδύσεις.
1: Ποιο?
0: Η Κατερίνα δεν έχει κανέναν.
1: Δεν έχω
0: κανέναν γνωστό που να παίρνει μέρισμα.
1: Αυτό
0: κανέναν.
1: Λέω, δεν έχω.
0: Εγώ έχω δύο. Εγώ έχω δύο.
1: Εγώ δεν έχω.
0: Αλλά τέλος πάντων.
1: Εγώ δεν έχω.
0: Α, όχι, θέλει να ξέρει τον γνωστό μου που κάνει τις επενδύσεις.
1: Του Διονύση.
0: Ναι, δεν μπορώ, είναι προσωπικά δεδομένα. Καταλαβαίνετε. Δεν με έχει εξουσιοδοτήσει. Αν με είχε εξουσιοδοτήσει, θα το έκανα. Συσσωρευτές κάνει εκεί πάνω. Ξέρετε τι είναι συσσωρευτές, οι μπαταρίες για την αποθήκευση της αιωλικής και της ηλιακής ενέργειας.
1: Ναι. Γιατί πάει χαημένη.
0: Δεν ξέρετε, φαντάζομαι, ποιοι άλλοι είναι εκεί σε αυτό το παιχνίδι κτλ. Ενδεχομένως. Δεν το επικοινωνούν κιόλας οι άνθρωποι, κακώς, κατά τη γνώμη μου. Κακώς. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Εντάξει, αυτοί που κάνουν, ρε παιδί μου, επενδύσεις.

0: σε αυτό το τομέα τώρα. Ναι. Έτσι, προσλαμβάνουν κόσμο.
1: Ναι. Ποιοι?
0: Αυτοί.
1: Νομίζω.
0: Φαντάζομαι.
1: Νομίζω. Ναι. Φαντάζομαι κι εγώ. Ναι. Έτσι φαντάζομαι κι εγώ.
0: Ναι. Κοιτάξτε, δείτε, παιδιά, ο κόσμος εξελίσσεται.
1: Ναι.
0: Αλλάζει. Βλέπετε γύρω μας τι γίνεται. Ναι. Ότι αλλάζουν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και καθώς αλλάζουν, πρέπει να ακολουθούμε κι εμείς.
1: Εμείς.
0: Και όχι εσύ κι εγώ.
1: Α, όχι εγώ. Ναι.
0: Κάθε μετάβαση είναι δύσκολη. Δείτε στο δικό μας τον τομέα.
1: Ναι.
0: Στο δικό μας το χώρο, με την τεχνητή νοημοσύνη, ναι, όπως και σε άλλους χώρους, αν δεν ακολουθήσεις, αν δεν αρχίσεις να μαθαίνεις αυτό το αντικείμενο και, αυτή την τεχνολογία,
1: ναι,
0: θα μείνεις πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, οι άνθρωποι εξελίσσονται, δεν μένουν. Δηλαδή, άμα ήταν έτσι, θα κουβαλάγαμε ακόμα νερό με τα τέτοια. Με τα. Πώς το λένε αυτά, με τα κουβαλάγαμε, ναι, το νερό. Και θα σπάγαμε πέτρες.
1: 10 χιλιόμετρα πιο πέρα, τόσο σαξίνε. Διαφορετικό το καθεστώς. Δεν είναι διαφορετικό το καθεστώς τώρα, παιδιά.
0: Τι,
1: τώρα, να σοβαρευτούμε λίγο. Της Βόρειας Μακεδονίας με το δικό μας το καθεστώς δεν είναι το ίδιο. Η Βόρεια Μακεδονία ακόμα δεν έχει υπογράψει, ας πούμε, τα περί πράσινης μετάβασης, για παράδειγμα. Σας λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εμείς σε αυτές τις συνθήκες τις έχουμε συνυπογράψει ως χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται μόνο εδώ αυτό το πράγμα. Γίνεται και σε άλλες χώρες που είχαν τα ίδια, το ίδιο καθεστώς με εμάς. Τώρα, αν γίνεται κακός. Κακός, να το συζητήσουμε, να το ξανασυζητήσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Αλλά αυτό είναι δεδομένο όμως ότι γίνεται. Δηλαδή η απολιγνητοποίηση γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Με τον έναν ή με τον άλλο βαθμό, ανάλογα με το πού συμμετέχεις και τι έχεις υπογράψει. Είναι και κάποιες χώρες οι οποίες είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν άλλη τακτική. Εδώ, σε άλλες χώρες, εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε ακόμα με το λιγνίτη, για παράδειγμα, γιατί αυτό είχαμε και καλά κάνουμε, και από αυτό ζούσε μια ολόκληρη περιοχή. Το πώς ζούσε είναι μια άλλη ιστορία, επίσης, άμα θέλετε, τη συζητάμε. Αλλού συζητάνε για την πυρηνική ενέργεια. Στη Γερμανία, ας πούμε, είχαν πυρηνική ενέργεια, την καταστρέψανε και τώρα ξανασυζητάνε, ρε, μήπως κάναμε λάθος. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Πάντως, επίσης, μια ειδοποιώ διαφορά.
1: Ναι.
0: Και εκεί τελειώνει η κουβέντα. Είναι, ναι, ότι. Εμείς είμαστε χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βόρεια Μακεδονία δεν είναι χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και αυτό το λέω, και αν έχουμε 10 χιλιόμετρα διαφορά.
0: Πολύ
1: είναι μερικές φορές τα 10 χιλιόμετρα είναι μια χαοτική διαφορά.
0: Δεν...
1: Όχι, είναι.
0: Δεν έχει να κάνει, ναι, με τις αποστάσεις αυτό, παιδιά.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Και Κάλλη και Κηφισιά και τέτοια είναι 15 χιλιόμετρα από την Αθήνα, το ίδιο είμαστε εμείς που μένουμε αλλού.
1: Γιατί τι έχει στην Κάλλη?
0: Ποια είναι πιο ακριβά.
1: Α, πιο ακριβά.
0: Μένουν οι πλουσίου.
1: Ναι, παλιά ήταν αυτά τώρα.
0: Γιατί παλιά?
1: Έχουν αλλάξει αυτά.
0: Δεν μένουν οι πλουσίου τώρα. Φτωχάνες μένουν. Έλα, ρε Διονύση τώρα. Εντάξει.
1: Η κυρία Ελένη λέει: το κακό με τη Βόρεια Μακεδονία είναι ότι εμείς καταπίνουμε τους ρήπους τους.
0: Εμείς δεν ρηπαίνουμε τίποτα.
1: Παιδιά τώρα.
0: Είσαστε. Πώς το λένε.
1: Έχουμε πει σε άλλη κουβέντα τώρα. Πάντως τους. Φόρους, ας πούμε, τα τέλη για τις ρηπογόνες βιομηχανίες, όλη η χώρα τους πληρώνει. Άρα και όλοι οι φορολογούμενοι, όπου και αν βρίσκονται. Ακόμα και σε ένα νησάκι το οποίο είναι αυτάρκες από τον ήλιο και από τη θάλασσα. Έτσι, και αυτό πληρώνει. Δηλαδή, όλοι οι πολίτες πληρώνουν τις αποζημιώσεις, ας πούμε, για τη χρήση διοξιδίου του άνθρακα. Το ισοζύγιο και πάει λέγοντας. Είναι πολύ πλατιά αυτή η κουβέντα και ώρες-ώρες είναι και καταλαβίστικη. Εγώ θεωρώ ότι την έχουν κάνει καταλαβίστικη σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, έχετε καταλάβει, ας πούμε, πώς βγαίνει από αυτόν τον αλγόριθμο η τιμή του ρεύματος που πληρώνουμε?
0: Όχι.
1: Ας πούμε.
0: Όχι.
1: Δεν. Είναι το μείγμα που το φυσικό αέριο και λίγο και τα υδροηλεκτρικά και βάλει και λίγο αιωλική. Αυτά τα κάνανε δύσκολο για να μην τα καταλαβαίνουμε. Για να βγάζουν αυτοί που πρέπει να βγάζουν. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολλά είναι έτσι. Πολλά είναι έτσι πολύπλοκα και μπερδεμένα.
0: Ναι. Σε άλλα αυτό. Νέα τώρα.
1: Για πες άλλα
0: ο
1: νέα.
0: Ο Τραμπ έπεσε μέσα.
1: Πού έπεσε μέσα?
0: Παραιτήθηκε στο Άρπερ.
1: Μα εντάξει τώρα.
0: Αυτό, παιδιά, στη Βρετανία πραγματικά μου τρυπάει το μυαλό όμως.
1: Ναι.
0: Το σύστημα που έχουν. Ο οποίος ανακοίνωσε χθες ότι παραιτείται.
1: Ναι.
0: Του λέει: κοιτάξτε, θα μείνω,
1: ναι,
0: για λίγο. Μέχρι να βρούμε τον επόμενο, που τον έχουν βρει δηλαδή τον επόμενο. Δηλαδή έχει αυτοπροταθεί αυτό το πράγμα. Που αυτός, που ο κάθε πρωθυπουργός από τους 7 που έχουν αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια έρχεται, τον εκλέγει ένα συνέδριο κόμματος και γίνεται πρωθυπουργός χωρίς να τον έχει ψηφίσει ο λαός.
1: Ναι, το λαός έχει ψηφίσει το κόμμα όμως.
0: Τι πάει να πει, ρε Διονύση.
1: Έχει ψηφίσει και έχει βγάλει τους εργατικούς.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Λέει,
1: ναι, έχουν άλλο σύστημα εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Εκεί το σύστημά τους είναι. Δεν ψηφίζω πρόσωπο. Εντάξει, παίζει ρόλο ο αρχηγός του κόμματος, αλλά ψηφίζω το κόμμα.
0: Μεταξύ μας τώρα.
1: Και τους τοπικούς βουλευτές κτλ. Οι οποίοι οι τοπικοί βουλευτές επιλέγουν σύν της άλλης τον αρχηγό.
0: Μήπως να το άλλαζα, δεν πάει καλά.
1: Το γεγονός ότι έχουν προχωράει. Αλλάξει 7 πρωθυπουργούς.
0: Δεν το βλέπω να προχωράει.
1: 7 πρωθυπουργούς σε 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια. Δηλαδή, ξεκίνησε με τον Τζόνσον.
0: Δεν προχωράει το πράγμα.
1: Όχι, πριν από τον Τζόνσον ήταν εκεί που έγινε το.
0: Ο
1: Κάμερον που έκανε το δημοψήφισμα για το Brexit. Και από εκεί και πέρα πήγε σόι το βασίλειο. Ο Κάμερον, η Τρας, το Τερεζουλίνη.
0: Η Τερέζα Μέι.
1: Έτσι τη λέγανε. Χαϊδευτικά η Βρετανία, δεν έλεγα εγώ. Ποιο είμαι εγώ για να πω χαϊδευτικά, α πούμε, μια Βρετανή πρωθυπουργό, δεν την ξέρω καν. Αυτό που θυμάμαι εγώ πολύ, Αντώνα.
0: Τον πρόκολο.
1: Όχι, το λάχανο ήταν. Δεν ήταν πρόκολο. Που είχαν βάλει μια φωτογραφία τη Μέι, ήταν τη Τρας. Μια φωτογραφία τη Τρας και μια φωτογραφία και δίπλα ένα κεφάλι από λάχανο.
0: Και λέγανε,
1: ναι, ποιο θα χαλά. Κεφάλι, έτσι το λένε.
0: Ένα λάχανο λένε, ρε μάνα μου.
1: Κεφάλι, λάχανο, ρε παιδί μου, το λένε. Λοιπόν, και λέγανε, ποιο θα χαλέσει πιο γρήγορα. Θα παραιτηθεί αυτή ή θα χαλάσει το λάχανο. Και παραιτήθηκε πιο γρήγορα από ότι χάλασε το λάχανο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, αυτό.
0: Χάχανα και χάχανα. Ναι.
1: Χάχανα και μπάχανα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν προβλήματα που λέτε και στη Βρετανία. Και έχουν
1: μέχρι τον Ιούλιο θα έχουν εξελιχθεί.
0: Καλό Σεπτέμβρη, παιδί μου.
1: Μέχρι τον Ιούλιο είναι οι υποψηφιότητες για να δούμε ποιοι θα είναι υποψήφοι για να εκλεγούν.
0: Ναι.
1: Και αυτοί έχουν ένα περίεργο σύστημα. Είναι και από τις επιτροπές του κόμματος, αλλά και από τους βουλευτές. Είναι ένα μπερδεμένο το πώς βγαίνει είναι δύο διαφορετικά σώματα που τους εκλέγουν, εν πάση περιπτώσει. Πάντως λένε, είπε ο Στάρμερ χθες, ότι θα μείνει ο πρωθυπουργός μέχρι να βγει ο αντικαταστάτης μου και δεν θα μείνει ακυβέρνητη χώρα.
0: Ναι, εντάξει,
1: μέχρι το Σεπτέμβριο που ξαναξεκινάει η κοινοβουλευτική περίοδος θα έχουμε καταλήξει.
0: Έτσι είπε και ο προηγούμενος.
1: Ναι. Έτσι.
0: Έτσι είπε και ο προηγούμενος. Δηλαδή. Και αυτός που θα έρθει τώρα δεν είναι τι ο Μπέρναμ, ας πούμε. Τι είναι ο Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ ήταν δήμαρχος.
1: Στο Μάντσεστερ.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Στο Μάντσεστερ, δεν είναι.
0: Ναι, Μάντσεστερ, ναι.
1: Και
0: μόλις έμαθε ότι παραιτείται ο Κάμερον.
1: Από πριν το
0: Στάρμερ. Ο Στάρμερ.
1: Από πριν το
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω. Πήρε το αυτοκίνητο. Ναι. Πήρε το αυτοκίνητο και πήγε να ορκιστεί. Εν τω μεταξύ, αυτό πάλι.
1: Όχι, παιδί μου, δεν πήγε να. Παιδί μου, είχαν εκλογές το Σαββατοκύριακο. Βγήκε βουλευτής.
0: Ναι.
1: Βουλευτής βγήκε και πήγε να ορκιστεί βουλευτής.
0: Τι περίμενε, δηλαδή.
1: Τι δεν περίμενε.
0: Γιατί δεν πήγε να ορκιστεί, ξέρω εγώ, την Κυριακή.
1: Παιδί μου, την Κυριακή βγήκε σήμερα, Δευτέρα πήγε να ορκιστεί. Δηλαδή, πότε θα έβγαινε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί θες να τον κακολογείς τον άνθρωπο που ακόμα δεν τον έχουμε δει,
0: ο
1: ας πούμε.
0: Καθένας πάει και ορκίζεται όποτε θέλει.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, τώρα από τι ορίζει το πρωτοκολλό του.
0: Αυτό σου λέω, άντε μωρέ τώρα σύστημα.
1: Ο Κυριακή βγήκε Δευτέρα, πήγε να ορκιστεί και τον ψέγει στον άνθρωπο.
0: Πάμε γιατί πάει 7 η ώρα. Πέθανε η Βασίλισσα και έχουν γίνει όλα ίσωμα.
1: Εκεί ήθελες να καταλήξεις. Πες και για την κυρία Μέγκαν να ταραχτεί η κυρία Έφη. Πάμε, βγαίνουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Οι συνομιλίες ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναστάτωση τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να ζητήσουν καταφύγιο. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους 2 μικρά παιδιά. Πάνω από 1.000 εισαγωγές τα επίγοντα στην Ιταλία, σε συναγερμό η Ισπανία με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς, στη Μαδρίτη, σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν σήμερα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ λόγω του αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Οι δρόμοι ξεκινούν από το Παναθηναϊκό στάδιο και τερματίζουν στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στην Αττική, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Γούμακ και Γούμακ. Υπέροχοι. Υπέροχοι. Τι ωραίο.
0: Ο Γούμακ και η Γούμακ.
1: Η Γούμακ και Γούμακ, ναι.
0: Ναι.
1: Άντρας και γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω,
0: πολύ ωραία. Να σας πούμε τώρα ότι έχει γίνει ένα σεισμουλάκος στο Προκόπη Ευβοίας.
1: Ναι.
0: Εκεί λίγο που είχε γίνει ο προηγούμενος. Είναι της τάξης των 4 Ρίχτερ.
1: Η προηγούμενη. Ναι.
0: Να ξέρετε. Η προηγούμενη ήταν μεγαλύτερη. Ήταν 5,2. Ήταν 5,3. Πόσο ήταν ο μεγαλύτερος.
1: Ναι.
0: Και η περιοχή αυτή δίνει μέχρι 5,5-5,6 κάπου εκεί. Διαβάζω κάποια σε μια εφαρμογή στο κινητό για σεισμούς και διαβάζω ότι έχει γίνει αισθητός και εδώ στην Αττική. Έγινε αισθητός για παράδειγμα στην Νέα Χαλκιδόνα, έγινε στο Μπαπάγου, έγινε στο Παλαιό Φάληρο, στις Αχαρνές, φυσικά στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα σχόλια λένε ότι ήταν ένα στιγμαίο, ένα μικρό
1: τσίκ.
0: Κούνημα, ένα 2 δευτερόλεπτα, δεν κράτησε παραπάνω. Οι περισσότεροι γράφουν μάλιστα ήμασταν στο κρεβάτι ίσα που τον καταλάβαμε. Ένας φίλος, μια φίλη στο Μαρούσι, ας πούμε, λέει, είμαι στον 4ο όροφο, δεν ήμουν καν σίγουροι ότι έγινε σεισμός. Αισθάνθηκαν κάτι, αλλά δεν ήμουν καν σίγουροι ότι έγινε σεισμός. Δηλαδή, αυτό. Δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Ήταν μικρό το εστιακό βάθος. Ήταν 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Να ξέρετε. Είναι 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας αυτός ο σεισμός. Εντάξει. 4 Ρίχτερ.
1: Εντάξει. Θα σας ενημερώνουμε.
0: Ναι.
1: Διαρκώς. Διαρκώς θα σας ενημερώνουμε.
0: Διαρκώς θα ενημερώνουμε. Τι θα ενημερώνουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σε πάω στο Παρίσι.
0: Πήγαινε.
1: Όπου έχει
0: δεν
1: ζέστη.
0: Με πας για καλό όμως.
1: Εντάξει τώρα, κοίταξε. Η Θωμαίς ξύπνησε πρωί-πρωί. Όχι για μας, σιγά.
0: Την έχουμε ταράξει. Την έχουμε ταράξει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ξυπνάμε πρωί-πρωί. Αλλά υποτίθεται το πρωί έχει πιο πολύ δροσιά. Δεν νομίζω.
0: Ναι. Θα μας πει η Θωμαίς. Θωμαίς, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Έχει καθόλου δροσιά τουλάχιστον τώρα τις πρωινές ώρες, πριν το μεσημέρι.
2: Η δροσιά είναι, να σας πω, δείχνει το θερμόμετρο 36 βαθμούς μέσα
1: τώρα.
2: Στο σπίτι και περάσαμε μια δύσκολη νύχτα, αλλά έπεται χειρότερη σήμερα το βράδυ, γιατί σήμερα αναμένονται θερμοκρασίες απόλυτα ρεκόρ που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Γαλλίας. Σας το λέω σαν να είναι κάτι τρομακτικό, γιατί μάλλον φαίνεται να είναι τρομακτικό όσον αφορά ορισμένες περιοχές που άγγιξαν τους 44 βαθμούς. Το Μπογδό έφτασε στους 41. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Παρίσι με 39 χτες, 38 χτες. Σήμερα αναμένεται 40.
0: Μα διάβαζα ότι δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ζέστη και δεν ξέρουν και τη διάρκεια, πόσο θα κρατήσει. Και λέει αυτό. Επηρεάζεται το 90% της Γαλλίας. Είναι αλήθεια?
2: Ναι, είναι αλήθεια. Και το πίσω αυτό είναι ότι δεν επηρεάζεται τη Μεσόγειος. Δηλαδή έχετε ακριβώς τη ίδια θερμοκρασία στην Ελλάδα με την που εμείς έχουμε εδώ πέρα στη Μασσαλία, στη Νίκαια, στο Μονακό. Είναι ίδιες θερμοκρασίες. Είσαστε χαλάρα, να το πω έτσι. Αλλά
1: για μας είναι κανονικό αυτό τώρα το πράγμα. Δεν είναι.
2: Αλλά εδώ πέρα δημιουργήθηκε ένα απίστευτο φαινόμενο ενός θερμικού θόλου, όπου πλέον η διαφορά με τον προηγούμενο καύσωνα, που ήταν όντως πρώιμος και πραγματικά μας εξέπληξε. Αυτός ο καύσωνας, που και αυτός είναι περίεργος, γιατί είναι πολύ πρώιμος, είναι για τη Γαλλία Ιούνιο μήνα να έχουμε τέτοιο πράγμα, δεν υπήρχε στο παρελθόν απόδειξη ιστορικά ρεκόρ. Είναι το γεγονός ότι αυτός ο θερμικός θόλος από μέσα έχει μια τρομερή υγρασία πια. Και αυτή η υγρασία είναι που κάνει την ατμόσφαιρα αποπληκτική. Σε τέτοιο βαθμό που άρχισαν οι αρχές να λένε προσοχή, δεν πρέπει να βγαίνετε στο δρόμο και να περπατάτε υπό τις ώρες της μεγαλύτερης έκθεσης του ήλιου. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα λιποθυμίας.
1: Τις θερμές ώρες σήμερα.
2: Είναι τραγικό ότι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο είχαμε 13 πνιγμούς, γιατί χάσαμε πλέον και τα νούμερα, 13 πνιγμούς από κυρίως νεαρών ατόμων. Είχαμε 3 θερμοπληξίες ηλικιωμένων και χτες το απόγευμα μια τραγική, απίστευτα τραγική ιστορία με 2 παιδάκια, 2 και 4 ετών, τα οποία η μητέρα άφησε στο αυτοκίνητο για να ανεβάσει τα ψώνια και είπανε, και μάλιστα όταν βγήκαν μιλήσαν οι γιατροί, λένε χρειάζονται ελάχιστα λεπτά για να υποφέρουν τα μωρά από υπερθερμία. να χάσουν τις αισθήσεις τους. Και όντως είχαν ανακοπή καρδιάς και χάσανε τα δύο παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο που είναι σαν κατσαρόλα που βράζει, όπως και σήμερα το βράδυ, γι' αυτό λένε.
0: Θάλαμος αερίων, είναι θάλαμος αερίων στην κυριολεξία. Αυτοκίνητο, ναι, αυτό το πράγμα γίνεται.
1: Μα το σκεφτόμουν χτες όταν μάθαμε αυτή την τραγική είδηση για τα παιδάκια. Μετά από λίγο μπήκα στο αυτοκίνητο που ήταν απόγευμα εδώ και μάλιστα είναι και στη σκιά, ας πούμε, κάποιες ώρες της ημέρας στο αυτοκίνητο. Και μπήκαμε στο αυτοκίνητο και έβραζε. Και λέω, για όνομα του Θεού, αφήσανε μωρά παιδιά, γιατί μωρά τώρα είναι, μέσα στο αυτοκίνητο, έστω και για λίγα λεπτά. Θα μου πεις.
0: Μπορεί για αυτούς να είναι φυσιολογικό να είναι φυσιολογικό.
2: Αυτό
0: ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν κάνουν στην καθημερινότητά τους. Απλά δεν έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες, γιατί είναι πρωτόγνωρες για αυτούς αυτές τις συνθήκες.
2: Αυτό. Τα αντανακλαστικά. Δεν έχουμε τα αντανακλαστικά. Ακόμα τα μαθαίνουμε τα αντανακλαστικά, όπως τα έμαθαν και στην Ελλάδα σιγά σιγά. Όπως το επόμενο μάθημα που λάβαμε είναι ότι όλοι από το Σεπτέμβριο θα εξοπλιστούμε κλιματιστικά για το επόμενο καλοκαίρι.
0: Εννοείται.
2: Ήδη εξαντλήθηκαν όλοι οι ανεμιστήρες. Προσπαθώ να βρω κι εγώ ανεμιστήρα, γιατί ήταν ίσως πιο δροσερό το σπίτι μου μέχρι τώρα. Αλλά δεν μπορώ να βρω. Έχω κάνει ένα γύρο, έχω πάρει τηλέφωνο, δεν μπορώ να βρω ανεμιστήρα. Θα κάνουμε σε λίγο. Θα γίνουμε μαυραγωρίτες με ανεμιστήρες άμα συνεχίσουμε έτσι στη Γαλλία. Πρέπει να μάθουμε, επανώς χάρη, υπάρχει επίγουσα κατάσταση όσοι ζουν στον 6ο και 7ο όροφο, δηλαδή εκεί που η σκεπή των σπιτιών των πολυκατοικιών στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, που είναι ιστορικές πόλεις με οσμανικά κτίρια. Υπάρχουν, η σκεπή είναι μέταλλο.
0: Ναι, πυρακτώνεται, βέβαια.
2: Μάλιστα μια κοπελιά έλεγε, έφτασε τη θερμοκρασία 38 βαθμούς μέσα στο σπίτι μου, να κάνω τι μέσα στο διαμέρισμά μου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, διάβαζα ότι το 2003 υπήρχε ένας παρατεταμένος καύσωνας και υπήρχαν 15.000 νεκροί.
2: Ναι,
0: δεν το θυμόμουν, δηλαδή ίσως το είχα σβήσει ή το είχα αποθήσει από τη μνήμη μου, ας πούμε. Αλλά μιλάμε για τραγωδία, έτσι.
2: Ναι, ήταν η πρώτη φορά που χτυπήθηκε η Γαλλία από καύσωνα που τώρα πλέον έχουν γίνει συνήθεις εδώ σε όλη την Ευρώπη, και εκεί οι ηλικιωμένοι, ο μεγαλύτερος πληθυσμός που υπέφερε ήταν οι ηλικιωμένοι με θερμοπληξίες, γιατί ξέρετε, υπενθυμίζουμε σε όλους μας να γνωρίζουμε ότι οι γονείς μας με μια ηλικία και μετά δεν αισθάνονται τη δίψα.
1: Δεν
2: αισθάνονται την υγρασία, κυρίως το ξηρό, το ξηρό περιβάλλον, δεν το αισθάνονται πολύ καλά πάνω στην επιδερμίδα και ξεχνούν να πίνουν. Και οι ηλικιωμένοι εκείνη την εποχή πέθαναν οι περισσότεροι από θερμοπληξίες και από άλλες παθήσεις λόγω του υπερβολικού καύσωνα. Τώρα, εντωμεταξύ, η κυβέρνηση και η πολιτεία γενικότερα έχει πάρει πάρα πολλά μέτρα για να τους προστατεύσει και όντως προς το παρόν δεν εμφανίστηκαν φαινόμενα μαζικά όπως.
1: Έχουν ανοίξει οι δήμοι κλιματιζόμενους χώρους, έχουν τέτοια όπως
2: φυσικά,
1: γίνεται και εδώ.
2: Φυσικά. Φυσικά. Και παρατηρήθηκε το φαινόμενο που είχα δει παλιότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα εμπορικά κέντρα εδώ που πλέον έχουν γίνει τα κέντρα κλιματιστικών κλιματισμού στην Γαλλία. Ο κόσμος πάει και δουλεύει όταν έχει τηλεργασία, γιατί πλέον οι επιχειρήσεις ζητούν να μην μετακινούνται οι εργαζόμενοι. Λογικό, πάνε στα εμπορικά κέντρα για να δουλέψουν από τα εμπορικά κέντρα οι άνθρωποι.
0: Με τηλεργασία.
2: Να κοιμηθούν εκεί πέρα λίγο, να αναπαυτούν για να περάσουν οι σκληρές ώρες της ημέρας που είναι αφόρητες.
0: Και υπάρχει και το άλλο, βέβαια, γιατί διάβασα ότι υπήρχαν και το Σαββατοκύριακο 15 πνιγμοί. Δηλαδή πέφτουν για να δροσιστούν στη θάλασσα, αλλά έχουμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι όλα μαζί.
2: Ακριβώς, πρέπει ο κόσμος να συνηθίσει αυτό που λέμε τα αντανακλαστικά. Είναι ότι πρέπει να συνηθίσει. Έχει δίνες στα ποτάμια, στις λίμνες και σε περιοχές και σε θάλασσα που δεν επιβλέπονται στη Γαλλία τουλάχιστον, γιατί έχουμε πάρα πολλά ποτάμια, πάρα πολλές λίμνες και κυρίως οι παραλίες ορισμένες. Πρέπει να υπάρχει παρατηρητής να βλέπει τι γίνεται και λόγω αυτού κυρίως νεαρά παιδιά μέσα στο ενθουσιασμό τους, μέσα στο παιχνίδι. Όλο αυτό δημιουργεί τις χειρότερες συνθήκες για να χάσουν τη ζωή ζωή τους από πνιγμούς και το και προειδοποίησαν και προειδοποιούν συνέχεια. Μάλιστα, γίνονται συνέχεια επανωτά οι συνεδριάσεις της κυβέρνησης, γιατί παίρνουν συνέχεια νέα μέτρα για να προσαρμόζονται στην κατάσταση που ζούμε. Το άλλο φαινόμενο επίσης είναι ότι αυτή τη στιγμή ακόμα έχουμε σχολεία εμείς εδώ. Η σχολική χρονιά δεν τελειώνει. Τελειώνει αρχές Ιουλίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Και επίσης έχουμε μια μεγάλη εξεταστική περίοδος που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα. Η προηγούμενη ήταν το γυμνάσιο. Φέτος τώρα είναι πλέον το απολυτήριο του Λυκείου. Και το περίφημο μπακαλαιοαρία. Πολύ μπακαλαιοαρία δεν έχει επόμενες σπουδές. Και είναι 4,5 ώρες διάρκειας αυτές οι εξετάσεις μέσα σε τέτοιες αίθουσες που δεν κλιματίζονται. Θα πεθάνουν τα παιδιά. Γι' αυτό και η Βαλερή Πεκρές, που είναι η νομάρχης της περιοχής του Παρισιού, μιλάμε για πληθυσμό 10 εκατομμύρια, είπε ότι θα δίνω κατευθείαν 1 εκατομμύριο ευρώ να τα χειριστούν απευθείας τα σχολεία και όλοι οι θεσμοί που έχουν να κάνουν με υποδοχή κοινού, και να μου δώσουν τις αποδείξεις από τις αγορές ανεμιστήρων, από τις αγορές ψυγείων ή οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την ελάφρυνση κατά κάποιο τρόπο της ατμόσφαιρας. Αλλά δυστυχώς είναι μέτρα που σωστά τώρα για να γλιτώσουμε χειρότερα, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει στο μέλλον.
0: Είναι βαλωματικές λύσεις αυτές. Είναι αυτό. Δεν είναι
2: να τα φτάσει επίσημα 40 βαθμούς σχεδόν στο Παρίσι, 42-43 τοπικά σε ορισμένες περιοχές που είναι ό,τι έχει να κάνει με τον Ατλαντικό ωκεανό. Από το βορρά μέχρι τον νότο του Ατλαντικού ωκεανού θα χτυπήσει 43 σε ορισμένα σημεία. 41 έγινε χτες σε κάποια στιγμή στο Μπορντό, μπορεί και 42 σήμερα. 45 σε κατά τόπους σε άλλα σημεία της Γαλλίας. Φτάνουμε δηλαδή θερμοκρασίες Ιούνιο μήνα που δεν μπορούσαν, δεν υπήρξε περίπτωση να παρατηρηθούν
0: πριν από λίγα χρόνια, βέβαια.
2: Θέλω να πω ότι από τους μετεωρολόγους μας έλεγαν ότι άμα συνεχίσουν έτσι τα μοντέλα υπολογισμών, το 2050, που είναι 25 χρόνια από τώρα, η Γαλλία θα παρουσιάζει καλοκαίρια με 50 βαθμούς.
0: Σαχάρα. Συνθήκε Σαχάρα είναι αυτά. Αυτό είναι στην Αλγερία και στην Τινησία. Ναι.
2: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν αφορά μόνο τη Γαλλία πλέον, αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η οποία είναι η Ήπειρος που θα θερμαθεί περισσότερο πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες, για το λόγο ότι είναι ο Βόρειος Πόλος, τα συστήματα, το οικοσύστημα που δένει την Ευρώπη με το Βόρειο Πόλο δημιουργεί τις χειρότερες συνθήκες για να δημιουργηθεί, να υπάρξει τελείως αλλαγή κλίματος στην Ελλάδα και στην Γαλλία και στην Ισπανία, στην Ιταλία. Και μάλιστα χτες μιλούσαν για το φαινόμενο σεσουάρ. Το φαινόμενο σεσουάρ, αυτό που για τα μαλλιά.
0: Που στεγνώναμε τα μαλλιά πάλι.
2: Ότι ακριβώς είναι για τις αγροτικές καλλιέργειες. Λόγω αυτού του θερμικού θόλου, ο κόσμος έχει σπείρει, οι αγρότες έχουν σπείρει, αλλά το θέμα είναι ότι λόγω της αυτή η θερμότητα, η υγρασία δημιουργεί να ξηραίνονται από τη ρίζα. Να ξηραίνεται το φυτό από τη ρίζα.
0: Είναι για την πλήρη καταστροφή.
2: Ακριβώς Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα αρχίσουν τις οδιές, ίσως να μην έχουμε αρκετά για τον πληθυσμό. Δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα ότι θα έχουμε προβλήματα και φυσικά οι τιμές θα αυξήσουν όπως και στην Ισπανία.
0: Βέβαια.
2: Είναι λογικό. Για μας το μπαξές της Γαλλίας, να το πω έτσι, είναι η Ισπανία. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή εμφανίζει θερμοκρασίες ανάλογες με τη Γαλλία. Οπότε έχουμε τεράστιο πρόβλημα και φέτος έβρεξε, ευτυχώς δεν έχει πρόβλημα προς το παρόν με το νερό, αλλά άμα συνεχίσουμε 40-45
1: να ενυδατώνεσαι εσύ, Θωμαΐς, να ενυδατώνεσαι πολλά υγρά και πες το και τους γνωστούς επίσης, επειδή ξέρουμε εμείς από αυτά, τα ζούμε κάθε βράδυ.
0: Θωμαΐς, σε ευχαριστούμε θερμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπα σε ευχαριστούμε θερμά, ξέρεις, καταλαβαίνεις μεταφορικά, όχι θερμά, όχι, το παίρνω πίσω. Ναι, συγγνώμη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σου πω κάτι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εμείς καλά είμαστε εδώ.
0: Εμείς καλά είμαστε, παιδί μου. Δεν μας στέλνουν τώρα και ο κύριος Τιμολέοντας από τα βαλσαμάτα. 17 βαθμούς. Καταλαβές.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά είμαστε. Και χειρότερα.
0: Το κύριο Κώστα, του άρεσε πολύ η συνομιλία μας με την
1: Θωμαίδα.
0: Εμείς τρελαινόμαστε με τη Θωμαίδα.
1: Είναι περιγραφική, μας τα λέει όλα έτσι. Όπως επίσης το ίδιο πράγμα
0: Είναι η φίλη μας η Άννα, η Βλάχο Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μας βάλει τα πράγματα σε μια τάξη, γιατί εμείς έχουμε κενά.
1: Τα έχουμε λίγο στο μυαλό μας μπερδεμένα.
0: Τι έγινε με τον κύριο Αβραμόπουλο? Τι είναι αυτό το πράγμα που ήρθε χθες? Ένταλμα σύλληψης είναι, ένταλμα άρσης ασυλίας? Τι είναι ακριβώς? Ναι, σύλληψη είναι, ρε παιδί μου, το ξέρω, το κατάλαβα πλέον, το έχω μπεδώσει. Άννα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πρόσμηξη, υπό την έννοια ότι αυτή την υπόθεση, την περίφημη υπόθεση του Qatar Gate, την είχαμε ξεχασμένη.
1: Αλήθεια,
2: νομίζω όλοι.
1: Αλήθεια.
2: Την υπόθεση του 2022, και μας ξαναθύμισε χθες ο κύριος Αβραμόπουλος, καθώς και το ένταλμα σύλληψής του αφορά, από ό,τι φαίνεται, στον πυρήνα αυτής της υπόθεσης.
0: Να το κάνουμε λίγο, Λένα, να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα για το οποίο ελέγχεται, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι. Ναι. Ο κύριος Αβραμόπουλος, από περίπου τις αρχές του 20 έως το 22 που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο, ήταν επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης της Fight Impunity, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης της διαφθοράς, την οποία είχε ιδρύσει ο Αντώνιο Πανταλή.
1: Ανά, επειδή κάνει διακοπές, να σε ξανακαλέσουμε, γιατί
2: ναι,
1: σε ακούμε με διακοπές και με...
0: Χάνουμε κάποια πράγματα. Και,
1: ναι, και όχι, ναι, δεν είναι καλό, ναι, για τους ακροατές,
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, και...
1: Λοιπόν, θα ξανακαλέσουμε την Άννα και θα με...
0: Για να δούμε για αυτό,
1: για να δούμε για αυτό το θέμα.
0: Το περίφημο θέμα.
1: Για
0: ναι,
1: το οποίο έχει δει πολύ μελάνι και εδώ, σε αυτή
0: μα χώρα, το θυμόμαστε όλη την υπόθεση, αλλά επειδή τα προσωποποιούμε όλα, το θυμόμαστε, δεν ξέρουμε καν, γι' αυτό είπα να το κάνει Λιάννα, τι είναι η υπόθεση αυτή του Qatar Gate. Όλοι θυμόμαστε την Εύα Καϊλή, για παράδειγμα, ή τον σύντροφό της. Δεν θυμάμαι αν είναι και σύζυγός της. Εν πάση περιπτώσει, ο οποίος επίσης διώκονταν και είχε τις βαρύτερες κατηγορίες. Είπαμε ότι δικαστικά η υπόθεση δεν έχει ακόμη λήξει. Είναι, νομίζω, σε εξέλιξη.
1: Ναι, δεν έχει. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μια πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Ναι, πάμε στην Άννα.
0: Έχουμε μείνει ότι ήταν μια μη κυβερνητική οργάνωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, στην οποία συμμετείχε, ναι, στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Αβραμόπουλος. Πάμε λοιπόν.
2: Λοιπόν, ο κ. Αβραμόπουλος υπήρχε μέχρι το 22 που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο. Τότε παραιτήθηκε και κατηγορείται τώρα ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπό την έννοια ότι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση έχει κατηγορηθεί ότι έλαβε χρήματα από τους Καταριανούς και από άλλα αραβικά κράτη, προκειμένου...
0: Για να προωθήσει συμφέροντά τους.
2: Ακριβώς. Να λαμβάνει αποφάσεις υπέρ των αραβικών συμφερόντων. Και καλείται ο κ. Αβραμόπουλος να δώσει εξηγήσεις στις εισαγγελικές αρχές του Βελγίου. Μάλιστα, υπάρχει μια πληροφορία ότι ο κ. Αβραμόπουλος έχει κληθεί ήδη δύο φορές από τις βελγικές αρχές προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις, και για άγνωστο λόγο που γνωρίζουμε εμείς δεν το έχει πράξει. Μένει να φανεί αυτό, εξού και το ένταλμα σύλληψης, λένε οι βελγικές αρχές, καθότι έχουν καλέσει ήδη δύο φορές τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο να δώσει εξηγήσεις και δεν έχει προσέλθει.
0: Η συνέχεια ποια είναι τώρα? Η συνέχεια είναι Βουλή.
2: Καταρχάς να πούμε ότι ο κ. Αβραμόπουλος το αρνείται. Λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή, ότι είχε μπει τυπικά ως επίτιμο μέλος σε αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, είχε λάβει και τη σχετική άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, γιατί μου το εξηγούσαν, δεν το γνώριζα κι εγώ αυτό. Ο κύριος Αβραμόπουλος δεν κατηγορείται για την υπόθεση αυτή ενώ ήταν Ευρωπαίος Επίτροπος, αλλά για την αμέσως επόμενη περίοδο. Ωστόσο, έπρεπε να λάβει σχετική άδεια και γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει
1: την οποία είχε πάρει, δεν έγραφε που έλεγε ότι...
2: Την είχε πάρει κανονικά. Λέει λοιπόν ότι είχε λάβει συνολική αμοιβή περίπου 75.000 ευρώ για την συνεργασία του με αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, ότι ήταν όλα δηλωμένα από τις θέσεις του, ότι είχε φορολογηθεί και για αυτά τα χρήματα και ότι δεν έκανε τίποτα μικρό. ότι είναι στη διάθεση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής.
0: Είπε ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του καν για αυτόν τον λόγο. Ναι. Γιατί είναι. Ναι, ο οποίος είπε. Ότι θα προσφύγω κι εγώ, άμα, εάν και εφόσον, εν πάση περιπτώσει, για αυτή την υπόθεση.
2: Από εδώ και πέρα το πρόβλημα έχουμε ως εξής. Το φάκελος με το έντελμα σύλληψης έχει ήδη φτάσει από το Σαββατοκύριακο στην Εισαγγελία Αθηνών. Ήδη χθες ο κ. Αβραμόπουλος ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του φακέλου από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, μαζί με τον δικηγόρο του. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι εν ενεργεία βουλευτής, δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα το έντελμα σύλληψης. Θα πρέπει προηγουμένως να έρθει η βουλευτική του ασυλία. Είναι ήδη στον Αριοπαγό ο σχετικός φάκελος. Από εκεί θα φύγει για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα σταλεί
0: στη
2: Βουλή για άρση της βουλευτικής ασυλίας. Αν αρθεί, φανταζόμαστε ότι θα αρθεί και με βάση τα λεγόμενα του κ. Αβραμόπουλου η βουλευτική του ασυλία, επιστρέφει στην Εισαγγελία Αφετών της Αθήνας με ερώτημα προς τον κ. Αβραμόπουλο αν συνεννοεί στην παράδοσή του στις βελγικές αρχές. Εάν συνενέσει, επικυρώνεται από τον πρόεδρο Εφετών της Αθήνας. Εάν για κάποιο λόγο δεν συνενέσει, τότε τον κυρικό λόγο έχει το τριμελές Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας.
0: Μάλιστα.
2: Έχει ήδη προαναγγείλει και ο κύριος ότι θα συνενέσει.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Σε καλημερίζουμε.
1: Πάμε και εμείς σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Τα στενά θα τελούν υπό Ιρανική διαχείριση, λέει ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής απέναντι στις νέες απειλές, αλλά θωρακίζεται συστηματικά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ λίγο πριν τις 7 το πρωί στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ λόγω του αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 Μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth

0: Ζητούμε συγγνώμη από τους Imagine Dragons που τους διακόπτουμε. Επίσης θέλω να πω πριν πάμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας, το εξής πράγμα, Διονύση, ότι δεν μπορώ, έχω πήξει το άγχος εσύ.
1: Ποιο άγχος?
0: Λέω τώρα, θα πάω να ρίξω μια βουτιά κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάω.
1: Ναι.
0: Θα μπαίνεις μέσα στη θάλασσα και θα κοιτάς γύρω σου πενιδικά.
1: Τι να κοιτάς?
0: Μην δεις κανένα λαγοκέφαλο.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει?
1: Ναι.
0: Τι, θα μπεις άνετος και χαλαρός όπως πέρσι? Δεν θα μπεις.
1: Θα μπω.
0: Άσες, Διονύση.
1: Σου λέω θα μπω.
0: Και τι θα κάνεις?
1: Εγώ θα πω. Απλά θεωρώ ότι γίνεται παραπάνω φασαρία από ό,τι πρέπει.
0: Μεγαλοποιούμε
1: τα πράγματα. Εδώ και μια δεκαετία έχει πολλούς.
0: Όχι, δεν έχει τόσους πολλούς. Δεν μπορεί. Γιατί δεν έγινε και πέρσι?
1: Έχει λίγο παραπάνω. Ξέρω εγώ, γιατί πέρσι είχαμε άλλες ασχολίες.
0: Είχαμε τις μέδουσες.
1: Είχαμε, δεν είχαμε τις μέδουσες.
0: Έχουμε και αυτές.
1: Ναι, έχουμε και τις μέδουσες. Τις μέδουσες πάντα τις κοιτούσαν, α
0: πούμε.
1: Το λαγοπόδαρο, το λαγοκέφαλο δεν θα το δω. Λαγοπόδαρο. Το λαγοκέφαλο δεν νομίζω θα ρίξω καμιά. Κύριε Πάνο, μπορεί να ήταν αυτό το πρόβλημα. Ζητούμε συγγνώμη και από τους φίλους ακροατές που είχε κάποιες διακοπές ή συνομιλία με την άνετη Βλαχοπαναγιώτη πριν. Ήταν προφανώς θέμα.
0: Ένα θέμα της γραμμής.
1: Ο κύριος Πέτρος, α πούμε, από το Ηράκλειο λέει πάρε τη καινούργια κινητό. Να τι πάρουμε. Γιατί όχι?
0: Παιδιά.
1: Να πάρουμε.
0: Χαλαρώστε λίγο, ναι. Πάρτε μια ανάσα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί να μην
0: συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές συνδέσεις.
1: Ναι, για καλό το λέει ο άνθρωπος, να τις πάρουμε καινούργιο κινητό.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί αρκετούς από εσάς και τα παιδιά σας. Γιατί έληξαν εντάξει, κάτι ειδικά μαθήματα, νομίζω. Δίνουν γαλλικά, νομίζω, σήμερα.
1: Ναι, 26 του μηνός βγαίνουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή μεθαύριο,
0: ναι,
1: Πέμπτη. Βγαίνουν τα αποτελέσματα για τις Πανελλήνιες.
0: Ναι, ναι.
1: Με βάση αυτό θα καθοριστούν και οι βάσεις κτλ.
0: Όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο.
1: Η κοπιώδης διαδικασία, ναι, να βάλω μια τελεία. Η κοπιώδης διαδικασία του να φτιάξω μηχανογραφικό.
0: Αυτό, όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο, το φτιάχναμε από πριν.
1: Το φτιάχναμε από πριν. Και, ξέραμε και τα επαγγέλματα, τώρα δεν τα ξέρουμε. Δηλαδή, βλέπεις κάτι ειδικότητες και δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς αυτά. Βέβαια, εμείς δεν τα ξέρουμε. Οι νέοι όμως τα ξέρουν. Και οφείλουν να τα ξέρουν. Και για όσους δεν τα ξέρουν ή για όσους γονείς δεν τα ξέρουν, θα μας βοηθήσει ο κύριος Χρήστος Ταουζάνης. Είναι σύμβουλος εκπαίδευσης. Για τις βαθμολογίες και για τα μηχανογραφικά τον καλέσαμε, γιατί πρέπει να δούμε λίγο και τις δεξιότητες και τις ανάγκες του μέλλοντος. Δηλαδή αλλάζουν πάρα πολλά στην επιστήμη και στην εργασία τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Ταουζάνης τα μελετά αυτά τα πράγματα. Κύριε Ταουζάνη, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και θα κρατήσω κατευθείαν δύο πράγματα που είπατε. Το ένα είναι ότι είναι πολλά και ότι οι γονείς και οι μαθητές δεν τα ξέρουν. Και το δεύτερο, ότι αλλάζουν τόσο γρήγορα οι εξελίξεις και στην εκπαίδευση στην αγορά εργασίας που το μηχανογραφικό πλέον γίνεται ένας γρίφος. Οπότε καλημέρα και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε το λύσουμε.
1: Τι είναι κάτι, αυτό που πρέπει να προσέξει κάποιος με το που βγει στις. Θέλει να σχηματίσει το μηχανογραφικό, να το συμπληρώσει. Τι βάζει πρώτο? Βάζει αυτό που πιστεύει ότι θα πετύχει, αυτό που θέλει να πετύχει. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να σημειώσει πρώτο και τι δεν θα πρέπει να παραλείψει?
2: Κοιτάξτε, όπως λέμε πάντοτε, ακόμα και το ίδιο το Υπουργείο, το μηχανογραφικό είναι δήλωση επιθυμίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βάζουμε τη σχολή που μας ενδιαφέρει, που θέλουμε να περάσουμε ανεξαρτήτως βαθμολογίας. Και το λέω αυτό γιατί ένα από τα μεγαλύτερα λάθη, εγκλήματα θα το πω, που γίνονται στο μηχανογραφικό είναι ότι προσπαθούμε να βάλουμε σε μια σειρά με βάση τα περσινά μόρια τις σχολές που έχουμε και με βάση και τη βαθμολογία που βλέπουμε. Αυτό είναι λάθος και θα εξηγήσω για να καταλάβουν και οι ακροατές γιατί το λέω αυτό. Οι βάσεις είναι κάτι το οποίο είναι απρόβλεπτο. Έχουμε δει στο πέρασμα των πανελλαδικών σχολές να πέφτουν 5.000 μόρια, να ανεβαίνουν 3.000 μόρια. Οπότε, αν βγάλουμε μια γκάμα σχολών όπως οι ιατρικές, οι νομικές, που δεν έχουν τόσο μεγάλες αυξομοιώσεις, από εκεί και πέρα, στις υπόλοιπες σχολές δεν είναι παράδοξο μια σχολή που την είδαμε φέτος, που την είδαμε πέρυσι να είναι στα 16.000 μόρια, φέτος να πέσει στα 13. Οπότε, αν εκφράσουμε στο μηχανογραφικό και βάλουμε στη σειρά τα θέλω μας, διασφαλίζουμε ότι με οποιαδήποτε κινητικότητα των βάσεων εμείς έχουμε κάνει αυτό που θέλαμε. Άρα το πρώτο και σημαντικό είναι να δούμε τι θέλουμε και πώς αυτό θα το αποτυπώσουμε στο μηχανογραφικό. Το δεύτερο και επίσης...
1: Δηλαδή, για να το διευκρινίσω λίγο αυτό, δηλαδή βάζω και μια σχολή που θεωρώ ότι είναι άπιαστη για μένα και με βάση τα περσινά δεδομένα και με βάση αυτά που έχω γράψει, παρόλα αυτά την βάζω?
2: Ναι, πώς τη βάζω. Γιατί, γιατί βάζω και είναι πολύ καλή ερώτηση και κλασική ερώτηση αυτή που λέτε. Γιατί έτσι διασφαλίζω πως οποιαδήποτε κινητικότητα των βάσεων, εμένα το σύστημα, η μηχανοργάνωση, θα με ψάξει πρώτα αυτή τη σχολή. Ναι, και να το πω και αντίστροφα. Δεν χάνω κάτι αν τη βάλω. Αυτό που κάνω είναι ότι κοιτάει το σύστημα πρώτα την επιθυμία μου. Την πρώτη, τη δεύτερη, τη τρίτη, την τέταρτη.
0: Καλύπτω τέλος πάντων από την αρχή, εξ αρχής με κάποια πιθανότητα να...
2: Σωστά, σωστά, να... σωστά, σωστά, σωστά. Την ευχάριστη έκπληξη, να το πω πολύ απλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα...
2: Από εκεί και πέρα. Οποιαδήποτε σχολή επιλέγω να βάλω λοιπόν σε αυτή τη σειρά, πρέπει να έχω εξετάσει προσεκτικά τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις προοπτικές. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία βάζουν τμήματα μόνο και μόνο με τον τίτλο ή επειδή κάπου ακούσαν ότι είναι καλή σχολή ή ότι έχει σίγουρα επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη από το να ακούσω ότι μια σχολή είναι καλή γιατί έχει σίγουρα επαγγελματική αποκατάσταση και να πάω μέσα στην ίδια τη σχολή και να συναντήσω μαθήματα τα οποία και δεν μου αρέσανε και ενδεχομένως είναι και πολύ μακριά και από αυτά τα οποία περιέγραφε η σχολή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και θα πω ένα παράδειγμα. Αν το ας πούμε πάω για παράδειγμα να σπουδάσω πληροφορική σε ένα οικονομικό πανεπιστήμιο, είτε είναι στον Πειραιά, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εκεί θα κάνω και έναν αριθμό οικονομικών μαθημάτων. Γιατί σπουδάζω πληροφορική σε οικονομικό πανεπιστήμιο. Και γι' αυτό έχω και στην ουσία την επαγγελματική ιδιότητα του πληροφορικού οικονομολόγου.
0: Ναι.
2: Αν εγώ τώρα δεν θέλω να κάνω οικονομικά μαθήματα και πάω μέσα στο αμφιθέατρο και πάω στην γραμματεία και μου πούνε ότι θα κάνεις και αυτά τα μαθήματα, προφανώς είναι ένα πρόγραμμα που είναι μακριά από την αρχική μου εντύπωση. Το τρίτο στοιχείο, οι δυνατότητες και η διεπιστημονικότητα. Ξέρετε, έχουμε μια τεράστια ευελιξία πλέον που δεν το έχουν καταλάβει τα παιδιά και οι γονείς, όπου με το βασικό πτυχίο μπορούμε να κινηθούμε διεπιστημονικά σε πάρα πολλούς άλλους κλάδους. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με επαγγελματικό προσανατολισμό, προσπαθώ να αναδείξω στα παιδιά και στους γονείς ότι πλέον δεν είναι μονόδρομος σήμερα. Πήρα ένα πτυχίο μαθηματικού. Α, ωραία, θα ασχοληθώ με την εκπαίδευση, είτε θα δώσω ΑΣΕΠ, είτε θα πάω σε ένα σχολείο. Με το πτυχίο του μαθηματικού κάνεις ένα πρώτο βήμα κατακτώντας αυτές τις βασικές γνώσεις. Τώρα, αν θα γίνεις αναλυτής δεδομένων, αν θα ασχοληθείς με την επιχειρηματική ευφυΐα, αν θα γίνεις βιοστατιστικός, αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται σε επόμενη
1: φάση. Να ρωτήσω κάτι. Σας ακούω να λέτε τώρα για ειδικότητες ή κατευθύνσεις. Αυτές τις κατευθύνσεις, τα παιδιά που, που τελειώσαν την τρίτη ηλικία, που δώσαν γενικές εξετάσεις, τις ξέρουν αυτές τις κατευθύνσεις που μας λέτε? Το ρωτώ αυτό, γιατί εμένα μου ακούγονται σαν σκριτικά, ας πούμε.
2: Έχετε δίκιο. Δεν τις ξέρουν. Και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από 2-3 δεδομένα. Το πρώτο θα σας πω εμπειρικά ότι πολλές φορές όταν μιλάμε με τα παιδιά και τους γονείς και τους λέμε αυτές τις κατευθύνσεις και τις ειδικότητες, μας κοιτάνε απορριμμένοι.
1: Ναι.
2: Και όμως σήμερα, αν ψάξουμε ακόμα για την ελληνική αγορά εργασίας, θα δούμε αυτές οι ειδικότητες να αναζητώνται. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι και ειδικότητες που ζητάει και η ελληνική αγορά εργασίας. Και φυσικά να κρατήσουμε και κάτι. Και η αυριανή αγορά εργασίας.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Αυτό είναι το σημαντικό τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι θα έχει μέλλον.
2: Μα βέβαια, ξέρετε.
1: Μπορούμε να προβλέψουμε τι θα έχει μέλλον. Γιατί, όπως είπαμε στην εισαγωγικά, όλα ανατρέπονται. Όλα πηγαίνουν με αλματώδη βήματα. Όχι με...
2: Δεν μπορούμε, κανένας δεν μπορεί. Και εμείς, σαν αναλυτές και σαν ερευνητές, εξετάζουμε τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Βλέπουμε πολλές φορές και μιλάμε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Υπάρχουν ενδείξεις. Θα σας πω το πιο απλό. Η χώρα μας γερνά ταχύτατα, όπως και όλη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Οι ειδικότητες οι οποίες σχετίζονται με την τρίτη ηλικία, είτε αυτή είναι η ειδικότητα του εργοθεραπευτή, είναι αυτή του νοσηλευτή, είτε είναι αυτή του γιατρού, σαφώς και δίνουν καλύτερη απασχολησιμότητα στο μέλλον. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα από το γεγονός που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ποιος υπολόγιζε, ας πούμε, την πανδημία ότι θα αλλάξει πάρα πολλούς κλάδους, θα δυσκολέψει πάρα πολλούς τομείς και θα κλείσει ίσως και κάποιες επιχειρήσεις. Αλλά ναι, μπορούμε να δούμε κάποιες τάσεις. Μπορούμε να δούμε ότι η ναυτιλία στην Ελλάδα είναι ένας κλάδος που παραδοσιακά αντέχει, ένας κλάδος που έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, αυτοί οι πυλώνες έχουν άμεση σύνδεση με πάρα πολλές σχολές.
0: Πρέπει να σου αρέσει όμως να έχεις και μια κλίση προς τα εκεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
2: ακριβώς,
0: δεν πηγαίνεις μόνο με το πρακτικό, γιατί μπορεί είναι όντως πραγματικά να έχει πολύ μεγάλη ζήτηση να είσαι εργοθεραπευτής, αλλά να μην το έχεις μέσα.
1: Να μην το έχεις μέσα σου, ναι. Να είσαι σε άλλο μήκος κύματος, το παιδί μου.
2: Έχετε σε αυτό, λέτε ίσως την πιο σοφή κουβέντα, επιτρέπετε μου να πω, γιατί ο πιο απαράβατος κανόνας, η καλύτερη σταθερά είναι τα θέλω του παιδιού. Mm. Εκεί μπορεί να παλέψει και να πάει ακόμα και σε κορεσμένα επαγγέλματα και να μπορέσει να αναδειχθεί, μπορεί να ανταπεξέλθει σε αντικσότητες και φυσικά και το σημαντικότερο, να γίνει αύριο μεθαύριο και ένας καλός επαγγελματίας. Είναι πολλές οι περιπτώσεις παιδιών που πήγαν υποθετικά σε καλές σχολές που είχαν προοπτικές και είτε δεν βγάλαν τη σχολή, είτε και όταν βγάλαν τη σχολή γίνανε δυστυχισμένοι επαγγελματίες. Να πούμε την πραγματικότητα, έτσι. Το ξέρουμε και το βλέπουμε και όλοι μας γύρω. Οπότε, κοιτάμε λοιπόν τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τις συνυπολογίζουμε, αλλά πάντοτε έχοντας ως κριτήριο ότι ναι, αν ο εργοθεραπευτής δείχνει καλύτερη απασχολησιμότητα, όπως είπα.

0: Θεσσαλονίκη, που είναι οι τρεις μεγάλες πόλεις ενδιαφέροντος για τους μαθητές, υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια. Οπότε, υπό αυτό το πρίσμα, ένα παιδί που θα περάσει την περιφέρεια ή που μπορεί να δηλώσει την περιφέρεια και να την πιάσει και έχει τη δυνατότητα, είτε επειδή έχει χαμηλά οικονομικά δεδομένα, είτε επειδή έχει κοινωνικά κριτήρια όπως πολίτεχνος, είτε έχει αδερφό-αδερφή που σπουδάζει σε άλλη πόλη, που είναι τα βασικά κριτήρια, τώρα θα πρέπει να κάνει έξυπνες κινήσεις. Να βάλει κάποιο σχολείο που είναι αντίστοιχη, να ξέρει ποια κατηγορία ανήκει, πόσες πιθανότητες έχει, γιατί είναι και δύσκολο να συντηρήσει και η ελληνική οικογένεια.
1: Βέβαια.
0: Και σπίτι εκτός της μόνιμης κατοικίας ή να συντηρήσει και τρία σπίτια.
2: Κύριε Ταγουσάνη, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Θα σας ζητούσα, αν δεν είχατε διαφορετική γνώμη κι εσείς, να μπορέσουμε να τα πούμε και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
1: Βέβαια, γιατί έχουμε και γιατί ερωτήματα και από τους ακροατές.
2: Έχουμε ερωτήματα και από τους ακροατές,
1: από τους
2: ήδη, για παράδειγμα, από τους γονείς. Ήδη μας ρωτάνε, για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποιο βιβλίο. Πώς το λένε, επαγγελματικού προσανατολισμού ή κάτι που, κάποιο site που να αποτανθούν κτλ. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, την Παρασκευή το πρωί να κάνουμε μια κουβέντα ακόμα, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ακόμα και αν αποτύχω από το πανεπιστήμιο, δεν τελείωσε η ζωή μου, για παράδειγμα.
1: Αυτό ήταν μια εισαγωγή. Ναι, αυτό ήταν μια εισαγωγή.
2: Πρέπει να κάνουμε. Ναι. Αν δεν είχατε αντίρρηση, να τα ξαναπούμε την Παρασκευή, που θα έχουμε πλέον και τα αποτελέσματα.
0: Και εμείς, επειδή, για να το πω και αυτό, επειδή είναι ένα βιβλίο που ούτως ή άλλως το προμηθεύονται όλοι στην Ελλάδα και είναι χαρά μας και τιμή μας στο σχολές, σπουδές και πανελλαδικές, εμείς καταγράφουμε και για τις τάσεις προοπτικές και τα δεδομένα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μπορούν εκεί πέρα να ανατρέξουν και οι γονείς. Το έχουμε κάνει και πολλές δωρεές και σε βιβλιοθήκες και υπάρχει και σε όλα τα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη φυσικά. Αλλά είναι τόσο πολλά τα δεδομένα που όντως δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε, και μεγάλη χαρά την Παρασκευή, γιατί θα είναι και τα
1: υπόλοιπα.
2: Θα έχουμε τα δεδομένα, θα έχουμε άλλα δεδομένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ταγουσάνη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, είναι ουρα Μουντιάλ, αλλά λέγουν ουρα Αντετοκούμπο τώρα.
2: Η βόμβα είναι από τον Αντετοκούμπο, δεν είναι από το Μουντιάλ.
1: Τώρα τα έχει επισκιάσει όλο αυτό το πράγμα. Ο Δημήτρης Καϊμάς, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Χαίρετε, κάνετε.
1: Τι έγινε, πάμε Μαϊάμι τώρα.
3: Ήταν εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση, που είχα πάει έξω στο Μαϊάμι, ότι θα φύγει από τους Μιλγουόκι, ναι. Οπότε από χειμώνα σε καλοκαίρι, από καλοκαίρι σε χειμώνα, φτάσαμε.
1: Πρέπει να αλλάξουμε φανέλες τώρα. Καταλαβές.
2: Πάνω που είχαμε εκείνα με τα ελάφια και με τα πράσινα, ας πούμε, άντε πάλι.
1: Μ' αρέσει πιο πολύ το Μαϊάμι.
3: 13 χρόνια έμεινε το παιδί εκεί.
1: Έμεινε πολύ.
3: 13 χρόνια, και γενικότερα, επειδή υπάρχουν ωραία ντοκιματέρ, αλλά 2-3 με τα Αντετοκούμπο, και είναι ένα. Δεν το θυμάμαι τώρα πια απ' όλα, που είναι του ίδιου νομίζω παραγωγή. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να λέω για τον κόσμο να το δει. Δείχνει έτσι πώς πέρασε έτσι από τα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια να φτάσει στην κορυφή. Είναι πάρα πολύ ωραίο, και αθλητικό αλλά και κοινωνικό, οπότε συνιστώ όποιος δεν το έχει δει να το αναζητήσει και να δει αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Τους χάρισε και ένα πρωτάθλημα, παιδιά, τι να λέμε.
3: Μιλάω, είναι κοινωνικό.
1: Ναι, λέω γενικά λέω. Ναι. Δηλαδή το παιδί αυτό δεν φεύγει. Φεύγει από εκεί και τους αφήνει παρακαταθήκη, πώς το λέμε.
3: Καλά, δεν το ζητάμε. Είναι τώρα, μην κάνουμε συγκρίσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή να ξαφνικά να υπάρξει ένας είτε μπασκετμπολίστας είτε ποδοσφαιριστής από το πουθενά και μια μικρομέτρια ομάδα να την πάρει από χεράκι και να πει εδώ θα πάρουμε πρωτάθλημα. Και πήρανε πρωτάθλημα. Αυτό να συνεβαίνει και
2: είναι
3: εδώ.
2: Είναι κάτι αντίστοιχο. Εγώ θα μπορούσα τώρα, μπορεί να είναι η ιεροσυλία, αλλά επειδή δεν είμαι του αθλητικού, μπορώ να το πω. Με ό,τι έκανε ο Γκάλης με τον Άρη. Δηλαδή πριν τον Γκάλη δεν ξέραμε τον Άρη.
1: Οι
2: περισσότεροι.
3: Ήταν, δηλαδή είχε πάρει ήδη πρωτάθλημα.
2: Ναι, ρε παιδί μου τώρα, αλλά δεν τον μεταμόρφωσε, δεν τον απογείωσε.
1: Εγώ και το παιδί μου δεν ήταν.
3: Γενικότερα α πούμε τον μπάσκετ στην Ελλάδα, έτσι.
2: Ναι, και το μπάσκετ στην Ελλάδα, λέω. Καλά, πέστε να με φάτε. Πάμε στο Μουντιάλ τώρα να δούμε τι έγινε.
1: Εγώ βέβαια προτιμούσα τους Celtics, να σου πω την αλήθεια.
3: Κάτι θα ήξερε ο ίδιος με τα χρήματα.
1: Καλά, εκείνος ξέρει καλύτερα. Αλλά
3: στο Μαϊάμι.
1: Αλλά ρε θυμό, έχουν τριφύλλοι, κατάλαβες, οι Celtics, γι' αυτό.
3: Ναι,
2: εκεί πάμε. Πάμε στο Μουντιάλ.
3: Νομίζω ήταν από τις ωραίες βραδιές του ποδοσφαίρου, πολύ πολύ γεμάτες, πολύ θεαματικές, και με τον καιρό είναι αυτά που το λέγαμε ότι μπορεί να γίνει, αλλά απ' την άλλη θα γίνει σε Μουντιάλ, ενώ για τη διακοπή τριών ωρών.
1: Έλατε.
3: Στο παιχνίδι της Γαλλίας. Αλλά έτσι είναι οι κανόνες της Αμερικής. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που γίνεται σχεδόν με όλες τις συνθήκες, είτε με απόλυτο κάψωνα, είτε με.

0: με χιονόπτωση. Πιο τώρα η δυνατή βροχή ήταν για 3 ώρες. Υπήρχε διακοπή του αγώνα. Πάλι καλά, παιδιά, που στο πρώτο ημίχρονο δεν έγινε διακοπή για cooling break. Έτσι. Εκεί θα γέλαγε όλο ο κόσμο.
1: Αλήθεια, ναι.
0: Γιατί εντάξει, είπαμε, α κάνουμε πίσω. Άντε, να μην φάνουμε και τόσο πολύ.
2: Εντάξει, τώρα, ναι. Το παρακάνανε πια, δηλαδή.
0: Λοιπόν, είχαμε νωρί, είχαμε το γίγαντα Μέση να κερδίζει Μέση κόντρα στο. Στην Αυστρία 2-0, γιατί ήταν Αργεντινή, ήταν Μέση κόντρα στην Αυστρία, χωρίς να παίζει και ο ίδιος, αλλά και οι Αργεντινοί σπουδαία μπάλα, κέρδισαν 2-0 και πήραν την πρόκριση. Ο Μέση στα 39 του, όχι απλά δηλώνει παρόν, λέει εγώ είμαι ο κορυφαίος των κορυφαίων, ακόμα και να μην το συμπαθείς ιδιαίτερα ποδοσφαιρικά, δεν μπορείς να αρνηθείς ότι ίσως όχι να είναι ο σύγχρονος κορυφαίος ποδοσφαιριστής,
2: ο καλύτερος
0: ποδοσφαιριστής όλης της εποχής.
2: Είναι τον Ομπράντοβιτς, καταλαβες.
0: Άλλα πράγματα τώρα. Ο δίπλας μετά θα σε σπρώξει μετά. Θα σε βγάλει εκτός από αυτό το δύο. Δεν τα λες απόδομα. Στην πορεία μετά είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών του Μουντιάλ, ο άνθρωπος που έχει κάνει τόσες περισσότερες ασίστ, αλλά και άνθρωπος που είχε χάσει τα περισσότερα πέναλτι σε Μουντιάλ, έτσι. Να δούμε και την ιστορία. Το 2018, που δεν ήταν παιδάκι, ήταν όριμος ποδοσφαιριστής, είχε γίνει τότε το Μουντιάλ στη Ρωσία, είχε μείνει η Αργεντινή στους 32 εκτός από στους 16 από τη Γαλλία, στους 32 με το ζόρι πέρασε τότε την Ιγυρία. Κανένας δεν περίμενε ότι θα υπήρχε η συνέχεια του Μέση στην Εθνική, γιατί με την Μπαρτσελόνα ήταν τεράστιος, αλλά με την Εθνική δεν είχε καταφέρει να κάνει κάτι. Από εκεί πέρα, από τότε πήρε ένα τρόπαιο στο προηγούμενο Μουντιάλ και τώρα παίρνει από το χέρι την Αργεντινή για να κάνει το, όπως το λέμε και εμείς, το back to back.
1: Για να δούμε τι θα κάνει.
0: Όμως, έτσι, ο Εμπαπέ έχει άλλη έτσι άποψη. Καθώς η Εθνική του κέρδισε το Ιράκ 3-0, ο ίδιος και έβαλε 2 γκολ. Και αυτός δηλώνει πάρον και για την πρώτη θέση, αλλά ότι εγώ θα πάρω φέτος το Μουντιάλ. Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2, άλλος μεγάλος, λιγότερο μεγάλος από τους δύο, αλλά και αυτός μεγάλος.
1: Ο Χάλαντ,
0: ναι, και αυτός 2 γκολ. Και η Νορβηγία προκρίθηκε και τώρα η Ορδανία-Αλγερία είναι 0-0.
1: Έχει αλλάξει και ενώ προηγούνταν η Ορδανία με 1-0, έχει 2-1, το έχει φέρει η Αλγερία 2-1.
0: Η Αλγερία το γύρισαν οι Αλγερίοι.
1: Το βλέπω ωραία. Τώρα, ναι.
0: Ωραία, καλά κάνεις και το είπες και με διόρθωσες. Απόψε, τώρα, έχουμε και πάλι νομίζω έτσι, μεγάλη βραδιά. Να δούμε στις 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Τι θα κάνει ο Ρονάλντο,
2: ναι.
0: Άκουσε πάρα πολλά, αλλά όλη η εθνική όμως δεν ήταν ο Ρονάλντο.
2: Έχει κουράσει και ο Ρονάλντο όμως, εντάξει, ναι.
0: Ήτανε χάλια, καταλαβαίνεις πώς εύκολα γυρίζει και από εμάς. Αν πετύχει 1-2 γκολ απέναντι στους Ουσμπεκιστάν, θα λέμε εντάξει, είχε μια κακή εμφάνιση και επανήλθε στις κανονικές ρυθμίσεις. Για μένα τουλάχιστον και για πάρα πολλούς, 11 η ώρα είναι το σπουδαίο μάτς. Αγγλία-Γκάνα.
2: Όχι, ο Διονύσης νομίζω ότι ήταν χτες.
1: Ξύπνησα εγώ το πρωί και έψαχνα να δω το αποτέλεσμα του αγώνα Αγγλίας-Γκάνα.
2: Λέω δεν έπαιζε μάνα μου η Αγγλία με την Γκάνα.
1: Είχα αγωνία για αυτόν τον αγώνα. Ναι, γιατί είναι αγαπημένη μου η Αγγλία. Ναι, τέλος πάντων, πας φέτος, δεν έχει σημασία. Σήμερα, απόψε.
0: Αλλάξανε και ύμνο, όχι εθνικό, έτσι, ποδοσφαιρικό. Ήταν στους Oasis πλέον.
1: Το Wonderwall, ναι, βέβαια.
0: 2 η ώρα ξημερώματα Παναμά-Κροατία, και αυτό νομίζω ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, και θα έχει τελειώσει, αλλά θα είναι νωρίς έτσι, θα έχετε ξυπνήσει. Κολομβία-Κογκό, 5 η ώρα, αυτό θα είναι F1, τα υπόλοιπα θα είναι από την F2 Σπορ. Τα παιχνίδια είναι το τελευταίο, τα ξημερώματα Κολομβία-Κογκό θα είναι από την F1.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χαίρετο.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Αυτά και με το, με το Μουντιάλ.
2: Ναι,
1: γιατί σας έχουμε πει, για το Μουντιάλ ενημερώνεστε αναλυτικά από το Earth News Radio 105,8 στις 8 παρατέταρτο, στα δύο μαγκαζίνα, μεσημεριανό και βραδινό, και στις 12 παρατέταρτο. Είναι η αναλυτική σας ενημέρωση για ό,τι έχει γίνει και για ό,τι πρόκειται να συμβεί με το Μουντιάλ.
2: Ναι, ναι.
1: Να το επαναλάβουμε για τους φίλους που
2: καλά
1: το...
2: κάνεις και τα λες.
1: Να καλημερίσω το κύριε Πέτρο, δεν σας μαλώνουμε προς Θεού, δεν παρεξηγούμαστε κύριε Πέτρο.
2: Όχι.
1: Με τίποτα. Δηλαδή δεν το έχουμε κάνει άλλες και άλλες φορές, τώρα το κάνουμε. Ο κύριος Κυριάκος λέει, με αυτά που ακούω πριν που άκουγα από τη Θωμαίδα, ευτυχώς που έχουμε αυτό το ευεργετικό συνεχές μελτέμι, μας χαρίζει μόνο 22 βαθμούς για την ώρα στην πανέμορφη Χίο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο στην Εγνατία. Ξεκινώ με έναν ακόμα ανουνάκι που είδα. Είχε ανοίξει το χαρτί με την μπουγάτσα μπροστά του επάνω στο ταμπλό και έτρωγε, λέει. 25 βαθμούς, ζέστη και λίγη κίνηση. Πώς έβλεπε μπροστά του, δηλαδή, άμα έχει το χαρτί μπροστά στη μούρη του, πώς βλέπει να οδηγάει.
2: Αφού είναι ανουνάκι.
1: Αφού είναι ανουνάκι, θα μου πεις, έχουν και άλλα μάτια που εμείς δεν τα ξέρουμε, λοιπόν, φίλε Γιώργο.
2: Να σας πούμε ότι κίνηση δεν έχει σήμερα ιδιαίτερη. Ακόμα και στο ποτάμι, δηλαδή, τα πράγματα δεν τα βλέπω πολύ άσχημα. Και να πούμε και μία είδηση, η οποία δεν πρέπει να περάσει τα ψηλά. Χτες έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος άνθρωπος της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, ο Clive Davis, ήταν 94 ετών, και του χρωστάμε τους εξής: τον Bruce Springsteen, την Janis Joplin, το Santana, του Aerosmith, τη Whitney Houston, τον Barry Manilow, την Alicia Keys και την Aretha Franklin. Είπα αρκετούς. Αυτός ο άνθρωπος τους έφτιαξε και τους ανέδειξε και κατάλαβε το ταλέντο τους και μας συντροφεύουν και θα μας συντροφεύουν στους αιώνες των αιώνων.
1: Δεν είναι φοβερό που έχει αναδείξει όλους αυτούς, έτσι, και πολύ λίγοι, και γι' αυτό καλά, πολύ καλά έκανες και το είπες, πολύ λίγοι θα ξέρουν το όνομά του.
2: Εντάξει, από τον κόσμο, ναι, πολύ λίγοι. Πρέπει
1: από
2: να
1: τον κόσμο, ναι, άμα είσαι στη βιομηχανία, ναι, την μουσική, προφανώς και θα το ξέρεις, όπως ξέρεις, ξέρω εγώ, τον παραγωγό των Beatles, τον Rolling Stones, ναι, ή τον, ναι, αυτό που έκανε τη Motown και την Atlantic.
2: Αυτοί,
1: okay,
2: οι άνθρωποι,
1: ναι,
2: είναι πάντα οι αφανείς ήρωες και είναι οι άνθρωποι όμως τους οποίους βλέπουν σαν το τεμ. Οι τραγουδιστές και οι άνθρωποι που ασχολούνται τέλος πάντων με το χώρο της τέχνης. Λοιπόν, ακούστε τώρα δείτε τι γίνεται. Εμείς θα αποχωρήσουμε σιγά,
1: ναι,
2: σιγά.
1: Ναι.
2: Θα μείνετε εσείς εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Με Arctic Monkeys σας χαιρετάμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή στην περιοχή Τσάιρια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη, με τις αναζωπηρώσεις να προκαλούν ανησυχία και σήμερα. Στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, ενώ ακούγονται εκρήξεις. Μηχανήματα της περιφέρειας πραγματοποιούν επιχωματώσεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Έντελμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες. Έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Φτάνοντας στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος την κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβιβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχους σε 4.820 υποθέσεις ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βοριάδες έως 7, Μποφόρ στην Αττική θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ρωμαίος
1: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλούτσικα, καλούτσικα. Τρίτη σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα η Τρίτη. Μέχρι την Τετάρτη είναι δύσκολα.
0: Τρίτη, όχι 13, Τρίτη και 23 είναι και σήμερα. Της Αγρυπίνης, της Μάρτυρος, γιορτάζει η Αγρυπίνη. Και του Νικήτα, του Βοσίου Θηβαίου και του Αριστοκλέους. Ο οποίος και τον συναυτό μαρτύρων.
1: Γιορτάζει ο Νικήτας δηλαδή σήμερα?
0: Όχι, όχι, είναι ένας από τους πολλούς Νικήτες τώρα. Δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι ο μόνιμος Νικήτας.
1: Όποιος γιορτάζει, όποιος γιορτάζει, χρονιά του πολλά.
0: Είναι Διεθνής Μέρα Γυναικών Μηχανικών, Διεθνής Μέρα Χειρών. Οι χείρες, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα σχετίζεται με τις πολεμικές συγκρούσεις, έτσι.
1: Τις γυναίκες που χάσουν τους άνδρες σε πολεμικές συγκρούσεις, φαντάζομαι.
0: Ναι, όχι. Λέει, κάτσε, η Διεθνής Μέρα των Χειρών, λέει, καθιερώθηκε το 2010 από τον ΟΗΕ για να επισημάνει τη φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χείρες και τα προστατευόμενα από αυτές μέλη σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Η πρωτοβουλία, λέει, ανήκε σε έναν Αγγλοϊνδό επιχειρηματία, τον Λόρδο Λούμπα, ο οποίος από το 98 έχει συστήσει ένα ομώνυμο ίδρυμα για την παροχή βοήθειας στις αναξιοπαθούσες χείρες.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ναι, μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι.
0: Το συζητώ και μπράβο στον
1: άνθρωπο. Ενδιαφέρουσα βρίσκω την ημέρα για τη γυναίκα μηχανικό.
0: Γυναίκα μηχανικό.
1: Ήταν αδιανόητο.
0: Ναι.
1: Μέχρι πριν έναν αιώνα, φαντάζομαι, μια γυναίκα να γίνει μηχανικός.
0: Ναι, τώρα είναι όχι, είναι και
1: κανόνας.
0: Ναι,
1: πολλές γυναίκες. Ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάτσε, άλλες διεθνείς μέρες είναι, λέει, η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία. Καλά, εδώ
1: καλά,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι μόνιμα αυτό, δεν χρειάζεται να έρθουν τα Ηνωμένα Έθνη.
1: Και χωρίς Ηνωμένα Έθνη το κάνουμε.
0: Εννοείται. Η Ελλάδα, λέει, έχει τιμηθεί μια φορά το 2003 για την καθιέρωση του θεσμού του συνηγόρου του πολίτη.
1: Α, μάλιστα.
0: Για με αφορμή αυτή τη μέρα.
1: Ναι.
0: Τι άλλη μέρα είναι? Είναι Ολυμπιακή μέρα.
1: Ολυμπιακή.
0: Ναι, Ολυμπιακή.
1: Ολυμπιακή.
0: Ναι, γιατί
1: ακούμε για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, λίγο να γελάσουμε και εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Οι Ολυμπιακοί, ναι, γι' αυτό, ναι.
1: Καλήσατε, φτάνει.
0: Ναι, ήρθε, αποθεώθηκε, ήρθε σπίτι του ο Ζέλικο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, το 46, αν σήμερα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, το 1896, άρχισε να γιορτάζει την επέτειο της έναρξης των αγώνων, έχοντας μάλιστα κάνει πρόταση στο Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, ώστε να υπάρξει κοινός εορτασμός, και η Διεθνής Επιτροπή το αποφάσισε να ορίσει την Ολυμπιακή Μέρα την 23η Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Η μέρα ίδρυσής της το 1894. Εντάξει, οκ. Εντάξει, σου λένε κάτι όλα αυτά? Εμένα μου λέει κάτι το γεγονός ότι άρχισε να μικραίνει η μέρα. Το συνειδητοποίησες?
1: Το συνειδητοποίησε, ξέροντας ποια είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, ότι εορτάσαμε τη μεγαλύτερη, άρα αρχίζει και μικραίνει. Αλλά μέχρι τον Αύγουστο που γίνεται αισθητή, είναι ωραία ακόμη.
0: Συγγνώμη, εμείς τη μεγαλύτερη μέρα δεν τη γιορτάσαμε, γιατί ήταν η Κυριακή η μεγαλύτερη μέρα και εμείς ήμασταν σπίτια μας.
1: Εσύ τη γιορτάσαμε στο σπίτι μας.
0: Στο σπίτι, ναι, σωστό και αυτό.
1: Πρέπει να είμαστε στη δουλειά. Και είναι και μέρα του Γιάννη Αντετοκούμπο σήμερα.
0: Γιατί? Επειδή τον παίρνει Χίξ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οκ. Okay. Δεν οριστικοποιήθηκε αυτό, δεν ξέρω. Εγώ ήμουνα στο ότι ακόμα περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Βλέπω ότι σιγά σιγά γράφεται.
0: Ναι.
1: Αυτή την ώρα είναι πολύ ψηλά.
0: Ναι. Ρίζανε οι Celtics και οι Heat και τον πήραν οι Heat. Άντε. Καλή συνέχεια στο παλικάρι μας και με το καλό και στην Ελλάδα, λέω τώρα εγώ. Θα έρθει
1: όταν, επιστρέψει, ναι,
0: όταν κλείσει τα 40, τα 50, δεν ξέρω πόσα.
1: Άρα προπονητής.
0: Εντάξει, η μέρα είναι αντικειμενικά, είναι μέρα του Λιονέλ Μέση. Άκουα και διάφορα σχόλια, σαχλαμάρες, λοιπά, ό,τι και καλά. Ναι, παιδί μου, είναι. Δηλαδή, να σου πω. Ο Μέση έχει πετύχει ό,τι δεν έχει πετύχει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στην Ιφίλιο ανά τους αιώνας. Κάποιοι, ας πούμε, μας κακίζουν που τολμάμε να τον συγκρίνουμε με τον Μαραντόνα, παρότι είναι ο πρώτος σκόρερ και επισήμως από χθες σε ό,τι αφορά τα Μουντιάλ, με τα δύο γκολάκια που...
1: Και ακόμη δεν έχει τελειώσει
0: το Μουντιάλ. Ναι, ναι, δεν έχει τελειώσει το Μουντιάλ. Ναι, και, ναι, και αρχίζουν τώρα και λένε, ναι, αλλά άκουα και τον Ντέμι τον Νικολαίδη εδώ στην ΝΕΤ, ναι, ότι δεν έχει την απόδοση που είχε ο Μαραντόνα, διότι εντάξει, απλά αυτός βάζει γκολ, δηλαδή τι άλλο να κάνει. Και άκουγα εδώ και το φίλο μου τον Καϊμά το πρωί που έλεγε, ναι, είναι χασοπεναλτάκιας όμως, δεν το πέταγε έτσι, το λέει ότι ναι.
1: Εγώ
0: είναι
1: δεν μπορώ τον εμένα, αλλά
0: ναι,
1: δεν μ' αρέσουν.
0: Μου θυμίζει, ας πούμε, μου θυμίζει κάποιες κυρίες που στο παρελθόν, όταν, ας πούμε, ο σύζυγος θαύμαζε μια όμορφη κυρία που περνούσε μπροστά τους, εκείνη έβρισκε μια μικρή λεπτομέρεια, ας πούμε,
1: ναι, αλλά...
0: κάτι στο νύχι, ας πούμε, που είχε, για να πει, ναι, αλλά αυτή έχει στο... κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εντάξει, είναι παιχταράς,
1: Οι κατοικιδιούς στις παρέες που θαυμάζει έναν άλλο ωραίο κύριο.
0: Έναν άλλο και κάτι του βρίσκουνε, κάτσε σαχλαμάρα. Και
1: αλλά μια σαχλαμάρα. Αυτή του έχει μια μύτη.
0: Εντάξει, ναι, κοίταξε να δεις.
1: Είναι μεγάλος παίχτης.
0: Είναι παιχταράς, είναι για μένα ίσως ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών. Έτσι, γιατί είναι και αποτελεσματικός. Ναι, είχε και πάνω και κάτω η καριέρα του. Είναι γεγονός.
1: Στο Μαραντόνα δεν είχε είναι πάνω και γίνος, κάτω.
0: Χτίστηκε, λέει, έχει χτιστεί, λέει, η Αργεντινή η ομάδα, έχει χτιστεί η ομάδα, ώστε να έχει 10 σωματοφύλακες γύρω-γύρω, τους χαφ, ας πούμε, και να σκοπεύουν όλοι στο να πάρει ο Μέση την μπάλα και να βάλει τον γκολ. Ακόμα και έτσι να είναι. Ναι. Μαγκιά και υπόκληση. Τέλος. Λέμε τώρα. Ας μην πιάσουμε τα ποδοσφαιρικά. Ναι, μην πιάσουμε
1: τα
0: ποδοσφαιρικά.
1: Μην μπορείτε να τα πιάσουμε λίγο ακόμη.
0: Όχι. Κυρίες και κύριοι, ακούτε Air News Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
0: Απέναντί μας είναι ο Γιάννης ο Πρίντεζης, ρυθμίζει τον ήχο.
1: Το χάσαμε. Τον είχαμε χάσει. Καλώς
0: πολύ σήμερα. Τον χάσαμε. Είναι παλιόπεδο και εξαφανίζεται.
1: Με τα ρεπό, με τις άδειες αρχίζουμε.
0: Κάνει τα μαγικά, χτυπάει το ραβδά και εξαφανίζεται. Λοιπόν. Γιάννης Πρίντεζης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους.
1: Με δύο επιλογές επικοινωνίας μαζί μας, η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Air News Radio, δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη.
0: Ναι, ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Facebook, δηλαδή μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, το ξαναλέω, ή ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μπαίνεις στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνεις το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σου, ό,τι θέλεις να μας πεις. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλους και όλους και βεβαίως εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να μας ζητήσετε να το μεταδώσουμε και στον αέρα. Και εμείς θα το κάνουμε.
1: Και βεβαίως στείλτε μας και τις φωτογραφίες σας. Πάντα σας λέμε ότι μας φτιάχνουν τη διάθεση. Λοιπόν, σχόλια, καλημέρες, ευχές. Σχόλια και κριτική.
0: Και σχολιανά που λέμε.
1: Και την επικαιρότητα. Τα νεάκια σας. Όπως αρέσει στο Βασίλη να λέει. Λοιπόν, όχι στο Βασίλη θα μου πεις. Σε μια άλλη ψυχή, αλλά τα αφήνουμε.
0: Για πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες. Από πού θες το πιάσουμε. Εμένα μου έκανε εντύπωση ένα γεγονός. Εμένα μου έκανε εντύπωση ένα γεγονός ότι παιδί μου, αυτή τη δηλητηρίαση του Ρώσου, του δημοσιογράφου, του Γκριγόρη Νεχορόσεφ. Αυτός είχε κάνει πολλά λάθη στη ζωή του.
1: Εντάξει, το σημαντικότερο λάθος, όμως,
0: το σημαντικότερο λάθος ήταν ότι είχε αποκαλύψει μία, ας το πούμε τώρα, εξωσυζυγική. Είδες, το λέω πάρα πολύ κομψά, γιατί παράνομες δεν υπάρχουν σχέσεις.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχουν σχέσεις, δεν παράνομες.
1: Εξωσυζυγή,
0: τι πάμε να πει παράνομος, και αν είναι ο δεσμός μας και λοιπά. Ναι, όχι. Λοιπόν, μία εξωσυζυγική σχέση του Βλαντιμίρ Πούτιν με μία αθλήτρια. Έτσι δεν είναι. Είχε κάνει
1: ένα θρύλο του αθλητισμού.
0: Ναι. Την φοβερή και τρομερή Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα. Και μάλιστα είχε πει τότε, πριν από καμιά 20 χρόνια, ήταν 18-20 χρόνια, ότι σκόπευε να πάρει διαζύγιο από την σύζυγο, την τότε σύζυγο, τη Γιουντμίλα, προκειμένου να παντρευτεί το αμόρε.
1: Ναι.
0: Έκανε αυτό το λάθος. Έγραψε αυτό το ρεπορτάζ.
1: Κοίταξε όμως πώς η εκδίκηση είναι, ένα πιάτο, αν ισχύει αυτό που
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μην λέμε τέτοια πράγματα.
1: Γράφονται γιατί, διάφορα.
0: Ναι, μην λέμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έκτοτε ο άνθρωπος αυτός έζησε μια χρυσή ζωή στην εξορία. Δηλαδή, εκτοπίστηκε και ζούσε στη Λετωνία.
1: Ναι.
0: Και του άρεσε, θα σου πω. Και του άρεσε, όχι, του άρεσε να τρώει μανιτάρια. Του άρεσε, τα κόβε μόνος του. Αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι. Αλλά όπως μας είχε πει και εδώ, θυμάσαι, ο κύριος που ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλλιεργητών Μανιταριών κλπ.
1: Όχι, πρέπει να ξέρεις.
0: Ναι, διότι μπορεί να την πατήσεις πολλές φορές και ένα μανιτάρι που φαίνεται αθώο να είναι φαρμακωμένο.
1: Να είναι δηλητηριώδες.
0: Να είναι δηλητηριώδες. Κάτι τέτοιο του συνέβη. Δηλαδή έφαγε το μανιτάρι και φαρμακώθηκε. Και τώρα λένε διάφορα. Τι να σου πω.
1: Γράφονται διάφορα. Σήμερα στο διεθνή τίποτα.
0: Τα οποία δεν αποδεικνύονται, έτσι.
1: Διάφορα μανιταρόδι. Δεν μπορεί να αποδειχθεί τίποτα.
0: Δεν μπορεί να αποδειχθεί. Μανιτάρια έκοψε και έφαγε.
1: Απλό.
0: Αλλά κοίταξε γενικά.
1: Αυτός ο συνειρμός.
0: Ναι.
1: Αυτό ο συνειρμός γίνεται. Εντάξει, συμβαίνει και σε
0: κοίταξε, γενικά τα δημοκρατικά καθεστώτα βρίσκουν τρόπους διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων. Όπως ας πούμε, ναι. Τώρα, εάν η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο ή όχι, δεν ξέρω.
1: Από λίγο
0: τα μανιτάρια, εγώ νομίζω, τρώγονται ζεστά.
1: Μήπως
0: ειδικά τρώγονται... τα μανιτάρια αλλά κρέμ.
1: Μήπως κάποια, μήπως κάποια τρώγονται και κρύα.
0: Δεν ξέρω, στο σάντουιτς, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση. Λοιπόν, αυτό είπα, μου έκανε εντύπωση εμένα, πολύ μεγάλη εντύπωση. Όπως βέβαια μεγάλη εντύπωση μου έχει κάνει και όλη αυτή η ιστορία με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Αυτές οι υποθέσεις οι οποίες αφορούν σκάνδαλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή υποθέσεις που έχουν ως μη σκανδάλου, να το πω έτσι, καθυστερούν λίγο ως προς την εκδίκασή τους. Δηλαδή εδώ πέρα είναι...
1: Δηλαδή λέμε για την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ναι,
1: ότι καθυστερεί.
0: Ναι. Μου θυμίζει λίγο το Ρανταπλάν, έτσι δεν είναι? Ο Ρανταπλάν, το σκυλάκι που το πατάς στη δεύτερη σελίδα και κάνει όχι στην
1: 400.
0: Ναι, λέμε. Δηλαδή εδώ πέρα μιλάμε για μια υπόθεση, το Qatar Gate, το οποίο σέρνεται εδώ και κάτι χρόνια. Είχε μάλιστα προφυλακιστεί και η κυρία Εύα Καηλή για αυτή την υπόθεση αυτή, η οποία έχει αποφυλακιστεί ήδη στο εμπάρο.
1: Έχει αποφυλακιστεί, αλλά έχει
0: πάρει
1: το δρόμο για τη δικαιοσύνη.
0: Έχει εκκρεμότητες, ναι. Λοιπόν, δηλαδή θέλω να πω, επειδή...
1: Γιατί με τον κύριο Παντσέρη, που είναι, ναι, ο πρωταγωνιστής του Qatar Gate ουσιαστικά,
0: ναι,
1: αυτή την εικόνα έχουμε από τη βελγική δικαιοσύνη. Γιατί έχει πάρει το δρόμο του.
0: Εδώ αφορίζουμε την δική μας τη δικαιοσύνη, την αφορίζουμε και την κακίζουμε, ας πούμε, για το γεγονός ότι καθυστερεί να πάρει αποφάσεις. Αλλά οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι εμφανίζονται και όσοι απόλυτα διάφθοροι, έτσι, έχουν και ένα σωρό υπηρεσίες μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Μήπως να θυμίσω ότι
0: και...
1: στα μνημόνια, ένας από τους όρους, ναι, και στα τρία μνημόνια είναι η επιτάχυνση, ναι, του ρυθμού απονομής δικαιοσύνης.
0: Λοιπόν, τώρα εδώ για τι περίπτωση μιλάμε? Μιλάμε για μια περίπτωση που ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται, όχι, ναι, δεν φέρεται, συνέβη.
1: Συμμετείχε,
0: έτσι.
1: Συμμετείχε.
0: Ναι. Είχε δημιουργηθεί μια εταιρεία από τον...
1: Μη κυβερνητική οργάνωση.
0: Μη κυβερνητική οργάνωση, μπράβο, καλά το λες, να με διορθώνεις, σωστά. Από τον πρωταγωνιστή αυτού του περίφημου σκανδάλου Qatar Gate.
1: Ναι.
0: Όπου το Qatar, όπου το, ναι, όπου το Qatar έκανε ένα lobbying λίγο πέρα από τα ανεκτά όρια,
1: ναι,
0: για να ευνοηθεί. Το lobbying είναι μια μόνιμη κατάσταση στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απλά εδώ είναι... Ναι, πέρα από τα ανεκτά όρια.
1: Ήταν και
0: πούμε,
1: είναι.
0: Ναι,
1: ήταν και είναι.
0: Λοιπόν, έγινε λοιπόν μια ΜΚΟ. Ναι,
1: στην οποία συμμετείχαν εκτός του κ. Αβραμόπουλου και άλλες ευρωπαϊκές προσωπικότητες.
0: Ο κ. Αβραμόπουλος συμμετείχε στο Συμβούλιο, έτσι.
1: Ναι, στο Διοικητικό, ναι, Συμβούλιο.
0: Στο Διοικητικό Συμβούλιο, καλά, και φέρεται να είχε αμυφθεί με ένα ποσό της τάξης των 75.000 ευρώ μεικτά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ο, ναι, ίδιος λέει ότι συμμετείχε με άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ίδιας, ναι, της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
0: Ότι επέστρεψε τα χρήματα μόλις μαθαίθηκε το σκάνδαλο. Έτσι δεν είναι?
1: Και ότι, ναι, πριν τα επιστρέψει είχαν τα είχε δηλώσει και είχαν φορολογηθεί.
0: Φορολογηθεί.
1: Ναι.
0: Άρα,
1: και στη χώρα μας.
0: Ναι. Άρα δεν υπάρχει θέμα.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Αβραμόπουλο. Γιατί, ναι, σύμφωνα με τη βελγική δικαιοσύνη φαίνεται ότι υπάρχει.
0: Υπάρχει θέμα. Ο κύριος Αβραμόπουλος ξεκαθάρισε, έκανε μια δήλωση χτες, ότι δεν σκοπεύει να κάνει χρήση της ασυλίας του. Ότι ζητά να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης. Εκείνο το οποίο είναι, ας πούμε, πώς το πω τώρα, ελαφρώς γκρίζο σημείο σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί νομίζω ότι και για τη Νέα Δημοκρατία και για την κυβέρνηση δεν φαίνεται να υπάρχει θέμα. Το Μαξίμου βέβαια κρατά χαμηλούς τόνους, έτσι, και παραπέμπει στη δήλωση του κ. Αβραμόπουλου. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι είχε κληθεί ο κ. Αβραμόπουλος,
1: ναι,
0: να πάει να δώσει εξηγήσεις.
1: Και φαίνεται ότι δεν πήγε.
0: Και δεν πήγε, όχι, δεν πήγε. Λοιπόν, και αυτό είναι που σε κάθε περίπτωση δημιουργεί, πώς το πούμε τώρα, μια γκρίζα ζώνη.
1: Εκεί,
0: στην εξέλιξη όλη αυτή τη ιστορία.
1: Δεν ξέρω, ναι, αν είχε στείλει κάποιο υπόμνημα, αν με κάποιο άλλο τρόπο, γι' αυτό χρησιμοποιώ. Το φαίνεται. Ναι. Έτσι καταλαβαίνω. Ναι. Πάντως φαίνεται.
0: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η βελγική αστυνομία, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης. Αυτό.
1: Και σύμφωνα με πληροφορίες, επιταχύνονται οι ρυθμοί και στη Βουλή φαίνεται ότι σήμερα θα μεταφερθεί, θα πάει η δικογραφία για να έχουμε γρήγορα εξελίξεις όσον αφορά το θέμα. Γιατί είναι κλειδί, είναι βουλευτής ο κ. Αβραμόπουλος, είναι βουλευτής Ηλίας.
0: Ναι.
1: Άρα εντός των ημερών θα έχουμε εξελίξει, αν βεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές, ότι σήμερα η δικογραφία πάει στη Βουλή.
0: Πάντως ο κ. Αβραμόπουλος έχει εκλεγεί αφού είχε ξεσπάσει το Qatargate, έτσι. Έχει σημασία. Και ενώ είχε γίνει γνωστή η συμμετοχή του σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Ναι, γιατί είχε γίνει από τις πρώτες ημέρες που έρχονταν οι πληροφορίες, είχαν δρομολογηθεί οι εξελίξεις. Η συμμετοχή του κυρίου Αβραμόπουλου στη ΜΚΙΟ, στο διοικητικό συμβούλιο της ΜΚΙΟ του Αντώνιο Παντσέρη.
0: Λοιπόν, άρα πάμε σε μια διαδικασία άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου και η ελληνική δικαιοσύνη θα αποφανθεί για το τι ακριβώς θα πράξει. Πάντως, από ό,τι διαβάζουμε, υπάρχει μια μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου μια συμφωνία, έτσι, μια διακρατική συμφωνία συνεργασίας, αλλά για τέτοιες, μάλλον για περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με εκδόσεις.
1: Γιατί αυτή την απορία είναι.
0: Όμως, εδώ δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
1: Άρα αποφασίζει η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Άρα θα αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ποιος αποφασίζει, η ελληνική ή η βέλγικη δικαιοσύνη.
0: Άρα εδώ θα αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα, ναι. Μου την έλυσες.
0: Ναι. Λοιπόν, πάνω κάτω έτσι έχει αυτή η ιστορία. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία είναι και πολύ ενθουσιασμένη. Η αλήθεια είναι ότι με όσους κατάφερα να μιλήσω εγώ χτες το βράδυ, μόλις ξέσπασε το θέμα, εμφανίζονται cool, όπως λέμε στα χωριά μας.
1: Cool.
0: Ναι, λέγοντας.
1: Γιατί εγώ νόμιζα ότι θα ενοχλούσε.
0: Όχι, cool, διότι θεωρούν ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει εμπλοκή. Υπό την έννοια ότι είχε πάρει άδεια, υπό την έννοια ότι μόλις έγινε γνωστό το σκάνδαλο, επέστρεψε τα λεφτά. Υπ' αυτή την έννοια.
1: Δεν είναι, είναι όμως μια αρνητική δημοσιότητα, όπως και να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Αυτή η ιστορία. Και έρχεται μάλιστα και μετά, γιατί την ίδια μέρα την απόφαση για την κυρία Μισέλα Σιμακοπούλου είναι μια αρνητική δημοσιότητα. Τώρα τι να σου πω.
0: Εντάξει, η κυρία Μισέλα Σιμακοπούλου, δηλαδή, που έστειλε τα mail.
1: Ναι. Ναι, βέβαια, αυτή είναι η υπόθεση.
0: Κοίταξε,
1: εκκρεμούσε.
0: Αξίζει να επιστρέψουμε σε αυτό και να κάνουμε μια αναφορά. Τα λέγαμε και χθες. Το σοβαρό σε όλη αυτή την ιστορία είναι η διαρροή των mail από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ναι. Και γι' αυτό είχαμε πεινές και για έστελε ναι. Το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα, βέβαια, ότι στην εποχή που ζούμε, ενέτη 2026, με την πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο διαδίκτυο γενικότερα, όλο αυτό εμένα μου φαίνεται λίγο αστείο, να μου επιτρέψεις.
1: Ναι, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Δηλαδή, θα μου πεις, είναι θέμα αρχής και θέμα τάξης. Εντάξει, είναι θέμα αρχής και θέμα τάξης, ότι δεν μπορεί να γίνεται, δεν μπορούν να γίνονται τα προσωπικά σου στοιχεία, φεύγει βολάνα. Αλλά τώρα ποια είναι τα προσωπικά στοιχεία, το ηλεκτρονικό σου γραμματοκιβώτιο. Αυτό νομίζω ότι σε λίγα χρόνια θα πάψει να αποτελεί προσωπικό δεδομένο.
1: Όπως προσέφυγαν αυτοί που ενοχλήθηκαν από το mail της κυρίας Σιμακοπούλου, ας προσφύγουν και όσοι ενοχλούνται από τα άλλα mail που παίρνουν ναι. Από πολυεθνικές, από άλλους υποψήφους.
0: Και μας παμάρουν καθημερινά.
1: Ναι. Και συνδικαλιστές, όλα τα mail αυτά κάνουν το ίδιο.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν, αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δηλώνει η επικεφαλής διαπραγμάτευση του Ιράν, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Σε χαμηλό 3 μηνών οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το Brent, σταθερά πτωτική πορεία των τιμών των καυσίμων. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: σε έπιασε με, το, με την Country και τον Paul Simon. Τρομερό, ε. Έλα να αρχίσουμε να χορεύουμε μέσα στο στούντιο.
1: Γι' αυτό το κάνω. Πώς είμαστε αυτές τη διάθεση. Έτσι, εμένα κάτι με φέρνει πιο κοντά στο καλοκαίρι.
0: Σε ροντέο σε φέρνει πιο κοντά.
1: Σε ροντέο.
0: Σε ροντέο, κανονικά. Έχουμε σκάτσα βάρδια στον ήχο. Ανέλαβε η λατρεμένη μας Μαρία Πακυρίτση. Γι' αυτό ίσως και η αλλαγή του μουσικού ύφους, λέμε τώρα.
1: Σε αρέσει καντρί, Μαρία, σου αρέσει καντρί.
0: Η καντρί, τα Λάτιν είναι.
1: Και η καντρί.
0: Χορευτό κόριτσο. Λοιπόν, νεολογισμοί. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές. Καταφθάνουν τα μηνύματά σας με τις καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λέει ο Γιάννης ο Χαριτάκης, ναι. Το να μένει το email κρυφό είναι εφικτό, αλλά ο μέσος χρήστης δεν μπορεί να το κάνει. Χαίρεται για τη μουσική μας, λέει, για τα spam. Αυτό λέει που δεν θέλουμε είναι να δεχόμαστε αλληλογραφία που δεν την ζητήσαμε και ακόμη χειρότερο χωρίς να μπορούμε να απεγγραφούμε από άτυπες λίστες. Πολύ σωστά. Το να μένει το mail κρυφό είναι εφικτό, αλλά αμέσως χρήστης δεν μπορεί να το κάνει. Ναι, και νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα. Με ποια έννοια δεν έχει κανένα νόημα? Το ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο έχει υποκαταστήσει το παλιό το φυσικό. Το παλιό. Έτσι.
1: Οι επιστολές που μας έρχονται με τον δρόμο. Τις επιστολές που έρχονται με τον ταχυδρόμο.
0: Δηλαδή σε λίγο θα είναι αναπόσπαστο στοιχείο των, και είναι πια, των καθημερινών συναλλαγών μας.
1: Εξού και μας έρχονται καθημερινά δεκάδες, ας πω. Δεν λέω πιο πολλά.
0: Ναι, σου λέει, mail,
1: από επιχειρήσεις.
0: Ναι. Σου λέει, για αυτό το λόγο δεν μπορούμε να ανεχόμαστε το σπαμάρισμα. Εντάξει. Okay. Έχει μια λογική, αλλά. Σου λέω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι κακούργημα κλπ. Εγώ το ακούω κάπως.
1: Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Το διαρρέουν αυτά τα.
0: Η διαρροή είναι
1: ακριβώς
0: το θέμα, νομίζω.
1: Και μάλιστα από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Αυτό είναι, ναι.
1: Και γι' αυτό οι ποινές δεν είναι μόνο γιατί. Ναι, δεν ήταν μόνο, βέβαια.
0: Φυσικά.
1: Περιμένει την εκδίκαση και σε δεύτερο βαθμό, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι και για τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Παρίση, καλημέρα στο Βαγγέλη από το Λιξούρι με μια φωτογραφία πίνακα που μας στέλνει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο το Φαρμακιώτη από το τυχείο της Καστοριάς. 184 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Άντε και καλό χειμώνα, ρε μπάγασα.
1: Πώς φαίνονται οι χειμωνάκιδες, οι καλοχειμωνάκιδες αμέσως.
0: Για κάτσε να το τσεκάρω εγώ, εδώ έχω το application, δεν νομίζω να σας αφήσω. Θα το τσεκάρω εγώ. Λοιπόν, έτσι σας αφήσω.
1: Καλημέρα στο Βαγγέλη να πω που μας έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Στο Βαγγέλη το είπαμε, το είπα.
1: Α, το πες. Το Κωνσταντινό το Φαρμακιώτη.
0: Δεν είπαμε για τις 184 μέρες μετά τα Χριστούγεννα. Να σου πω, φόρα τα γυαλιά σου πριν πεις.
1: Το θέμα είναι ότι μου έχεις δώσει εμένα την οθόνη,
0: την
1: το
0: οθόνη.
1: Tablet που ανοίγει αργότερα.
0: Καλημέρα στην Ελένη του Βασιλείου και στο Γιώργο το Θήμιο. Έχω πάρει την καλή της οθόνη.
1: Σε καταγγέλω.
0: Γιώργο Θήμιου από την ηλιόλουστη Καβάλα μας στέλνει τις υπέροχες φωτογραφίες του.
1: Όπως κάθε μέρα βέβαια. Η μία καλύτερη από την άλλη είναι.
0: Να σου πω, Κωνσταντίνε, εμένα εδώ το application μου βάζει 185 μέρες πριν.
1: Μην τσακωθούμε για μια μέρα.
0: Όχι, να τσακωθούμε, να μαλώσουμε.
1: 184 και σήμερα.
0: Καλημέρα και στους φίλους μας, τους γκρούπις μας που μας στέλνουν μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές. Ο Νίκος ο Καλίας, με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια, μας στέλνει κάτι πολύ ωραία μπέλια. Από τα
1: Τρίκαλα πάντα φωτογραφίες,
0: ναι. Καλημέρα στην Ευγενίτσα και μια τεράστια αγκαλιά στη Σπυριδούλα, την Αναπιώτη. Γεια σου Σπυριδούλα μας. Όλο το πρωινό παρεάκι είναι εδώ. Δίνει δυναμικό παρόν. Υποθητή η Βάλβη από τα Φυρά της Σαντορίνης. Μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη Μητρόπολη. Να είσαι καλά. Καλημέρα στον Ανδρέα του Δημητρίου από την Κύπρο. Μας ακούνε και εκεί. Καλημέρα στον Αλέξανδρο το Μουκλή. Δίνει το στίγμα της ημέρας. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ανοιχτά τα στενά του Ορμούς, παρετήθηκε ο Στάρμερ χαμό στην Αγγλία. Πολλές φωτιές ανά την επικράτεια με καταστροφικές συνέπειες. Δίωξε Αβραμόπουλοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το Κατάρ Γκέιτ. Πολλοί θάνατοι από καύσωνα στη Γαλλία. Είδε τι γίνεται στη Γαλλία.
1: Πίστευτο. Και από ό,τι κατάλαβα, τις επόμενες ημέρες είναι υψηλές θερμοκρασίες και όχι μόνο στη Γαλλία. Η Ευρώπη καίγεται.
0: Είναι, ναι, σε κλειό καύσωνα. Σε κλειό καύσωνα,
1: από σε απόλυτο κλισέ.
0: Σε απόλυτο κλισέ.
1: Και μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα σε κάποιους που αμφισβητούν ότι υπάρχει κλιματική κρίση, όχι αλλαγή πια. Μιλάμε για κλιματική κρίση.
0: Επειδή λέγαμε για την αποχώρηση του κ. Στάρμερ, ο οποίος. Την ακούσαμε και εδώ στο Earth News Radio. Τη στιγμή που συνέβαινε.
1: Είναι
0: συνδεδεμένη με το Earth News, ακούσαμε τη σύντομη αυτή έτσι, ομιλία του έξω από την Downing Street.
1: Συγκινημένος ήταν. Είδες τι παθαίνουν οι χώρες όταν παραδίδουν τους φυλακιστές.
0: Εντάξει, και εγώ το ακούω συγκινημένος. Εντάξει. Ήτανε. Τώρα για ποιο λαϊκισμό μιλάμε όμως, γιατί εγώ
1: για
0: την έχω χάσει την πόλα.
1: Για το Brexit μιλάω.
0: Ναι, ναι. Πρόσεξε τώρα, εδώ υπάρχει, επειδή το βλέπω εδώ πολύ, είναι κάτι που πουλάει από χτες, λένε ο λαϊκισμός του Brexit και οι εργατικοί είναι που υποστήριξαν τον κ. Στάρμερ και τώρα θα υποστηρίξουν τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, ποιος ήταν.
1: Ναι,
0: ναι. Είναι και αυτοί λαϊκιστές.
1: Όχι, ο λαϊκισμός του Brexit ήταν σε σχέση με το τι υποστήριξαν αυτοί που υποστήριζαν
0: ναι,
1: τον Brexit
0: γιατί,
1: και τι αυτοί που ήταν ενάντια.
0: Ναι, γιατί οι εργατικοί που δεν ήταν και τόσο φανατικοί υπέρ του Brexit.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Υποτίθεται δεν είναι λαϊκιστές. Τον τρώνε όμως ο Στάρμερ. Άρα λοιπόν, μην πάμε στο λαϊκισμό. Εδώ υπάρχει μια νοσηρή κατάσταση σε όλο το πολιτικό σύστημα στην Βρετανία. Δεν ο είναι ο λαϊκισμός του Brexit και τον συναυτό.
1: Ο λαϊκισμός είναι ως προς το τι υποστήριξαν και γιατί υπερίσχυσε τον Brexit και πόσο δύσκολα διαχειρίσιμο είναι το Brexit. Και γι' αυτό μέσα 10 χρόνια εναλλάσσονται οι πρωθυπουργοί. Είτε είναι από τους συντηρητικούς, από τους Tories, είτε είναι τώρα αυτός ήταν των εργατικών, ο κ. Στάρμερ, γιατί είναι μια πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση. Εξού και η πλειοψηφία της κοινής γνώμης, από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, τώρα πια τους ξανασκέφτεται.
0: Άρα η οικονομία καταπίνει τους πρωθυπουργούς.
1: Όπως όλες τις χώρες, η οικονομία καταπίνει τους πρωθυπουργούς.
0: Ναι, η οικονομία και όχι κατά ανάγκη ο λαϊκισμός. Αυτό θέλω να πω. Ο λαϊκισμός οδηγεί σε καταστάσεις δύσκολα διαχειρίσιμες.
1: Ναι, δεν διαφωνούμε. Αυτό δεν θέλω να πω. Αυτό λέω.
0: Ναι,
1: ο λαϊκισμός ήταν προς την υπερίσχυση που υποστήριξε τον Brexit.
0: Ναι.
1: Έχουμε βέβαια και τις όποιες αλλαγές πια στην Αγγλία. Γιατί το δίπολο, από ό,τι φαίνεται στις προσεχείς εκλογές, Tories εργατικοί, δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θα είναι Tories, δεν θα είναι. Φαίνεται ο Φάρατ και ήταν αυτός που αποκόμισε, κέρδισε στις τοπικές εκλογές. Και φαίνεται ότι ανέρχεται. Είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση το εξής. Και δεν μπορούμε να το περάσουμε έτσι απαρατήρητο. Όλοι οι υπόλοιποι λέμε, κοίτα να δεις ζημιά που πάθανε οι Βρετανοί με τον Brexit. Κοίτα να δεις που καταπίνει πρωθυπουργούς, ας πούμε, το αδιέξοδο που προκάλεσε τον Brexit στην οικονομία. Γιατί όντως έχει δημιουργήσει καταστάσεις εξαιρετικά δύσκολες, περίπλοκες και πολλές φορές αδιέξοδες, ομολογουμένως. Όμως, στη μεγάλη σου πλειοψηφία παραμένουν υπέρ του Brexit οι Βρετανοί. Μετά από όλα αυτά, έχοντας πληρώσει ακριβά τον.
1: Τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν πρώτους να περνάνε μπροστά αυτοί που είναι προβληματισμένοι από τον Brexit.
0: Προβληματισμένοι, αλλά υπέρ. Εγώ βλέπω τώρα εδώ όλα τα νούμερα των δημοσκοπήσεων που έχουν γίνει υπέρ ή κατά του Brexit. Υπέρ του Brexit παραμένει η πλειοψηφία των Βρετανών. Μα για τις τελευταίες μιλώ κι εγώ.
1: Τις τελευταίες που είδα ήταν αυτοί που σκέφτονται την επιστροφή, εν πάση περιπτώσει.

0: δύο τρίτα λέει το έχουν μετανιώσει. Τα δύο τρίτα το έχουν μετανιώσει και πιστεύουν ότι η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αρνητικό αντίκτυπο. Έτσι, το 56% ρωτήθηκε και λέει ότι η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κακή. Την ίδια στιγμή όμως, οι περισσότεροι επιμένουν ότι η χώρα πρέπει να μείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάναμε λάθος, αλλά τώρα δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Αυτό λένε.
1: Μα αφού δεν υπάρχει.
0: Καταλάβες.
1: Είναι ρεαλιστές. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει δρόμος επιστροφής.
0: Θα μπορούσε ίσως. Δεν ξέρω. Τι να
1: δεν ξέρω, ούτε κι εγώ.
0: Ναι.
1: Θα ρωτήσουμε την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
0: Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία πάλεψε για να χτιστεί μια ειδική σχέση, η αλήθεια είναι, με το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν έχει καρποφορήσει μέχρι στιγμής, δεν έχει φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό προκύπτει από την καθημερινότητα των ανθρώπων και από τα μεγέθη της οικονομίας, όπως τουλάχιστον τα βιώνουν οι ίδιοι Βρετανοί.
1: Ναι, βέβαια. Πάντως, ο προτεργάτης του Brexit, αυτός που το υποστήριξε ιδιαίτερα, ο κύριος Φάρατς, είναι αυτός τον οποίο φέρνουν πρώτο οι δημοσκοπήσεις και βεβαίως μετά πιτάζει, ζητάει εκλογές ο κύριος Φάρατς. Μετά και τα κέρδη, τα ωφέλη από τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ωραία. Και επειδή κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο βρετανικό πεντάλεπτο, να έρθουμε τώρα στα δικά μας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Να προσδιοθούμε, τι θέλεις. Ναι. Πού θέλεις να έρθουμε. Σήμερα πολύ πιθανό να ανακοινωθεί η σκιώδης κυβέρνηση του Άλεξ Τσίπρα.
0: Αυτά να μου τα λες πιο σιγά.
1: Να την ξαναπάμε τη σκηνή.
0: Να μου τα λες πιο σιγά για την σκιώδη κυβέρνηση. Ναι. Ναι.
1: Είδαν και από είδαν εκεί στην Αμαλίας, λέμε ακόμη, εκεί που είναι τα γραφεία του Αλέξη Τσίπρα, με όλα αυτά που λέγονται, θα φορολογηθούν τα κέρδη, τα υπερκέρδη, τα πολυτελή, τα υπερπολυτελή, τα υπερπολυτελή.
0: Έχουν πάρει φόρα με την φορολόγηση, έτσι, είναι, μην πάρει φόρα κανείς.
1: Και ο καθένας έχει τη δική του εκδοχή.
0: Πάντως εγώ τους βλέπω τα στελέχη του Αλέξη Τσίπρα, εντάξει δεν είναι και εμπειρά, πολιτικά δεν είναι εμπειρά, να εμφανίζονται στα τηλεπαράθυρα και να μην δίνουν ακριβείς και ουσιαστικές απαντήσεις γύρω από τα μεγέθη τα οικονομικά που σκοπεύουν να υπερφορολογήσουν. Δηλαδή, ακούω μια γενική, ας πούμε, τοποθέτηση του τύπου οι πάρα πολύ πλούσιοι πρέπει να φορολογηθούν περισσότερο και να επομισθούν το κύριο βάρος των φορολογικών βαρών. Μάλιστα. Και λες τώρα, και όχι μόνο αυτό, και να εξοικονομήσουμε και χρήμα, πολύ χρήμα, προκειμένου να το διανύμουμε στους φτωχότερους. Να, εντάξει, okay.
1: Θα κάνουμε την αναδιανομή του πλούτου.
0: Okay, αυτό είναι. Αυτό λέγεται εδώ και κάτι αιώνες, νομίζω.
1: Να θυμίσω ότι τα λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι, αιώνες νομίζω λέγεται αυτό. Να τα πάρουμε από τους πλούσιους να τα δώσουμε στόχους. Εντάξει, ναι. Όταν μπαίνεις λοιπόν στο ερώτημα, ποιοι είναι οι πλούσιοι. Και από ποια εισοδήματα θα πάρεις λεφτά. Ναι. Διότι.
1: Είναι από τα 30 και πάνω, από τα 40 και πάνω, 50, 100.
0: Διότι οι πάρα πολλοί πλούσιοι έχουν βρει τους τρόπους εκείνους που δεν μπορούν να βρουν οι φτωχότεροι για να αποφεύγουν τη βαριά φορολογία. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν οι offshore, ότι υπάρχουν οι ανώνυμες εταιρείες μέσα από τις οποίες.
1: Και φορολογούνται αυτό με 44%.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Για να θυμηθώ, μπήκα και είδα τους φορολογικούς συντελεστές.
0: Πολύ ωραία.
1: Φορολογούνται με 44%. Ναι, δηλαδή, αυτοί που τα

0: super duper wow αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους. Δεν το συζητάμε. Μόνο που υπάρχει ένα δεδομένο γύρω από όλα αυτά. Ότι δεν ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα.
1: Πρώτον.
0: Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολη η φορολόγησή τους.
1: Εμένα με προβληματίζει αυτή η ευκολία με την οποία πάντα το έχουμε ζήσει.
0: Όχι, αυτό είναι το πιο βασικό.
1: Σε πολλά
0: ξέρεις.
1: Προγράμματα κομμάτων. Μα γι' αυτό μιλάω για ευκολία.
0: Αυτό είναι το πιο βασικό.
1: Γι' αυτό μιλάω για ευκολία. Ναι. Γιατί θα επιθυμούσα να μπει κάποιος στον κόπο να έχει ένα οικονομικό πρόγραμμα. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτσε τώρα να το δούμε και από την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Της Ελλάς.
0: Ναι,
1: του
0: ναι.
1: κυρίου Τσίπρα. Μήπως είναι νωρίς. Δεν έχουν φτιάξει ακόμη το οικονομικό του πρόγραμμα. Θα το έχουμε σε λίγο, θα σου πει κάποιο.
0: Εντάξει, νωρίς τι νωρίς. Οι άνθρωποι βγαίνουν και τα λένε στα τηλεπαράθυρα. Νωρίς.
1: Και γι' αυτό έχουμε σάφεις. Και γι' αυτό φαντάζομαι και ο ίδιος. Και γι' αυτό φαντάζομαι και ο ίδιος. Γι' αυτό σου λέω. Ας υπερασπιστώ την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Ο οποίος του σου λέει, μόλις ανακοινώσαμε το κόμμα. Δεν έχουμε πρόγραμμα ακόμη. Έχουμε ένα κείμενο αρχών.
0: Εντάξει, δεν συνιστά πολιτικό επιχείρημα να τα πάρουμε από τους πλούσιους να τα δώσουμε στους φτωχούς. Όχι, να τα πάρουμε από τους πλούσιους να τα δώσουμε στους φτωχούς.
1: Γι' αυτό φαντάζομαι πάντως και ο ίδιος.
0: Αυτό τα λέει η αριστερά εδώ και κάτι χρόνια, πρέπει να πω. Πολλά χρόνια.
1: Μα και εμένα γι' αυτό μου έκανε ευκαιρία.
0: Δηλαδή,
1: αυτό.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Άκουγα το Μάκη Βορύδη να το λέει. Σε σχέση με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
1: Το Μαμντάνη.
0: Το Μαμντάνη, τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
1: Μα πολλοί κατηγορούν και το Πασόκ και την Ελλάς.
0: Κυρίως την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα, ότι εμπνέεται από τον πολιτικό λόγο του Μαμντάνη.
1: Ναι.
0: Ο Μαμντάνη τι είχε υποσχεθεί λοιπόν, να τα λέμε. Δωρεάν εισιτήρια για όλους.
1: Και σπίτια.
0: Και σπίτια. Πριν κλείσει ένας χρόνος από την ανάληψη των καθηκόντων του, βγήκε δημοσίως και ομολόγησε ότι είναι αδύνατο να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Και τι ζήτησε ουσιαστικά. Ζήτησε από την κεντρική κυβέρνηση, δηλαδή την κυβέρνηση Τραμπ, να ενισχύσει το Δήμο της Νέας Υόρκης, ώστε να μπορεί να κάνει πράξη το προεκλογικό του πρόγραμμα.
1: Με ξένα λεφτά υπόσχομαι και εγώ.
0: Και επειδή φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει αυτό σε καμία περίπτωση, είπε ότι να φορολογήσουμε τους πλούσιους για να τα δώσουμε στοχούς.
1: Ναι.
0: Και με το που έγινε αυτή η αναγγελία, οι πλουσιότεροι άνθρωποι στη Νέα Υόρκη τι έκαναν αμέσως με το που έγινε αυτή. Έφυγαν από τη Νέα Υόρκη.
1: Και πάνε με αυτό είναι ο κίνδυνος κάθε φορά.
0: Νέα Υόρκη.
1: Βέβαια, απ' την άλλη σου λέει ότι μόνο το μισθωτό φορολογείς, το συνταξιούχο, ο άλλος έχει τη δυνατότητα να έχει πλοία με άλλες σημαίες, να έχει τις επιχειρήσεις του άλλου.
0: Από ότι
1: κάπου πρέπει να υπάρχει μια φορολογική δικαιοσύνη.
0: Η οικονομία σε αυτόν τον άτιμο τον καπιταλισμό που ζούμε. Που δεν είναι,
1: που
0: δεν είναι και το πιο δίκαιο σύστημα στον
1: και
0: κόσμο.
1: Και ευέλικτη.
0: Αλλά δεν υπάρχουν και πάρα πολύ δίκαια συστήματα γενικά. Νομίζω εγώ, διαχείρισης των οικονομιών και των ανθρωπίνων ζώων.
1: Άρα πρέπει να παίξουμε τους όρους του παιχνιδιού, θα μου πεις.
0: Ναι, πρέπει να ακροβατήσεις επιξηρού ακμής, όπως λέγανε οι παλιότεροι, και να βρεις τους τρόπους εκείνους που θα δημιουργήσεις τις συνθήκες ώστε το σύστημα να γίνει δικαιότερο στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Δηλαδή, από αυτές τις εξαγγελίες, εγώ δεν λέω πομφόλιγες, τις εξαγγελίες, τις εύκολες ακριβώς, νομίζω έχει χορτάσει ο κόσμος και είναι σε θέση να γνωρίζει πια, γιατί έχουμε τσουρουφλιστεί και επί μια δεκαετία στα βάσανα των μνημονίων, το τι μπορεί να γίνει και το τι δεν μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκείνο που επιζητεί ο κόσμος, ακόμη και αυτοί που τα φέρουν πάρα πολύ δύσκολα βόλτα, και είναι περισσότεροι κατά ψέματα, είναι ο ρεαλισμός. Δηλαδή ο κόσμος θέλει να αλλάξει η ζωή του, αλλά με τρόπο τέτοιο που να τον πείθει ότι οι λύσεις είναι ρεαλιστικές και προς μια βιώσιμη κατεύθυνση.
1: Και όχι, μα εδώ γι' αυτό έρχεται και κάνει ρελάν στο Πασόκ και λέει όχι. Εμάς οι δικές μας προτάσεις, είναι κοστολογημένες. Έχουμε προτάσεις και για τη στέγη, έχουμε προτάσεις και για τα δάνεια και για τους δανειολήπτες και για τα φαντς. Θα μπορούσες να μου πεις τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται. Θα σου απαντήσω εγώ ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλή.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, 8 και 50 πρώτα λεπτά, να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά». Στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρές και κοινοί λογαριασμοί. Τα λέγαμε και χθες αναλυτικά. Θα επανέλθουμε όμως στο θέμα συνέχεια. Διαβάζουμε επίσης το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου. Θα ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Και Brexit 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί. Μια φωτογραφία από τη χθεσινή ομιλία του κ. Στάρμερ έξω από την Downing Street.

0: όπου ανακοίνωσε την αποχώρησή του μόλις εκλεγεί ο διάδοχος του.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Email Gate και Qatar Gate, διπλό χτύπημα. Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος της εφημερίδας. Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ, το έκτο θύμα του Brexit, ο τίτλος από την εφημερίδα, και από τον Πεντάγωνο ψηφιακή ασπίδα στο στρατό.
0: Συνεχίζω εγώ. Έρχομαι στην εφημερίδα των. Όχι, στην απογευματινή. Ναι. Τέσσερα τρίκ για αύξηση τη σύνταξη έως και 35%. Χρήσιμο οδηγό με αναλυτικά παραδείγματα. Κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών, 40 έτη ασφάλισης, την εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωση έως και 90% και το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων από τη χθεσινή εκδήλωση χθες στο Πεντάγωνο. Μια έτσι πραγματικά πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία. Τέλος, ό,τι αφορά τη Βρετανία, διαβάζουμε η επόμενη μέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ.
1: Τις εξελίξεις στη Βρετανία θα τις συναντήσουμε σε όλα τα πρώτα σέλιδα. Εγώ περνάω στην εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Qatar Gate, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, εργατικό ατύχημα στη Βρετανία. Καλός τίτλος, έξυπνος τίτλος. Ναι. Email Gate, ιστορική καταδίκη πολιτικών προσώπων. Και ακόμη, Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του.
0: Ο ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει στο κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής της προοπτικής.
1: Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο για μόνιμους και εποχικούς αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο και γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό.
0: Δημοκρατία έχει τίτλο βαριές σκιές για Αβραμόπουλο, ένταλμα σύλληψη από τη βελική δικαιοσύνη για το Qatar Gate.
1: Η Κόντρα έχει τίτλο πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο.
0: Η Εστία βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μου διασμένο το Μαξίμου αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ. 20 μήνες φυλακή στην τέως ευρωβουλευτή κυρία Σημακοπούλου και 8 έως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη.
1: Μάλιστα, και το μανιφέστο έχει τίτλο Σκαφάτος Λαϊκισμός. Λίγες μέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές, θα λέγαμε εγώ εφοπλιστή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η αλήθεια είναι πως ο λόγος για τον οποίο, ο βασικός λόγος για τον οποίο τον είχαμε καλέσει σήμερα είναι αυτή η ιστορία με τους λαγοκέφαλους που αποτελούν κίνδυνο πια και για τις ελληνικές θάλασσες. Για το αν υπάρχει σκέψη να τους επικηρύξει τους λαγοκέφαλους το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνοντας κάποια ποσά στους ψαράδες. Ναι. Όμως. Στο μεταξύ προέκυψαν και αυτές οι ιστορίες με Αβραμόπουλο, Ασημακοπούλου κλπ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο σχόλιο που θα του ζητήσουμε είναι για αυτές τις υποθέσεις που είναι κυρίαρχες και σε σημερινά αρκετά πρωτοσέλιδα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Δημόπουλο. Καλημέρα, κύριε Γεωργίου.
0: Καλημέρα
2: στους ακροατές σας και τις ακροατρίες σας.
0: Λοιπόν, θα θέλαμε, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται. Είναι θέμα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας να ακούσουμε ένα σχόλιο σας για αυτές τις υποθέσεις. Διότι είδαμε και πρωτοσέλιδο εφημερίδας, λέει η Νέα Δημοκρατία βουλιάζει στη διαφθορά.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε. Καταρχήν αυτό που θέλω να πω είναι ότι η δικαιοσύνη αποφασίζει και βεβαίως όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όταν κάποια υπόθεση, όταν οι υποθέσεις αυτές είναι σε αυτό το πλαίσιο είτε της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών ή καταδίκης ή στην επιβολή ποινών, νομίζω ότι τα σχόλια περιτεύουν. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Η δικαιοσύνη, η αποφάση της βεβαίως, και εδώ αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα την θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο.
1: Ναι. Για την κυρία Μισελέα Σημακοπούλου έχουμε απόφαση βέβαια της δικαιοσύνης και δεν έχουμε την απάντηση.
2: Ναι, και είπα, λέει που είπατε εσείς, ναι. Από την άλλη μεριά, γι' αυτό σας είπα, είναι υπό διερεύνηση, ο κύριος Αβραμόπουλος έχει τοποθετηθεί, έχει εκδώσει και δήλωση, ανακοινώσει τύπου εχθές και μένουμε σε αυτό.
0: Επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία αυτές τις ιστορίες, κύριε Ανδριανέα?
2: Κοιτάξτε, αυτό που έχει σημασία είναι να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Εμείς σε αυτό είμαστε προσανατολισμένοι, σε αυτό τον άξονα επάνω δουλεύουμε και έτσι θα προχωρήσουμε και στο τέλος, όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, θα πούμε τι έχουμε κάνει, τι είχαμε υποσχεθεί, τι έχουμε κάνει και βεβαίως το πρόγραμμά μας για την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα οι θεσμοί λειτουργούν. Όποιος έχει ευθύνη ή παρανομή, αποδεικνύουμε ότι δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, αλλά αποδίδονται οι ευθύνες εκεί που κρίνει η δικαιοσύνη.
1: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Πάμε στο θέμα του λογοκέφαλου. Το παρακολουθείτε. Πολλά χρόνια το θέμα στην Ελλάδα. Βέβαια φαίνεται ότι αρκετές παραλίες πια έχει επεκταθεί ο λαγοκέφαλος. Οι ψαράδες ζητούν μετεπιτάσσως να κάνουμε ό,τι στην Κύπρο, δηλαδή να επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος. Το σκέφτεστε?
2: Κοιτάξτε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρία Γεωργίου, έχει και τροφίμων, έχει καταρτήσει ένα σχέδιο πιλωτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλίης, βεβαίως με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμοδίους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Και ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει καταρχήν τον εντοπισμό των περιοχών στις οποίες συγκεντρώνονται και αναπαράγεται ο λαγοκέφαλος, επιστημονική παρακολούθηση της εξάπλωσης του είδους, την καταγραφή και πιστοποίηση της αλίευσης, τη συνεργασία με τους αλλοίς και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και άλλους επιστημονικούς φορείς, η χρονική στόχευση, γιατί και αυτό έχει σημασία, της αλλιευτικής προσπάθειας, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής. Και βεβαίως, επειδή γνωρίζετε ότι αυτό το είδος του ψαριού είναι τοξικό, πρέπει να υπάρχει ασφαλή συγκέντρωση, αποθήκευση, μεταφορά και η καταστροφή των αλλιευμάτων με καύση. Όλα αυτά λοιπόν τα έχει συζητήσει και ο αρμόδιος συνάδελφός μου και ο Γενικός Γραμματέας και μάλιστα αύριο, την Πέμπτη, θα υπάρξει και μια συνάντηση του Υπουργού με αλλοίς για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλλοία. Και βεβαίως προφανώς θα τεθεί και αυτό. Έχει υπάρξει πρόγραμμα ανάλογο ή αντίστοιχο ή για το είδος αυτό, για το πρόβλημα αυτό στην Κύπρο, κυπριακό πρόγραμμα που η αποζημίωση ανερχόταν στα 4 ευρώ και 73 λεπτά. Εκεί ήταν και νομίζω και 0,2 20 λεπτά δηλαδή το έξοδα καύσης. Αλλά εδώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει δηλώσει ότι και έχουμε δηλώσει ότι επιδιώκουμε υψηλότερη στήριξη. Είναι κάτι που εξετάζεται αυτή τη στιγμή.
0: Περισσότερα χρήματα να δείτε, δηλαδή.
2: Έχει ζητηθεί, γιατί είναι μια πιλωτική δράση αυτή, έτσι, γιατί δεν είναι, ούτε μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα από τη μια μέρα στην άλλη. Γιατί όπως γνωρίζετε, και ένας μικρός αριθμός, αν κατορθώσουμε, γίνει μικρός, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί. Επομένως, θέλει μια πιλωτική δράση. Αυτή λοιπόν η δράση θα χρηματοδοτηθεί μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ζητήσει αύξηση του προϋπολογισμού για αυτή τη δράση. Τώρα από εκεί πέρα οι λεπτομέρειες ή το πλαίσιο και μετά την έγκριση θα ανακοινωθούν όταν έχουμε νεότερα.
0: Πότε αναμένεται να υπάρξουν νεότερα?
2: Κοιτάξτε, έχουν γίνει όλες οι διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε, αλλά να τα αφήσουμε αυτά γιατί...
0: Μέσα στο καλοκαίρι. Εδώ είναι το...
2: Ναι, για μέσα στο καλοκαίρι. Να κοιτάξουμε δηλαδή να... ξεκινήσει η διαδικασία και το πλαίσιο, γιατί θέλει κάποια βήματα τα οποία θα ακολουθήσουν αμέσως μετά την έγκριση του σχεδίου αυτού της πιλωτικής αυτής δράσης.
0: Με εκπροσώπους των αλλιέων έχετε έρθει σε επαφή, κύριε Υπουργέ?
2: Βεβαίως, και όπως είπα, πάντα η συνεργασία με τους αλλιείς και όλα αυτά θα γίνουν και με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, με τους επιστημονικούς φορείς. Υπάρχει το πρόβλημα, μας το έχουν εντοπίσει. Ο αρμόδιος είναι ο συνάδελφος του Θανάση, ο Καβαδάς, για το ζήτημα, και ο κ. Πρωτοψάλτης,
1: ο
2: γραμματέας, αλλά όλη η πολιτική ηγεσία και βεβαίως ο υπουργός, ο οποίος ήταν και στο συμβούλιο το άτυπο των Υπουργών Γεωργίας. Έχουμε κάνει όλες τις κινήσεις για να μπορέσουμε έτσι να ξεκινήσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης του προβλήματος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 9. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεις στη λεωφόρο Συγκρού και στη λεωφόρο Κηφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό. Ανακάμπτη η ναυσή πλοία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχτεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξη για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με τη μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεση Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει όταν οι υποθέσεις είναι στο πλαίσιο δικαστικής διερεύνησης, οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα. Όποιος παρανομεί, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Οριοθετημένη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτια και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαϊριά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχών αναζωοπυρώσεων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος στην κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης, σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχουν σε 4.820 υποθέσεις, ετοιμάζει η ΑΔΕ.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθυρος καιρός. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Έπεσε το Brent, λέει, κάτω από τα $78 το βαρέλι, είναι στα 77,5 αυτή την ώρα.
1: Μια χαρά, ακούγεται πολύ ευχάριστα.
0: Πριν από ένα μήνα ήταν στα 103. Καλά πάμε, εντάξει.
1: Και να σου θυμίσω
0: 1,88 κάποιος... εγώ τη βλέπω τη βενζίνη. 1,88.
1: Ναι, την είδα και 1,85. Για να δούμε πότε θα πέσει το 1,72. 1,73 ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
0: Καλά
1: και
0: πάμε.
1: Τώρα μια και θυμάσαι τον Brent, θυμάσαι ότι κάποια στιγμή είχε καρφαλώσει και στα 120.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Για να δούμε, για να δούμε τι γίνεται. Φαίνεται ότι τσούκου τσούκου προχωράει η συμφωνία.
0: Με εντάξει, τον,
1: με αντικρουόμενες πληροφορίες,
0: ναι,
1: με διαφορετικά, ναι, ναι, με δυσκολίες. Φτάνει που κάτι στο τραπέζι να συζητήσουν.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι το σωστό.
1: Αυτή ήταν και η δυσκολία.
0: Βλέπω εδώ στο Earth News Radio, ο τίτλος είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, αποδεσμεύουν κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων.
1: Αυτό ήταν κάτι που ήθελε η Τεχεράνη, γιατί πολλά χρόνια, τα θυμάσαι και τις διαδηλώσεις που είχαμε στην Τεχεράνη, για τα πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα και τη φτώχεια που αντιμετώπιζε ο κόσμος. Το θέμα των κυρώσεων το έθετε από την αρχή η Τεχεράνη, όταν μπήκαμε στη διαδικασία της ακιχηρίας, για να μην πω, δεν εννοώ από την αρχή πολέμου, ε.
0: Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, πάντα από το Earth News το διαβάζω, ότι οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία που έχουν σκοπό την επίτευξη τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα γίνει υπό την εποπτεία του ανωτάτου οργάνου που επιβλέπει τη διαδικασία μεσολάβησης. Άρα, καλά τα μαντάτα, έτσι όπως μεταδίδονται και από το Al Jazeera.
1: Μακάρι να πέσει και λίγο ακόμη τον Brent.
0: Ναι. Μακάρι.
1: Και το δούμε στην τσέπη μας, γιατί την ακρίβεια την αντιμετωπίζουμε όλοι, και Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μέσα στο κατά καλό καιρό αυξημένη κίνηση βλέπω στους δρόμους από νωρίς το πρωί και τώρα λίγο μετά τις 9 ακόμα πιο αυξημένη σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στον Κηφισό και τον κόμβο Καλυφτάκι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και στην Αττική εδώ έχουμε προβλήματα. Στα γνωστά σημεία, αλλά προβλήματα αυτή την ώρα, γιατί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχουμε κίνηση πολύ αργή ροή κυκλοφορίας από την έξοδο για Φιλής και φτάνει μέχρι το Μαρούσι.
0: Πάνω από μισή ώρα. Πάνω από μισή ώρα.
1: Είναι μεγάλη καθυστέρηση. Και έχουμε από τον κόμβο Καλυφτάκι στο ρεύμα καθόδου, δηλαδή προς Πειραιά, μέχρι και, και το Αιγάλεο. Μέχρι και το Αιγάλεο έχουμε κίνηση αυτή την ώρα. Στην άνοδο είναι καλύτερη εικόνα, αλλά όχι καλή.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα ψυχραιμία, υπομονή, θετική ενέργεια, παραλία κάτω, τι γίνεται? Εντάξει.
1: Καλούτσικα. Έχουμε κίνηση από τον Άλυμο μέχρι το Μοσκάτο και μετά κυρίως από το Φάλιρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Από το Φάλιρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά είναι ένα σημείο που κάθε μέρα αυτήν την ώρα έχουμε κίνηση.
0: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας Μαρία Πακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο.
1: Καλώς το κορίτσι μας. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με τα μηνύματά σας έχετε δύο επιλογές για να μας τα στείλετε. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος μέσω Facebook, αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας από το Messenger, αν βρείτε τη σελίδα μας. Πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μας εντοπίζετε. Και μέσω του πλήκτρου, πατάτε το πλήκτρο που λέει στείλε μήνυμα, μας στέλνετε το μήνυμά σας, θα φτάσει εδώ αμέσως μέσω Messenger. Βλέπω ότι η φίλη μας, η μετεωρολόγος της ΕΤΗ, Αναστασία Ετυράσκη, προβλέπει κάποια τοπικά φαινόμενα αστάθειας μες στο καλοκαίρι, στα υπηρετικά
1: δηλαδή,
0: με ενισχυμένους βοριάδες.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, έτσι λέει. Πάντως, γενικά ο καιρός θα είναι καλός και καλοκαιρινός. Κάποιες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα ορεινά τμήματα, εντάξει, στην Ήπειρο, Στερεά, Θεσσαλία κλπ. Οι άνεμοι βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, κυρίως Κυκλάδες, αλλά και την περιοχή της Καρπάθου. Θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει 35 με 36 βαθμούς. Όπα! Ενώ στις περιοχές που επηρεάζονται από το Μελτέμι θα είναι αισθητά χαμηλότερη. Έτσι.
1: Και
0: για να σου πω για εδώ την Αττική, γιατί. Εντάξει, δεν λες. Ψηλά η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη 30 με 31 βαθμούς. Ζέστη. Και αυτή την ώρα. Ναι.
1: Τι θερμοκρασία έχουμε?
0: 26 στην Αγία Παρασκευή. Και στο κέντρο της Αθήνας 26 και στον Πειραιά 26 και στη Θεσσαλονίκη 26.
1: Επειδή έχουμε βοριαδάκι, έχουμε μελτέμια, ισχυρούς ανέμους που πνέουν στα πελάγι. Να θυμίσω ότι έχουμε και σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς αρκετές περιοχές της χώρας.
0: Ευτυχώς.
1: Στερεά Ελλάδα. Για τις χθεσινές πυρκαγιές, θα μου πεις.
0: Ελέγχθηκαν. Μεγάλο βαθμό.
1: Ναι. Είχαμε αρκετές. Ήταν η πρώτη δύσκολη μέρα του καλοκαιριού, ναι. Έχω την αίσθηση. Σήμερα οι περιοχές που είναι στο κίτρινο, στο κίτρινο, είναι υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα. Είναι Στερεά Ελλάδα, Κόρινθος, Αργολίδα, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Σάμος, η Ικαρία και η Κάρπαθος.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ προσοχή. Τώρα στη Γαλλία έχουμε και σήμερα, βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ανάμεσα τους 2 παιδιά που τα ξέχασε μαμά τους στο αυτοκίνητο.
0: Απίστευτο. Απίστευτο, φρικτό.
1: Πάντως οι Γάλλοι. Με 40, 42, 43 βαθμούς μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Τις υψηλές θερμοκρασίες φαντάζομαι τις ενισχύει και ο ενθουσιασμός για την πρόκριση της εθνικής Γαλλίας, η οποία ανοίξε με 3-0 το Ιράκ, έριξε 2 γκολ και ο Μπαπέ, έτσι δεν είναι. Βέβαια ήταν ένας αγώνας επεισοδιακός, διότι διακόπηκε για 2 ώρες εξαιτίας σφοδρής καγοκαιρίας. Ναι. Απίστευτο, ε!
1: Άκουγα τον Πέτρο τον Μαυρογιαννίδη το πρωί που, που εδώ στο Earth News έδινε ανταπόκριση. 130 λεπτά περιμένα, λέει, να αρχίσει ο αγώνας.
0: 2 ώρες.
1: Ναι, 2 ώρες και.
0: 2 ώρες και κάτι. Απίστευτο. Λοιπόν, ναι. Αναμενόμενο βέβαια σε ένα βαθμό. Θα πούμε, θυμάσαι ότι. Μας έλεγε και ο Γιάννης Οδάρας, ο διευθυντής των αθλητικών προγραμμάτων της ΕΡΤ,
1: ναι.
0: Την παραμονή της έναρξης του Μουντιάλ, ότι υπήρχαν ειδικοί κανονισμοί για το ενδεχόμενο κακοκαιρίας κεραυνών κλπ.
1: Και ιδιαίτερα τους κεραυνούς. Υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για τους κεραυνούς και είναι ευνόητο γιατί. Βέβαια, μπορεί να βρέχει και να μην διακοπεί ο αγώνας, αλλά γιατί σε περίπτωση κεραυνών υπάρχουν πολύ ειδικά μέτρα προφύλαξης πάντα, των παικτών και των θεατών.
0: Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής μας σήμερα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές τον ανεξάρτητο βουλευτή της αριστεράς, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Ο κύριος Δραγασάκης ορκίστηκε πριν από λίγες μέρες βουλευτής μετά την παρέτηση
1: της
0: κυρίας Εύσης Αξιόγλου. Και αμέσως ανεξαρτητοποιήθηκε. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη πολιτική ζωή, δεν χρειάζεται συστάσεις, και νομίζω ότι η κουβέντα που θα κάνουμε μαζί του έχει ενδιαφέρον. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
3: Και εγώ χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
0: Δεν σας κρύβω ότι μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι αναλαμβάνετε κοινοβουλευτικά καθήκοντα σε μία περίοδο ιδιαίτερα, πώς θα το πω, ιδιαίτερα περίεργη για το χώρο της αριστεράς και το πολιτικό σύστημα γενικότερα.
1: Μεγάλων ανακατατάξεων.
0: Και για τη χώρα. Μεγάλων ανακατατάξεων. Πολύ μεγάλων ανακατατάξεων. Με ενδιαφέρει να ακούσω πώς ορίζετε τη δική σας τη στάση απέναντι στα διαδραματιζόμενα, στα εξελισσόμενα, κυρίως στο χώρο της αριστεράς.
3: Καταρχήν ήταν κάτι απρόοπτο και για μένα. Ήταν εκτός προγράμματος. Είχα πιστέψει ότι είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος ο κοινοβουλευτικός ο δικός μου, άλλωστε αρκετά χρόνια ήμουνα στη Βουλή και είχα, ας πούμε, αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική δράση. Παρακολουθούσα τις εξελίξεις, αλλά δεν είχα, ας πούμε, στο μυαλό μου ότι θα χρειαστεί να επανέλθω στα έδρα της Βουλής.
0: Εντάξει, αλλά είσαι πάντα ενεργός πολιτικά.
3: Ναι, δηλαδή, οπωσδήποτε το ενδιαφέρον υπήρχε.
0: Ναι.
3: Τώρα λοιπόν με την παρέτηση Αξιόγλου, επειδή είναι ένα τρίτος στο ψηφοδέλτιο σειρά, προέκυψε αυτό το γεγονός. Αν η περίοδος ήταν μακριά θα με προβλημάτιζε, αλλά επειδή είναι ας πούμε σύντομη, είναι λέει μέχρι τις εκλογές, δεν προτίθεμαι να ξαναείμαι, προσπάθησα να δω τι μπορώ να κάνω, και όπως είπατε κι εσείς είναι πολύ ενδιαφέρουσα από μια άποψη η περίοδος που περνάμε, διότι ίσως είμαστε στην αρχή ανακατατάξεων προς ένα νέο πολιτικό σύστημα. Άρα και η αριστερά από την άλλη μεριά είναι σε μια συγκυρία δύσκολη, άσχημη θα έλεγα. Κυριαρχούν αρνητικές ειδήσεις παρά θετικές, διασπάσεις, κατακαιρματισμοί. Οπότε ο δικός μου ρόλος, το δικό μου ρόλο τον βλέπω πρώτον, αν μπορώ να συμβάλλω στο να φωτιστούν κάποια προβλήματα κοινωνικά, τα οποία νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρά και υποτιμούνται, και προβλήματα προοπτικής. Και το δεύτερο, βέβαια, μπορώ να συμβάλλω κάπως να βελτιωθεί η εικόνα της αριστεράς. Δεν έχω αυταπάτες, δεν μπορώ να κάνω κάτι, να ανατρέψω τα δεδομένα, αλλά τουλάχιστον αυτή η εικόνα, ας πούμε, να βελτιωθεί, να φανεί ότι μπορεί να γίνει ένας διάλογος, κοινές δράσεις.
0: Χωρίς καμία διάθεση κολακίας, εξάλλου δεν το έχετε ανάγκη και ούτε εμείς το κάνουμε ποτέ. Εσείς είστε ένα πρόσωπο που είναι γνωστό ότι υπερβαίνει το χώρο του, δηλαδή το χώρο της αριστεράς. Έχετε μια γενικότερη αποδοχή από όλους τους πολιτικούς χώρους και λόγω της εμπειρίας σας, αλλά κυρίως για το χώρο της αριστεράς είστε ένας άνθρωπος που όλοι σέβονται, εκτιμούν, ακούν το λόγο του κλπ. Άρα έχει μια σημασία, και γι' αυτό επιμένω στην ερώτηση, η κατεύθυνση που εσείς θα δώσετε για το τι πρέπει να γίνει. Υπάρχει μια πολυδιάσπαση δυνάμεων αυτή την ώρα.
1: Και όχι μόνο μια πολυδιάσπαση, έχουμε ένα νέο κόμμα που μας προκύπτει. Ναι. Δύο κόμματα να συνθλίβονται και σχεδόν να εξαφανίζονται, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Ναι. Μια περίοδο πολύ μεγάλων ανακατατάξεων. Εσείς γνωρίζετε την ανθρωπογεωγραφία αυτού του χώρου.
3: Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια.
0: Μα είναι αλήθεια.
3: Τα εκλαμβάνω καλά λόγια και το πρόσωπο μου μόνο, αλλά για μια στάση πολιτική που και εγώ και άλλοι προσπαθούμε να τηρήσουμε σε μια εποχή που η πολιτική έχει, έτσι, πώς να το πω.
0: Αμφισβητείται. Ναι, έτσι.
3: Εγώ νιώθω πολύ καλά και με το που μπόρεσα να είμαι στη πολιτική ακριβώς διατυπώντας πολιτικές απόψεις και επιχειρήματα. Ποτέ δεν χρησιμοποίησα, ας πούμε, τοξικούς όρους. Τώρα, το πολιτικό σύστημα καταρχήν της χώρας είναι σε μια κατάσταση μη ισορροπίας. Έχει κάτι το ασύμετρο, με την έννοια ότι έχουμε ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει κιόλας και μετά δεν υπάρχει, ας πούμε, μια ορατή εναλλακτική μορφή διακυβέρνηση. Αυτό δεν είναι καλό για τη δημοκρατία, δεν είναι καλό για την χώρα. Υπάρχουν, διότι τα προβλήματα, ας πούμε, πρέπει κάποιος να τα προβάλλει με ένταση. Η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση είναι σε αυτή τη θέση, έχει, ας πούμε, μια δυνατότητα να στραφήσει να δει αλαζονικά, ας πούμε, το ρόλο της και την εξουσία της. Άρα, για να μην λέω πολλά, το σύστημα πρέπει να πάει σε μια άλλη, ας πούμε, δομή, όπου να υπάρχει κυβέρνηση, να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Άρα είμαστε εκεί. Το κόμμα του Τσίπρα θα μπορέσει, ας πούμε, να οδηγήσει τα πράγματα προς εκεί. Δεν μπορούμε να το προεξοφλήσουμε, αλλά θεωρώ θετικό το ότι, ας πούμε, υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία του Τσίπρα. Θα δούμε την εξέλιξή της φυσικά. Τώρα για την αριστερά επίσης και σε αυτό είμαι θετικός, διότι υπήρχε ένα τέλμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι όποια πρωτοβουλία, ας πούμε, του Τσίπρα ή άλλη θα μπορούσε να καλύψει όλο το φάσμα της αριστεράς, διότι ξέρετε η αριστερά είναι και από τη φύση της πληθυντική, πλουραλιστική. Αλλά το να υπάρξει ένας ισχυρός αριστερός πόλος το θεωρώ θετικό, διότι και θα έχει μια, ας πούμε, θα αρχίσει να διαγράφεται μια προοπτική με ενδεχόμενη κυβερνητική κατάληξη, αλλά και άλλες δυνάμεις που μπορεί να μην συμφωνούν, ας πούμε, με τον Τσίπρα και έχουν άλλες απόψεις, και αυτές να συγκροτηθούν, να έχουν μια πιο έντονη παρουσία και να υπάρξει μια αριστερά η οποία, ας πούμε, θα διαλέγεται, θα διαφωνεί, αλλά πάνω σε υπαρκτά προβλήματα και όχι αυτό το κλίμα που έχουμε σήμερα.
0: Εσείς την αριστερά την πιστέψατε και την υπηρετήσατε όλη σας τη ζωή, και η αριστερά προέβαλε πάντα ως ισχυρό όπλο το λεγόμενο ηθικό της πλεονέκτημα. Πολλοί αναρωτιούνται όμως για ποιο ηθικό πλεονέκτημα μιλάνε σήμερα οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κακά τα ψέματα, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και το πρώτο κόμμα της αριστεράς που κυβέρνησε, ανέλαβε κυβερνητικά καθήκοντα, όταν παίζεται αυτό το παιχνίδι με τις βουλευτικές έδρες, όπου κάποιοι είτε τις βγάζουν σε πληστηριασμό, είτε περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή να δουν τι θα κάνουν, απολαμβάνοντας τα βουλευτικά τους προνόμια.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο, στην πολιτική ειδικά, αλλά και στη ζωή, το πώς να πούμε, η ηθική και η αξιοπρέπεια είναι καθημερινός αγώνας. Δεν είναι κάτι κεκτημένο που το έχει κάποιος και ο άλλος δεν το έχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το 23 μπήκε σε μια πορεία που έπαψε να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που εγώ τουλάχιστον είχα κατά νου. Δεν μπορούσε πια να έχει το κυβερνητικό του ρόλο και έγινε και φαινόμενα που τα θεωρώ εκφυλιστικά, γι' αυτό και έχω αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το θέμα που θέτεται δυστυχώς είναι γενικότερο και πρέπει να το υπερβούμε. Δεν είναι, δηλαδή, η δημοκρατία θα πληγεί εάν η πολιτική, ας πούμε, κατανοηθεί ως ένα παιχνίδι, ας πούμε, προσώπων, καριερών, καρεκλών και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω πάντως ότι η εικόνα αδικεί και τους ίδιους τους πολιτικούς και τα πρόσωπα, με την έννοια ότι μιλώντας τώρα που ξαναμπήκα στη Βουλή, με βουλευτές από όλες τις πτέρυγες, διαπιστώνω ότι κανείς δεν είναι ευτυχής με τη σημερινή κατάσταση. Ναι. Κανείς.
1: Βέβαια, απ' την άλλη, κατηγορείται ο Αλέξης Τσίπρας ότι αλαζονικά συμπεριφέρεται σε πρώην συντρόφους του. Ναι. Συντρόφους του, από ποια άποψη? Του ζητάει να γίνουν απλά μέλη και ο ίδιος θα κρίνει αν κάποιοι θα συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια, θα αναδειχθούν στο κόμμα του. Και μάλιστα άκουσα στέλεχος του κόμματος της αριστερής συμπαράταξης να μιλάει έτσι και για τον Σωκράτη Φάμελο.
3: Δεν θέλω να είμαι αναλυτικός στο κομμάτι αυτό, διότι ένας λόγος που έχω αποχωρήσει ακριβώς και ένας λόγος που δήλωσα ανεξάρτητος βουλευτής, θα ήθελα σε αυτή την περίοδο της ζωής μου, δεν είναι η από μια θέση ακριβώς ανεξάρτητη αυτό.
0: Και από απόσταση να τα βλέπετε, από μια απόσταση.
3: Να παρακολουθήσω τις εξελίξεις για να μπορέσω να συμβάλλω. Διότι αν ταυτιστώ με μία από τις απόψεις, τότε ακυρώνεται όποιο ή όποια δυνατότητα υπάρχει. Επομένως, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι το εγχείρημα Τσίπρα είναι ένα ηγετικό εγχείρημα. Δεν νομίζω ότι κανείς το κρίνει αυτό ή μπορεί να κριθεί. Είναι μια δική του πρωτοβουλία με ρίσκο, πρέπει να πω έτσι. Λοιπόν, από τη στιγμή που είναι μια πρωτοβουλία λοιπόν με ηγετικά χαρακτηριστικά, είναι, αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα που χτίζεται από τα πάνω.
0: Πιστεύω αυτό είναι θέμα, πιστεύετε? Αυτό είναι ένα θέμα, πιστεύετε? Ότι χτίζεται από τα πάνω, ναι.
3: Αν αυτό μείνει έτσι, θα είναι ένα θέμα. Δεν έχω παραδείγματα διεθνώς κομμάτων που χτίστηκαν από τα πάνω και ας πούμε είχαν θετική πορεία. Βεβαίως υπάρχουν πολλά παραδείγματα και στη χώρα μας, κόμματα με ισχυρό τον ηγετικό παράγοντα, τα οποία όμως στην πορεία απέκτησαν δημοκρατική λειτουργία. Σωστά. Και υπόσταση κοινωνική. Πιστεύω ότι στο μυαλό του Τσίπρα πιθανώς να είναι αυτό που θα γίνει μετά τις εκλογές, όπου θα υπάρχει και μια άνεση χρόνου. Γι' αυτό και κρατάω την απόσταση, θεωρώ θετικά θετική την εξέλιξη αυτή, αλλά αν με ρωτήσετε ποια άποψη έχω για το κόμμα, για την προοπτική της αριστεράς, εκεί θα διατηρήσω τις προσωπικές μου απόψεις προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Εσείς έχετε μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα?
3: Βεβαίως το. Κοιτάξτε, εγώ η αντίληψή μου για την πολιτική είναι μια αντίληψη που ακόμα και αν διαφοροποιούνται οι απόψεις των πολιτικών προσώπων που έχουν ζήσει, έχουν δουλέψει μαζί, αλίμονο. Επομένως υπάρχει επικοινωνία, ειδικά με τον Τσίπρα που υπήρξε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόσα χρόνια. Είχα μια ενημέρωση για τις προθέσεις του γενικά, είπα τις απόψεις μου και προχωρούμε. Υπάρχουν άνθρωποι κοινού, ας πούμε συνεργάτες μου, είναι τώρα συνεργάτες του ή συνεργάτες του είναι δικοί μου συνεργάτες, δεν είναι δύο κόσμοι διαφορετικοί, ούτε με το κόμμα του Τσίπρα, ούτε με τη Νέα Αριστερά. Θέλω να πιστεύω και με άλλες ας πούμε δυνάμεις θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια επικοινωνία για να δούμε αυτό το μεταβατικό στάδιο, τι μπορεί να γίνει, για να δούμε και πού βρισκόμαστε ως χώρα, κύριε Αδεμόπουλο, κύριε Γιώργη. Δηλαδή ζούμε μια φάση μια σχετικής, αν μου επιτρέπετε, ζούμε την ανωδική φάση ενός οικονομικού κύκλου. Βέβαια η άνοδος όταν έχεις 2% ΑΕΠ, από τα οποία το 1 είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν είναι και πολύ ισχυρή άνοδος, αλλά θέλω να πω μπορεί η επόμενη φάση να μην είναι μεγαλύτερη άνοδος, να είναι μια νέα ύφεση, να είναι μια στασιμότητα, να είναι ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες. Αν λοιπόν σε αυτή τη φάση ένα κομμάτι της κοινωνίας δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με την ακρίβεια, με τα ενίκια, με τη στέγη κλπ. Και δεν παίρνουμε μέτρα τώρα, αλλά είμαστε κάπως θεατές των εξελίξεων, πρέπει να προειδοποιήσω ότι μπορεί στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε πάλι δύσκολες καταστάσεις. Και αυτό πρέπει να το πούμε με ένταση, γιατί χωρίς πίεση σήμερα δεν γίνεται κανένα πρόβλημα.
0: Για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό Τσίπρας, γιατί μετά έχουμε να κάνουμε κάποια άλλα ερωτήματα. Ευθέως θα σας ρωτήσω, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ρωτήσουμε, σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί? Είστε ένας άνθρωπος με τον οποίο σας ζήτησα.
3: Όχι, καταρχήν δεν έχω καμιά δυσκολία με τα ερωτήματά σας, τα θεωρώ εύλογα. Αλίμονο. Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι είναι μια ένωση θρασμάτων. από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
0: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Ναι.
3: Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη μεριά και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικό τέλεχος πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν δίπλα στον Τσίπρα πάρα πολλά χρόνια. Εγώ σήμερα απολαμβάνω, ελπίζω να μην προεξηγηθεί αυτό που λέω, απολαμβάνω το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση ζωής μου, που έχω και την ηλικία που έχω, μπορώ τα πράγματα τα βλέπω από μια απόσταση, ναι, όπως είπατε, με ενεργό το ενδιαφέρον πάντα, διότι πιστεύω ότι πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία ευρύτερης ενοποίησης του, εμείς το λέμε καμιά φορά, αριστερό ημισφαίριο,
0: ναι,
3: το αριστερά του κέντρου, ας το πω σχηματικά. Δεν θα είναι μονόπραχτο έργο. Δεν θα είναι μονόπραχτο έργο. Υπάρχουν στην εποχή μας άλλωστε αριστερά να γεννιέται διεθνώς, υπάρχουν νέα προβλήματα, απαιτούν νέες ερμηνείες, νέα διακυβέρνοντα. Επομένως, είναι μακρύ το ταξίδι και κυρίως είναι να βοηθήσουμε τους νέους να ακολουθεί, να πάρουν τη σκητάλη και να προχωρήσουν.
1: Επειδή θέλουμε να σας ρωτήσουμε για αυτό το ταξίδι, θα μας κάνετε τη χάρη να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να τα πούμε
0: σε ένα λεπτό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν, αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δηλώνει επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Σε χαμηλό τριών μηνών οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια. Το Brent σταθερά πτωτική πορεία των τιμών των καυσίμων. Η στήριξη των ψαράδων είναι προτεραιότητα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, δήλωσε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Η στοχευμένη αλίευση θα έχει οικονομικό κίνητρο, σύμφωνα με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τα πρότυπα ανάλογης δράσης που έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και χρόνια στην Κύπρο. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, κατηγορία κινδύνου 3 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Λοιπόν, 9:32 πρώτα λεπτά η ώρα, Airkings Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
3: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
2: Και στη τηλεφωνική μας γραμμή, επαναλαμβάνω, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, ανεξάρτητο βουλευτή της Αριστεράς, πρώην αντιπρόεδρο των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Έναν από τους ανθρώπους με εμβληματική ιστορία και διαδρομή στο χώρο της αριστεράς, και συζητάμε για τα διαδραματιζόμενα στο χώρο της αριστεράς μέσα σε αυτό το νέο τοπίο, σε αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να περάσουμε, κύριε Δραγασάκη, σε ένα ζήτημα το οποίο σας έφερε πρωταγωνιστή αυτές τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή ένα δημοσίευμα και κάποιες δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Δηλαδή, υποστήριξε ο κύριος Τουρνάρας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση είχε σκοπό να βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ, και το είχε σκοπό και μετά τον Γιάννη Βαρουφάκη. Και μάλιστα σας ενέπλεξαν, να το πω έτσι, αναφέρθηκε σε εσάς προσωπικά λέγοντας ότι του είχατε στείλει τον κύριο Παπαδημητρίου, τότε Υπουργό Ανάπτυξης, προκειμένου να επεξεργαστεί ένα σχέδιο για παράλληλο νόμισμα. Πραγματικά έχει σοκάρει αυτή η δήλωση. Βέβαια, διαψεύσατε εσείς κατηγορηματικά, αλλά θα θέλαμε να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς έχει το πράγμα και τι είχε συμβεί τότε.
4: Καταρχήν, χαίρομαι πολύ που με ρωτάτε, κύριε Αδαμόπουλο, διότι είναι ενοχλητική αυτή η σιωπή για ένα γεγονός το οποίο πραγματικά έχει τη σημασία του. Διότι η Τράπεζα της Ελλάδας είναι κορυφαίος θεσμός και ανεξάρτητη αρχή. Όταν λοιπόν ο διοικητής διατυπώνει, ας πούμε, μια τέτοια άποψη, και η οποία διαψεύδεται βεβαίως, δεν μπορεί αυτό το γεγονός να θεωρείται δευτερεύον, διότι η λειτουργία των θεσμών ενδιαφέρει την κοινωνία. Λοιπόν, τα γεγονότα είναι όπως τα είπατε. Ξαφνικά, 10 χρόνια μετά, ο κύριος Τουρνάς διατυπώνει αυτόν τον ισχυρισμό, ότι του έστειλα εγώ τον κύριο Παπαδημητρίου για να συζητήσει μαζί του το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης παράλληλου νομίσματος, που θα ήταν ένα δρόμος έξω από το ευρώ. Αυτό είναι παράλογο. Ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα δεν είχε πολιτική για έξοδο από το ευρώ. Η πολιτική μας ήταν να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στο ευρώ. Ήμουνα τότε υπεύθυνος του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως υπήρχαν απόψεις μες στο ΣΥΡΙΖΑ που είχαν.
3: Αυτό θα σας λέω, το κ. Βαρουφάκη, το IOU.
4: Ήταν απόψεις μειοψηφικές. Αναφέρομαι κυρίως σε απόψη Λαφαζάνη, ο Βαρουφάκης
2: ναι.
4: Δεν ήταν κάμερος του.
2: Κυρίως Λαφαζάνη.
4: Του κυρίως η ομάδα στο Λαφαζάνη.
3: Ναι.
4: Είχαν μια επιρροή μες στο κόμμα γύρω στο 20-25%, αλλά στην πολιτική μετράει, όπως λέμε πάντα, η επίσημη γραμμή του κόμματος. Η επίσημη γραμμή λοιπόν ήταν να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στο ευρώ. Βεβαίως, όπως ήταν δύσκολη η διαπραγμάτευση, υπήρξαν στιγμές και υπήρξαν άτομα τα οποία πίστευαν ότι αν πούμε αν ας πούμε φανεί ότι εμείς είμαστε δυσμένοι ακόμα και να βγούμε το ευρώ, ότι αυτό θα πίεζε τους Ευρωπαίους, θα ήταν διαπραγματικό χαρτί. Αυτό πίστευε τότε ο κύριος Βαρουφάκης. Αλλά αυτό δεν ήταν μια επίσημη γραμμή. Επομένως, ποτέ και πουθενά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε γραμμή εξόδου από το ευρώ. Είναι κάτι που αναπαράγεται για άπειρους λόγους. Εγώ δεν προσωπικά έχω κατηγορήθηκα και κατηγορούμαι ότι παρά ήμουν, ας πούμε, με την ας πούμε, γραμμή
2: του ευρώ.
4: Του ευρώ. Το να κάνουμε μέσα στην Ευρώπη, ας πούμε.
2: Άρα το... όλο αυτό το πράγμα το οποίο διαβάσαμε ήταν σενάριο, το έβγαλε δηλαδή από το μυαλό του ο κ. Στουρνάρα.
3: Δεν έγινε ποτέ.
4: Εντύπωση,
3: δεν έγινε
4: διότι
3: ποτέ.
4: Με τον κ. Στουρνάρα, πρέπει να σου πω, είχαμε και μια θεσμική σχέση. Εγώ και στις πιο δύσκολες στιγμές τηλεφωνιόμαστε. Δεν μπορεί να κυβερνηθεί μια χώρα χωρίς την κεντρική της τράπεζα, χωρίς να έχεις μια σχέση. Θεσμική εννοώ. Ούτε με πήρε ποτέ τηλέφωνο, δεν μπορεί να έχει μια παρεξήγηση. Ούτε με πήρε ποτέ τηλέφωνο να μου το πει, ούτε τίποτα άλλο. Τώρα, ο κύριος Παπαδημητρίου ήταν τότε και είναι καθηγητής γνωστός στην Αμερική και πρέπει να πω σοβαρός, ας πούμε, διευθύνει ένα σοβαρό Ινστιτούτο. Είχε εκείνος την άποψη αυτή, όχι για ένα παράλληλο σύστημα εξόδου από το ευρώ, αλλά έχει ένα μοντέλο που εφαρμόζει η Ελβετία και είχε αρθρογραφήσει την Καθημερινή για αυτό το μοντέλο. Ποτέ όμως εγώ δεν τον έστειλα να συζητήσει τέτοιο πράγμα και βγήκε χθες με το Facebook και αυτός μία ανάρτηση και διαψεύδει τον κύριο Στουρνάρα. Μάλιστα λέει λεπτομέρειες ότι έχουν. Τα εξοχικά του είναι κοντά στη Σύρο, είχαν στενές σχέσεις. Σε καμιά περίπτωση, και εδώ είναι τώρα ο παραλογισμός. Αν υποθέσουμε ότι εγώ είχα μια τέτοια θέση, δηλαδή υπέρ του παράλληλου, θα έστελνα τον κύριο Παπαδημητρίου ή κάποιον άλλο να το συζητήσουμε τον κύριο Στουρνάρα, ή θα έπαιρνα άδεια από τον κεντρικό τραπεζικό.
2: Γιατί να μπα. Ναι, ναι, σωστά. Για να μπα.
4: Τι θεωρώ τώρα σοβαρό από αυτό, για να μην ο κόσμος τώρα αυτά τα πράγματα ίσως δεν τον ενδιαφέρουν και πολύ. Εγώ θεωρώ σοβαρό το ότι ένας κορυφαίος θεσμός, ο διοικητής ενός κορυφαίου θεσμού, οικειοποιείται ας πούμε, το θεσμό αυτό, τον χρησιμοποιεί ως μέσο για να κάνει, ας πούμε, μια προσωπική πολιτική, η οποία είτε θέλει να δείξει την κυβέρνηση πόσο φιλοκυβερνητικός είναι, είτε επιμένει να δείξει ότι η κυβέρνηση που διαδέχτηκε, διότι ο κ. Στουρνάρας είναι και υπουργός, ότι και πώς να το κάνουμε, η κυβέρνηση πέτυχε εκεί που απέτυχε ο κ. Στουρνάρας. Βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Το ό,τι λένε αυτοί, μα και εμείς θα τη βγάζαμε, η ιστορία δεν γράφεται με προθέσεις ούτε με προφητείες. Εμείς ρυθμίσαμε το χρέος, το οποίο δεν είχε μπορέσει ο κ. Στουρνάρας. Εγώ δεν λέω ότι δεν ήθελε. Δεν μπόρεσε όμως. Εμείς μπορέσαμε και χάρη στη ρύθμιση που κάναμε για το χρέος, είμαστε όσοι εδώ σήμερα και μέχρι το 30 τόσο. Πετύχαμε να δημιουργήσουμε ένα μαξιλάρι ασφάλειας. Πετύχαμε να δείξουμε ότι και τα λίγα ευρώ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να κάνεις γεύματα στη σχολεία, για να κάνεις μέτρα κοινωνικά κλπ. Επομένως, δεν μπορούμε να ξαναγράψουμε την ιστορία. Βεβαίως η κυβέρνηση έκανε και λάθη και γι' αυτό άλλωστε έγινε αντιπολίτευση. Αλλά δεν μπορούμε να διαστρέφουμε τόσο πολύ τα γεγονότα. Επομένως, πραγματικά ευχαριστώ που με ρωτήσατε για να μπορέσω να πω την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή που είπα εγώ, είναι αυτή που ο κ. Παπαδημητρίου. Αν έχει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, ο κ. Σουνάς, εδώ είμαστε πολιτισμένοι να συζητήσουμε.
2: Τελευταία ερώτηση. Γίνεται πάρα πολύ έντονα λόγος τις τελευταίες μέρες, το ξέρετε πολύ καλά, για τις προτάσεις που παρουσιάζουν, μάλλον την πρόταση που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, σε σχέση με τη φορολόγηση των πλουσίων. Λένε δηλαδή ότι θα μπορέσουν να εξοικονομήσουν ένα αρκετά μεγάλο ποσό, να δημιουργήσουν έναν καλό δημοσιονομικό χώρο, περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, από την φορολόγηση των όσων ζουν πολυτελώς. Ότι σπίτια, κότερα, γρήγορα κότερα κλπ. Και αυτά. Πολλοί μιλούν και θα θέλαμε να ψήσεις για μια απλοϊκή προσέγγιση, η οποία ακολουθεί βέβαια μια ιδεολογική, ας πούμε, στάση της αριστεράς, αλλά στο σύγχρονο καπιταλισμό είναι γνωστό ότι και τα πανάκριβα σπίτια και τα πανάκριβα κότερα και τα πανάκριβα αυτοκίνητα δεν ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και με τρόπο μάλιστα που να μπορούν να φορολογηθούν.
4: Μπορεί να είναι σε εταιρείες offshore.
2: Ναι, ακριβώς.
4: Αν μου επιτρέψετε να θέσω το θέμα πρώτα γενικότερα.
2: Βεβαίως.
4: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προϊκών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Παραδείγματα. Πρώτον, ένα τρισεκατομμύριο δολάρια υπολογίζονται τα χρήματα που ετησίως φεύγουν από εκεί που παράγονται, Ελλάδα, Αμερική, Ευρώπη, και πάνε σε χώρες που έχουν, είναι προλογική παράδειση.
2: Παράδειση, ναι, ναι.
4: Εδώ έρχεται ο φόρος Ζούκμαν, ένας Γάλλος οικονομολόγος, προτείνει ένα φόρο 2% επί αυτών των περιουσιών, και αν αυτό συνέβαινε θα είχαν παγκοσμίως τόσα δισεκατομμύρια να χρησιμοποιήσουμε για την αντιμετώπιση ανισοτήτων, φτώχειας κλπ. Άρα υπάρχει ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στην Ελλάδα. Δεύτερον, εδώ και 40 χρόνια μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές προς μια ορισμένη κατεύθυνση. Επιτρέψτε μου δύο αριθμούς, επειδή εγώ τα έζησα αυτά, εσείς είστε νεότεροι. Το 1900, στη δεκαετία 80, ο φόρος επί των κερδών ήταν 45%. Τώρα είναι 22%. Γιατί έγινε αυτό? Υποτίθεται για να γίνουν επενδύσεις. Τι διαπιστώνουμε σήμερα? Όταν κέρδη δεν γίνονται επενδύσεις. Τα κέρδη μοιράζονται ως μερίσματα.
3: Ναι, αυτό...
4: Υπάρχει τράπεζα στην Ελλάδα που θα μοιράσει το 80% και μια άλλη το 90% των κερδών στους μετόχους ως μέρισμα. Οι οποίοι οι μέτοχοι, κυρίως ξένοι, θα πάρουν τα μερίσματά τους και θα φύγουν. Για ποιες επενδύσεις μιλάμε? Και τι νομοποιεί τότε το χαμηλό φόρο που έχουμε βάλει τόσα χρόνια δίθεν για να γίνουν επενδύσεις? Άλλο στοιχείο. Πέρα λοιπόν από τη συγκέντρωση του πλούτου, έχουμε και ένα σύστημα το οποίο διευκολύνει την μη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Επομένως, το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να προωθηθούν.
3: Ναι.
4: Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθεί στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν. Δεν θεωρώ ότι η φορολογική μεταρρύθμιση ολοκληρωμένη μπορεί να γίνει με ένα κόμμα και όλα τα άλλα να είναι απέναντι. Πρέπει να διαμορφωθούν συμμαχίες και στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα, διότι στο τέλος της ημέρας ο πολίτης ίσως χάσει κάτι από κάπου και να πάρει από κάπου αλλού.
3: Ναι,
4: δεν είναι μια εξίσωση άσπρο-μαύρο, και ακριβώς γι' αυτό, αλλά είναι το θέμα σοβαρό. Πρέπει να τονίσω ότι...
3: Είναι όμως η λύση μόνο η φορολογία, κύριε Δραγασάκη? Τα υψηλά εισοδήματα φορολογούνται με 44%. Μήπως επανέρχεσαι στο μοντέλο φόροι.
4: Μα σας εξήγησα. Από 45% που ήταν η φορολογία των κερδών,
2: ναι,
4: έχουμε πάει στο 22.
2: Ναι,
4: έχουμε και πώς καλύφθηκε το έλλειμμα αυτό? Με δάνεια. Δηλαδή από το κράτος που φορολογούσε περάσαμε στο κράτος που χρεοκοπεί, που χρεώνεται. Και επίσης το άλλο που έγινε, αυξήθηκαν πολύ οι φόροι, ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι μια μορφή φορολογίας, ας πούμε, οριζόντια. Είτε 10.000 ευρώ έχεις, είτε 100 ευρώ έχεις, αν πας στο σούπερ μάρκετ και πάρεις ένα κιλό ας πούμε τρόφιμα, θα πληρώσεις ένα φόρο. Άρα είναι το φορολογικό σύστημα είναι σοβαρό και είναι ακριβώς, και το αποφεύγουν όλες οι κυβερνήσεις, διότι έχει δυσκολίες και υπάρχουν και τα συμφέροντα που πιέζουν. Άρα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση, αλλά μελετημένη, όσο γίνεται πιο συνολική και όσο γίνεται η όποια πρόταση είναι για διάλογο τους, να υπάρξουν ευρύτερες συνενέσεις και πολιτικές και κοινωνικές.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Καλά.
2: Κύριος Γιάννης Δραγασάκης, νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
3: Από κάθε άποψη. Και στα πολιτικά και στα οικονομικά της.
2: Και στα οικονομικά, ιδιαίτερα το τελευταίο που έβγαλε και ειδήσεις, λέγοντας ότι. Ναι, με μια κατεύθυνση. Ναι, ότι πρέπει να. Ναι, με μια κατεύθυνση. Η κατεύθυνση για την πιο δίκαιη φορολόγηση είναι σωστή, αλλά οι απλοϊκές προσεγγίσεις, τύπου θα τα πάρουμε από τους πλούσιους, θα τα δώσουμε στους, δημιουργούν προβλήματα, παρερμηνίες και σύγχυση.
3: Όπως ήδη έχουν δημιουργηθεί.
2: Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, σήμερα 3η 23 Ιουνίου του 2026, γιατί εδώ η ομάδα της παραγωγής μας, Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη, έχει φροντίσει να έχουμε ιδιαίτερα εκλεκτούς καλεσμένους στην εκπομπή.
1: Βάζει γκολ σήμερα για να μπω σε λογική μου διάλογο.
0: Όντως. Και τώρα στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Στάθη Καλύβα. Και ο Στάθης Καλύβας, καθηγητής

0: Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καλύβα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς την είδατε εσείς αυτή την εξέλιξη, την εμπολής αναμενόμενη?
2: Ακριβώς, όπως είπατε και εσείς, ήταν αναμενόμενη για λόγους, θα έλεγε κανένας, πιο υποκειμενικούς και πιο αντικειμενικούς. Υποκειμενικούς γιατί ο κύριος Στάρμερ τότε δεν έπεισε ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν πετυχημένος πρωθυπουργός. Πάντα είχε μία δισκαμψία, δυσκολευόταν να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, άλλαζε εύκολα άποψη, δεν έπειθε με άλλα λόγια. Αλλά αυτό από μόνο του δεν θα οδηγούσε σε αυτή την εξέλιξη, η οποία οδηγεί στον 7ο πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια, σε μια χώρα που είχε μια παράδοση πολύ πιο μεγάλη σταθερότητα. Και αυτό είναι ο συνδυασμός ουσιαστικά της μεγάλης κρίσης του 2008, που ποτέ, από την οποία ποτέ δεν μπόρεσε να ανανύψει η Αγγλία, και αφετέρου την κρίση του Brexit, που έχει δημιουργήσει ουσιαστικά ένα πολιτικό σπιράλ που οδηγεί στα άκρα.
1: Mm-hmm. Και αλλάζει και τα δεδομένα στην πολιτική ζωή της Αγγλίας, γιατί βλέπουμε ότι το παραδοσιακό δίπολο πια που ήταν Tories εργατική έχει και αυτό αλλάξει. Ο λαϊκισμός έχει εγκατασταθεί για τα καλά στην Ευρώπη, έχει εγκατασταθεί για τα καλά και στην Αγγλία.
2: Έτσι φαίνεται, και υπάρχει ένα παράδοξο εδώ, που από τη μία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μια μεγάλη πλειοψηφία πλέον των Βρετανών θεωρεί ότι το Brexit υπήρξε λάθος εξέλιξη, λάθος επιλογή, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε μια σχετική πλειοψηφία να επιβραβεύει τον άνθρωπο που οδήγησε σε αυτή την πολιτική, στην πολιτική του Brexit, και βέβαια το λαϊκιστή ηγέτη των Nigel Farage, ο οποίος είναι πολύ πιθανό, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στη Βρετανία.
0: Mm-hmm. Τώρα το ερώτημα που προκύπτει και είναι εύλογο είναι αν θα μπορούσε να υπάρξει ένας τρόπος, δεδομένου ότι και οι Βρετανοί δηλώνουν κατά τα 2/3 ότι έχουν μετανιώσει και μάλιστα πικρά για την επιλογή του Brexit, εάν θα μπορούσε να υπάρξει ένας τρόπος επαναπροσέγγισης της Βρετανίας, εάν θα μπορούσε να υπάρξει μια ζύμωση και μες στην κοινή γνώμη αλλά και σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας για μια επαναπροσέγγιση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή το θεωρείτε εντελώς ανέφικτο κάτι
2: τέτοιο? Αυτό ήδη συμβαίνει στην πράξη, ναι. Και ουσιαστικά σε μια σειρά από τομείς έχουμε μια σειρά συμφωνιών που οδηγούν σε επιμέρους συμφωνίες που καθιστούν τη σχέση ανάμεσα στη Βρετανία και στην Ενωμένη Ευρώπη πολύ πιο κοντινή, χωρίς να υπάρχει βέβαια το ενδεχόμενο της επαναφοράς της Βρετανίας στην Ευρώπη, κάτι που δεν το θέλει ούτε η Βρετανία αυτή τη στιγμή αλλά ούτε και η Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Ένα καθεστώς τύπου Ελβετίας, όπου σε πάρα πολλά θέματα θα υπάρχει μια πολύ κοντινή σχέση και σε άλλα θέματα δεν θα υπάρχει συναπόφαση και συμμετοχή, ας πούμε.
1: Mm-hmm. Πώς είναι η Βρετανία του Brexit?
0: Ναι. Και γιατί κόστησε το Brexit, πιστεύετε, στη Βρετανία?
1: Γιατί αναλώνει πρωθυπουργούς και κόμματα.
2: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί το Brexit, προτού μπει ως θέμα δημοψηφίσματος το 2016, δεν ήταν κεντρικό θέμα στην ατζέντα. Υπάρχει βέβαια το στοιχείο ότι οι Βρετανοί ποτέ δεν αποδέχτηκαν με μεγάλη, ας πούμε, θετική διάθεση, ναι, τη συμμετοχή τους στην Ευρώπη. Πάντα υπήρχε ένας δισταγμός, ένα κράτημα. Το θέμα όμως δεν ήταν στην ατζέντα. Το θέμα ήταν στο εσωτερικό του κόμματος των συντηρητικών. Εκεί υπήρχε μια μεγάλη διαίρεση. Και τότε ο πρωθυπουργός ο Κάμερον, θεωρώντας ότι ελέγχει την ατζέντα,
0: ναι,
2: έβαλε το θέμα για δημοψήφισμα, πιστεύοντας ότι θα το κέρδιζε εύκολα.
0: Ναι.
2: Και δείχθηκε,
0: ναι,
2: το αντίστροφο, γιατί εκεί βρέθηκε μπροστά στο δίδυμο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος θαγώθηκε στην πορεία, και Νάιτζελ Φαράτζ, ο οποίος από πίσω τροφοδοτούσε αυτή την ατζέντα, και μάλιστα με θέματα τα οποία δεν είχαν και άμεση σχέση με το θέμα της Ευρώπης. Δηλαδή το θέμα της μετανάστευσης,
1: βέβαια,
2: είχε ταυτιστεί τότε
1: θέμα,
2: με το θέμα της Ευρώπης, γιατί η περισσότερη μετανάστευση ήταν ανατολικοευρωπαίοι εκείνη την εποχή, αλλά από τη στιγμή που έφυγε η Βρετανία από την Ευρώπη αυξήθηκε η μετανάστευση κατακόρυφα, και μάλιστα με μετανάστες από άλλες περιοχές. Οπότε υπάρχει στο θέμα του Brexit, υπάρχουν πάρα πολλές παρεξηγήσεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι λειτουργεί λίγο σαν τις ιδεολογίες και τις μεγάλες θρησκείες, σαν το χριστιανισμό ή σαν το σοσιαλισμό, όπου αυτοί που το υποστήριζαν λένε ότι ο λόγος που απέτυχε είναι ότι δεν εφαρμόστηκε σωστά.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, αυτό ισχυρίζεται και ο Φάρατζ ο ίδιος.
2: Ακριβώς. Οπότε έχουμε μπει σε αυτή τη λογική του,
0: δηλαδή,
2: για να μην αποδεχθούν το λάθος τους, αυτοί, ναι, που το έκαναν, λένε ότι δεν έχει εφαρμοστεί το πραγματικό Brexit.

0: Πώς θα έπρεπε να γίνει δηλαδή, πώς, τι υποστηρίζουν, πώς θα έπρεπε.
1: Δεν έχει σημασία. Με τον ίδιο λόγο που κανένας δεν ξέρει πώς μπορεί να εφαρμοστεί ο πραγματικός χριστιανισμός, ας πούμε.
0: Σωστό, σωστό. Ναι.
1: Και ο μόνος τρόπος που τελικά λύνονται αυτού του είδους οι τεράστιες αντιφάσεις είναι μέσω μιας κάθαρσης, την οποία επέρχεται μια καταστροφή. Δηλαδή, αν φτάσουμε στο σημείο να γίνει ο Φάρατς πρωθυπουργός, ο οποίος και αυτός δεν έχει τις μαγικές συνταγές για να λύσει τα προβλήματα της Αγγλίας, θα υποστεί την ίδια.
0: Ο Φάρατς είναι η απόλυτη ενσάρκωση του λαϊκισμού, έτσι.
1: Ακριβώς. Θα υποστεί την ίδια φθορά, αλλά με τεράστιες συνέπειες βέβαια για τη χώρα. Αλλά ίσως αυτή να είναι τελικά η λύση, διότι μέχρι τώρα κανένας άλλος πρωθυπουργός δεν μπορεί να δώσει την ανάπτυξη ή τη λύση, ας πούμε, στο πρόβλημα της μετανάστευσης που ζητούν οι Βρετανοί. Μη ρεαλιστικές, ας πούμε, οι προτάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.
0: Μαξί, και ο Ντόναλντ Τραμπ έβγαλε συμπέρασμα, δεν ξέρω αν το είδατε. Είπε ότι ο συμπαθητικός αυτός τύπος, κάπως ναι, έχασε εξαιτίας δύο προβλημάτων, της ενέργειας και της μετανάστευσης.
2: Ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν τον συγχώρεσε ποτέ τον Στάρμερ που δεν τον στήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι.
1: Πάντως δεν ήταν η απώλεια, ας πούμε, της Πρωθυπουργίας από τον Στάρμερ, δεν ήταν κάτι το. Ούτε το καινοφανές, γιατί μιλάμε για τον έκτο πρωθυπουργό που κάνει την εξουσία. Άρα μιλάμε για ένα συστημικό πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, πέρα από τα χαρακτηριστικά του Στάρμερ που όντως δεν το είχε, για να το πούμε έτσι, είναι συστημικό το πρόβλημα.
0: Τώρα,
2: ο κόσμος
1: λύσεις που δεν υπάρχουν.
0: Πάντως όλη αυτή η ιστορία της Βρετανίας έφερε στο φως και μία άλλη διάσταση στην πολιτική, η οποία πυροδοτεί διάφορα σενάρια και εδώ στη χώρα μας. Και το πω ευθέως, δηλαδή την αλλαγή πρωθυπουργών εν κινήση. Δηλαδή, οι Τόρις, ας πούμε, παρέμεναν στην εξουσία και αλλάζαν τους πρωθυπουργούς.
2: Βέβαια, είναι άλλο το βρετανικό σύστημα.
0: Ναι, άλλο. Ναι, σαν τα πουκάμισα. Τώρα, η εργατική. Φεύγει ο Στάρμερ, έρχεται ο
2: Μπερνάμ.
0: Ναι.
1: Αυτό τροφοδοτείται από τους βουλευτές, διότι οι βουλευτές, βλέποντας ότι δεν τραβάει ο πρωθυπουργός και άρα το κόμμα καταβαραθρώνεται, αντιλαμβάνονται ότι αν κατέβουν στις εκλογές με αυτόν τον ηγέτη, κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους. Άρα έχουν ένα κίνητρο να αλλάξουν στην πορεία τον καπετάνιο, μήπως και διασωθούν οι ίδιοι. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει, διότι είχαμε και αλλαγή κόμματος. Οι συντηρητικοί κατόρθωσαν να μείνουν στην εξουσία αρκετά χρόνια αλλάζοντας πρωθυπουργό. Στο τέλος, όταν έγιναν οι εκλογές,
2: έχασαν τους
1: εργατικούς. Οπότε δεν λύνει το θέμα αυτό, αλλά πάντα ζουν οι βουλευτές με την ελπίδα ότι αν αλλάξουν ένα κακό ηγέτη, ενδεχομένως να διασωθούν οι ίδιοι.
2: Και για αυτούς που κάνουν προβολές και στα ελληνικά πράγματα.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι στην περίπτωση της Ελλάδας αυτά που βλέπουμε στην Αγγλία τα ζήσαμε εμείς στην κρίση. Μην ξεχνάτε ότι στην περίοδο της κρίσης άλλαζαν οι πρωθυπουργοί και οι κυβερνήσεις με μεγάλη ταχύτητα.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι που ήρθε η κάθαρση.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, όσοι ζήσαμε και θυμόμαστε την εποχή εκείνη, είναι σαν να βλέπουμε σε αργή κίνηση αυτό που συμβαίνει στην Αγγλία. Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που οι Άγγλοι, όταν λέω οι Άγγλοι ενώ τους Βρετανούς βέβαια, δεν το προσέχουν τόσο πολύ, είναι το πόσο έχει ανέβει το κόστος του δανεισμού. Και το πόσο κάθε φορά που δημιουργείται ένα οικονομικό θέμα με την ανακοίνωση του προϋπολογισμού ή τα θέματα της φορολόγησης κλπ. Εάν η απόφαση δεν είναι σωστή, αμέσως αυτό το πράγμα αντανακλάται στην αύξηση του δανεισμού, καθιστώντας το πρόβλημα το οικονομικό της Βρετανίας ακόμα χειρότερο. Δηλαδή έχουμε και αυτό το στοιχείο που παραπέμπει στη δική μας την κρίση μετά το 2010.
0: Μάλιστα. Πολύ να σας ευχαριστήσουμε. Πραγματικά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Καλύβα.
2: Να είστε καλά. Με τον κύριο Στάθη Καλύβα μιλούσαμε, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
0: Λοιπόν, έχουμε μια αίτηση τελευταία στιγμής για την οποία θα υπάρξει αναλυτικό ρεπορτάζ. Το φροντίζουν οι διοικητήριες παραγωγής συνέχεια. Έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
2: Μάλιστα, γιατί είχαμε να θυμίσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου για αυτό το θέμα, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
0: Λοιπόν, το Υπουργείο Οικονομίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταθέτει την νομοθετική διάταξη για την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.
2: Όπως προέβλεπε η απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Τα ποσά, τα υπερβάλλοντα που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται πλέον ως καταβληθέν κεφάλαιο, με αποτέλεσμα να μειωθεί το υπόλοιπο της οφειλής. Επίσης, θα υπάρχει δίκαιος επιμερισμός του οικονομικού βάρους μεταξύ των τραπεζών και οι ρυθμίσεις του εξοδικαστικού παραμένουν αμετάβλητες. Είναι, πρέπει να πω ότι έχουν δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και ερωτήσεις και απαντήσεις σε σχέση με το ζήτημα αυτό, για το οποίο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εκπομπή συνέχεια του Δημήτρη Πετρόπουλου.
2: Κάνω την Άννα Κορσάνου τώρα και θα, αν θυμάμαι καλά, πρόκειται για πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, γιατί θα θυμάσαι ότι υπήρχαν κάποιες ενστάσεις, ιδιαίτερα από το χώρο των τραπεζών. Ναι, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ λοιπόν στην εκπομπή του Δημήτρη. Γρήγορα εγώ να σας πω τα πρώτα θέματα αυτή την ώρα στο διεθνή τύπο. Βεβαίως στο BBC είναι εξελίξεις στη Βρετανία. Φωτογραφία του κυρίου Μπερνάμ, του ανθρώπου που φαίνεται ήταν ο διάδοχος του κύριου Στάρμερ, εκτός αν υπάρχουν και άλλες υποψηφιότητες. Στο CNN.com είναι οι τιμές των καυσίμων. Και στη Le Figaro είναι ο καύσωνας. Στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ρύθμιση. Την κοιτάζω τώρα, διότι πραγματικά έγινε πριν από λίγο γνωστή. Ας ελπίσουμε
2: ότι θα ικανοποιηθούν.
0: Ότι, ναι, ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχουν γονατίσει τόσα χρόνια από τα πανωτόκια, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, δεν λέμε τη λέξη,
2: πανωτόκια,
0: αλλά αυτό είναι.
2: Επί πανωτοκίων. Επί των δόσων. Γιατί, που ήταν τελικά η απόφαση.
0: Ακριβώς. Αυτό έκανε ο Άρης. Απλά φοβόμαστε γιατί είναι ταμπού η λέξη πανωτόκια. Αυτό είναι. Ουσιαστικά ο Άριος Πάγος πήρε μια απόφαση που με έναν τρόπο καταρκεί τα πανωτόκια.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι.
2: Και ανακουφίζει τους δανειολήπτες. Λοιπόν, περισσότερα στη. Μείνετε συντονισμένοι μάλλον στο Earth News Radio, περισσότερα στις επόμενες εκπομπές. Εμείς θα τα πούμε αύριο.
0: Θα τα πούμε αύριο. Το πνεύμα να πω,
2: ναι,
0: σε μια,
2: ναι, βέβαια,
0: κουβέντα,
2: βέβαια,
0: έτσι όπως το βλέπω. Γενικά, δηλαδή, διαγώνια προλαβαίνω να διαβάσω. Είπαμε αναλυτικά σε λίγο. Η δόση, η μηνιαία δόση, θα είναι σημαντικά μικρότερη. Αυτό είναι.
2: Ναι.
0: Θα είναι σημαντικά μικρότερη η μηνιαία δόση από όσο ήταν,
2: ναι,
0: ακριβώς.
2: Η τόκη θα είναι επί. Δεν θα είναι επί όλου του
0: όλου
2: ποσού,
0: ποσού, αλλά θα είναι
2: επί όλου του ποσού.
0: Επί τις δόσεις. Θα είναι μόνο επί τις δόσεις.
2: Ακριβώς, θα είναι αισθητά μικρότερη.
0: Αισθητά μικρότερη. Και βέβαια το σημαντικότερο, ότι μειώνεται το κεφάλαιο.
2: Ναι.
0: Γιατί αυτά τα παραπάνω που έχεις πληρώσει πάνε και κόβουν κεφάλαιο.
2: Και γι' αυτό πλήρωναν οι άνθρωποι που φτάναν σε απόγνωση και το κεφάλαιο δεν μειωνόταν.
0: Υπάρχουν και παραδείγματα πολύ χαρακτηριστικά. Δεν προλαβαίνουμε τώρα, δυστυχώς.
2: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε σε αναλυτικό ρεπορτάζ του Δημήτρη και βέβαια στο μεσημεριανό αναλυτικό μας δελτίο ειδήσεων, έτσι.
2: Να είστε καλά τις καλημέρες μας και στους ακροατές και τις ακροάτριες που μας στείλαν τα μηνύματά τους και δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Πώς το λέμε, Bonjourno, Bonjourno ή Bonjour.
2: Good morning.
0: Good morning.
2: Good morning θα πω εγώ τώρα, γιατί για τη Βρετανία συζητούσαμε πριν. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταθέτει νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010, διασφαλίζοντας την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Με τη ρύθμιση παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε πως η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Qatargate, Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, είτε στις απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλής με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κ. Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική, όπως χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς, αλλά να υπάρξει έναν ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος να υπάρξει μια αριστερά που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 10 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Δεν είναι από τα πρώτα μεγάλα θέματα, δυστυχώς, αλλά νομίζω ότι έχει την αξία να το πούμε. Ένας συνάδελφός μας, ο δημοσιογράφος, ο Νοχορόσεφ, στην ηλικία 69 ετών, δηλητηριάστηκε από μανιτάρια τα οποία μάζεψε ο ίδιος, πολύ έμπειρος, μάζευε συνέχεια μανιτάρια. Αυτή τη φορά όμως έτυχε να είναι δηλητηριασμένο. Θα πείτε γιατί ασχολούμαστε. Ο Νεχορόζεφ εδώ και 11 χρόνια είχε φύγει από τη Ρωσία, ζούσε στη Ρίγα της Λετωνίας, διότι ήταν ο δημοσιογράφος ο οποίος είχε αποκαλύψει τη σχέση που είχε ο Πούτιν με την πρωταθλήτρια, την Ολυμπιονίκη της Ρυθμιστικής Γυμναστικής, την Καμπάεβα, και ότι γι' αυτό είχε χωρίσει τη γυναίκα του. Λίγο μετά, και ύστερα από πιέσεις που δέχτηκε ο εκδότης της εφημερίδας, η εφημερίδα έκλεισε και ο δημοσιογράφος έφυγε στο εξωτερικό. Και κοίτα να δεις που πήγε και μάζεψε το δηλητηριασμένο μανιτάρι.

στα δικά μας τώρα. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο σχετικά με την εξέλιξη που υπάρχει γύρω από τα δάνεια τα οποία υπόκειται στο νόμο Κατσέλη, διότι αποφασίστηκε αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης που πήρε ο Άριος Πάγος. Αυτό θα γίνει με νομοθετική ρύθμιση, άρα μιλάμε για μικρότερες δόσεις και πιο γρήγορη αποπληρωμή για δάνεια που οι ρυθμίσεις τους ισχύουν. Δεν έχουν σταματήσει κάποιοι να τα πληρώνουν, για παράδειγμα.

Λοιπόν, συνεχίζουν να βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες πάνω κάτω δείχνουν τα ίδια. Νομίζω στην, θα σας την πούμε σε λίγο, την πιο τελευταία που βγήκε. Αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό είναι η μεγάλη πτώση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, που είναι κοντά στο 5%. Κατά τα λοιπά, όπως τα γνωρίζετε, λίγο πάνω λίγο κάτω, στα ίδια είμαστε. Και με αυτή τη σειρά, Πασόκ, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, Ελλάς, συγγνώμη, Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και μετά το Πασόκ. Θα ήθελε πάρα πολύ να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο, αλλά ούτε στις δημοσκοπήσεις αυτό συμβαίνει. Πιστεύουν όμως ότι θα συμβεί στις εκλογές. Και το Πασόκ ψάχνει λίγη την ταυτότητά του. Μέσα από το στίγμα του Ανδρέα Παπανδρέου γίνονται εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια στο Καλέτζι Αχαΐας, που είναι η γενέτειρα των Παπανδρέου. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μια αποτυχία της σύγχρονης πολιτικής μέσα στο κόμμα, ότι δεν μπορεί να βρει το δικό του στίγμα, δεν μπορεί να βρει το δικό του ρυθμό, δεν μπορεί να μιλήσει στην κοινωνία με έναν τρόπο που να ακούει η κοινωνία, στον βαθμό που θα ήθελε βέβαια το Πασόκ. Και επιστρέφουμε στα πατροπαράδοτα. Σκεφτείτε ότι κάποτε το Πασόκ παρέμεινε στην εξουσία και για πάρα πολλά χρόνια, κερδίζοντας νομίζω τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, όταν ο Σιμίτης αποκήρυξε το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, όχι έτσι όπως το λέω εγώ τώρα, αλλά έβαλε μπροστά τη λέξη εξυγχρονισμός. Για να πει ότι εντάξει, αυτά που ξέραμε καλά ήταν, ωραία τα ζήσαμε, τώρα θα πούμε κάτι άλλο. Και ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάτι άλλο.

0: Ακόμα και όταν ο Γιώργος Παπανδρέου κέρδισε με εκείνο το 43% τη Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή, δεν γίνεγε σε εκείνες τις ρίζες. Έψαχνε να βρει ένα δικό του καινούριο αφήγημα. Βέβαια τώρα έχουμε και διεκδικητή του Παπανδρεϊσμού, που είναι ο κύριος Τσίπρας. Αλλά αναρωτιέμαι πάλι και ξαναρωτάω. Ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα είναι 40 χρονών, ο Ανδρέας Παπανδρέου, πέθανε πριν από 30 χρόνια. Εκεί μύθι που θα λέγανε και οι παραδοσιακοί. Ένας άνθρωπος που είναι 40 χρονών, τι καταλαβαίνει από αυτή τη συζήτηση? Που πάει να νοικιάσει και του δίνει τα χρέπια 700 ευρώ. Που δεν βγαίνει ο μήνας του. Που έχει κάνει τώρα το παιδάκι του, ας πούμε, και έχει τις αγωνίες του. Που πάει και καλά η δουλειά του, όπως σας λέω. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που πάνε καλά οι δουλειές του και θέλει να ξανοιχθεί κι άλλο, να πάρει δάνεια, να βρει βοήθεια, ας πούμε, στις ιδέες του κτλ. Χρηματοδοτήσεις. Τι του λέει αυτή η συζήτηση? Αυτοί που ξέρουν πιστεύουν ότι κάτι του λέει. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον συνάδελφο, τον Κώστα Τσάβαλο, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει τώρα όσον αφορά στα του νόμου Κατσέλη. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στους κρατές μας.
0: Λοιπόν, με ποιο τρόπο υποφελούνται τώρα όσοι υπόκειται στον νόμο Κατσέλη?
1: Καταρχάς, να πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ερμηνεύει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου. Και προχωράει στο νομοθετική ρύθμιση για να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το πώς υπολογίζονται οι τόκοι κλπ. Ξεκαθαρίζεται λοιπόν ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης, υπήρχε αμφισβήτηση εδώ από τους σέρβισρες κλπ. Και που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα των μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής που φέρνει ιδιαίτερες μεγάλες επιβάρυνσεις.
0: Μου επιτρέπεις, Κώστα, να πω ένα παράδειγμα?
1: Θα πούμε και παραδείγματα, ναι.
0: Έστω ότι χρωστάει κάποιος 100 χιλιάρικα. Δεν πληρώνει μία δόση των 1.000 ευρώ. Ο τόκος πάει στα 1.000 και όχι στις 100.000.
1: Ναι.
0: Απλό.
1: Λοιπόν, θα σας πω εγώ τώρα.
0: Η τράπεζα λοιπόν τόκιζε το ποσό που ούτως ή άλλως χρώσταγες και όχι αυτό που δεν έδωσες.
1: Λοιπόν, να ακούσουν λοιπόν ένα παράδειγμα που δίνει και το Υπουργείο του για ακροατές μας για να γίνει κατανοητό. Δανειολήφτης που είχε υπόλοιπο οφειλής τον Ιανουάριο του 2024 144.500 ευρώ. Με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού θα πλήρωνε με νέα δόση 731 ευρώ για 300 μήνες. Με τη νέα μέθοδο λοιπόν υπολογισμού θα πληρώνει δόση 483 ευρώ που αντιστοιχεί σε 482 ευρώ από πληρωμή κεφαλαίου, κρεολύσιο δηλαδή, και μόλις ένα ευρώ τόκος. Εάν κατέβαλε λοιπόν ποσό 731 ευρώ που αντιστοιχεί στην τοκοχρεωτική δόση από τον Ιανουάριο του 24 έως τον Ιούνιο του 26 που ξεκινάει η εφαρμογή, θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες ίσο με 7.440 ευρώ επιπλέον. Αυτό λοιπόν τώρα είναι το κέρδος του. Ναι. Αντί να το απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου, αυτό το ποσό αφαιρείται από τις δόσεις που έχει να καταβάλει και θα πληρώσει 255 δόσεις.
0: Γιατί έχουμε αναδρομική αναγνώριση της απόφασης.
1: Η αναδρομικότητα είναι το βασικό στοιχείο.
0: Μάλιστα.
1: Θα πληρώσει λοιπόν 255 δόσεις των 483 ευρώ, με την τελευταία δόση να ανέρχεται σε μόλις 266 ευρώ. Συνολικά ο δανειολήπτης, αντί να πληρώσει 74.852 ευρώ σε τόκους, θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ. Είναι η αναδρομικότητα που κάνει τη μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Υπολογίζεται πόσα χρήματα πλήρωσε ο δανειολήπτης παραπάνω από την έναρξη της ρύθμισης. Το ποσό αυτό αφαιρείται με απλά λόγια από το υπόλοιπο της οφειλής και μειώνει τις τελευταίες δόσεις του δανείου. Το δάνειο τελειώνει νωρίτερα με λίγα λόγια. Τώρα, δεν δίνεται αναδρομικότητα σε υποθέσεις που έχουν κλείσει ή έχουν κηρυχθεί έκτοκτες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί γίνεται αυτό? Είτε η οφειλή έχει αποπληρωθεί και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί, συνήθως με εφάπαξ αποπληρωμή του υπόλοιπου κεφαλαίου, είτε έχουν ήδη παραχθεί νομικά αποτελέσματα για τις δύο πλευρές εξαιτίας της μη καταβολής δόσεων για σειρά μηνών ή ετών. Ναι. Η αναδρομική επανεξέταση αυτών των υποθέσεων θα δημιουργούσε σοβαρή νομική και συστημική, λέει το Υπουργείο, αβεβαιότητα. Θα απαιτούσε να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας. Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου ο φιλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβληθεί σημαντικός αριθμός δόσεων, άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ. Και λογικό είναι, αφού δεν πληρώθηκαν, δεν υπάρχει αναδρομική επιστροφή. Αυτά είναι τα βασικά. Θα τα δούμε βέβαια στην πράξη. Υπάρχει ένα κόστος μεγάλο για τον Ηρακλή. Είναι γύρω στα 500 εκατομμύρια, εκτιμάται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σε βάθος 20 ετίας.
0: Ο Ηρακλής είναι ένα πρόγραμμα εγγύησεων.
1: Ακριβώς, το πρόγραμμα εγγύησεων Ηρακλής. Και υπάρχει και μια επιβάρηση γύρω στα 200 εκατομμύρια από την αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια θα πάει στη Βουλή, θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι πάνω στο αρχικό κείμενο της νομοθετικής διάταξης. Στην πράξη βέβαια υπάρχουν αντιδράσεις, όπως είπα και πριν, αλλά αυτό καθόλου δεν ενδιαφέρει τους δανειολήπτες. Θα δούμε αν θα τοποθετηθεί και η Τράπεζα της Ελλάδος σε αυτό το θέμα. Σε πρώτη φάση αυτή είναι η πρώτη εικόνα, να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Σε ευχαριστώ. Ναι. Δίνεται μια ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες με αυτή την ρύθμιση. Κλείνει ένα θέμα το οποίο έχει ταλανίσει χιλιάδες δανειολήπτες τα τελευταία χρόνια. Και είδομεν με λίγα λόγια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, νομίζω μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση για όσους είχαν μπει στον νόμο, απόφαση, συγγνώμη, για όσους είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη. Που γάλα οι τράπεζες σίγουρα δεν χάνουν, θα τα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Αυτή που είναι μεγάλη διαφορά είναι τι γίνεται με τους στόκους, τον τρόπο υπολογισμού και τη διαφορά. Καταλαβαίνω ότι θα σκεφτεί κάποιος, ωραία, και όσοι δεν μπήκαν στον νόμο Κατσέλη. Θα σας πω τη δική μου γνώμη, αλλά δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Εγώ γνωρίζω δύο περιπτώσεις οικογενειών που μπήκαν στον νόμο Κατσέλη και χαίρομαι πάρα πολύ που δεν ήμουν καμία από αυτές. Δεν είχα δάνειο, αλλά αν είχα θα προτιμούσα να είχα τη δουλειά μου και να μπορώ να το πληρώνω, παρά να περάσω αυτή την τεράστια οικονομική ταλαιπωρία που είδαμε, απολύσεις, ανεργίες και να μην βρίσκεις δουλειά και να πρέπει να πας να μπεις στον νόμο. Εν ολίγης, εάν δεν χρειάστηκε κάποιος να μπει στον νόμο Κατσέλη, μάλλον πρέπει να αισθάνεται χαρούμενος και ωραία και όχι να σκέφτεται γιατί μπήκανε οι άλλοι οι οποίοι θα χάνανε τα σπίτια τους. Γνώμη μου. Λοιπόν, όπως είναι πάρα πολύ ωραία όταν ανακοινώνεται ένα επίδομα να αισθάνεσαι ότι «Α, δεν πιάνω τα κριτήρια». Διότι λέει, ξέρω εγώ, οικογένεια με δύο παιδιά και με εισόδημα 35.000 μεικτά μπορεί να μπει στο επίδομα. Αν έχεις τα δύο τα παιδάκια και εισόδημα πάνω από 35, πρέπει να είσαι χαρούμενος που δεν το έχεις ανάγκη το επίδομα. Όχι, αχ, δεν με πιάνει και εμένα. Κάποτε είχα ένα γνωστό που είχε ανοίξει μια επιχείρηση και σιγά σιγά άρχισε να γκρινιάζει γιατί είχε μεγάλο ΦΠΑ. Πρακτικά γκρίνιασε γιατί πήγαινε καλά η δουλειά του. Και φυσικά γιατί δεν ήθελε με τίποτα να καταλάβει ότι το ΦΠΑ δεν είναι δικά του λεφτά. Το ΦΠΑ είναι λεφτά της πολιτείας στα οποία αυτός κάνει το μεσάζοντα. Ναι, λέω, το φάγα. Μην το τρώγες.

Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Αν θέλετε να στείλετε μηνύματά σας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber. Γράφετε Earth News Radio, ανοίγει ο δίπλος επικοινωνίας και στέλνετε το μήνυμά σας. Είναι η ιδέα μου ή πέρασε γρήγορα ο Ιούνιος? Δηλαδή ο χειμώνας δεν τζούλαγε με την καμία. Και ο Ιούνιος, ας που να πούμε καλό μήνα, μας τελειώνει.

στα αθλητικά το θέμα βέβαια είναι ο Μέση, ο οποίος έγινε μακράν ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής, μπλα μπλα και γκολ. Χθες έβαλε δύο, αφού έχασε και ένα πέναλτι. Βέβαια δεν το χτύπησε αυτός. Εννοώ ότι η τεχνική που ακολούθησε δεν ήταν αντίστοιχη του μεγέθους του.

και ο Εμπαπέ έβαλε άλλα δύο. Και συνεχίζουμε μέχρι να αρχίσουν τα νοκάουτ που έχουν εντελώς διαφορετικό ενδιαφέρον. Αλλά όσα παιχνίδια εγώ δεν έχω δει και λίγα, να πω την αλήθεια, ούτε και πολλά. Εντάξει, έχουν και νεκρά σημεία που έχει μια λογική, αλλά γενικά προσπαθούν πάρα πολύ κατά από αυτές τις δύσκολες συνθήκες της επιβάρυνσης που έχουν να παίξουν όλες οι ομάδες ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν παίζω στοίχημα, το βαριέμαι αφόρητα. Αν έπαιζα, θα έβαζα την ακτέλη φανταστού τετράδα.

Λοιπόν, πάμε για σύντομο δελτίο ειδήσεων. Βάζουμε ένα quiz, έτσι για να περνάει η ώρα σας μέχρι να επιστρέψουμε. Ποιος έχει αλλάξει πιο πολλούς ηγέτες, η Μεγάλη Βρετανία πρωθυπουργούς ή ο Παναθηναϊκός προπονητές τα τελευταία χρόνια?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ρυθμίση ανάσα για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Ανακάμπτει η ναύση πλοία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί το Brent, που βρίσκεται σε χαμηλό τριών μηνών, σταθερά πτωτική η τιμή της αμόλυβδης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων οδηγείται εντός της ημέρας ο καθομολογίαν δράσης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από την Κρήτη. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου μιλεί στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε 34 λεπτά μετά από τις 10 συντονισμένοι πάντως σε 105,8 στο ΕΡΤ News Radio. Με διάθεσε η Τίλα σήμερα η Ήρα. Ακούσαμε αυτό το βαθιστόχαστο στίχο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πάνω σε αυτό το τραγούδι το δεκάλογο, γιατί είναι και λίγο μεγάλο το νούμερο 10. Είναι κυρίες και κύριοι τα στοιχεία που έδωσε η Eurostat για το επίπεδο τιμών στα τρόφιμα, στα μη αλκοολούχα κτλ. Στην Ελλάδα και τα συγκρίνουν με την Ευρώπη. Ακούστε τι ωραία που τα πάμε. Τα ψάρια είναι 10,5% ακριβότερα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ελαιόλαδο που είμαστε χώρα παραγωγής είναι ακριβότερο 7,5% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα δημητριακά είναι 4,2% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τηλεπικοινωνίες πάμε πολύ καλά, 27% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα καύσιμα των αυτοκινήτων, 4,5% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κάτι ψηλοειδία σε διάφορα άλλα, δεν έχουν σημασία. Η ενέργεια, 11% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και είμαστε φτηνότεροι στην ένδυση και στην υπόδηση γύρω στο 6% και τα ξενοδοχεία μας κοντά στο 14% φθηνότερα από τους Ευρωπαίους. Αμα άσχημα, είδατε σε πόσους τομείς είμαστε καλύτεροι. Στο νούμερο 9 ο έλεγχος μαθαίνουμε ότι θα γίνει σαρωτικά στις φωλιοδομίες. Γιατί ως γνωστόν στις εφορίες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στο νούμερο 8 ο Στάρμερ, ο οποίος παραιτήθηκε σε δόσεις και με χρονοδιάγραμμα και από ό,τι λένε είναι η πρώτη φορά που ως πρωθυπουργός είχε ένα κάποιο σχέδιο. Έστω και αν δεν ενδιαφέρει τους Βρετανούς πολίτες. Στο νούμερο 7 ένας πολίτης στο Χολαργό προκάλεσε μια καραμπόλα. Κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του και προσπαθεί να φύγει παίρνοντας το λεωφορείο. Εντάξει, νομίζω ότι χρειάζεται να είσαι ειδικός για να καταλάβεις ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Διαφυγή με το πιο αργό μέσο μεταφοράς. Δεν τον λες και διάνοια. Στο νούμερο 6 η ΑΔΕ, η οποία λέει θα ψάξει και τις μεταφορές χρημάτων από γονείς σε παιδιά. Θα πείτε τώρα, γιατί δεν ψάχνει και το αντίστροφο από παιδιά σε γονείς? Γιατί μετά θα πρέπει να βρει τρόπο να συμπληρώνει αυτό τις συντάξεις. Στο νούμερο 5, έρευνα που λέει ότι το 80% των εφήβων έχει διάσπαση προσοχής. Και λέμε αυτό το στατιστικό στοιχείο που αφορά στους έφηβους, γιατί δεν έχουμε μετρήσει και τη διάσπαση των εκπαιδευτικών. Στο νούμερο 4, ο κύριος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής, βγήκε με το ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει με το ΠΑΣΟΚ. Είπε, με ΠΑΣΟΚ ξέρεις τι τρως, με Νέα Δημοκρατία, όχι. Γι' αυτό γιατί στην Ευρωβουλή η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε να εφαρμοστούν νέες γονιδιωματικές τεχνικές σε κάποια προϊόντα. Ο κύριος Φαραντούρης κατάλαβε οι γονιδιωματικές τεχνικές ότι είναι μεταλλαγμένα προϊόντα. Και έτσι ξεκίνησε ο καβγάς για το τι τρώμε. Ενημερωτικά να σας πούμε ότι σε αυτά τα προϊόντα που θα γίνει αυτή η γονιδιωματική τεχνική για να τα βελτιώσει, να έχουν λιγότερο νερό κτλ. Δεν περιλαμβάνεται το σανό. Το αφήνουν έτσι, όπως το γνωρίσαμε, το γευτήκαμε, το αγαπήσαμε. Στο νούμερο 3 ο κύριος Μπαρλάφας, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως ειδικός αστυνομικός αναλυτής. Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί μπροστά από τη λέξη αστυνομικός βάζουμε και το ειδικός, αλλά προφανώς ο ίδιος πιστεύει ότι υπάρχει και ανειδίκευτος αστυνομικός αναλυτής. Τέλος πάντων. Διαβάζουμε λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία συναδέλφων ότι οι αστυνομικοί στα Χανιά θα ζητήσουν την δίωξή του για διασπορά ψευδών ειδήσεων στην υπόθεση της Σταυρούλας που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της. Και αυτό γιατί έκανε κάποιους χαρακτηρισμούς τις πρώτες μέρες λέγοντας ότι είναι γκάφα της αστυνομίας που έχει χάσει τα ίχνη, κατά τη γνώμη του, τα ίχνη του δράστη. Και είπε μια φράση η οποία τελείωνε με λέγοντας το εξής: κάντε κάτι για να ξέρουμε πού στο διάβολο είναι.
Στην πραγματική ζωή, σε ελάχιστες μέρες η αστυνομία διαλεύκανε την υπόθεση με ομολογία του δράστη. Δεν ξέρω για τα νομικά θέματα, ας τα βρούνε, αλλά τα όσα είπε περί γκάφας δεν τα λες και η ειδική αστυνομική ανάλυση. Στο νούμερο 2 ερώτηση στον Ομπράντοβιτς. Έχετε 9 γερολίγκες, θα τις κάνετε 10? Απάντηση. Εγώ θα είμαι ικανοποιημένος αν τις κάνω Παναθηναϊκός 8. Ο σοβαρός ο coach από την πρώτη μέρα φαίνεται. Και στο νούμερο 1, οι πλατφόρμες με τα κινέζικα κυρίως, οι οποίες θα πληρώνουν δασμούς των 3 ευρώ αναπροϊόν, που μπορεί όμως υπό προϋποθέσεις να φτάνει και τα 9, 12, 15 και ούτω καθεξής. Θα πει κάποιος, καλά και γιατί να μην πληρώνουμε φθηνά αυτά τα φθηνά προϊόντα? Γιατί πληρώνουμε φόρους. Και καλό είναι να πληρώνει και ο έμπορος και να μην κάνει τον Κινέζο.

Πολύ σωστή η παρατήρηση ενός φίλου, ο οποίος δεν λέει το όνομά του. Αυτό λέει, κατάλαβες, ο Κινέζος έμπορος θα πληρώνει τους φόρους. Όχι, εμείς τους πληρώνουμε. Και επειδή δεν θα θέλουμε να τους πληρώνουμε, αυτά τα προϊόντα που τα βρίσκεις έτσι κι αλλιώς και εδώ, κανονικά με αποδείξεις και τα λοιπά, θα τα παίρνεις.

προσπερνά ότι τα μισά που παίρνει είναι για πέταμα. Αλλά αυτό, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να συμβεί και σε προϊόντα που τα βρίσκουμε ήδη στη χώρα μας σε μαγαζιά. Γενικά, συγγνώμη που το λέω, δεν μας συμφέρει καθόλου, γιατί όλοι θέλουμε να παίρνουμε φτηνά πραγματάκια. Αλλά συνήθως, ό,τι είναι φτηνό είναι μίας χρήσης. Δηλαδή, εγώ λέω απλά πράγματα τώρα, έτσι. Ένα, αυτά στα λάστιχα που παίρνεις τα πιστόλια για να βγάζει όταν ποτίζεις, ξέρω εγώ, τον κήπο σου, την αυλή σου πιο δυνατά. Υπάρχει λόγος που το ένα κάνει 10 ευρώ και το άλλο κάνει 3. Το 3 με το που το βάζεις δεν δουλεύει. Και 10 για να πάρεις το καλό, 13.

Λοιπόν, το καινούριο δίδυμο είναι ο κύριος Κερίδης με τον κύριο Δούκα. Σε μια συζήτηση ο κύριος Κερίδης είπε ότι είναι... ότι πολιτικολογεί αντί να κάνει το δήμαρχο ο κύριος Δούκας, ότι είναι στο πολιτικό περιθώριο, ότι είναι αποτυχημένος δήμαρχος και ότι αντί να καθαρίσει την Αθήνα που είναι άθλια, πολιτικολογεί. Ο κύριος Δούκας απάντησε ότι ο κύριος Κερίδης είναι στη διεκταγμένη υπηρεσία από την κυβέρνηση των Αρίστων και ότι εκφασίζει την πολιτική ζωή. Εντάξει, είναι ένα ερώτημα γιατί ο κύριος Κερίδης ασχολείται με το τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που σχολιάζουν και τα άλλα κόμματα, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι αρνούνται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως, εγώ νομίζω ότι όταν ο δήμαρχος της πόλης κατηγορείται από κάποιον, από πολίτη, απλό, δεν χρειάζεται, πολύτε περισσότερο από τον συνάδελφό του πολιτικό, ότι η Αθήνα είναι βρώμικη σε άθλια κατάσταση, πρέπει να απαντήσει σε αυτό και να του πει γιατί κάνει λάθος. Εκτός εάν δεν κάνει. Διότι μπορείς να πεις ότι η πόλη είναι καθαρή. Έλα όμως θα κυκλοφορήσει ο πολίτης σε 5 λεπτά κάτω στο δρόμο και θα δει αν είναι.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο. Είναι πύρο μετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πώς οι καιρικές συνθήκες συνδυάζονται με τις πυρκαγιές. Καλημέρα, κύριε Γιάνναρο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, από τη μικρή μου πείρα, γιατί λόγω της μεσογραφίας καλύπτουμε πολλές πυρκαγιές, εικάζω ότι καταρχήν έχει να κάνει με τα μποφόρ, έτσι, τους ανέμους.
1: Και όχι μόνο. Κοιτάξτε, η πυρομετεωρολογία είναι απλά ένας εξειδικευμένος κλάδος της επιστήμης μετεωρολογίας, όπου ασχολούμαστε πώς το σύνολο των μετεωρολογικών συνθήκων, όχι μόνο ο άνεμος, αλλά η θερμοκρασία, η υγρασία, η βροχή, το χιόνι, το πώς δομείται η ατμόσφαιρα καθ' ύψος, πώς όλες αυτές οι συνθήκες επηρεάζουν και τον κίνδυνο να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, αλλά και εφόσον εκδηλωθεί, πώς αυτή θα συμπεριφερθεί και πώς θα εξαπλωθεί.
0: Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο πρόβλημα ποιο είναι?

0: έχουμε είναι το να μην έχουμε έναρξη πυρκαγιών. Δυστυχώς.
1: Να μην έχουμε έναρξη πυρκαγιάς, λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Μου ακούγεται λίγο αυτονόητο. Όλοι αυτό δεν θέλουν να μην ξεκινάει μια πυρκαγιά.
0: Όλοι αυτό θέλουμε, αλλά δυστυχώς, αν δείτε τα στατιστικά ενάρξεων δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας, θα διαπιστώσετε ότι διαχρονικά έχουμε πάρα πάρα πολλές ενάρξεις. Και το 90% περίπου αυτών προέρχεται από κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα. Είτε μιλάμε για κάποια μέλη, όπως είναι κάρση καλλιεργείων, είτε μιλάμε για αστοχίες στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, είτε μιλάμε για εμπρισμό από πρόθεση.
1: Αυτή η μεταφορά του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, το λέω γιατί. Υπάρχουν οργανισμοί από πίσω που έχουν και τους σπόρους, υποτίθεται να το διαχειρίζονται. Ενώ έναν ανόητο που πάει και, ξέρω εγώ, και κάνει εργασίες με φωτιά δίπλα στο δάσος, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να τον ελέγξουμε. Ποιο είναι το μέρος της ευθύνης?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε διότι δυστυχώς δεν έχουμε, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, μία λεπτομερή βάση δεδομένων, η οποία να είναι φυσικά ελεύθερη διαθέσιμη για να μπορούμε να τη μελετήσουμε, σχετικά με τα αίτια έναρξη των πυρκαγιών.
1: Ξέρετε πάντως το ανέκδοτο που λένε για το Άγιο Όρος, το οποίο δεν ξέρω αν είναι ανέκδοτο, ότι δεν έχει φωτιές γιατί δεν έχει ρεύμα.
0: Θα μπορούσε να ισχύει. Για να μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί, ωστόσο, το απαραίτητο στοιχείο το οποίο μας λείπει είναι αυτή η λεπτομερής καταγραφή. Γνωρίζουμε και μαθαίνουμε από το εξαιρετικό έργο που κάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος ότι πολλές από τις πυρκαγιές ξεκινάνε από ανθρώπινη αμέλεια. Κάποιες από αυτές αποδίδονται και το γνωρίζουμε επειδή δημοσιοποιούνται τα στοιχεία και από το ηλεκτρικό δίκτυο. Ωστόσο, σήμερα που μιλάμε, δεν μπορούμε να πάμε να ανατρέξουμε σε μία βάση δεδομένων και να δούμε έστω και τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Από τις χίλιες πυρκαγιές που είχαμε, για παράδειγμα, πόσες ήταν οι κάψεις υπολοιμάτων καλλιεργιών, πόσες ήταν εμπρισμοί από πρόθεση, πόσες ήταν από το δίκτυο.
1: Κύριε Γιάνναρε, καλά, εδώ τις αποδίδεται μόνο στον εμπρισμό και καθαρίσαμε. Ενώ τουλάχιστον την ώρα που είχε μια πυρκαγιά, ακούσα αμέσως έναν αντιδήμαρχο, ένα δημοτικό σύμβολο κτλ. Να αρχίσει τη θεωρία συνωμοσίας. Βέβαια, διαφυσβήτητα, υπάρχουν πυρομανείς.
0: Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Με ακούτε,
1: έχουν συλληφθεί κατά καιρούς διάφοροι και όχι μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν και πυρομανείς.
0: Πράγματι. Ωστόσο, με ακούτε διστακτικό, διότι ξαναλέω.
1: Υπάρχουν στοιχεία.
0: Θα πρέπει να μιλάμε με στοιχεία. Αν είχαμε αυτή τη βάση δεδομένων, τα δεδομένα πιστεύω και είμαι βέβαιος μάλλον ότι τα έχει το πυροσβεστικό σώμα.
1: Λοιπόν, δηλαδή, κύριε Γιάνναρε, αυτό τώρα το καινούριο στοιχείο, νομίζω, τα τελευταία χρόνια είναι ότι ακόμα και δάση, ξέρω εγώ, τύπου ελατοδάση που βασιζόντουσαν στην υγρασία, πλέον είναι ξερά.
0: Ναι, είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο επισημάνεται και νομίζω ότι δεν το έχουμε καταλάβει και στη χώρα μας, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο. Θα θυμίζω ότι πριν από 2 χρόνια, εάν δεν κάνω λάθος, είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές, όχι μεγάλες και όχι πάρα πολύ έντονες σε ό,τι αφορά το πώς έκαιγαν, στη Βόρεια Ελλάδα και σε πάρα πολύ μεγάλα υψώματα. Είναι ένα στοιχείο εξαιρετικά ανησυχητικό και δείχνει ότι η φωτιά άρχιζε και μεταφέρεται και σε πιο μεγάλα υψόμετρα και σε δασικά οικοσυστήματα τα οποία δεν είναι συνηθισμένα στη φωτιά. Λέω δεν είναι συνηθισμένα στη φωτιά διότι τα δάση και οι δασικές περιοχές που έχουμε στην νότια Ελλάδα, στην Αττική για παράδειγμα, χαρακτηρίζονται από το ότι χρειάζονται τη φωτιά και για να αναπτύσσονται είναι συνηθισμένα στο να βιώνουν και καταστροφικές πυρκαγιές. Ωστόσο, όταν μιλάμε για δάση της Βόρειας Ελλάδας, είτε πλατήφυλλα είτε λατοδάση, αυτά τα οικοσυστήματα δεν είναι συνηθισμένα. Και δυστυχώς οι συνθήκες γίνονται τέτοιες που ευνοούν την εκδήλωση φωτιάς και σε αυτά τα υψόμετρα. Μπορεί για την ώρα να μην έχουμε καταστροφικά περιστατικά, ωστόσο η δική μου αίσθηση είναι ότι είναι ζήτημα κάποιων χρόνων να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε μεγάλες πυρκαγιές καταστροφικές, σαν αυτές που έχουμε δει στα νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη της χώρας μας.
1: Αυτοί έχουν και τεράστια δάση όμως, εμείς δεν έχουμε.
0: Ναι, κοιτάξτε.
1: Ξέρετε το άλλο ανέκδοτο με τον Αυστραλό και την περιουσία του?
0: Για πείτε το.
1: Ότι περπατάει 3 μέρες και ακόμα βρίσκεται στο χωράφι του.
0: Σωστό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν νομίζω ότι έχουμε συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο και φοβάμαι ότι θα βρεθούμε προεκπλήξεως κάποιο καλοκαίρι ότι θα κληθεί το πυροσβεστικό σώμα να αντιμετωπίσει πυρκαγιές που θα καίνε μεγάλα σε έκταση δάση της βόρειας χώρας σε μεγάλα υψόμετρα. Με ό,τι αυτό συνεπάγει.
1: Επειδή έχει αλλάξει, λέτε, είναι πιο ξερά τα δάση, έτσι.
0: Βεβαίως. Οι συνθήκες είναι πλέον πολύ πιο ευνοϊκές.
1: Κύριε Γιάνναρε,
0: τα δάση της Βόρειας Ελλάδας κρατούσαν υγρασία. Πλέον δεν κρατάνε τόσο πολύ υγρασία.
1: Φέτος νομίζω ήταν μια καλή χρονιά. Πάντως έριξε πολύ νερό, άρα βοηθάει. Αλλά γενικά, ναι, η στατιστική λέει

0: Έχουν αλλάξει συνθήκες. Πριν κλείσουμε, δύο πράγματα τα οποία νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι ότι, αν και πονάει λίγο την τσέπη των πολιτών, αυτός ο καθαρισμός των οικοπαίδων νομίζω ότι θα σώσει περιουσίες, δεν ξέρω για δάση, αλλά περιουσίες σίγουρα.
1: Ναι, δεν θα έπρεπε να έρθει καν το κράτος, το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν νόμος που να μας υποχρεώνει να καθαρίζουμε τις περιουσίες μας. Από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει να ζούμε δίπλα στο δασικό οικοσύστημα, θα έπρεπε μόνοι μας, γύρω από την περιουσία μας, να δημιουργούμε μια ζώνη άμυνας. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν η υποχρέωση.
0: Εντάξει, αφού δεν δουλεύει έτσι όμως, δουλεύει αλλιώς.
1: Είναι ζήτημα παιδείας. Mm-hmm. Σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και στο να έχουμε αποτροπή ενάρξεων. Γιατί ξέρετε, εκεί πέρα που υπάρχει δραστηριότητα ανθρώπων, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος. Γιατί κάποιος θα κάνει μπάρμπεκιου και θα ξεκινήσει ενδεχομένως να κάνει κάτι άλλο.
0: Μπορώ να σας πω, επειδή το έχω δει έτσι, δεν ξέρω, πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω καν πόσες. Επειδή πια έχουν χτιστεί σπίτια δίπλα σε δάση, η φωτιά στο δάσος, αφού βρίσκει ακαθάριστα οικόπεδα, φτάνει στα σπίτια. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάποιος έκανε μπάρμπεκιου, μπήκε η φωτιά στο δάσος. Και μετά δίπλα, σχεδόν δίπλα σε όλα τα δάση μας, εμείς έχουμε σπίτια. Και πλέον και κανονικά, δηλαδή αστικούς οικισμούς σιγά σιγά, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το δεύτερο. Ένα λοιπόν είναι ότι καθαρίζοντας αποτρέπουμε το να έχουμε ενάρξεις μέσα σε αυτές τις ζώνες μίξης, όπως τις ονομάζουμε. Και το δεύτερο είναι ότι καθαρίζοντας μειώνουμε την πιθανότητα μια φωτιά η οποία θα ξεκινήσει από μια δασική περιοχή και θα επεκταθεί προς τη ζώνη μίξης, να μπορέσει να μπει μέσα σε αυτή τη ζώνη μίξης.
0: Να ρωτήσω
1: είναι
0: και ένα τελευταίο.
1: Είναι θετικό, ωστόσο θα έπρεπε να είναι ζήτημα παιδείας, ξαναλέω.
0: Ναι, εντάξει, okay. Δεν είναι εύκολο. Όχι μόνο επειδή εδώ στην Ελλάδα, πουθενά στον κόσμο, έτσι. Όταν δηλαδή το κράτος έρχεται από πάνω, λειτουργούν καλύτερα όλα αυτά, αυτό εννοώ. Ναι. Το άλλο είναι το εξής. Ίσως είναι και θέμα ενημέρωσης που είπατε νωρίτερα και εσείς για διάφορα ζητήματα, αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, καλός ή κακός, έχουμε αφήσει να χτίζονται σπίτια μέσα σε δασικές περιοχές, ξεκάθαρα, δηλαδή με το μάτι, βλέπεις ότι υπάρχει δίπλα δάσος κτλ. Ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Και μέσα στο ίδιο οικόπεδο που έχει πάρει άδεια ένας ιδιοκτήτης, από τα 40 πεύκα να κόψει τα 20, τον αφήνουν να έχει άλλα 20. Τι ελπίδες έχει να μην καεί.
1: Αυτό δεν μπορώ να το πω.
0: Αυτό στο μάτι, είναι την έδωσε την απάντηση. Στο μάτι.
1: Κοιτάξτε, γενικά είναι καλό να έχουμε μια καλή ζωή. Θα ήταν μάλλον ιδανικό αν μην έχουμε χτίσει.
0: Ναι, αλλά διοχές. Πάει αυτό.
1: Δεν είναι πρόβλημα μόνο της Ελλάδας, είναι και γενικότερα στη Μεσόγειο.
0: Φυσικά,
1: οπότε νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη, παρότι λέμε συνεχώς ότι τα ζητήματα παιδείας είναι δύσκολα, να αποκτήσουμε παιδεία, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε μια πυρκαγιά, αυτή στο μάτι ήταν μια κατηγορία μόνη της, αλλά όταν έχουμε μια πυρκαγιά η οποία μπαίνει μέσα σε αυτές τις ζώνες μίξης, είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως και αδύνατο, και το πυροζωστικό σώμα να επιχειρήσει. Γιατί εκεί πέρα η νούμερο ένα προτεραιότητα είναι να απομακρυνθεί ο πληθυσμός για να αποφύγουμε το να έχουμε απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά σε περιοχές όπως είναι το Μάτι και άλλες περιοχές στην Αττική, αλλά και στη Χαλκιδική και σε άλλα μέρη, να μπορέσουμε να κινηθούμε εκεί πέρα μέσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν είναι δυνατόν να αναδιατάξουμε όλες αυτές τις ζώνες μίξης. Ωστόσο, ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσαμε να λάβουμε θα ήταν καταρχήν να αξιολογήσουμε την τροτότητά τους, να δούμε ποιος είναι ο κίνδυνος και να πάμε μετά να κάνουμε στοχευμένα μέτρα πυροπροστασίας. Φυσικά
0: λοιπόν,
1: όχι μέσα στο καλοκαίρι, αλλά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιάννη. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Σταθμοσκοπείο Αθηνών, ο κύριος Γιάνναρος. Δεν ξέρω με τα βεβαιότητα στην απάντηση, ξέρω επιστήμονες, θα σας λέω ένα παράδειγμα. Άνθρωπος που όντως είχε 40 πεύκα, πήρε άδεια να κόψει τα 20 και λέει στο δασαρχείο: αφήστε με να κόψω και τα άλλα 20 και πείτε μου 30 δέντρα να τα φυτέψω τώρα. Αλλά αφού τα βλέπω τα πεύκα, κουμπάνε πάνω στο σπίτι μου. Τι θα γίνει? Καλά, δεν μπορούσε να κλαδέψει χωρίς άδεια. Έγινε αυτό που φαντάζεστε. Έπιασε κάποια στιγμή φωτιά το βουνό και κάηκαν τα δέντρα και απείλησαν και το σπίτι του. Βέβαια, οι ειδικοί λένε ότι και η άποψη όπου καίγεται ένα πευκοδάσος να μην ξαναφυτεύονται πεύκα λένε ότι δεν είναι και πάρα πολύ καλή. Θέλει και αυτό λίγη σκέψη, αλλά σε γενικές γραμμές, ας πούμε, πρέπει να προσαρμόσουμε λίγο και τη ζωή μας. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι υπάρχουν περιοχές που έχουν έλατα ή κουμαριές τα οποία δεν πιάνουν εύκολα φωτιά και κατεβαίνει ο Αθηναίος με το δεντράκι να βάλει στην αυλή του το πεύκο. Το οποίο κάνει έξαλλου στους άλλους, λένε είσαι τρελός, έβαλες πεύκο μέσα στο χωριό και μετά δεν μπορείς να το κόψεις, θα σε κυνηγείς στο δυσαρχείο.

Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Μια τελευταία έτσι γνώμη να σας πω. Όσοι έχετε οικόπεδα και τα καθαρίσατε μόνοι σας, θα ήταν ο πόνος στο 50% αν είχε γίνει όσο ακόμα ήταν χλωρά. Δηλαδή και λίγο πριν το Μάη βγαίνουν με τα χέρια τα τραβάς. Τώρα που ξεραθήκανε. Εκπείρας κι αυτό. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η πλήρης καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σημείο αναφοράς της σημερινής κίνησης αποτελεί το φορτηγό πλοίο Όμικρον 8 υπό τη διαχείριση ελληνικής εταιρείας. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει, όπως πριν από τον πόλεμο έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Το Ιράν λέει ότι οι τεχνικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών, του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, καθώς και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μια κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάρ Γκέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Μετά το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας έχει διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτους ελίς με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κύριος Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική όπως τη χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς αλλά να υπάρξει ένας ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος η δημιουργία μιας αριστεράς που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ολονύχτη επιχειριστήθηκε σε δασική περιοχή στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη του Δήμου Καλαβρίτων για τη διάσωση 60χρονου πεζοπόρου, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, διεκομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων.
0: ο καιρός.
1: Τα μελτένια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Ξεκινάμε όπως πάντοτε με τα μηνύματά σας. Ο κύριος Μανιάτης λέει: Όσες φορές έχουν δημοσιευτεί επίσημα στοιχεία για τις αιτίες των πυρκαγιών, οι υποδομές της ΔΕΗ είναι στις πρώτες θέσεις. Ο κύριος Βασιλιάδης, η καταστροφή των βαρέων μηχανημάτων εξόρυξης λιγνίτη από μια παροπέουσα κυβέρνηση και πολύ σοβαρές συνέπειες αυτού του γεγονότος είναι ο κόσμο λέωνα και πιο ασταθή ενεργειακά δεν σας απασχολεί καθόλου εκεί στο δημόσιο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Ο κύριος Τσακυρόπουλος του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, λέει, το σχόλιο μας στην είδηση πως ένας Βρετανός πολίτης φυλακίστηκε επειδή καθάρισε ποταμάκι της περιοχής. Δεν ξέρω γιατί μιλάτε, μήπως σε προηγούμενη εκπομπή, μήπως καμιά φορά συμβαίνει να ακούτε κι άλλο ραδιόφωνο, δεν έχω ιδέα. Ο κύριος Καραγιάννης, είχα μαγαζί με ρούχα, λέει, αγόρασε τον παντελόνι 10 ευρώ, έπρεπε να το πουλήσω 17 με το ΦΠΑ, να βγάλω τα έξοδα, να τον αποδώσω κτλ. Και έλεγε ότι δεν κατάφερε να επιβιώσει. Τι να σας πω κύριε Καραγιάννη, εσείς ξέρετε καλύτερα τα εμπορικά ζητήματα. Γεγονός είναι ότι ο χώρος της ένδυσης είναι λίγο δύσκολος. Πάντως αγορά 10, πώληση 17, μου ακούγεται κάπως ασυνήθιστο. Συνήθως ξέρω ότι είναι πολύ παραπάνω η τιμή πώλησης από την τιμή αγοράς, ακριβώς επειδή μπορεί να μείνει το εμπόρευμα, μπορεί να αντικατασταθεί και ούτω καθεξής. Μάλιστα, λέει εδώ ο φίλος μας ότι εμείς χθες το είπαμε ότι ένας Βρετανός πολίτης φυλακίστηκε επειδή καθάρισε ποταμάκι της περιοχής. Ναι, είπε η συνάδελφος για έναν Ινδό ακτιβιστή που καθάρισε στην Ινδία ένα ποτάμι. Η Βρετανία, λέει η κυρία Μιράντα, έχει αλλάξει πιο πολλούς πρωθυπουργούς από ότι ο Παναθηναϊκός προπονητές. Κοιτάξτε, η Βρετανία έχει αλλάξει 7 πρωθυπουργούς σε 10 χρόνια. Νομίζω ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει περισσότερους αυτή τη δεκαετία. Λέγαμε νωρίτερα για τον δημοσιογράφο ο οποίος δηλητηριάστηκε από τα μανιτάρια που ο ίδιος μάζεψε και ήταν αυτός που είχε αποκαλύψει τη σχέση με την πρωταθλήτρια την Ολυμπιονίκη της ρυθμικής κολύμβησης του Πούτιν. Λέει ο κύριος Τρανταφυλλίδης, μήπως του τα μάζεψε η FSB, η πρώην ΚΚΜ. Κάτι τέτοιο λέει και ο κύριος Ανέστα της Θεσσαλονίκη.

0: Και πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, πάμε στην κυρία Κική Σονίδου. Η κυρία Κική Σονίδου είναι γιατρός, η οποία εργάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πρόεδρος της Ένωσης των Ελλήνων Επιστημόνων, που δεν είναι και καθόλου λίγη στη Μεγάλη Βρετανία. Τι κάνει, κυρία Σονίδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλο. Χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Επίσης. Λοιπόν, κύριε Σονίδου, ήθελαμε να ακούσουμε λίγο και τους πολίτες πώς βλέπουν όλες αυτές τις πολιτικές εξελίξεις. Γιατί δεν σταυρώνει θητεία ένας πρωθυπουργός, να την ολοκληρώσει τουλάχιστον? Γιατί υπάρχει όλη αυτή, νομίζω μπορεί κανείς να πει τη φράση, πολιτική ανεπάρκεια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καταρχήν, τα μεγάλα ζητήματα για τα οποία αμφισβητούν οι πολίτες τους πολιτικούς, ποια είναι? Οικονομία.
1: Κοιτάξτε. Βασικά, ναι, έχουμε τεράστιο οικονομικό θέμα και την αύξηση του πληθωρισμού. Δηλαδή, από το 2,2 πήγε στο 3,8, και ενώ ο αποπεμφθής πρωθυπουργός, γιατί αναγκάστηκε να παραιτηθεί, υποσχέθηκε πολλά προεκλογικώς, δεν κατάφερε να τα υλοποιήσει, και δεν ήταν μόνο αυτά. Η αλήθεια είναι αντικειμενικά, γιατί τα λέμε πολλά χρόνια, υπό διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις πολλές φορές. Μετά το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο πέρασε και περνάει μια τεράστια κρίση, από την οποία δεν είμαι σίγουρη, μετά από 20 χρόνια που διαβιώσει αυτή τη χώρα, ότι θα μπορέσει να ξεπεραστεί. Προέκυψαν πάρα πολλά προβλήματα, ο πληθωρισμός και η ακρίβεια και η υποτιθέμενη μείωση των φόρων που δεν ήλθε ποτέ και ξέραμε ότι δεν θα έρθει ποτέ.
0: Η υποτιθέμενη μείωση ήταν μια υπόσχεση, έτσι, ότι άμα βγει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πέσουν οι φόροι και ότι τα λεφτά που πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνουν νοσοκομεία, ακριβώς, σχολεία και υποδομές.
1: Καμία σχέση. Καμία
0: πόσα
1: σχέση,
0: νοσοκομεία πέρα... χτιστήκανε?
1: Κανένα. Κανένα, κύριε Καινούριο. Δεν μπορούμε να συντηρήσουμε νοσοκομεία, έχουμε. Προσωπικό δεν έχουμε. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο NHS. Μία από τις υποσχέσεις του Στάρμερ ήταν ότι θα κρατήσω το NHS και θα το φτιάξω και μετά την πανδημία.
0: Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, έτσι.
1: Έτσι, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, National Health System. Όπως λέμε εμείς, εσείς στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Περνάει τεράστια κρίση. Δεν είναι δυνατόν τώρα να κυρώνονται συνέχεια ραντεβού, να έχουν οι άνθρωποι τεράστιες αναμονές για να δουν γιατρό ή να κάνουν ένα χειρουργείο.
0: Τι αναμονές έχετε στη Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή, για το χειρουργείο?
1: Για ένα χειρουργείο μπορεί να είναι από 8-12 μήνες, μπορεί να είναι και 16, αναλόγως στην ειδικότητα.
0: Για να δεις γιατρό?
1: Για να δεις γιατρό, επίσης, από 8 μήνες ως 12 μήνες.
0: Και για να δεις ιδιώτη γιατρό, ποιο είναι το αντίτιμο?
1: Ιδιώτη, αν έχεις ασφαλιστική, δεν είναι τόσο
0: όχι,
1: μεγάλο
0: όχι.
1: Το διάστημα. Μπορεί να είναι μέρες ή μια-δυο εβδομάδες.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω. Γίνεται και εδώ, έτσι, όταν βλέπεις ότι το σύστημα αργεί, πας έναν ιδιώτη να πάρεις μια διάγνωση.
1: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Στην Ελλάδα πας, επιλέγεις όπου θέλεις να δεις, παίρνεις ένα τηλέφωνο, εμφανίζεσαι στο ιατρείο χωρίς ραντεβού και βλέπεις ιδιώτη. Εδώ δεν είναι τόσο απλό. Αν δεν έχεις ο ιδιώτης εδώ για να σε δει, χρειάζεται παραπεμπτικό γιατρού. Δεν εμφανίζεσαι από μόνος σου. Είτε αυτός θα είναι ιδιώτης GP, οικογενειακός γιατρός ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ή θα πρέπει να έχεις μια ασφαλιστική. Δεν είναι το ίδιο σύστημα όπως στην Ελλάδα. Λειτουργεί πολύ διαφορετικά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, στη Μεγάλη Βρετανία, εάν κάποιος έχει, ξέρω εγώ, ένα κατάγμα, δεν μπορεί να πάει σε ιδιώτη και να του πει θα σε πληρώσω εγώ ούτε η ασφαλιστική μου ούτε το ταμείο μου?
1: Όταν έχεις ένα κάταγμα θα πας στο επίγοντα, δεν θα πας για να πας
0: ένα διάστρεμα. Μην τσακωθούμε για την ασθένεια, την απορία.
1: Όχι, είναι πολύ πιο περίπλοκο το σύστημα. Μάλιστα. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια και μπάρια. Στην Ελλάδα λέει, θα πάω στο υγεία, στο ιατρικό, θα πάω στο ιδιωτικό και θα με περιθάλψουν. Δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι εδώ. Έχει μια δυσκολία. Είναι περίεργο το σύστημά μας, γι' αυτό και δεν είναι αρεστό.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, μια πορεία που προκύπτει είναι η εξής. Διαμαρτύρεστε για τον πληθωρισμό, για το σύστημα υγείας, και άλλα, στα οποία διαμαρτύρονται και χώρες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα φταίει αυτό, το Brexit.
1: Κοιτάξτε.
0: Δηλαδή και στην Ιταλία, άμα πάρουμε ένα συνάδελφό σας, τα ίδια θα πει.
1: Σαφώς. Κοιτάξτε όμως.
0: Θέλω να πω, το Brexit φταίει ή γενικά η πολιτική ζωή και η οικονομία?
1: Από εκεί ξεκίνησε. Δημιουργήθηκαν τεράστια θέματα, τεράστιες ελλείψεις σε πάρα πολλούς τομείς. Οι εισαγωγές πάγωσαν. Το ανθρώπινο μηδυναμικό που έρχονταν και παρήγαγαν έργο, ειδικά οι γιατροί. Ξέρετε πόσο δημοφιλείς ήταν οι γιατροί της Ευρώπης και από την Ελλάδα, πόσοι έρχονταν να δουλέψουν εδώ. Το κάνανε τόσο δύσκολο με τη βίζα, με τα χαρτιά, με τα sponsorship. Το καθιστούν αδύνατο. Μας είπαν ότι θα υπάρχει μια αύξηση στους μισθούς. Δεν έχουμε δει ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Από το 2021 μέχρι και το 2028 έχουν παγώσει οι μισθοί. Άρα έχει δίκιο ο κόσμος να διαμαρτύρεται. δεν έχουμε απλό ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μιλάμε για το επιστημονικό μόνο ανθρώπινο δυναμικό, μιλάμε για το εργατικό δυναμικό, το οποίο ήταν θεμελιώδους αξίας, όπως οι χτίστες, οι ηλεκτρολόγοι, ναι.
0: Οι τεχνίτες.
1: Ναι, υδραυλικοί, τεχνικό προσωπικό. Αυτοί δυστυχώς δεν μπορούν να έρθουν.
0: Κυρία Σονίδη, τώρα υποψιάζομαι ότι συμβαίνει το εξής. Ο Φάρατς και οι ομοειδιάτες του, οι οποίοι πρωτοστάτησαν με χαμηλά ποσοστά τότε οι ίδιοι, τα προσωπικά τους, τα πολιτικά, πρωτοστάτησαν στο να γίνει το Brexit. Έγινε το Brexit, αυξήθηκαν τα προβλήματα αντί να λυθούν, και αυτή η αύξηση των προβλημάτων φέρνει και αύξηση των δικών τους ποσοστών.
1: Φέρνει, θα σας πω, γιατί υπάρχει και με ένα πολύ μεγάλο σημαντικό θέμα που δεν το αναφέραμε πιο νωρίς, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα όπως με τις κατοικίες, με τα ενίκια κτλ. Αλλά είναι πολύ μεγάλες οι συζητήσεις και τα θέματα. Και
0: καλά, ναι, τα ενίκια στη Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή ακόμα εξακολουθούν ακόμα άνθρωποι να νοικιάζουν δωμάτια.
1: Απελπισία. Είναι απελπισία. Δεν προστατεύει πλέον ούτε τους ενοικιαστές ούτε τους αγοραστές. Και αυτό μπορώ να το πω και από ίδια πείρα, αγοράζοντας ένα σπίτι που υποτίθεται αυτοί που ήμασταν στην πρώτη γραμμή στην πανδημία θα είχαμε φοροαπαλλαγές, οι οποίες ξεχάστηκαν στην πορεία. Υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα ηθικής τάξης και όσον αφορά τις εισροές μεταναστών και λάθρα μεταναστών. Υπήρξε τεράστια αύξηση στους αριθμούς των. Των ανθρώπων που εισήλθαν στη χώρα και οι περισσότεροι παρανόμως. Ή αυτοί που είναι ετούντες άσυλο, πολιτικό άσυλο, ή έρχονται από εμπόλεμες χώρες ή από χώρες που έχουν, όπως ας πούμε, Παλαιστίνη, Ιράν. Έχουμε τεράστια θέματα με τους Συρίους, Αφγανιστάν, με Κούρδους. Αυτοί αποτελούν ένα διαχρονικό πρόβλημα. Όλοι αυτοί ζουν εις βάρος του κράτους, γιατί το κράτος τους βάζει σε ξενοδοχεία. Τους δίνει δωρεάν περίθαλψη, τους εξασφαλίζει καθημερινά το φαγητό και όχι μόνο. Πολλές φορές, οι περισσότεροι από αυτούς ζητούν επιδόματα. Και μπορώ να σας πω, ως εργαζόμενη του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και 13 μήνες, οι φυλακές είναι γεμάτες από πολλούς αυτούς που έχουν παραβατικές συμπεριφορές. Έχουμε τεράστιο θέμα εγκληματικότητας. Αν διαβάσετε τα αγγλικά site, έχουμε δολοφονίες καθημερινές. Προχθές την Κυριακή, ένα 17χρονο αγόρι σκοτώθηκε στο Battersea Park, μαχαιρώθηκε από έναν 14χρονο. Είναι αδιανόητα η βία, η έλλειψη κοινωνικής ασφάλειας, επαρκούς αστυνόμευσης. Είναι ζητήματα. Και το τεράστιο σκάνδαλο που έφερε στην επιφάνεια ο Ρο με το τράφικινγκ, το εμπόριο λευκής σαρκός ανήλικων κοριτσιών, βιασμούς από συμμορίες, τα gang rapes, κορίτσια που δεν ήταν μουσουλμανικής καταγωγής, κορίτσια που γεννήθηκαν μεγάλωσαν εδώ λευκής.
0: Ναι. Ας πω έτσι. Λέτε για ένα σκάνδαλο που αποκαλέστηκε πριν από μερικούς μήνες, έτσι, και το οποίο υπήρξε, νομίζω, μια σημαντική παράμετρος η συγκάλυψη από την αστυνομία στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς έγινε. Λοιπόν,
0: κυρία Σονίδου, λέτε λοιπόν ότι αυτό το κλίμα, εγώ το ακούω σε μια κοινωνική πολιτική της Βρετανίας. Εσείς λέτε όμως ότι είναι ότι οι Βρετανοί το βλέπετε ως επιβάρυνση των φορολογούμενων.
1: Όλα συνεισφέρουν και όλα συμβάλλουν μάλλον, και όσον αφορά τον Φάρατζ που είναι ο ακροδεξιός, ας πούμε. Γιατί ανέβηκαν τα ποσοστά του? Γιατί έλεγε δεν θέλουμε να έρχονται ξένοι στη χώρα μας που προκαλούν εγκληματικότητα, που ζουν εις βάρος μας, που είναι γεμάτα τα cancel home, που παίρνουν
0: πληθύματα
1: και είναι εις βάρος μας. Αυτή είναι η ουσία. Και τους υπόσχεται ότι αν εγώ έρθω στην εξουσία όλα αυτά θα εκλείψουν, θα σταματήσουν όλοι αυτοί που παίρνουν δωρεάν σπίτια, θα σταματήσουν όλοι αυτοί που δεν δουλεύουν. Και οι περισσότεροι, σας το λέω ευθέως ως γιατρός, γιατί το αντιμετωπίζω καθημερινά στο ιατρείο, δεν θέλουν να δουλέψουν πολλοί από αυτούς και παίρνουν βοηθήματα. Οπότε όλοι αυτοί ζουν.
0: Κυρία Σονίδη, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα της Βρετανίας. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα από τα προβλήματα, αλλά αυτό είναι.
1: Ξέρετε πόσοι άνθρωποι, πόσο μεγάλα είναι τα ποσοστά και πόσοι άνθρωποι δεν δουλεύουν και δεν παράγουν, αλλά ο φορολογούμενος πρέπει να καλύψει και τις δικές τους ανάγκες.
0: Και γι' αυτό λέτε ότι ανεβαίνει ο Φάρατς, ο οποίος τον είπα τα ακροδεξιό, νομίζω λόγω ότι είναι φασιστικός.
1: Είναι ακραίος. Είναι ακραίος. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό, δυστυχώς, πάρα πολλών ανθρώπων που κάναν και πορείες στο κέντρο του Λονδίνου, αν είδατε προσφάτως, οι οποίοι τους αναζητούν. Γιατί σου λέει, αν οι προηγούμενοι δεν μπορούν να μας προστατεύσουν και αυξάνει την εγκληματικότητα, υπάρχει ανηθικότητα, υπάρχει χρησιμοποίηση εμπόριο λευκής σαρκός, τα παιδιά κινδυνεύουν, στα σχολεία δεν είναι ασφαλή.
0: Υπάρχει αυτό το κλίμα στην κοινωνία, καταλαβαίνετε.
1: Υπάρχει αυτός ο προβληματισμός ο έντονος, οπότε το αντιλαμβάνομαι γιατί κάποιος θέλει δραστικές λύσεις και άμεσες λύσεις. Έχει πέσει πολύ. πολύ το, η ποιότητα ζωής και αυτό.
0: Νομίζω, κυρία Σονίδου, πάντως ότι έχει πέσει και η ποιότητα των πολιτικών.
1: Σαφέστατα.
0: Δεν υπάρχουν ηγέτες που έχει αναδείξει πάρα πολύ στη Μεγάλη Βρετανία με προσωπικότητα, οντότητα, αποφασιστικότητα. Δεν τα λύναν όλα, αλλά κάτι κάνανε. Εδώ τώρα είναι πολιτικοί οι οποίοι όχι μόνο δεν λύνουν τα προβλήματα, αλλά είναι οι ίδιοι πρόβλημα.
1: Δεν υπάρχουν, όπως είπατε σωστά, σημαντικές προσωπικότητες, δυναμικές, άνθρωποι που να είναι ικανοί να επιλύσουν τα προβλήματα της χώρας. Ο καθένας λειτουργεί περισσότερο προς ιδίων όφελος. Εγώ και οι στόχοι μου και τα προσωπικά μου συμφέροντα δεν λειτουργούν ομαδικά, δεν υπάρχει συνοχή. Όταν ο Πρωθυπουργός έχει πάνω από 100 βουλευτές και υπουργούς, 211 άτομα είπαν στο σύνολο, ο κ. Στάμερ, οι οποίοι του γύρισαν την πλάτη, καταλαβαίνετε ότι πώς θα κυβερνήσει μια πολιτική οντότητα αν δεν έχει συνοχή, αν δεν υπάρχει ενότητα, αν δεν υπάρχει κοινό όραμα, αν εσωτερικά έχουν τέτοια προβλήματα.
0: Μάλιστα. Κυρία Σονίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια χαρά. Κυρία Σονίδου, 20 χρόνια εργαζόμενος γιατρός, πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, αυτά που είπε για τους ξένους και τις αντιδράσεις και τα λοιπά, που είναι πάνω κάτω αυτά λέει συνέχεια ο Φάρατς, τα ίδια περίπου λέει και η Λεπέν και σε άλλες περιοχές, είναι ένας βασικός λόγος που ανεβαίνει πάντοτε η ακροδεξιά. Και είναι ένας βασικός λόγος που έχει αποφασίσει η Ευρώπη ότι πρέπει να ελέγξει τη ροή προσφύγων και μεταναστών και να υπάρχει μια σειρά, μια τάξη και όχι χάος και αναρχία, διότι παράγονται πολιτικά αποτελέσματα τα οποία αυτά είναι οι Φάρατζο Λεπενιστές. Κοιτάξτε τι ωραίος τύπος είναι ο Φάρατς. Είπε του κόσμου τα ψέματα, τις ανακρίβειες, τις, ό,τι δράκο μπορείτε να φανταστείτε έβγαλε την περίοδο του Brexit. Και τους έταξε τα πάντα. Πάνω κάτω τους είπε, άμα βγούμε θα λύσουν όλα μας τα προβλήματα. Όταν λέω πάνω κάτω, το είπε. Δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά. Συνέβησαν χειρότερα πράγματα για τη Μεγάλη Βρετανία. Και επωφελείται και από αυτό.

0: Η Δέσποινα Σιλιόπουλου είναι κοντά μας. Να δούμε γρήγορα και τις υπόλοιπες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Θες να ξεκινήσεις από τις τελευταίες που μου άρεσαν πιο πολύ?
1: Ποιες?
0: Από αυτές που μου πεις, τις τελευταίες, ποιες είναι?
1: Για το Μέρλιν. Να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε, ναι. Α, η Πάπια. Ναι.
1: Η Πάπια, η οποία έχει γίνει viral φορώντας μια μικρή φανέλα της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Καταρχήν να πούμε ότι.
0: Στο Μεξικό μια Πάπια την ντύσανε. Χωρίς να είναι μασκότ ή κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι, έχει γίνει όμως ανεπίσημα μασκότ. Είναι μια κυρία.
0: Θέλω να πω ότι προέκυψε από τη ζωή, όχι ότι το Μεξικό είχε μασκότ.
1: Όχι, όχι, δεν είχε καμία σχέση.
0: Η Πάπια περπάταγε στις διαδηλώσεις με τη φανέλα του Μεξικού και.
1: Η κυρία η οποία την έχει στην κατοχή της είναι μια κυρία που πουλάει νερά στους περαστικούς στο δρόμο. Λοιπόν, η Πάπια λοιπόν βρέθηκε στην πρωινή συνέντευξη τύπου της Προέδρου Κλάουντια Σέιμπαουμ.
0: Πρόεδρος του Μεξικού.
1: Ναι, περπάτησε στη σκηνή, στη θέση που βρίσκονται οι υπουργοί, έκανε και τα δικά της. Λοιπόν, η ιδιοκτήτριά της, η Κάρλα Γκόμες, δήλωσε ότι είναι τιμή να παρουσιάζουν στον κόσμο την όμορφη πλευρά του Μεξικού και είπε ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως και γίνει και επίσημα μασκότ, αποκομίζοντας κάποια χρήματα για να τα χρησιμοποιήσει για το γιο της που αντιμετωπίζει μια ψυχική ασθένεια.
0: Η κυρία που έχει την Πάπια.
1: Ναι.
0: Τι κάνει, τυπώσει μπλουζάκια. Μα δώσει δικαιώματα για την Πάπια.
1: Φαντάζομαι ότι
0: κάπως θα θέλει.
1: Λοιπόν, να πούμε για τη γαλλική αστυνομία, η οποία έπεσε τυχαία πάνω σε ένα κλεμμένο πίνακα του Πικάσο αξίας 13 εκατομμύρια, γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, έκανε έναν τυχαίο έλεγχο για ναρκωτικά και στα νότια προάστια του Παρισιού και βρέθηκε μπροστά σε έναν πίνακα, ένα πορτρέτο της Μαρίς Τερές Βάλτερ από το 1937. Ένας 37χρονος φύλακας εταιρείας αποθήκευσης έργων τέχνης συνελήφθη, παραδέχτηκε ότι αφαίρεσε τον πίνακα από την αποθήκη και ισχυρίστηκε ότι ήθελε να αποδείξει τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επίσης, εκτός από τον πίνακα, η αστυνομία βρήκε και 17 κιλά κάναβης, επώνυμα ρούχα αξίας περίπου 200.000 ευρώ και 7.000 ευρώ σε μετρητά. Τρία ακόμα άτομα έχουν συλληφθεί. Ο πίνακας φυλασσόταν για λογαριασμό μιας γυναίκας στη Σιγκαπούρη και έχει επιβεβαιωθεί ως αυθεντικός. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στην Ισπανία, όπου ο Πρωθυπουργός Σάντσες μάλλον αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά θέματα. Καταδικάστηκε σε 24 χρόνια φυλάκιση στο πρώην δεξί του χέρι για σκάνδαλος διαφθοράς στην πανδημία. Γιατί όταν κατά την περίοδο της πανδημίας έγιναν κάποιες συμβάσεις προμήθειας υγειονομικού υλικού που από ό,τι φαίνεται είχε άμεση ανάμειξη. Λοιπόν, επίσης να σου πω ότι
0: τι
1: πέρα.
0: Τι άμεσα, επιρρεμίζα. Φαντάζομαι. Ναι. Και έφαγε 24 χρόνια.
1: Ναι. Γι' αυτό. Λοιπόν, επίσης, ο αδελφός του κυρίου Σάντσες, χθες μιλούσαμε για τη γυναίκα του, η οποία πλέον δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα. Ο αδελφός του κυρίου Σάντσες, ο Νταβίτ Σάντσες, κατηγορείται ότι έλαβε θέση εργασίας που δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνον. Και ο Πρωθυπουργός βέβαια έχει δηλώσει ότι η οικογένειά του έχει βρεθεί στο στόχαστρο μιας οργανωμένης εκστρατείας πολιτικής και προσωπικής στοχοποίησης. Μπορεί να φτιάξει και φάντο όπως έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Και άλλη μια είδηση προλαβαίνουμε.
1: Να πούμε την Αριάννα Γκράντε.
0: Την Αριάννα Γκράντε.
1: Το τραγούδι λοιπόν που το Bye χρησιμοποιήθηκε από το Λευκό
0: Οίκο.
1: Bye. Χρησιμοποιήθηκε από το Λευκό Οίκο για ένα βίντεο στο TikTok διάρκειας 14 δευτερολέπτων που έδειχνε πράκτορες της ΑΕΣ να συλλαμβάνουν ανθρώπους. Η Γκράντε λοιπόν σχολίασε από κάτω ότι δεν θέλει η μουσική της να συνδέεται με τη βάρβαρη, επάνθρωπη και αποτρόπαιη ανοησία. Ο Λευκός Οίκος απάντησε μέσω εκπροσώπου ότι το βάρβαρο και το απάνθρωπο είναι εγκληματίες παράνομοι αλλοδαποί να βλάπτουν τους Αμερικανούς πολίτες. Να πούμε ότι η Αριάννα Γκράντε έχει εκφράσει και στο παρελθόν την αντίθεσή της εναντίον την αντίθεσή της
0: στο Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, θα τα ακούσουμε το τραγούδι λοιπόν της Αριάννα Γκράντε που χρησιμοποιήθηκε από το Λευκό Οίκο και η ίδια είπε ότι δεν θέλει. Αμέσως μετά το στείλει στον ειδήσιο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση για το δάνειο του νόμου Κατσέλη. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Για το Πακιστάν αναχώρησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την πλήρη εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν λέει ότι τεχνικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν υπό την υποπτία της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σημείο αναφορά στη σημερινή κίνηση αποτελεί το φορτηγό πλοίο Όμικρον 8 υπό τη διαχείριση ελληνικής εταιρείας. Κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί το Brent που βρίσκεται σε χαμηλό τριών μηνών, σταθερά πτωτική τιμή της αμόλυβδης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Αυτό είναι το τραγούδι της Ariana Grande, κυρίες και κύριοι, το οποίο έπαιξε ο Λευκός Οίκος σε ένα βιντεάκι που έδειχνε το Άσης να διώχνει κόσμο. Η ίδια αντέδραση, είπε δεν θέλουν να το παίζουν. Εντάξει, και εμείς αρκετά τα ακούσαμε. Πάμε στο επόμενο.

0: Από σήμερα, αν θέλετε, μπορείτε να λάβετε μέρος σε ένα κυνήγι το οποίο ξεκινά. Είναι το κυνήγι του Λαγοκέφαλου. Γίνεται πανελλήνιος διαγωνισμός ψαρέματος. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Καρποδίνη. Είναι εκ των διοργανωτών. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Καρποδίνη?
1: Καλημέρα, μια χαρά είμαστε.
0: Έχει ξεκινήσει εδώ και τρεις μέρες, μάλλον, ο διαγωνισμός.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει από το Σάββατο. Με πάρα πολλές συμμετοχές. Δεν περιμέναμε ότι θα έχει τέτοια ανταπόκριση. Η σελίδα μου στο Facebook μέσα σε τρεις μέρες έχει κοντά 2 εκατομμύρια προβολές. Οι συμμετοχές είναι πάνω από 500. Όσες πρόλαβα πριν μπλοκάρει το Facebook μου να μετρήσω.
0: Να σας πω, εσείς είσαστε στη Ρόδο, ε?
1: Ναι, στη Ρόδο.
0: Ωραία, και έχετε από όλη την Ελλάδα συμμετοχή?
1: Από παντού, από όπου μπορείτε να φανταστείτε, πράγμα το οποίο δεν το περίμενα ούτε εγώ. Δεν περίμενα να μου στείλουν από Θάσο, από Χίο.
0: Και πώς το τώρα, εγώ ας πούμε, πείτε ότι ψαρεύω εδώ στην περιοχή, ναι, και έχει και Αττική θάλασσα, όπως ξέρετε. Πώς, και πρέπει να σας στείλω μια φωτογραφία?
1: Απλώς μια φωτογραφία.
0: Και πώς ξέρετε ότι αυτή που θα στείλω σήμερα δεν είναι ο ίδιος που έπιασα χθες?
1: Μάλιστα, γι' αυτό λοιπόν το λόγο.
0: Προσέξτε, επειδή κάνετε διαγωνισμό, η όρη συμμετοχής, έτσι, και η φερογιότητα είναι το α και το ω.
1: Ναι, κάνουμε ένα διαγωνισμό στην οποία το ξεκινήσαμε κάπως διαφορετικά και τώρα γίνεται εντελώς, αλλάζει εντελώς μορφή. Βέβαια, κάνω κάποιες κινήσεις όχι για τον για το διαγωνισμό, κάνω κάποιες κινήσεις γενικότερα. Αναπτύσσω ένα site για να μπορούν να δεχθεί όλα τα δεδομένα, να πτήσω μια εφαρμογή.
0: Κύριε Καρποδίνη, όντως τώρα, πώς το διασφαλίζετε ότι δεν στέλνει κάθε μέρα ένα στο ίδιο ψάρι που έπιασε χθες?
1: Αυτό ακριβώς. Αναπτύσσω μια εφαρμογή η οποία θα είναι έτοιμη μέσα στην εβδομάδα, η οποία θα τραβάει δεδομένα από το κινητό. Όταν τραβάς φωτογραφία με το λαγοκέφαλο, θα αντλεί στοιχεία από το κινητό με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τι καιρό είχε, τι φάση σελήνης είχε εκείνη την ώρα, από ποια περιοχή είναι, ατμοσφαιρική πίεση, τα πάντα, πάρα πολλά δεδομένα, τα οποία θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε, να τα βάλουμε σε σελίδα μας, να κάνουμε μια χαρτογράφηση.
0: Λοιπόν, να σας πω, έχει και δώρα.
1: Ναι, προσπαθούμε όσο μπορούμε να μαζέψουμε μερικούς χορηγούς, δωράκια, ο καθένας ό,τι μπορεί προσφέρει. Κάνουμε κάποιες κληρώσεις κάθε εβδομάδα γιατί θα διαρκέσει μέχρι 30 Αυγούστου. Εντάξει, πιο πολύ είναι ηθική ικανοποίηση για τον ψαρά.
0: Ετήθηκε. Από ό,τι έχω καταλάβει, όλοι μπορούν να ψαρέψουν λαγοκέφαλο. Δηλαδή, μόλις δει δόλωμα, πάει και ορμάει.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο, ναι.
0: Να σας πω, έχετε μέχρι τώρα αποτέλεσμα του τριημέρου των επιδόσεων?
1: Σας είπα, όσα πρόλαβα να μετρήσω ήταν γύρω στις 300 φωτογραφίες, 400 φωτογραφίες, κάπου εκεί.
0: Οι φωτογραφίες, ας πούμε, ότι είναι 300, οι λαγοκέφαλοι πώς είναι?
1: Παραπάνω, γιατί έχει και φωτογραφίες που έχει μέσα 15 λαγοκέφαλους.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να φτιάξετε πιο καλά την πλατφόρμα, να κρατάει γρήγορα στατιστικές, θα σας χρειαστούν.
1: Ναι. Αυτό ετοιμάζεται τώρα αυτή την εβδομάδα. Είναι με δικά μου έξοδα, είναι ατομική πρωτοβουλία όλο αυτό που κάνω. Εμείς δεν ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να καθαρίσουμε τη θάλασσα και πιστεύω ούτε και με τα μέτρα που λαμβάνονται τώρα θα έχει αποτέλεσμα. Είναι ένα ψάρι.
0: Σε μέτρα. Καταρχήν δεν έχουν ληφθεί μέτρα. Το ληφθούν με το καλό.
1: Ακόμα,
0: κοιτάξτε, στην Κύπρο πάντως, επειδή μας ακούγει ο κόσμος που εφαρμόζεται, οι ψαράδες λένε ότι ναι, δεν τον εξαφανίσαμε, αλλά τον περιορίζουμε.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αυτό που έτσι λίγο που άκουσα τα μέτρα περίπου σε μια συνέντευξη που είχα μαζί με τον κύριο Πρωτοψάλτη, είναι ότι θα γίνει σε ορισμένα σημεία της Ελλάδος που υπάρχει πρόβλημα και για ορισμένο χρόνο. Πράγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι λάθος, γιατί δηλαδή θα περιμένουμε να γίνει το ίδιο πρόβλημα και στην υπόλοιπη Ελλάδα για να ασχοληθούμε με την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Τα μέτρα, τα επίσημα, όταν ανακοινωθούν, περιλαμβάνουν και καύση σε ειδικούς κλίβανους, ακριβώς επειδή είναι τοξικό.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα όλοι αυτοί που πιάνουν τους λαγοκέφαλους, τι τους κάνουν μετά?
1: Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε για μικρές ποσότητες, δεν μιλάμε. Δηλαδή, το να πιάσεις ένα-δύο ψάρια και να τα απορρίψεις στα σκουπίδια, δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο και τραγικό θέμα διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα να γίνει. Εκεί μιλάμε για ποσότητες, μιλάμε για τόνους ψαριών.
0: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά μιλάνε. Είχα ακούσει έναν οικολόγο που έλεγε ότι αν όμως το πετάξει το ψάρι στα σκουπίδια και πάει και το φάει η γάτα, αφού είναι τοξικό το ψάρι, μπορεί να πεθάνει.
1: Πιστέψε με, δεν το πλησιάζει ούτε η γάτα, ούτε ο γλάρος, ούτε τα πτηνά, ούτε ο σκύλος. Επειδή το ψαρεύουμε, το πρώτο που έπιασα εγώ στη Ρόδο ήταν το 2004. Mm-hmm. Επειδή το ψαρεύουμε, το έχουμε ρίξει σε γάτες και δεν το τρώει, δεν πλησιάζει. Γλάρος που έχουμε πιάσει από σκάφος και έχει πάει γλάρος πάνω. Πάει να τον πιάσει, βλέπει τι είναι και το αφήνει. Δηλαδή είναι τρομερό. Το ξέρουν πλέον η φύση πώς να ανταποκριθεί.
0: Λοιπόν,
1: αυτό που πιστεύω εγώ ότι θα είναι σαν πιο αξιόλογο μέτρο είναι να προστατεύσουμε όσο μπορούμε τους φυσικούς θηρευτές. Δηλαδή την ζαργάνα, τις χελώνες μας εννοείται.
0: Και η χελώνα τον τρώει το λεγοκέφαλο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα, και η ζαργάνα.
1: Η ζαργάνα και ο κυνηγός. Εγώ ανοιχτά μάλιστα είπα ότι θα πρότεινα να απαγορευτεί και η ελίευσή τους. Αυτά τα δύο είδη τουλάχιστον που ξέρουμε και έχουμε αποδείξεις ότι τρώνε το γόνο από τα λαγοκέφαλα.
0: Στη ζαργάνα λέτε και στο κυνηγό.
1: Ναι, ναι. Η φύση θα κάνει μόνο.
0: Συγγνώμη, η ζαργάνα τι είναι για σου. Ποιος ψαρεύει ζαργάνα.
1: Τη γαριτή την τρώνε τη ζαργάνα.
0: Αυτό που είναι σαφίδι δεν είναι η ζαργάνα.
1: Ναι. Τηγανιτό το τρώνε. Λοιπόν, η φύση θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Εμείς απλώς με όλες αυτές τις δραστηριότητες και κρατικά και εμείς αυτό που κάνουμε είναι απλά να βοηθήσουμε ένα κομματάκι να γίνει πιο γρήγορα, να έρθει πιο γρήγορα η ισορροπία της φύσης.
0: Και ενισχύεται τον ανταγωνισμό, τον αθλητισμό.
1: Βέβαια.
0: Είναι αθλητισμό στο ψάρεμα.
1: Εννοείται. Εμείς ψαρεύουμε αθλητικά και ψαρεύουμε και με τακτικές αθλητικές, δηλαδή χρησιμοποιούμε δολώματα, χρησιμοποιούμε μεταλλικά δολώματα, πέσκα σπορτίβα λέγεται στην Ιταλία, και το έχουμε έτσι...
0: Αθλητικό ψάρι λέτε αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, αν επιμένετε είναι αθλητισμός. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ευχόμαστε και καλή διασκέδαση. Γιατί εντάξει, τώρα αυτό είναι διασκεδαστικό, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και επειδή πολλοί έχουμε τρομάξει με το λαγοκέφαλο, θέλουμε να το δούμε και αυτή την παράμετρο. Είδα ένα βιντεάκι για να κλείσουμε, το οποίο είχε τραβηχτεί πριν πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Που ένας λαγοκέφαλος ήταν έξω στην ακτή. Και πήγαινε ο κόσμος δίπλα του και γέλαγε με τα παιδάκια του, με όλα κτλ. Μέχρι κάποιος να βάλει το δάχτυλό του στο στόμα, δεν είχε πειράξει κανέναν. Τώρα, ναι. Άμα του βάλεις και το δάχτυλο στο στόμα, εντάξει, θα το φάει.
1: Εννοείται, ναι. Σημαντικό είναι να μην τα ταΐζουμε, να μην τα προσελκύουμε κοντά μας.
0: Βλέπω όμως ότι οι ολιόμενοι δεν φαίνεται να κινδυνεύουν. Δηλαδή, αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικό βίντεο που ήταν στους 4 πόντους, 5 έτσι, στα ρηχά.
1: Είναι ένα ζωντανό.
0: Δεν πείραξε κανένα. Δηλαδή, εντάξει, και αρχίσαν το χαϊδεύαν από εδώ, από εκεί. Πάει ένα, βάζει και το δάχτυλο μέσα. Του λέει σε ευχαριστώ για το μεζέ. Να είστε καλά, για χαρά, καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.

θα ήταν σκόπιμο, λέει η κυρία Βάινα, να συγκρίνουμε το Ηνωμένο Βασίλειο μάλιστα χωρίς Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, σε θέματα όρους, πληθωρισμός και ακρίβεια. Ναι, και αν το κάνουμε αυτό, τι θα γίνει.

Οι συγκρίσεις με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι πάρα πολύ σχετικές και ειδικά με μέσους όρους και δεν είναι καθόλου απλές.

0: Το θέμα είναι, μας φτάνουν μας τα λεφτά να περάσουμε το μήνα. Αυτό είναι στο τέλος της ημέρας. Τώρα τα υπόλοιπα και οι πολιτικοί πολύ συχνά χρησιμοποιούν την Ευρώπη για να πούνε, ξέρω εγώ, ας πούμε, ότι η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα είναι η ίδια με την τάδε χώρα. Στην οποία τάδε χώρα όμως ο βασικός μισθός είναι δύο φορές πάνω από την Ελλάδα. Ή ας πούμε για παράδειγμα σου λέει ότι το λάδι στην τάδε χώρα είναι πολύ πιο φθηνό από την Ελλάδα. Αλλά το συγκεκριμένο λάδι εμείς μπορεί να μην το βάζαμε ούτε σε ξεμάτιασμα. Είναι σχετικά όλα αυτά και γενικά οι συγκρίσεις θέλουν να εξετάσεις πάρα πολλές παραμέτρους και επειδή κάνεις τις εξετάσεις είναι ότι τις χρησιμοποιούμε για να κρύψουμε μια αλήθεια. Μέχρι τώρα εγώ αυτό το συμπέρασμα έχω βγάλει, μπορώ να κάνω και λάθος όμως. Καλημέρα στον κύριο Κορκίδη, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Εταιρείου Πειραιά. Τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλά, δόξα τω Θεώ. Παλεύουμε, λοιπόν, με τα χειρία, με την ακρίβεια.
0: Ξεκινάμε με τα τρίευρα, έτσι, από εδώ και πέρα, στις ξένες πλατφόρμες που κυρίως βέβαια...
1: Τα τρίευρα, τι ακριβώς θα γίνει, αν και είναι ένα τέλος, δεν είναι δασμός τα 3 ευρώ, έστω και αναείδος στα μικροδέματα αξίας μέχρι 150 ευρώ, και έτσι αν θα μπορούσα να βάλω ένα τίτλο, θα έλεγα δεν άρκουν τα 3 ευρώ.
0: Δεν θα είναι αποτρεπτικά, λέτε?
1: Δεν θα είναι αποτρεπτικά για την...
0: Βέβαια διάβαζα ότι δεν είναι τρία, έχει να κάνει και με τα ίδια, οπότε στην ίδια παραγγελία μπορεί να αυξηθεί αρκετά η επιβάρυνση.
1: Βεβαίως, κάθε είδος το οποίο έχει και είναι σε, σε άλλο τελωνιακή ταρίφα, χρεώνεται με 3 ευρώ. Δηλαδή αν έχουμε ένα παντελόνι, ένα μπλουζάκι, παπούτσια και μια τσάντα, είναι 12 ευρώ. Είναι 3 ευρώ για το κάθε είδος. Αλλά ξέρετε κάτι, επειδή οι κινέζικες πλατφόρμες πουλάνε 70% φτηνότερα από ό,τι μπορεί να βρει ένας καταναλωτής Ευρωπαίος, θα πω εγώ, όχι Έλληνας, σε ένα κατάστημα φυσικό ή ακόμα και διαδικτυακό, αλλά ευρωπαϊκό ή ελληνικό, θα απορροφήσουν αυτά τα 3 ευρώ.
0: Βέβαια θα σας πει τώρα ένας καταναλωτής, κύριε Κορκίδη, ότι άμα πουλάει 70%

0: τζίρο σε μια ελληνική επιχείρηση που εργάζονται αρκετοί Έλληνες. Αυτά τα λεφτά δεν μένουν λοιπόν στην ελληνική οικονομία, φεύγουν στο εξωτερικό και χάνονται και άλλα 250 περίπου εκατομμύρια από δασμούς, από ΦΠΑ και από οτιδήποτε άλλο θα εισέπρατε το ελληνικό κράτος. Άρα αν αυτό το 1 δισεκατομμύριο το οποίο το δίνουμε σε μια τρίτη χώρα πραγματικά είναι η λύση στο να μας ίσως και λύσει το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και τις καταναλωτικές μας ανάγκες, εντάξει, το καταλαβαίνω. Το ακούω, το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το δεχτώ βέβαια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, απάντηση σε αυτό υπάρχει.
0: Απάντηση
1: δηλαδή πώς θα γίνει και εμείς να μην αγοράζουμε 70% ακριβότερα και εσείς να είστε χαρούμενοι.
0: Λοιπόν, κοίταξε, αυτό είναι μια στρατηγική, έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μια στρατηγική της Κίνας. Είναι China to consumer, C2C. Η Κίνα θέλει να πουλάει, θέλει να παράγει, να εξάγει, να εισάγει Κινέζο σε κάποια άλλη χώρα εκτός Κίνας, mm-hmm. να πουλάει ο Κινέζος, να αγοράζει ο Ευρωπαίος. Αυτή είναι η πρακτική και η στρατηγική της Κίνας. Δεν μπορεί κανείς πραγματικά να την αντιμετωπίσει. Και είναι και δύο βήματα μπροστά, γιατί ακόμα και τα 3 ευρώ να γίνουν 3% δασμοί με ΦΠΑ και οτιδήποτε άλλο, έχουν ήδη αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες δημιουργήσει μεγάλες αποθήκες σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα αυτό που σας είπα, να παράγει, να εξάγει, μάλιστα. να εισάγει, να πουλάει.
1: Μπορεί να είναι η ποιότητα μία απάντηση σε όλα αυτά, γιατί ας πούμε...
0: Η ποιότητα πάντα είναι σε ένα θέμα το οποίο είναι αντικείμενο συζήτησης, όμως να ξέρετε ότι παράγουν ό,τι του ζητήσεις. Δηλαδή αν θέλεις μέτρια ποιότητα και χαμηλότερη τιμή, θα στο παράξουν. Εάν θέλεις καλή ποιότητα, θα στην παράξουν. Πλέον έχουν το know-how να μπορέσουν να σου προσφέρουν.
1: Όχι, νομίζω και έχουν βελτιώσει και την ποιότητα, αλλά εγώ μιλάω και για αυτά τα προϊόντα, τα πολλά που αγοράζονται τις πλατφόρμες. Ναι. Είναι τα φτηνιάρικα τώρα στην πραγματικότητα, έτσι.
0: Είναι γεγονός ότι πάρα πολλά προϊόντα που έχουν περάσει από έλεγχο έχουν κριθεί ακατάλληλα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο, ότι συγκεκριμένα το 65% είναι μη ασφαλή προϊόντα. Και επίσης το 80% είναι υποτιμολογημένα προϊόντα. Δηλαδή με χρήση παραπλανητικών εκπτώσεων καλύπτουν όλες αυτές, όλα τα μεταφορικά και οτιδήποτε άλλο για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τον καταναλωτή. Έχουμε δει ότι είναι επιθετική η στρατηγική η οποία ακολουθούν. Από εκεί πέρα, αν θέλουμε το 1 από τα 5 ευρώ που χαλάνε οι Έλληνες να πηγαίνει στην Κίνα, με γεια μας, με χαρά μας. Αν θέλουμε μία στις 3 αγορές που γίνονται διαδικτυακά να είναι από την Κίνα, επίσης με γεια μας, με χαρά μας. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, θα πρέπει να τα δούμε λίγο διαφορετικά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πετρόπουλε. Να είστε καλά.
1: Αυτά, κυρίες και κύριοι, για το 3 ευρώ, το οποίο δεν είναι, έχει να κάνει ανατελωνιακή ταρήφα, μας το είπε ο πρόεδρος. Οπότε είναι 3 ευρώ αν πάρεις παντελόνια, το ένα πακέτο, αλλά αν πάρεις μπλουζάκια είναι άλλα 3 ευρώ και πάει λέγοντας.

Η Πορτογαλία 8 η ώρα παίζει με το Ουσμπεκιστάν και η Αγγλία στις 11 με την Γκάνα. Δύο το πρωί, Παναμάς Κροατία και 5 τα ξημερώματα, Κολομβία Κονγκό. Λοιπόν, ο Ρονάλντο τώρα πρέπει να πάρει και το αίμα του πίσω. Τον έχει ξεπεράσει πάρα πολύ σε εντυπώσεις ο Μέση και στην αποτελεσματικότητα μέχρι τώρα. Ο οποίος δίνει ένα ρεστά. Εντάξει, του κάθονται και φάσεις, αλλά τώρα έχει βάλει 5 γκολ η Αργεντινή και τα έχει βάλει και τα 5 ο Μέση και τα έχει βάλει. Από τα 5 τα 2 είναι γιατί είμαι ο Μέση και θέλω να βάλω γκολ. Και τα υπόλοιπα είναι με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συμμετοχή στη φάση, με τα πόδια του να τα βάλει στη φωτιά.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είναι αυτή την ώρα στο Οδείο Αθηνών. Γίνεται μια εκδήλωση για τη μετάβαση στο κτηματολόγιο, όπου ελπίζουν όλοι ότι θα υπάρχει μια εποχή ταχύτητας και μια εποχή διαφάνειας. Λειτουργεί τέλεια το κτηματολόγιο? Όχι, δεν λειτουργεί τέλεια, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την περίοδο που δεν είχαμε κτηματολόγιο. Εγώ, να πω την αλήθεια, το μόνο που δεν καταλαβαίνω καθόλου, αλλά μπορεί να έχει ένα λόγο που γίνεται, είναι το εξής. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπόρεσαν να δηλώσουν στην ώρα τους για διάφορους λόγους ο καθένας. Γιατί, ας πούμε, υπάρχει σε μια πολυκατοικία να μην έχει δηλωθεί ένα διαμέρισμα και να έχουν δηλωθεί όλα τα άλλα, να υπάρχουν συμβόλαια κτλ. Γιατί κάνουμε δίκη, γιατί πέραν 2 χρόνια. Γιατί δεν πληρώνει ένα πρόστιμο αυτός που το έκανε, να πάει τώρα στο κτηματολόγιο να το δηλώσει, να προχωρήσει τη διαδικασία, μπορεί να θέλει να το πουλήσει, που είναι και μια, να είναι κλειστό και να το ανοίξει και ούτω καθεξής.

Ο κύριος Παπασταύρου πάντως είπε ότι είναι ένα βήμα το κτηματολόγιο, ότι θα ακολουθήσουν και άλλα, διότι υπάρχει ένας αόρατος φόρος στην ιδιοκτησία και αυτός είναι η πολυνομία. Και ότι θα ακολουθήσει μια γενιά μεταρρυθμίσεων για την ιδιοκτησία και τις επενδύσεις στο και το χωροταξικό σχεδιασμό.

Καλά, βέβαια εδώ συζητάμε μια στον τεράστιο μπάχαλο πριν από το κτηματολόγιο. Το τι ιστορίες έχουν ακουστεί από ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να εντοπίσουν τις περιουσίες τους και δεν τις εντοπίζανε με τίποτα. Ξέρω εγώ, την είχαν πάρει από τους γονείς τους. Υπήρχε περιουσία η οποία είχε ως εξής. Την αγοράζει αυτός που την αγοράζει, κάνει μια σύμβαση και ένα πρόχειρο συμβόλαιο με τον πολιτή, τον ξοφλάει σε 5 χρόνια όπως είχαν συμφωνήσει, θυμάστε, κόπεδα με δόσεις. Και δεν πήγε ποτέ μετά, ποτέ να κάνει τα συμβόλαια. Αυτός που το πούλησε του λέει δεν το συζητάω, είναι δικό σου. Αυτός που το αγόρασε ξέρει ότι είναι δικό του και δεν πήγε να κάνει τα συμβόλαια. Έτσι κάνανε παλιά.

Λοιπόν, και με αυτό το χαριτωμένο φάκι τραγουδάκι, μας πάει μέχρι το δελτίο, μας πάει, να σας αφήσουμε. Ο Γιάννης Πρίντες με τη Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίσαν τον ήχο, η Ρα Πανανίδου διάλεξε τη μουσική, η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λούζα Μαρεβελάκη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο.

Ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας. Έχουν έρθει 2-3 ακόμα. Κυρία Βαϊνά, λέει, δεδομένου ότι ο δημοσιογράφος έχει το μικρόφωνο, δημιουργεί τις αντίστοιχες εντυπώσεις. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις ακριβώς τι εννοούσα. Έλεγε νωρίτερα ότι θα ήταν σκόπο να συγκρίνουμε το Ηνωμένο Βασίλειο με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμπεριλάβουμε και την Ελλάδα. Και εγώ 3 λεπτά θα σας είπα τη γνώμη μου. Εντάξει, διαφωνούμε.

Λοιπόν, και κάτι άλλα μηνυματάκια που δεν. Εντάξει, τα διάβασα εγώ, δεν υπάρχει λόγος. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Ευαγγελία Μπαλτατζή με τον Δημήτρη Τάκη για τη συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μία στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Αναδρομική ισχύ είναι κυβερνητική πρωτοβουλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, η νομοθετική πρωτοβουλία θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός. Νέα σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρήκαν μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμύρια ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το 2024. Η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση. Εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιριών συνεχίζονται σε βάθος. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναχώρησε για το Πακιστάν, δηλώνοντας πριν από την αναχώρησή του ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την πλήρη εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη δήλωσε ότι υπήρξε καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία με πολύ θετικές τεχνικές συνομιλίες. Ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημιουργηθούν δύο ομάδες εργασίας, για μία για την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και μία για ζητήματα που αφορούν τις πυρηνικές δραστηριότητες της χώρας. Τόνισε ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Μνημονίου Ειρήνης και ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα επίθεση εναντίον του Λιβάνου. Σε χαμηλό τριών μηνών υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης αναφορικά με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, το αίτημα αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή. Για απολύτως αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος συνέδεσε το περιστατικό με τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όπως ανέφερε, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση της περιοχής έπειτα από δεκαετίες εγκατάληψης αποτελούν αυτονόητη προτεραιότητα, όπως και η προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών κατοικιών, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις καταπατώνται από καταληψίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα στη Γαλλία, να καταγράφει περισσότερους από 20 θανάτους τις τελευταίες ημέρες και τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 43 βαθμούς. Σοκ προκαλεί ο θάνατος 2 μικρών παιδιών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Επίσης, διεκόπη λειτουργία πυρηνικού σταθμού του Γκολφές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στο κόκκινο η βαθμίδα δημοσίου υγειονομικού κινδύνου σε 15 πόλεις της Ιταλίας. Πάνω από 1.000 εισαγωγές σε νοσοκομείο της Πάρμα.
0: Ο καιρός.
1: Τα μελτέμια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική θερμοκρασία φτάνει τους 33 βαθμούς, τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η είδηση της ημέρας, φίλες και φίλοι, είναι η νομοθετική διάταξη που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες που καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης, με συγχωρείτε, απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Αυτή τη συζήτηση που είχε προκαλέσει και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται για να εξασφαλίσει την οριστική αποσαφήνιση του πλαισίου εφαρμογής της δικαστικής απόφασης, δίνοντας έτσι την δυνατότητα να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση για όλους τους δικαιούχους και ενισχύοντας τη νομική ασφάλεια των ρυθμίσεων, ένα πάρα πολύ σημαντικό τμήμα. Χοντρικά θα σας πούμε πως τα βασικά σημεία είναι η καθολική και ενιαία εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Υπάρχει αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και μικρότερη επιβάρηση, ταχύτερη αποπληρωμή. Βάζω εγώ μία άνω τελεία. Συνδεόμαστε γιατί συμμετέχει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος
1: Μητσοτάκης. Σε μια εκδήλωση για το κτηματολόγιο.
0: Μπράβο, για το κτηματολόγιο. Για να ακούσουμε τι ακριβώς λέει.
2: Μεταρρύθμιση η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
3: Ξέρετε, τα όσα λέμε συζητάμε για τον χωρικό σχεδιασμό και τις πολυδομικές ρυθμίσεις, ίσως για τον μέσο πολίτη μπορεί να ακούγονται κάπως τεχνικά, κάπως πιο αφηρημένα. Δεν είναι όμως μια συζήτηση που δεν αφορά πολύ τους επενδυτές. Αυτούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν, να επενδύσουν κεφάλαια, να βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Αναρωτιέμαι, δεν έχετε στη διάρκεια αυτών των 7 χρόνων ακούσει τις διακυβέρνησεις της χώρας, εννοώ, και από τους ξένους επενδυτές, ότι μπορεί να έχει αποθαρρυνθεί κάποιος όταν διαπιστώνει ότι ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες στα ζητήματα αυτά?
2: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και γι' αυτό και προτάσουμε την μεταρρύθμιση αυτή, όχι μόνο γιατί είμαστε το κόμμα ως Νέα Δημοκρατία της ιδιοκτησίας. Είμαστε ταυτισμένοι με την έννοια της προστασίας της ιδιοκτησίας, αλλά επειδή αναγνωρίζουμε απόλυτα την πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση που έχει αυτή η μεταρρύθμιση. Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Από την άλλη, νομίζω ότι υπάρχει και μια καθολική αναγνώριση ότι έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου σε αυτήν την κατεύθυνση. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορεί να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια δικαίου και να μην βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δικαστικές αποφάσεις οι οποίες εκ των υστέρων να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Είναι και αυτό ένα μεγάλο αντικείμενο της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία συζητείται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Διότι όταν έρχεται ένα δικαστήριο, προκειμένου το Συμβουλίο της Επικρατείας, και κρίνει εκ των υστέρων ότι κάποιες προβλέψεις που μπορεί να αφορούν τον οικοδομικό κανονισμό ενδεχομένως να είναι αντισταματικές, αυτό δημιουργεί μια μεγάλη αβεβαιότητα. Και είναι πολύ σημαντικό να βρούμε έναν στέρεο νομικό τρόπο ώστε όλα αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπίζονται εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Και αυτό...
0: Λοιπόν, ακούσαμε, φίλες και φίλοι, μια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στα ερωτήματα που θέτει ο συνάδελφός μας, ο Απόστολος Μαγκυριάδης. Να διευκρινίσω ως οφείλω και να πω ότι η συζήτηση του Πρωθυπουργού γίνεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης κτηματολόγιο από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνουν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Πάμε να γυρίσουμε λοιπόν σε αυτό που συζητούσαμε, για την είδηση της ημέρας, για την ρύθμιση που φέρνει το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Θυμίζω ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου δικαίωνε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ορίζοντας ότι ο εκτοκισμός γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Ήτανε μία απόφαση που μπήκε και στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να σας θυμίσω απλώς ότι δεν ήταν μια κυβερνητικά στελέχη που είχαν διατυπωθεί και είχαν εκφράσει την διάθεσή τους, την αντίληψή τους ότι θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τεχνικά πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Είχαμε μέχρι και την τοποθέτηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, του κυρίου Στουρνάρα, που είχε πάρει σαφείς αποστάσεις από την αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου. Είχε δηλώσει τότε ότι δεν είναι καθαρή απόφαση του Αρειοπάγου, τουλάχιστον επιδέχεται πολλαπλών αναγνώσεων. Αυτές οι πολλαπλές αναγνώσεις λοιπόν προφανώς έγιναν. Η κυβέρνηση τελικά φέρνει την ρύθμιση στην Βουλή και να πω εδώ, γιατί σε λίγο θα συνομιλήσουμε γι' αυτό με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ότι γιατί σας πήραμε από τα μούτρα αμέσως, η ώρα είναι 12 και 16, ένα καλό μεσημέρι σε όλους σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ναι, ο Γιάννης Πρίντες στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, Δημήτρης Τάκης που μόλις τον ακούσατε, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8, ναι με ένα λάει εκπομπή, και να καλωσορίσουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Α, καλό μεσημέρι,
0: λέω,
1: κυρία Αποστολάκη.
0: Δεν θέλει.
1: Εγώ.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Αποστολάκη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πήγε το μυαλό μας κατευθείαν σε εσάς. Μάλιστα, θυμάμαι την τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει εδώ στο Earth News Radio για το θέμα αυτό και είχατε καταγγείλει τότε τη στάση του Υπουργείου Οικονομικών που είχε πει ότι μελετά την απόφαση, ενώ είναι μια καθαρή προσπάθεια αμφισβήτησης και κολλησιεργίας, όπως είχατε πει. Να, τώρα που έρχεται η ρύθμιση όμως.
4: Ναι, ενδεχομένως δεν έχετε προλάβει να δείτε μία δήλωσή μου, γιατί είστε στον
1: έχουμε
4: αέρα.
1: Μπροστά, την έχουμε μπροστά μας.
0: Δεν έχω προλάβει,
4: ωραία,
0: το ομολογώ.
4: Ωραία,
0: ναι.
4: Ωραία. Λοιπόν, πραγματικά καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης.
1: Τη μελετάμε είχαν πει, δεν είχαν πει την αμφισβητούμε.
4: Είχαν πει ότι αναζητάμε χρυσή τομή.
1: Ναι, ότι μελετάμε την απόφαση.
4: Χρυσή τομή αναζητάς όταν έχεις αντικρουόμενα συμφέροντα και επιθυμείς με εργαλεία να βγάλεις έναν μέσο όρο.
1: Ναι, προφανώς να είναι η χρυσή τομή αυτό που εσείς λέτε στην ανακοίνωσή σας και από ό,τι είδα το λέει και ο κύριος Σαμαράς, ότι μένουν δανειολήπτες εκτός της ρύθμισης.
4: Όχι, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Υπήρχε η αναζήτηση της χρυσής τομής, επαναλαμβάνω και πάλι, χρυσή τομή αναζητάς όταν θέλεις να συμφιλιώσεις αντιτιθέμενα συμφέροντα, να έρθεις και να βρεις τον μέσο όρο. Εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Αυτό υπήρχε πριν την απόφαση της πλήρους ολομελίας του Άριου Πάγου. Ναι. Ο Άριος Πάγος αποφάσισε και αποφάσισε αμετάκλητα, είτε άρεσε,
1: ναι, ναι,
4: είτε δεν
1: αυτό.
4: Άρεσε αυτό στην κυβέρνηση ή στα φαντς.
0: Ναι.
4: Κατά συνέπεια, επιμένω ότι η σημερινή επικοινωνιακή παρουσία από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών είναι το αποτέλεσμα των συνεχών μας παρεμβάσεων και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς επίσης και των δικηγορικών συλλόγων της χώρας και των ενώσεων καταναλωτών.
0: Άρα λέτε ότι υπήρξε αυτή η πίεση και επειδή λέει ο Δημήτρης και έχω...
4: Ασφαλώς, μα και εσείς το επιβεβαιώνετε αυτό,
0: ναι,
4: γιατί
0: ναι, ναι.
4: Όχι μόνο στη δική σας εκπομπή, αλλά θα έλεγα ότι συνολικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η πρώτη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών ξεσήκωσε μία θύελα αντιδράσεων και μεγάλης ανησυχίας σε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, τους οποίους αφορά αυτή η απόφαση της πλήρους ολομέλειας του Αρειοπάγου.
0: Για να λειτουργήσουμε απολύτως δημοσιογραφικά, είναι έτσι. Δηλαδή, και είχαμε τη δήλωση του κυρίου Στουρνάρα, την οποία ανέφερα, και ο κύριος Πιερακάκης είχε κάνει
4: επόμενη,
0: λόγο για ανάγκη ισορροπίας των χρηματοπιστωτικών.
4: Προηγήθηκε το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Βέβαια, βέβαια.
4: Ακολούθησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.
0: Αυτό προσπαθώ να πω. Ναι.
4: Και συντηρήθηκε αυτή η αίσθηση ότι προσπαθούν να υπερκεράσουν. Εσείς τι επιπλέον.
0: Είχαν μείνει στο θέμα της ισορροπίας που είχε τονίσει ο κ. Πιερακάκης, γιατί είχε μιλήσει για την ανάγκη ισορροπίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η απόφαση παρουσίαζε τεχνικές δυσκολίες. Προφανώς λοιπόν το ξαναείδαν το θέμα, υπήρξε όλη αυτή η πίεση από την αντιπολίτευση, από τους φορείς, δικηγορικούς συλλόγους κτλ. Τώρα αυτό ως ρύθμιση, κυρία Μιλένα Αποστολάκη, αναμφίβολα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα στους δανειολήπτες.
4: Κοιτάξτε, δεν θα πω ότι είναι ανάσα η ρύθμιση. Μην κάνετε αυτό το λάθος. Γιατί ανάσα είναι η αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αυτή είναι η ανάσα. Δεν είναι η ρύθμιση αυτό του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Εννοώ την εφαρμογή της απόφασης. Αυτό όχι.
4: Λοιπόν, ανάσα στους δανειολήπτες έδωσε η απόφαση της Ομέλειας. Ναι. Ωραία. Από εκεί και πέρα... Και αφού καλωσορίσουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης με μια δικαστική απόφαση, πόσο μάλλον που είναι μια αμετάκλητη δικαστική κρίση, υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
0: Μάλιστα.
4: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, να επανέρχονται οι δικαστικές ρυθμίσεις σε ισχύ και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι αναδρομικά να υπαχθούν στη ρύθμιση καταβάλλοντας τις δόσεις τους σύμφωνα με τον νόμιμο τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης που η απόφαση του Αρείου Πάγου διατάσσει.
1: Προκύπτει αυτό που λέτε από την απόφαση? Είναι ερμηνεία.
4: Μα ασφαλώς προκύπτει. Όταν η απόφαση λέει ότι αυτός είναι ο νόμιμος τρόπος υπολογισμού
0: της
4: μηνιαίας δόσης, σημαίνει ότι ο άλλος τρόπος είναι παράνομος.
1: Ναι, αλλά μήπως είναι για αυτούς που ήδη έχουν δόσεις? Το ρωτώ για να δούμε γιατί κατά την άποψή σας η κυβέρνηση δεν τους έχει συμπεριλάβει, αν έκανε μία ερμηνεία ή όχι.
4: Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν γνωρίζω και δεν θα κάνω δίκην προθέσεων. Αυτό που το οποίο θέλω να πω είναι ότι η αναδρομικότητα της απόφασης είναι προφανής, δεν την αμφισβήτησε ούτε το Υπουργείο Οικονομικών. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί βγήκαν από τη ρύθμιση οφειλόταν, μη συγχωρείτε, σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης, του εκτοπισμού, τον οποίο η απόφαση του Αρείου Πάγου έκρινε παράνομο.
0: Ναι.
4: Κατά συνέπεια, καταγγελία που βασίζεται σε που η βάση της είναι παράνομη, οφείλει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και να έχει τη δυνατότητα ο δανειολήπτης να υπαχθεί στις ρυθμίσεις προστασίας των ευάλωτων οφειλωτών που προβλέπει ο νόμος 3869 του 2010. Ξέρετε, ο νόμος αυτός είναι ο νόμος της κυβέρνησης
0: Παπανδρέου.
4: Το 2010 και
1: είναι
4: μπορέσει...
1: ο νόμος Κατσέλη, μη φοβάστε να το πείτε.
4: Ναι. Όχι, μου αρέσει η ερώτησή σας γιατί είναι προβοκατόρη.
1: Δεν είναι προβοκατόρη και ως νόμο Κατσέλη την ξέρουμε, κυρία Αποστολάκη, και όχι ως νόμο της κυβέρνησης Παπανδρέου.
4: Ως νόμο Κατσέλη. Οφείλω όμως να πω ότι είναι ο νόμος που ψήφισε.
0: Κυρία Αποστολάκη, επιτρέψτε μου λίγο.
4: Δώστε μου με συγχωρείτε.
0: Ναι, παρακαλώ, για να μείνουμε στην ουσία.
4: Είναι
0: ναι.
4: ο νόμος 3869, ψηφίστηκε ναι. από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου το 2010, όταν η χώρα ήταν ήδη σε επιτροπία και η κυβέρνησή του είχε την πολιτική βούληση και την δύναμη να επιβάλλει αυτό το προστατευτικό Μάλιστα. πλαίσιο για τους ευάλωτους. Και ο συντάκτης του νόμου είναι ο Δημήτρης Πυράκος, τότε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο.
1: Άρα δεν είναι ο νόμος Κατσέλη,
0: αυτά,
1: λέτε.
0: Ωραία. Αυτά έχουν υποθεί. Επιτρέψτε μου, συγγνώμη που μπαίνω. Θέλω να μείνω στην ουσία γιατί στέλνω
4: και
0: μήνυματα.
4: Λίγο στην ιστορία. Με δικαιοσύνη και με ακρίβεια.
0: Έχουν αποσαφινιστεί. Κυρία Αποστολάκη, Να πούμε, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, ότι η απόφαση του Ιερίου Πάγου προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που έχουν ήδη καταβληθεί και επομένως αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, και επίσης
4: και δυνατότητα συμψηφισμού.
0: Ναι, και αποσαφηνίζει ότι οι ρυθμίσεις που έχουν συνευθεί και μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο.
4: Η απόφαση είναι προφανές ότι αφορά ζητήματα, ότι έχει αναδρομικότητα, γι' αυτό και η δυνατότητα συμψηφισμού των αχρεωστήτως καταβληθέντων είναι αδιαφυσβήτητη.
0: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν έχουμε μία καλή εξέλιξη, αφορά χιλιάδες δανειολήπτες αυτή η απόφαση του Ιερίου Πάγου.
4: Έχουμε μία καλή εξέλιξη όχι σήμερα, από τον Φεβρουάριο του 2026 που εξεδόθη η απόφαση αυτή και μετά από την πίεση που ασκήθηκε από τα τέλη Μαρτίου ή αρχές Ιουνίου, οπότε και δημοσιεύτηκε. Τότε έχουμε μία θετική εξέλιξη. Τα σημερινά είναι ως αποτέλεσμα όλων όσων προηγουμένως σας περιέγραψα.
0: Ναι, εγώ θα πω, για να είμαι δίκαιη με τα πράγματα, γιατί σας λέω ξανά πρέπει να το κάνουμε αυτό, εσείς ως υπεύθυνοι του τομέα ιδιωτικού χρέους και προστασίας των δανειοληπτών του ΠΑΣΟΚ είχατε πρωτοστατήσει το συγκεκριμένο ζήτημα και είχατε, θυμάμαι, ήσασταν και πάρα πολύ σκληροί στην πολιτική σας κριτική προς την κυβέρνηση.
4: Δίκαιη προτιμώ να λέω. Από το σκληρή.
0: Εντάξει, έχετε ένα τόνο σκληρότητας. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό αυτό, κυρία Αποστολάκη. Μερικές φορές χρειάζεται ο λόγος λίγο να γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, καλά μαντάτα. Εύχομαι γρήγορα αυτή τη ρύθμιση να τη φέρει το Υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα φέρνει το.
1: Θα κατατεθεί, φαντάζομαι, ή σήμερα ή τις επόμενες
4: μέρες. Υπάρχει αύριο, συζητιέται στην Ολομέλεια αύριο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Οπότε προφανώς αύριο θα την συζητήσουμε και αυτό ως τροπολογία.
0: Ωραία. Να που υπάρχουν και καλά νέα, λοιπόν. Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας, κυρία Μιλένα Αποστολάκη, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ναι, αυτό που λέμε. Μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Θα πάρουν ανάσες πάρα πολλά νοικοκυριά με την εφαρμογή της απόφασης του Ιερίου Πάγου. Τώρα να σου πω ότι μάλλον αλήθεια είχε ένα ενδιαφέρον, έτσι, να ρωτήσουμε τον κύριο Πιερακάκη πώς το έβλεπε τότε και γιατί ενέδωσε τώρα.
1: Μα ο κύριος Πιερακάκης δεν είπε ποτέ ότι δεν θα εφαρμοστεί.
0: Ο κύριος Πιερακάκης
1: είπε ότι τη μελετάμε.
0: Ο κύριος Πιερακάκης, προσπαθώντας, είπε ότι πρέπει να τηρηθούν οι ισορροπίες δημοσιονομικές. Να δούμε. Και είχε αφήσει, γιατί είχε μπει, επίτρεψε μου την έκφραση, στη ζήμωση, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, που ήταν γενικώς η κυβέρνηση είχε μπει σε μια ζήμωση. Όπα, παιδιά, αυτό να το δούμε.
1: Ναι,
0: και
1: γιατί είναι λεφτά.
0: Ως γενική γραμμή. Μα είναι λεφτά, είναι απόφαση του Ιερίου Πάγου.
1: Μα συμφωνώ, αλλά και άλλες αποφάσεις του Ιερίου Πάγου, όταν ήταν να υλοποιηθούν,
0: δηλαδή,
1: από κυβερνήσεις, μελετήθηκαν.
0: Για ένα
1: πρώτα
0: θέμα το οποίο η ιστορία ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τα funds και τους servicers, οι οποίοι είναι άνευ ελέγχου. Ευτυχώς λοιπόν που παρεμβαίνει η Ολομέλεια του Ιερίου Πάγου με αυτή τη στην απόφαση, για να μπορέσει λίγο να τακτοποιήσει.
1: Μα
0: ένα χώρο
1: όμως,
0: ο οποίος είναι, επειδή, δεν θέλω να δώσω το χαρακτηρισμό.
1: Επειδή υπάρχουν διστάμενες απόψεις της κυρίας Αποστολάκης επί παραδείγματι και του κυρίου Σαμαρά που έβγαλε μια δήλωση και που συμπίπτουν οι απόψεις τους ότι θα
0: είχε
1: πρέπει
0: βγάλει
1: να.
0: Και τότε ο κύριος Σαμαράς δήλωση.
1: Ο κύριος Σαμαράς είχε βγάλει δήλωση τότε ότι πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση.
0: Ναι,
1: σήμερα
0: βέβαια
1: έβγαλε δήλωση και λέει τα ίδια που λέει η κυρία Αποστολάκη, ότι πρέπει να μπουν στη ρύθμιση και αυτοί που είτε ακυρώθηκε επειδή δεν ήταν συνεπής η ρύθμισή τους, είτε ολοκληρώθηκε. Άρα η κυβέρνηση έκανε μια στάθμιση στον έλεγχο και στην ανάγνωση της απόφασης, δεν τους έβαλε, όπως λέει η κυρία Αποστολάκη και ο κύριος Σαμαράς, αυτούς μέσα, και αυτούς το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Σαμαράς ζητάει να μπουν.
0: Ναι.
1: Άρα φαντάζομαι ότι η στάθμιση και η ανάγνωση της απόφασης έχει να κάνει και
0: Δημήτρη
1: με αυτό.
0: Δημήτρη μου, προσπάθησε η κυβέρνηση να κερδίσει χρόνο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ναι,
0: γνωρίζοντας όμως
1: κάποιους ανθρώπους δεν τους έβαλε μέσα, αυτό λέω.
0: Βεβαίως δεν τους έχει βάλει μέσα.
1: Αυτό λέω.
0: Και αυτό είναι και αυτό επίσης ένα θέμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει από κάπου γίνεται μια αρχή.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή ήταν,
1: ήταν σχεδόν αδύνατο η απόφαση να μην υλοποιηθεί.
0: Δημήτρη, δεν ξέρουμε το ρεπορτάζ ότι η κυβέρνηση πιέστηκε από τα φαντς για την απόφαση αυτή.
1: Σύμφωνοι, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο να μην υλοποιηθεί.
0: Ωραία, θα μπορούσαν να μην είχαν πει όλα αυτά που έχουν πει. Να το, έγινε τώρα και τελειώνει σε μια τελετή. Και εμείς τελειώνουμε το πρώτο ημίωρο. Λοιπόν, άντε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δεν θα σου το πω τώρα, μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ψηφιακή εποχή που ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Μίλησε για μια εκκρεμότητα 200 ετών που επιτέλους έχει επιληθεί. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δεκτός επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Εντοπίστηκε κατασκευαστική εταιρεία στις Κυκλάδες και μεσητικό γραφείο που έκρυβαν έσοδα 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί το Μπρεν, σταθερά πτωτική τιμή της αμόλυβδης. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προωθείται στη Βουλή. Σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για υπόθεση ρευματοκλοπής. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις 18 Ιουνίου κολυμπώντας στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Υπέροχος ο Μανώλης Μητσιάς. Καινούριο τραγούδι σε μουσική του γιού του. Ω, καλό τάξιδο να είναι.
1: Και η φωνή αναλύωτη παραμένει η φωνή του Μανώλη Μητσιά που ξέρουμε.
0: Αναλύωτη, αναλύωτη, η ερμηνεία του πάντα είναι συγκλονιστική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιερά Πανανίδου. Λοιπόν, 12 και 36 λεπτά. Φίλες και φίλοι, είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio. Ναι, μεν, αλλά η εκπομπή. Ένας φίλος ο ακροατής λέει, όχι, φίλη ακροάτρια, η Ζωή. Καλημέρα Ζωή, καλό μεσημέρι μάλλον. Ποιος θα αναφερθεί στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο που βρίσκονται στο έλεος των κειμενόμενων επιτοκίων και των funds. Είναι ουμπλέξεις με αυτά. Όλο αυτό το πακέτο των δανείων είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει κανείς τεράστια υπομονή, κουράγιο και αντοχές για να μπορέσει να το ρυθμίσει, διότι ό,τι αφορά τα funds, και όσοι έχετε μπλοκές είτε με funds είτε με services, το βλέπουμε από τον περίγυρό μας, δεν έχεις και δυνατότητα προσέγγισης μαζί τους, τηλέφωνα δεν απαντούν, προτάσεις μόνον γραπτές, απαντήσεις δικές τους μόνον προφορικές διεκπροσώπων, ένα πλαίσιο συνεννόησης και συνεργασίας που θα έπρεπε να υπάρχει, το οποίο είναι πραγματικά, δεν είπε και στο πρώτο ημίωρο, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Τώρα, πάμε φίλες και φίλοι σε ένα θέμα που έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εχθές ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Δένδιας, έκαναν τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου. Εκεί θα στεγάζεται η ειδική μονάδα κυβερνοασφάλειας με την ονομασία 1864. Επί της ουσίας αυτό που λένε οι ειδικοί, εγώ δεν είμαι, οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή λοιπόν, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Αθανάσιο Μποζίνη, που θα πρέπει να πω ότι είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ειδικούς στις ψηφιακές διεθνείς σχέσεις και την κυβερνοστρατηγική. Όλα αυτά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Χαιρετούμε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το αγαπάμε. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μποζίνη.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Μποζίνη, διάβαζα χθες προσεκτικά και τις δηλώσεις που έγιναν και προσπάθησα έτσι λίγο να μπω στο χώρο σας. Εχθές λοιπόν ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι πόλεμοι πλέον είναι και ψηφιακοί και ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται μόνο στα παραδοσιακά πεδία. Αυτό το έχουμε αφομοιώσει πλέον όλοι. Ούτως ή άλλως το βιώνουμε. Έχουμε βιωματικές σχέσεις με τα δύο μέτωπα πολέμου που είναι ανοιχτά. Εσείς λοιπόν, αναζητώντας και δικές σας τοποθετήσεις, γιατί ήρθα διαβασμένη, τονίζετε ότι εδώ και χρόνια ότι στον υβριδικό πόλεμο δεν κινδυνεύουν πλέον μόνο τα δεδομένα μας, αλλά οι ίδιες οι υποδομές και η ζωή μας. Γεωπολιτικά, πώς μεταφράζεται αυτή η νέα ψηφιακή ασπίδα της Ελλάδας σε μια περιοχή η οποία είναι και εξαιρετικά ευαίσθητη, ενδεχομένως και ευάλωτη, θα έλεγα?
2: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπαλτατζή, για την ερώτηση. Βλέπω ότι είστε κανονικά διαβασμένοι. Έχω αναφερθεί στην ψηφιακή θωράκιση, στην ανάγκη ψηφιακή θωράκιση της Ελλάδας από το 2021 με άνθρωπο.
0: Ναι, τα βρήκα αυτά, ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Και είμαι σίγουρος ότι το έχετε δει. Λοιπόν, οπότε αναφέρομαι στην ψηφιακή θωράκιση της Ελλάδας έναντι των υβριδικών απειλών. Τι είναι οι υβριδικές απειλές, τι είναι υβριδικός πόλεμος, για να γνωρίζουν και οι ακροατές σας τι ακριβώς περιπτύνουν συζητάμε. Οι υβριδικές απειλές, αλλιώς υβριδικός πόλεμος, είναι οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται από κάποιους δρόντες του διεθνούς συστήματος, είτε είναι προς άτομα μόνο, είτε είναι ομάδες ανθρώπων, είτε μη κυβερνητικοί οργανισμοί, είτε ίδια κράτη τα οποία έχουν δημιουργήσει ψηφιακούς στρατούς ή κυβερνοστρατούς, τα οποία κάνουν επιθέσεις, αλλά όχι σε ιστοσελίδες. Και αυτό δεν μας αφορά ιδιαίτερα.
1: Σε οργανισμούς, σε υπουργεία, σε κράτη, σε τράπεζες.
2: Κρίσιμες υποδομές.
0: Κρίσιμες
2: υποδομές του κάθε κράτους είναι η διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων της ηλεκτροπαραγωγικής ενέργειας, είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων, διατυπώσιμου νερού, η διαχείριση τρένων, αεροπλάνων, η διαχείριση μέσω μαζικής μεταφοράς, η διαχείριση οποιοδήποτε άλλου θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας όσο αφορά φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οτιδήποτε το οποίο μπορεί να, χρειαστεί, να είναι πρώτης τάξης ανάγκη, και πολύ περισσότερο η δημιουργία πληροφόρησης και παραπληροφόρησης, εκεί ακριβώς αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός πες, τα οποία μπορούν να πλέξουν την καθημερινότητα, την πολιτική ζωή, την κοινωνικότητα των ανθρώπων, και πολύ περισσότερο η παραπληροφόρηση μπορεί να δημιουργήσει ξεβιδευτήσεις όσον αφορά το τι ακριβώς γίνεται, πού, με ποιον τρόπο και τι επιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Διαβάζοντας λοιπόν, είδα ότι αυτό το κέντρο επιχειρήσεων, κύριε Μποζίνη, κυβερνοάμυνας, που είναι 24 ώρες βάση κτλ., περιλαμβάνει και εξειδικευμένες μονάδες τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων. Άρα ενσωματώνει η δομή εργαλεία του AI. Πόσο σημαντικός λοιπόν είναι ο ρόλος των αλγόριθμων στην πρόβλεψη και την αποτροπή μιας κυβερνοεπίθεσης πριν καν αυτή εκδηλωθεί σε αυτές τις κρίσιμες υποδομές που αναφερθήκατε πριν από λίγο? Εμείς επιχειρησιακά είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις έξυπνες απειλές?
2: Κανένας δεν είναι έτοιμος, ούτε καν οι ΗΠΑ. Χθες το βράδυ ήμουν πάλι και στην ΕΡΤ για να κάνω αναλύσεις όσον αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις. Στο Mark Spencer, το οποίο έχει γίνει, κοιτάξτε, ο κ. Μπαλοντή και κ. Τάκη, ο υπηρετικός πόλεμος είναι ένας πόλεμος 25 ώρες και 24 ώρες. Είναι ψηφιακός, είναι αόρατος. Μπορεί να μην έχει καθόλου χώρο, όπως μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά θέματα. Ο τομέας ο οποίος αναφέρεται ως κυβερνοάμυνα, στην ουσία κυβερνοασφάλεια, είναι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να μην ξεχνάμε το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από ένα τεχνολογικό εργαλείο. Άρα λοιπόν, τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Κάνει αυτό το οποίο κάνουμε στον κυβερνοχώρο, τη συλλογή πληροφοριών, ακόμα και το θέατρο του πολέμου. Δηλαδή, αν γίνει ένα θερμό επεισόδιο, ποιο επιτίθεται, πού, με τι δυνάμεις, πόσα άτομα, τι μπορώ να κάνω. Συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες από δορυφορικά δεδομένα, από επιτόπου παρατηρητές, ειδικές δυνάμεις, οτιδήποτε. Πηγαίνουν στα headquarters, στη βασική ηγεσία, στη διαχείριση κρίσεων εκεί πέρα, στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Συλλέγουν τις πληροφορίες οι οποίες έρχονται σε πραγματικό χρόνο και η τεχνητή νοημοσύνη αυτά τα data αρχίζει και τα επεξεργάζεται πάρα πολύ γρήγορα, προκειμένου να δώσει μια πρόταση διαχείρισης κρίσης.
1: Όμως υπάρχει ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά, που τίθεται από τους ανθρώπους που είναι λίγο πιο μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη όπως και εσείς, για τα καινούργια μοντέλα. Είδατε τι έγινε με την Anthropic πριν από λίγες μέρες στην Αμερική και την απαγόρευση του πιο σύγχρονου μοντέλου να βγει εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπάρχει ο φόβος και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και παντού. Μάλιστα μιλούσα με τον επικεφαλής της κυβερνοασφάλειας εδώ στην Ελλάδα, που μας έλεγε ότι ο μεγάλος φόβος μας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια hackers ή οποιονδήποτε άλλον θέλουν να κάνουν τις κυβερνοεπιθέσεις θα λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια ως ένα απίστευτα ισχυρό εργαλείο που μπορεί στην πραγματικότητα ό,τι ετοιμάζουμε εμείς ως κυβερνοασφάλεια να το ακυρώσει. Είναι έτσι?
2: Αναφέρεσαι στον κύριο Μιχάλη Πλέτσα.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, επειδή εγώ υπάγομαι επίσης στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, έχουμε δημιουργήσει ένα δικό τομέα εντός της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, όπου είναι διαχείριση κρίσεων και ανάλυση υπηρετικών απειλών της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε εκεί πέρα? Βλέπουμε, ελέγχουμε και κάνουμε μετρήσεις όσον αφορά τα data και το income το οποίο έρχονται, όσον αφορά πιθανές απειλές της Ελλάδος, εντός και εκτός. Γιατί ξέρετε, οι υπηρετικές απειλές δεν έρχονται μόνο εκτός, είναι και εντός. Είδαμε πάρα πολύ απλά άτομο το οποίο συνελήφθη στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο ετοιμαζόταν να κάνει επιθέσεις ως λόγω λιγόχ μοναχικός πάνω σε Ισραηλινούς στόχους. Αυτά δεν μπορεί να τα αποφύγεις λόγω του γεγονότος της αυξανόμενης μετανάστευσης. Πάντως θα υπάρχουν φονταμεταλιστές, πάντως θα υπάρχουν ακραία κινήματα, ακραίες σκέψεις, και όλα αυτά οφείλουν να επεξεργάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη, να το πω πάρα πολύ πιο απλά, κύριε Τάκη, είναι ένα εργαλείο το οποίο στα χέρια ενός χειρουργού θα σώσει τις ζωές και στα χέρια ενός δολοφόνου θα αφαιρέσει. Εξαρτάται το πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Παραδείγματος χάρη, πολύ απλά να σου πω, στην ψηφιακή διακυβέρνηση χρησιμοποιούνται τεχνητή νοημοσύνη για να υπάρχουν αυτό το οποίο ονομάζουμε έβρεση μαύρου χρήματος ή έλεγχος όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση και τη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί όντως, όπως είπατε, και από κυβερνοχάκερς. Mm-hmm. Και για μένα να πω και το εξής εδώ, mm-hmm. μια ακαδημαϊκή, δεν είναι σωστός ο όρος κυβερνοχώρος. Κυβερνοδιάστημα είναι το cyberspace.
0: Κυβερνοδιάστημα είναι. Ναι, ναι.
2: Κυβερνοδιάστημα, το οποίο πλέον πρέπει να το χρησιμοποιούμε, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για ψηφιακές επικοινωνίες χωρίς δορυφόρους, το οποίο είναι στο διάστημα.
0: Σωστά. Σωστά. Επιτρέψτε μου να ξαναγυρίσω λίγο σε αυτό που μας λέγατε με αφορμή το χθεσινό γεγονός. Σκεφτόμουν ότι η ανακοίνωση χθεσινή ήρθε λίγο μετά την πρόσφατη ένταξη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα, το SAFE. Κύριε Μποζίνη, που προβλέπει ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες. Αυτό τι σημαίνει, είναι αυτόνομη αναβάθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, δίνει ένα πλεονέκτημα σε εμάς? Το λέω για αυτό γιατί μέσα στην έρευνα που έκανα για εσάς, εσείς έχετε υποστηρίξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά δείχνει αργά αντανακλαστικά σε περιόδους κρίσεων στον κυβερνοχώρο και όχι μόνον, θα προσθέσω εγώ.
2: Θα σας πω το εξής. Έχω το δοκιμαστεί δημόσια, έχω το αναλύσει και το υποστηρίζω ακόμα. Γιατί θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καταρχήν μια γραφειοκρατική μηχανή, η οποία προσπαθεί να συντονίσει 27 μέλη-κράτη, τα οποία δεν μπορούν να συντονιστούν, ούτε κάθε κράτος έχει τις απειλές τις οποίες έχουν όλα. Εμείς λοιπόν, ως ακρογωνιαίος λύκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε τις Δύσεις, που απέναντι έχουμε ένα μη φιλικό εμπάσχερτο κράτος όπως είναι η Τουρκία, η οποία, βλέπετε, πάει να χρησιμοποιήσει τη Γαλάζια Πατρίδα, η οποία Γαλάζια Πατρίδα χρησιμοποιούσε κατά κόρο τον κυβερνοχώρο, προκειμένου mm-hmm. μπορεί να υπάρξει αυτή η διεύρυνση των απαιτήσεων τα οποία έχει η Τουρκία, τα οποία προσπαθεί να κάνει πληροφοριακό πόλεμο, πληροφοριακός και υβριδικός πόλεμος. Η Ελλάδα έχει δημιουργήσει μια δικιά της στρατηγική, τόσο yeah. στον κυβερνοχώρο, μετά θα πάει και στο διάστημα υποχρεωτικά. Mm-hmm. Στο κυβέρνημα διάστημα, λοιπόν, διότι πάρα πολύ απλά οι απαιτήσεις και η ψηφιακή ασπίδα είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσουμε να αντισταθμούμε στις νέες

0: Όμως παρόλα τα αυτά, η Ελλάδα πρέπει να δρά αυτόνομα και δρά αυτόνομα. Όπως είδατε με το περιστατικό, με τον τρόπο που έφυγε από τη Χεσβολάχ από το Λίβανο,
1: ναι,
0: και πήγε προς την Κύπρο.
1: Κύπρο.
0: Η Ελλάδα μπόρεσε και αντέδρασε αποτελεσματικότερα από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία έχει τις βάσεις εντός Κύπρου. Δεν καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι alert και θα είναι alert και πρέπει να είναι alert, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια
1: Έχω μια ερώτηση. Alert είναι και πρέπει να είναι. Αλλά δεν ξέρω αν το μυαλό μου είναι καγκεμπίτικο, όπως είναι να λέω και κύριε Μποζίνη, αλλά σκέφτομαι το εξής, ότι η Ελλάδα αγοράζει συστήματα και λογισμικά από πολύ μεγάλες εταιρείες, από κολοσσούς θα έλεγα. Έχω λοιπόν την απορία ότι αν αυτό που λέμε πια ψηφιακή ασπίδα, αν το κάνω λάθος ως όρο και χαρακτηρισμό, διορθώστε με, βασίζεται σε ξένους αλγόριθμους και κλειδιά, πόσο αυτόνομη είναι η εθνική μας άμυνα?
0: Κανένας δεν είναι αυτόνομος. Ούτε ένας. Και θα σας πω και το εξής. Στα πλαίσια του κυβερνοδιαστήματος, για να λέμε πεπτήνω σε δάμε, η πληροφορία είναι ελεύθερη και η χρήση των διαφόρων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, είτε είναι επιθετική όπως το ανθρώπινο, είτε οτιδήποτε άλλο είναι εμπορική, δεν μπορεί να απαγορευτεί σε κανέναν. Όμως, θέλω να σας πω το εξής.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα σιγά σιγά έχει μπει, και αυτό εφαρμόζεται κάθε μέρα, σε μια κατάσταση εγρήγορσης και τεχνολογικής ετοιμότητας όσον αφορά την παραγωγή νέων τεχνολογιών. Όσον αφορά εφαρμογή με drones, στον αέρα, στη θάλασσα, σε διαχείριση φυσικών καταστροφών, γιατί είμαστε πλέον σε καλοκαίρι και οι φωτιές δεν θα αργήσουν να είναι.
1: Προφανώς, λοιπόν, μπροστά μας έχουμε.
0: Εκεί λοιπόν το οποίο θέλω να σας πω, και έχετε δίκιο κατά κάποιο τρόπο, είναι ότι κανένα κράτος δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις ψηφιακές, υβριδικές, πληροφοριακές απειλές. Όμως η Ελλάδα έχει επιταχύνει τον τρόπο, την ανθεκτικότητα, το resilience, αυτό το οποίο ονομάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την καθημερινότητα. Και αυτός είναι ο βασικός στόχος, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Γιατί κανένα κράτος δεν μπορεί να πάει.
2: Σωστά. Το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει, κύριε καθηγητά.
0: Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι υπάρχει.
1: Πολύ καλό αυτό.
0: Γιατί να ξέρετε το εξής. Παρόλο που έχουμε brain drain, όλοι οι άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό θα συνδράμουν και συνδράμουν με τον τρόπο τους στην ασφάλεια, την οικονομική, πολιτική, μεταναστευτική, οικονομική, χρηματοοικονομική, ψηφιακή της Ελλάδος. Όλοι μπορούν να συμβάλλουν. Και έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες και εντός και εκτός Ελλάδος, παρόλο το γεγονός ότι κάποιοι Έλληνες επιστήμονες στα πλαίσια της ελληνικής ανθρωπίας βάζουν την παιδιά ο ένας στον άλλο.
1: Εδώ λοιπόν αυτό το θέμα, και εγώ θα κλείσω, έχω πολλές ερωτήσεις να σας κάνω, αλλά βλέπω και την ώρα που τρέχει, κάποια στιγμή θα έχει ενδιαφέρον να έρθετε στο στούντιο να τα βάλουμε κάτω αυτά και να τα συζητήσουμε. Σκεφτόμουν και με αφορμή το θέμα του προγράμματος SAFE, με όλα αυτά που ακούω να μας λέτε και τα λοιπά, ότι επί της ουσίας αυτό που συνηθίζουμε να λέμε κυβερνοασφάλεια, κύριε Μποζίνη, δεν είναι ένα απλό, πώς να το πω τώρα, τεχνικό πληροφοριακό ζήτημα. Εδώ αναπτύσσονται πια ψηφιακές διπλωματίες, αναπτύσσονται συμμαχίες. Άρα το αντιλαμβάνομαι ως ένα τμήμα αυτού που λέμε κρατικής ισχύως. Κάνω λάθος?
0: Οι τεχνολογίες της πληροφορικής επικοινωνίας είναι αυτό το οποίο έχω γράψει στο διδακτορικό μου εδώ και 20 χρόνια περίπου.
1: Είναι η κυβερνοστρατηγική σας?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Η κυβερνοστρατηγική τι είναι?
1: Μάλιστα.
0: Η στρατηγική χρήση του κυβερνοχώρου προκειμένου να υπάρχει ως συντελεστής ισχύως και ανάπτυξης. Είτε είναι σε δημόσια διοίκηση και τεχνητή νοημοσύνη με το τεχνολογικό εργαλείο, είτε είναι σε κάθε περίπτωση κυβερνοασφάλεια. Η κυβερνοασφάλεια λοιπόν, όσο περισσότερο ψηφιοποιημένοι είμαστε, και να ξέρετε κυρία Βαλτατζή και κύριε Τάκη, σε παγκόσμιο επίπεδο η ψηφιοποίηση εξελίχθηκε ραγδαία εντός του κορονοϊού.
2: Δεν υπήρχε τίποτα.
1: Σωστά.
0: Αν δεν υπήρχε το κυβερνοδιάστημα, δεν θα υπήρχαν ούτε οικονομικές συναλλαγές, ούτε
1: εμπόριο,
0: ούτε επικοινωνία, τίποτα. Άρα λοιπόν πλέον, όταν συζητάμε για έξυπνα σπίτια, έξυπνα αυτοκίνητα, έξυπνα συσκευές τηλεπικοινωνίας, όλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συζητάμε πλέον για ασφάλεια. Είναι σαν να λέμε, μπαίνω σε αυτοκίνητο και η κυβερνοασφάλεια του αυτοκινήτου μας είναι να δέσουμε τη ζώνη και να είμαστε προσεκτικοί και να μην περνάμε με κόκκινο. Όλα αυτά είναι θέματα ασφάλειας του αυτοκινήτου. Εμείς στην καθημερινότητά μας, στην επικοινωνία μας, είναι θέματα κυβερνοασφάλειας. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, να σας πω και το εξής. Ετοιμάζω αυτή τη στιγμή που δουλεύω καθημερινά, στα πλαίσια του παρελθόντος, το Oxford Dictionary of Cyber Security από τις εκδόσεις που παζίζει είναι 1.100 περίπου θα μου βγει.
1: Πόσες θα βγει?
0: 1.100.
1: Γιατί μας τιμωρείτε, κάντε

0: το τριστό μουσική.
1: Όχι, δεν γίνεται. Είναι από την.
0: Πλάκα κάνω, κύριε
1: Μπαζέ. Έβγαλα πριν από ένα χρόνο το Oxford Dictionary of AI Ethics για την ηθική τεχνητή νοημοσύνη στο πρώτο βιβλίο. Και τώρα βγάζω την κυβερνοασφάλεια, όπου θα γράφει μέσα πρόλογο ναι. και ο κύριος Δόκος και ο κύριος Μπλέτσας.
0: Α, μάλιστα. Ο σύμβουλος
1: είναι. Για να μπορέσουμε να αποδείξουμε αυτό το γεγονός ότι η κυβερνοασφάλεια, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη, δεν είναι ούτε και για μένα ως επιστήμονας ειδικών ψηφιακών διεθνών σχέσεων, αλλά για την καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, μια και λέμε για την κοινωνοασφάλεια, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Elon Musk έκανε μία δήλωση χθες και είπε ότι σε 4 με 5 χρόνια η ψηφιακή νοημοσύνη θα υπερβεί το άθροισμα της ανθρώπινης διανοητικής ισχύως. Και θα έρθει αυτό το περίφημο, όπως το αποκάλεσε ο ίδιος, υπερηχητικό τσουνάμι. Πρέπει να ανησυχούμε για μια τέτοια πρόβλεψη.
1: Ο Elon Musk αυτή τη στιγμή ο τρισεκατομμυριούχος.
0: Τρεις.
1: Δεν είναι. Είναι ο μοναδικός.
0: Ο
1: μοναδικός. Από την άλλη, βέβαια, έχει το SpaceX, έχει τα Tesla, έχει θέματα τα οποία επενδύει. Επίσης,
2: για την πρόβλεψη, λέω εγώ.
1: Θα σας πω. Επίσης, πέρα από τα Tesla και το SpaceX, έχει και τη Neuralink, η οποία είναι μια εταιρεία η οποία κάνει εμφυτεύσιμα chip στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εμπορεύσιμα ακόμα, γιατί είναι για παραπληγικούς.
0: Αλλά όσο νούπο.
1: Αλλά εδώ πάμε σε μια κατάσταση, αν θα θέλαμε να λέμε, βιοψηφιακή γρήγορση.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνουμε εκεί πέρα. Ενσωματώνονται τα chip, μια ευρωτεχνολογία με την τεχνητή νοημοσύνη, με ανθρώπινο εγκέφαλο, όπου εκεί πέρα μπορούμε κάλλιστα να συζητήσουμε για μια νέα, αυτό το οποίο φοβόνται τα ethics υπερανθρώπου, δηλαδή μεταανθρωπισμός.
0: Ναι, είναι ακριβώς
1: μια πολύ
0: αυτό
1: μεγάλη
0: είναι.
1: Κουβέντα, αλλά σε επίπεδο, επίπεδο τεχνολογίας, για να σας απαντήσω, κύριε Τάκη, που με ρωτήσατε, ναι, είναι εφικτό να γίνεται.
0: Αυτό το θέμα.
2: Όχι,
0: του...
2: το τι θα σημαίνει, λέω εγώ, ότι είναι εφικτό, προφανώς θα γίνει. Τι θα σημαίνει για την ασφάλεια της ανθρωπότητας, να το πω έτσι, με αφορμή
1: κάθε
2: και όλα αυτά που συζητάμε.
1: Κάθε τεχνολογία, είτε είναι τεχνητή νοημοσύνη, είτε είναι πυρηνική τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας ή για πυρηνική βόμβα, θα έχει τα υπέρ και τα κατά.
0: Μάλιστα. Εγώ με αυτό το μετά που είπατε, έχω αρχίσει και σκιάζομαι, το δηλώνω. Ό,τι άλλο προηγήθηκε έγινε εξαιρετικά ενδιαφέρον, εννοώ, στη συνομιλία μας. Κύριε Μποζίνη, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ, δικιά μου χαρά, καλημέρα σας και καλή συνέχεια από τη Θεσσαλονίκη, την ηλιόρουση.
0: Την αγαπάμε, την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, κύριε Μποζίνη, πολύ σας ευχαριστούμε. Ο καθηγητής, φίλες και φίλοι, εξαιρετικός ήταν στην ενημέρωση του άνθρωπος, ο κύριος Μποζίνης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ, Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
2: Και μια και μας είπε για τα εμφυτεύσιμα τσιπ που έρχονται, ήδη είναι πραγματικότητα στην Αμερική, για να σκεφτούμε κάτι πολύ απλό. Υπάρχουν ήδη, αλλά εν πάση περιπτώσει οι επόμενες μπορεί να είναι πολύ πιο προχωρημένες. Οι ψηφιακές κλειδαριές του μέλλοντος, ας πούμε, δεν χρειάζεται να έχεις κλειδιά. Θα έχεις εμφυτευμένο στο δάχτυλό σου το τσιπ του κλειδιού. Θα πατάς το δάχτυλο στην κλειδά.
0: Αυτό
2: μπορεί να το δεις τα επόμενα 3-4 χρόνια.
0: Μίλα, Γιώταχη, με όλους αυτούς τους ανθρώπους να δεις πώς τοποθετούνται σε όλο αυτό το μετά. Του Elon Musk, ο οποίος πια, εντάξει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί αυτό πράγμα να κάπου να μπει ένα φρένο, ένα πλαίσιο και γιατί πλαίσιο δεν υπάρχει κιόλας. Αυτά τα θέματα θα είχαν ενδιαφέρον να συζητήσουμε μια άλλη φορά με τον κύριο Μποζίνη. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει ένας φίλος ακροατής, ο Γιάννης, γιατί ονομάζουν ζημιά οι τράπεζες τα λιγότερα έσοδα που θα έχουν από τους δανειολήπτες? Η απόφαση ερμηνεύει τη διάταξη αυτού του νόμου για το πώς πρέπει να υπολογίζεται η μηνιαία δόση, γιατί προεξόφληξε ο τρόπος υπολογισμού κτλ. Τα πάμε αυτά, δεν τα πάμε, Γιάννη μου. Να πω ένα έτσι εγκάρδιο πραγματικά καλό μεσημέρι στην αγαπημένη μας ακροάτρια την κυρία Τσιακάλου. Σου την έχω ξαναπεί. Ζαγορά Πηλίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι εκεί.
2: Πολύ ωραία.
0: Με όλο αυτό το υπέροχο θέαμα μπροστά της. Από τη Ζαγορά.
2: Η Ζαγορά είναι πολύ ωραία πάντα.
0: Όλο το πύλιο, η Ζαγορά ακόμη περισσότερο, γιατί έχει μεγαλύτερο οπτικό πεδίο. Λοιπόν, και σε όλους τους άλλους φίλους, και σε σένα Γιώργο και στα σχολεία σου που δεν προλαβαίνω να αναφερθώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Αύριο τα νεότερα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντας το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβαση των παθογενειών, της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στην εκδήλωση επισημάνθηκε επίσης ότι η ψηφιοποίηση του κτηματολογίου έχει μειώσει σημαντικά τις εκκρεμότητες και έχει επιταχύνει την εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών. Μέσα στο 2026 θα έχουμε την πλήρη ολοκλήρωση του κτηματολογίου, υπογράμμισε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής, εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύση είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κ. Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης. Προκαλεί εντύπωση η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει ως δική της πολιτική επιλογή κάτι που αποτέλεσε αυτονόητη υποχρέωσή της. Τονίζει σε δήλωσή της η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δικαιώνει την πρόσφατη παρέμβασή του για άμεση εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Εξέφρασε όμως αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειολήπτων, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Νέα σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρήκαν μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμύρια ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το 2024. Η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση. Εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιριών συνεχίζονται σε βάθος. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης αναφορικά με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής το αίτημα αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή. Για απολύτως αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Για επαναλαμβανόμενα φαινόμενα, για τα οποία έχει σοβαρές ευθύνες η κυβέρνηση, κάνει λόγο Μανώλη Σιντιχάκης, βουλευτής του ΚΚΕ. Η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη παράγει τελικά περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει η ελληνική κοινή γνώμη, σχολιάζει μεταξύ άλλων η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πραγματοποιούσε εκτεταμένες ρευματοκλοπές σε συνεργασία με πελάτες στις πολλές περιοχές της χώρας. Η ζημιά για το ΔΔΕ εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ συνολικά 105 άτομα κατηγορούνται για συμμετοχή σε υποθέσεις ρευματοκλοπής. Διαψεύδει το Ιράν ότι συμφώνησε να επιτρέψει επιθεωρείς της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διάψευση έρχεται μετά τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ότι η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. 40 άνθρωποι, πολλοί από αυτούς νέοι, έχουν πνιγεί στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τον ισχυρότατο καύσωνα που πλήττει τη χώρα, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός.
0: Ο καιρός.
1: Τα μελτέμια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική η θερμοκρασία μέχρι τους 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη ως 32. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Γιώργο Πίκουλα και το Στέλιο Βραδέλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
7: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχου. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας. 12 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου, εκνέει σιγά σιγά ο Ιούνιος, άρα και το 1 τρίτο του καλοκαιριού δεν είναι έτσι η πεσημιστική προσέγγιση, είναι η πραγματική, όμως οι διακεκαυμένοι μήνες όπου έτσι ο περισσότερος κόσμος θα προσπαθήσει να αναπαθεί λίγο, να κάνει ένα break στις, όπως λένε και στο χωριό μου, στις καθημερινές του έννοιες και στις καθημερινές του ασχολίες, είναι οι επόμενοι δύο μήνες. Θα η Earth News, το Earth News Radio 105,8 θα είναι μαζί σας όλο το καλοκαίρι, βέβαια όπως κάθε φορά με την ειδησιογραφία από κοντά, με δεδομένου και ότι μπαίνουμε σε μια έτσι πολιτικά πολύ πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, όχι χρονιά, σεζόν, γιατί είτε όπως υποστηρίζουν πολύ το φθινόπωρο είτε το αργότερο την άνοιξη θα στηθούν οι εθνικές κάλπες και θα δοκιμαστούν πάρα πολύ. Τι έχουμε στην επικαιρότητα, είναι η είδηση που έσκασε τις τελευταίες ώρες από χθες για το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης βάρους του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το περίφημο σκάνδαλο το Qatar Gate, το οποίο συνεχίζει εδώ και 4 χρόνια η έρευνα να είναι ανοιχτή. Παραπονιόμαστε και εμείς γενικά για τους ρυθμούς της δικαιοσύνης και στις προηγμένες Βρυξέλλες η κατάσταση δεν απέχει πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι για την ιστορία του γνωστού και της ΜΚΟ του γνωστού ευρωβουλευτή του Ιταλού, του Αντώνιο Παντσιέρη, ο οποίος θεωρείται και το κεντρικό πρόσωπο του Qatar Gate, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές και θα δώσει πληροφορίες για όλες τις χρηματοδοτήσεις που δινόντουσαν από Καταριανούς, όπως λέει. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ουδέποτε αρνήθηκε την οικονομική σχέση του με τη συγκεκριμένη οργάνωση. Είχε δηλώσει ότι αμοιβόταν με 5.000 ευρώ μηνιαίως επί ένα χρόνο, ότι είχε λάβει γραπτή άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ότι τα χρήματα είχαν δηλωθεί και φορολογηθεί κανονικά στην Ελλάδα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Είναι μια ιστορία η οποία ξανανοίγει μετά εδώ στην Ελλάδα μετά από 4 χρόνια. Δεν είναι και αστείο βέβαια ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Θα δούμε, θα την παρακολουθούμε την όλη κατάσταση. Πολύ ευχάριστες για πολλούς πολλούς δανειολήπτες οι ρυθμίσεις που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τους δανειολήπτες και τον νόμο Κατσέλη και την σημαντική ελάφρυνση στις δόσεις που έχουν καθοριστεί στους δανειολήπτες, και αυτό είναι σημαντικό. Πάμε όμως στην αγαπημένη, πάμε στην Έλενα Λεβίζου. Γεια σου Έλενα, τι γίνεται?
1: Γεια σου Γιώργο, καλά εσύ.
0: Δεν είπα τίποτα για Τραμπ και αυτά, τα πάρεις απάνω σου. Είπα λίγο Αβραμόπουλο, λίγο έτσι νόμο Κατσέλη.
1: Τα εγχώρια.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι και τόσο εγχώριο του Αβραμόπουλου. Έχει έτσι και
1: ευρωπαϊκές προεκτάσεις.
0: Ακριβώς. Αλλά ναι, εσύ είσαι για πολέμους και τέτοια, για τα δύσκολα τώρα.
1: Δεν όχι
0: είσαι
1: μόνο,
0: για μικρές υποθέσεις τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε Τραμπ, έχουμε Ιρανικό δηλαδή. Ναι. Έχουμε όμως και Κιρ Στάρμερ.
0: Μάλιστα. Μας χαιρετάει ο Κιρ.
1: Μας χαιρέτησε
0: ο Κυριάννης.
1: Σήμερα φεύγει παραπονεμένος, έτσι, για να παραφράσω λίγο το τραγούδι.
0: Λοιπόν, και θα κλαίνουν όλα τα λάνια που θα μείνουν
1: Αμανάτη. Τώρα τέλος για αλάνια δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων.
0: Πάντως το Brexit είναι λίγο σαν, σαν τη μνημονιακή περίοδο στην Ελλάδα. Έφαγε ναι. κόσμο και κοσμάκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι... Πάμε τώρα, πάνε για τον 7ο Πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια. Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από το δημοψήφισμα του Brexit. Mm-hmm. Και νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα 2 τρίτα των Βρετανών φαίνεται σαν να το έχει μετανιώσει.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά.
0: Τα 2 τρίτα,
1: Ναι.
0: Και λίγο μου φαίνεται, γιατί. Ναι, εντάξει.
1: Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να στηρίζουν σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό για να ανησυχεί τον Φάραντ. Ο οποίος ζήτησε εκλογές. Τώρα, για να πούμε δύο πράγματα για αυτό που έγινε, είναι ότι υπέβαλε, ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι παρετείται ο κύριος Στάρμερ μετά από όλη αυτή την πίεση που δέχτηκε και με παρετήσεις υπουργών κτλ. Και μετά την εκλογή του Άντι Μπέρναμ, του βασιλιά του Βορρά, όπως τον λένε, από δήμαρχος εξελέγει βουλευτής για να μπορεί να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία. Έγιναν όλα αυτά. Ως προς τη διαδικασία, αν δεν υπάρξει άλλος υποψήφιος, που μάλλον δεν θα υπάρξει, γιατί και ο Υπουργός Υγείας, που ήταν ένας από τους κύριους υποψήφιους και ο πρώτος που είχε παραιτηθεί, είπε ότι στηρίζει τον Μπέρναμ, τότε η όλη διαδικασία μπορεί να έχει τελειώσει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Αλλιώς, αν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες, μπορεί να πάμε το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Είναι μεγάλη όμως η στήριξη προς τον Μπέρναμ, για τον οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες από τους εργατικούς, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό, γιατί όντως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος για εμάς που το παρακολουθούμε απ' έξω για τη Βρετανία, την κοινοβουλευτική τέλος πάντων πορεία της Βρετανίας, που αν μη τι άλλο χαρακτηριζόταν τις προηγούμενες δεκαετίες από μεγάλη σταθερότητα. Δεν ισχύει όμως το ίδιο την τελευταία δεκαετία. Όσον αφορά τον κύριο Στάρμερ, που είναι και ο αγαπημένος του Στέλιου, ενώ υπάρχουν πολλές αναφορές και από αναλυτές αρκετά σκληρές για το γεγονός ότι έκανε πολλές αναστροφές, U-turn τα λένε, ας το πούμε και κολοτούμπες όσον αφορά την πολιτική του κυρίου.
0: Συγκαθομιλουμένη.
1: Ναι, κυρίως την οικονομική. Παρόλα αυτά ήταν τεχνοκράτης και αυτό που του χρεώνουν κυρίως είναι ότι δεν ήξερε τι να κάνει την εξουσία που ήρθε στα χέρια του το 24 με την πολύ μεγάλη αυτή κοινοβουλευτική πλειοψηφία που είχε. Τεράστια. Και δεν κατάφερε
0: θέμα
1: να...
0: Θέμα διαχείρισης.
1: Δηλαδή. Ακριβώς, θέμα διαχείρισης, κατά πόσο ήταν ικανός να το κάνει αυτό και για το γεγονός ότι δεν μπορούσε να συνδεθεί με τη βάση των εργατικών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για, για την εργατική τάξη της Βρετανίας, κυρίως την επαρχία, εκτός Λονδίνου. Ο Μπέρναμ είναι κάποιος, δεν θεωρείται όμως ότι ήταν ένας κακός πρωθυπουργός, και η ιστορία θα τον δικαιώσει όπως ή θα είναι καλή μαζί του, όπως αναφέρουν οι αναλύσεις. Ο Μπέρναμ είναι το αντίθετο του κ. Στάρμερ, πολύ επικοινωνιακός, πολύ δημοφιλής, θεωρείται χαρισματικός. Αν θα μπορέσει να τα καταφέρει καλύτερα από τον Στάρμερ στην οικονομία,
0: εντάξει, είναι
1: και την εξωτερική πολιτική, θα το δούμε.
0: Σημαντικά στοιχεία αυτά, αλλά δεν αρκούν, νομίζω.
1: Από μόνα τους, ναι.
0: Σε
1: βεβαίως.
0: Αυτή τη φάση που είναι η Βρετανία. Ο φίλος μας ο Φάραντς.
1: Ο φίλος μας ο Φάραντς ζητάει εκλογές εδώ και τώρα.
0: Έτσι. Πάλι ρεύμα έχει αυτός. Πώς γίνεται να έχει εμπλακεί τόσο και σε έτσι δύσκολες και μαύρες, θα έλεγα, εποχές για τη Βρετανία και να είναι πάντα στον αφρό?
1: Ναι, αυτό ακριβώς είπα και πριν, ότι ναι μεν τα 2/3 των Βρετανών θέλουν πολύ στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον και φαίνεται να το έχουν μετανιώσει. Παρ' όλα αυτά ο Φάραντς διατηρεί αυτή τη δυναμική του. Εντάξει, και σε συγκεκριμένες περιοχές της Αγγλίας περισσότερο από άλλες. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρείται, αν μη τι άλλο από κάποιους, ότι θα είναι αυτό που λέμε kingmaker, δηλαδή ότι ενδεχομένως θα καταφέρει να προσπαθήσει να συγκυβερνήσει με συντηρητικούς, θα το δούμε αυτό.
0: Nice.
1: Οι εκλογές, να πούμε ότι είναι το 2029 κανονικά. Έτσι. Τώρα, αν θα θελήσουν οι εργατικοί να τις φέρουν πιο μπροστά, θα το δούμε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και δυναμική κατάσταση αυτή στη Βρετανία. Και δείχνει επίσης. Ναι. Και δείχνει όλη αυτή την πολιτική, τέλος πάντων, κάπως αναταραχή, αβεβαιότητα που υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, όσον αφορά το Ιρανικό.
0: Ναι, για πες.
1: Ναι, είχαμε, ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες του Μπούρκενστοκ της Ελβετίας.
0: Έτσι.
1: Είχαμε και εκεί κάποιες μικροαναταράξεις έως και μεγάλες με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά των Ιρανών. Mm. Παρόλα αυτά, συμφωνήθηκαν
0: τα ορμούς,
1: κάποια πράγματα.
0: Τα στενά είναι, τα οποία πολύ στενά
1: είναι. Ναι, βεβαίως, αυτά.
0: Το αντικείμενο.
1: Ναι, και τα πυρηνικά και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά και οι δύο ναι, συμφωνήσαμε, αλλά άλλο λένε οι Αμερικανοί ότι συμφώνησαν, άλλο λένε οι Ιρανοί ότι συμφώνησαν.
0: Και τι εκλογές, δεν σου λέω. Μια χαρά.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει μια έτσι λίγο χαμένη στη μετάφραση.
0: Ο Μπίμπης νευριασμένος.
1: Εντάξει, ναι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια σχετική ηρεμία στον Λίβανο. Σήμερα θα έχουμε και νέο γύρο διαπραγματεύσεων.
0: Δεν έχουμε επιθέσεις στο Λίβανο, έτσι.
1: Ναι, μια σχετική ηρεμία, ναι. Ναι, οπότε θα δούμε και αυτά πώς θα εξελιχθούν. Μια περιοδία Ρούμπιο ξεκινά στις χώρες της περιοχής. Τέλος πάντων, μια γενικότερη. Γενικότερα μια έτσι θέληση να διατηρηθεί αυτό το κλίμα της ας πούμε ηρεμίας και συνέχιση των διαπραγματεύσεων μέχρι νεοτέρας, μέχρι να λήξουν 60 ημέρες.
0: Εντάξει, να φτάσουμε
1: και
0: ρε παιδί μου κάπου και εκεί πέρα τώρα να τελειώνουμε.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν είμαστε πολύ μακριά.
1: Όχι, εντάξει, απλώς εντάξει, και φαντάζομαι ότι είναι και λογικό αυτό, γιατί και είναι και περίοδος διαπραγματεύσεων και αυτό είναι διπλωματία. Είναι και το τι θέλει να πουλήσει ο καθένας στο εσωτερικό του, οπότε είναι και λογικά να υπάρχουν αυτά τα αντιφατικά μηνύματα. Μην τα πούμε τώρα αναλυτικά και κουράσουμε.
0: Τραγικά ναι. Νούμερα στη Γαλλία με τους νεκρούς από τον καύσωνα, έτσι, φοβερά.
1: Ναι, πράγματα. Ναι. Δόθηκαν πριν από λίγο νέα στοιχεία.
0: Καλά, οι άλλοι άφησαν τα παιδιά, λέει, δύο παιδάκια μέσα στο τέτοιο.
1: Ναι. Και τρεις ηλικιωμένοι επίσης σε σπίτια. Και ανέρχονται σε 40 οι νεκροί από πνιγμό. Είναι πραγματικά τραγικά αυτά τα νούμερα. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 20 νεκρούς. Είναι πρωτοφανείς οι συνθήκες αυτές, γιατί θυμάσαι το τέλος Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, αρχές Ιουνίου, που ήταν το προηγούμενο κύμα καύσωνα, και τώρα έχουμε ένα ακόμα σφοδρότερο, με θερμοκρασίες ρεκόρ, όχι μόνο στη Γαλλία βέβαια, και στη Βρετανία αναμένονται, στο Βέλγιο επίσης, κεντρική Ευρώπη δηλαδή,
0: να μας περάσει ξόφαλτσα.
1: Κοίταξε προς το παρόν, ξέρεις τι είναι παρατηρημένο, το λένε και οι μετεωρολόγοι, το είχα παρατηρήσει και από μόνο μου μιλώντας. Όταν στη Βρετανία έχουν ζέστη, εμείς είμαστε OK.
0: Ναι.
1: Και το χειμώνα, ξέρεις, τα συστήματα πάνε κάπως ανάποδα. Εδώ μας σώζει το μελτεμάκι, Γιώργο μου.
0: Το μελτεμάκι, μην το συζητάς.
1: Ναι, έχουν άλλα προβλήματα με το μελτέμι, βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
0: Έβλεπα ξέρεις. Και χθες το βράδυ εκεί στη Φιλαδέλφεια την καταιγίδα που διέκοψε για 2 ώρες τον αγώνα
1: της
0: Γαλλίας. Ήταν με το Ιράκ. Ήταν φοβερό. Έτσι και εκεί είναι δυνατόν τώρα εκεί να έχουν, πώς το λένε, ανοιχτά στάδια και να μην έχουν.
1: Να κλείνει κάπως. Ναι,
0: ή να κλείνει ή να έχουν στέγαστρα, ρε φίλε.
1: Ναι. Κι όμως, ναι.
0: Υπανάπτυκτη. Τα βλέπεις αθλητικά.
1: Τελείωσα να σου πω για να πούμε γιατί και κάτι ευχάριστο. Αυτό που όσο περνάει το παγκόσμιο κύπελο, όσο περνούν οι μέρες, αυτό που διαπιστώνουν όλοι είναι ότι παρά τα όσα προβλήματα υπήρχαν στην αρχή και για την έλευση του κόσμου από άλλες χώρες και για το πόσο θα το αγκαλιάσουν οι Αμερικανοί και για τα ακριβά εισιτήρια και όλα αυτά, όπως και να το κάνεις, αυτός ο πυρετός του ποδοσφαίρου, κυρίως του Μουντιάλ, έχει αρχίσει και ανεβαίνει και πραγματικά είναι όλοι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εντάξει, υπερβολή, αλλά ζουν σε αυτό το ρυθμό και πραγματικά το ζουν και οι Αμερικανοί που δεν είναι και το αγαπημένο του σπορ.
0: Και απόδειξη ότι είναι τα περισσότερα στάδια γεμάτα, έτσι, το οποίο δεν το πολύ περιμένουν. Γιατί μιλάμε για 65-70 χιλιάδες χωρητικότητα, που δεν είναι λίγα.
1: Και επίσης,
0: για να πάει να δεις τώρα Γαλλία-Ιράκ, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Μα είναι το. Θέλουν να ζήσουν το πνεύμα, την κατάσταση αυτή του Μοντιάλ. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο ο αγώνας. Και επίσης έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το γεγονός ότι πάει πολύ καλά και η δική τους εθνική ομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πολύ δυναμική παρουσία.
1: Ναι. Οπότε αρχίζουν και ζεσταίνονται και από αυτό το γεγονός. Και επίσης αύριο έχουμε. Αλλά σας το πω αύριο αυτό για να έχουμε και αναμονή κοινού. Γιατί είναι μια απίστευτη πρόβλεψη που έχει γίνει από ένα medium στη Βραζιλία για τον αυριανό αγώνα ανάμεσα στην Βραζιλία και τη Σκωτία. Ναι, ναι. Θα στα πω αύριο. Ένα θέμα που
0: Βραζίλ,
1: σε ενδιαφέρει.
0: Θα δούμε, ναι, ωραία.
1: Ναι,
0: ο Μπράντοβιτς,
1: ναι.
0: Τι έχουμε, όλα καλά.
1: Ο Μπράντοβιτς έχουμε πάρα πολύ καλά και κοίταγα και κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, Γιώργο μου. Τα πρέπει να τα συζητήσουμε λίγο. Μόνος του, ο Μπράντοβιτς έχει πάρει 11 πρωταθλήματα.
0: Ωραίος.
1: Μόνος του.
0: Ως παίχτης ή ως
1: προπονητής. Όχι, ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Συνολικά, ο Ολυμπιακός 16. Αυτό ήθελα
0: είδες,
1: να καταθέσω.
0: Είδες.
1: Όχι, εσύ να τα βλέπεις.
0: Και εγώ είδα ότι στη μάχη του με τον... πώς το λένε, του Ερυθρού Αστέρα, του Ερυθρού Αστέρα τον προπονητή, στη Σερβία, ως προπονητής Παρτιζάν, 13. Κατά
1: μάλιστα.
0: Του Μπράντοβιτς.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, επίσης, εντάξει, υπάρχουν ωραία στατιστικά.
1: Μόνος του 15 τίτλους παραπάνω από συνολικά Ολυμπιακός. Και αυτό είναι ωραίο στοιχείο.
0: Ερώτηση επίσης.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' άρεσε ο σεβασμός του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ότι το ρωτήσαν για το μεγάλο αντίπαλο και λέει όντως είναι η Ρεάλ και θα
1: γίνει. Βεβαίως είναι η Ρεάλ.
0: Πράγματι, πράγματι.
1: Γιατί δεν είναι. Είναι
0: η μνήμη Χρυσόψαρου, μάλιστα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, είναι τόσο αγαπημένο το τη σέντερ, τόσο αγαπημένο.
1: Μην Χρυσόψαρο, δεν μπορείς να επικαλείσεις εσύ, συγγνώμη.
0: Τόσο
1: εδώ
0: αγαπημένο
1: λες, χρόνια,
0: το τη σέντερ, τόσο
1: τα
0: αγαπημένο.
1: Τα δύο χρόνια είναι αρχαία ιστορία για εσένα.
0: Δεν πειράζει, στο παρκέ.
1: Οπότε άστη μνήμη του Χρυσόψαρου. Ναι, ναι.
0: Μην έχουμε
1: μεγάλο θέμα, ναι. Μεγάλο θέμα επίσης, για να αλλάξουμε λίγο, γιατί μας βλέπω ότι πάμε προς
0: Ιράν. Πάμε προς, ναι, πάμε
1: προς Ιράν, προς πολιτείες. Λοιπόν, τεράστιο θέμα και παίζει και πρώτο στα, όχι μόνο στα αθλητικά, σε μεγάλα δίκτυα όπως το CNN, είναι μεταγραφή το Κούμπο, έτσι.
0: Ναι, πήγε Μαϊάμι, φίλε.
1: Πήγε
0: τουλάχιστον
1: Μαϊάμι,
0: από μέρος είναι πολύ δυνατός.
1: Αλλά έχει τεράστιο... Είναι και η δυνατή ομάδα. Αλλά
0: και πάνε από... να πάρουν και το Λεμπρόν, λέει αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και από θέμα, όπως το παρουσιάζουν, επειδή τα άκουσα έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιλούν για τον Γιάννη σαν έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του NBA. Mm-hmm. Και πάρα πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για τους Miami Heat, που ναι, πολύ, μάλλον εκτενέστατα ρεπορτάζ και μεγάλη
0: εντάξει.
1: αναφορά.
0: Είναι
1: στα
0: μέσα...
1: πρώτα θέματα, έτσι.
0: Είναι
1: όχι
0: μέσα
1: μόνο
0: στη... φίλε, στην πεντάδα των superstars, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εγώ από Βοστόνη, Miami, Miami θα διάλεγα σαν πόλη, δεν ξέρω τώρα σαν ομάδα. Αλλά το Miami είναι Miami, όπως και να το κάνεις.
1: Η Miami Heat, αν δεν κάνω λάθος, πριν από ένα-δύο χρόνια. Δεν πήραν και αυτοί το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι το πήραν.
0: Δεν είμαι λάτρης του NBA γενικώς.
1: Ούτε κι εγώ. Από ό,τι ξέρεις, από ό,τι θυμάμαι.
0: Θα το ψάξω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα έλεγε, θα πάω στο φίλο μου τον Google, όπως θα έλεγε και ο Στελάκης.
1: Αν ήταν ο Στέλιος εδώ, θα μας πει την απορία σίγουρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Yeah. Και πάμε σιγά-σιγά στις σφαίρες με τους τίτλους ειδήσεων, με τη Σοφία Γιαννοπούλου. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Έκανε λόγο για μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη γραφειοκρατία. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής, σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Για δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική έρευνα των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Παντσέρη. Για αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο ο πρώην επίτροπος. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, καθώς η χώρα πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα σε 15 πόλεις του Βορρά έχει κηρύξει η Ιταλία. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και άνεμοι μείωσε 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3:30, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: Αυτό είναι της Eurovision, ε. Ωραίο, της Ιταλίας. Πολύ ωραίο. Μιλάμε ότι έκανε γκέλ. Ιταλοί τώρα τελευταία είναι δυνατοί. Έχουν μια φινέτσα όπως τους πρέπει. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα, όμως το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να μην απασχολεί την πλειονότητα των πολιτών, την πλειονότητα των οικοκυριών. Είτε μιλάμε για στέγη φοιτητών, είτε μιλάμε για στέγη οικογενειών, η κτηματαγορά είναι κάτι που απασχολεί σίγουρα όλους μας. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τζάρο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος, για να συζητήσουμε αυτό το καυτό θέμα. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζάρο, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Διαβάζω τώρα μία, έτσι, να ξεκινήσουμε στο μεδούλι του προβλήματος, του θέματος. Είναι, να πάω στη συνέχεια σε αυτό. Επειδή κατά γενική ομολογία τα ενίκια στην Αθήνα και γενικά στη χώρα το τελευταίο διάστημα έχουν πάρει την πολύ μεγάλη ανηφόρα. Είναι πραγματικές αυτές οι αυξήσεις, αυτές οι τιμές? Γιατί τις είχαμε δει και πιο προ-κρίσης οικονομικής και μετά αποδείχθηκε ότι ήταν μια φούσκα όλο αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή πραγματικές.
0: Πραγματικές εννοώ, με την έννοια ότι οι μισθοί δεν είναι ανάλογοι. Και προφανώς το πρώτο που αναρωτιέται ο καθένας μας είναι πώς μπορούν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν σε όλη αυτήν την ιστορία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν θα πρέπει να θέσουμε λίγο το δεδομένο ότι τα ενίκια των κατοικιών σε όλη την επικράτεια ξεκίνησαν να αυξάνονται οι τιμές τους πολύ πριν, όσο είμαστε μέσα στην οικονομική κρίση. Ναι. Η αγορά έχει μόνο ένα κανόνα, προσφορά και ζήτηση. Άρα τότε ήταν το ζήτημα ότι δεν μπορούσε ο κόσμος να αγοράσει. Περισσότερος κόσμος έβγαινε να νοικιάσει διαμερίσματα, σπίτια γενικότερα. Με το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτό ανέβαζε τις τιμές. Μετά βρέθηκε το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης ή της τουριστικής εκμετάλλευσης ανάλογα με την περιοχή.
0: Οπότε μίκρινε ακόμα περισσότερο. Μίκρινε ακόμα περισσότερο.
1: Βέβαια, αντίστοιχα όλα αυτά δεν υπήρχαν κάποια εξισορροπητικά στοιχεία, παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν τις καινούργιες κατοικίες. Τώρα, τελευταία χρόνια έχουν και ανυποδόμηση επίσης. Παραμένει όμως η ζήτηση να είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Δεδομένου ότι έχει έρθει και έχουν έρθει και αρκετοί αλλοδαποί σε αρκετά σημεία της χώρας να μείνουν. Άρα σημαίνει ότι δεν είναι μόνο για τους Έλληνες αυτές τις κατοικίες, είναι αντίστοιχα και για τους αλλοδαπούς.
0: Μπορούν όμως εκείνοι προφανώς.
1: Υψηλότερη του δήματος.
0: Ναι, αναλόγως στη χώρα μπορούν να ανταποκριθούν προφανώς πολύ πιο εύκολα από ότι εμείς.
1: Συμβαίνει σε αρκετές περιοχές. Και αυτό έφτασε να ανεβάσει τιμές. Αυτό που αυτή τη στιγμή παρατηρούμε είναι ότι πιθανόν να φτάσουμε σε ένα πικ, σε ένα πάνω όριο.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε δηλαδή ότι.
0: Έχουμε φτάσει ή βαίνουμε στο να φτάσουμε?
1: Θεωρώ, κοιτάξτε λίγο, τώρα τα στοιχεία τα οποία έχουμε, που μαζεύουμε και συλλέγουμε εμείς, μας δείχνουν ότι φτάσαμε.
0: Okay.
1: Ότι δεν έχουμε δηλαδή άλλο να ανέβουν, εκτός αν υπάρχουν άλλα δεδομένα. Γιατί ξεχνάτε ότι ζούμε σε έντονες εποχές, που αύριο το πρωί, παγκοσμίως εννοώ, που αύριο το πρωί μπορεί να τα δεδομένα μας να αλλάξουν. Μπορεί να έχουμε εισρωή με αλλοδαπών, παραδείγματος χάρη, να αυξήσουν τη ζήτηση.
0: Οπότε να αυξηθεί η ζήτηση.
1: Τώρα είδαμε, ας πούμε, το κομμάτι με τη βραχυχρόνια μίσθωση σε πολλές περιοχές της χώρας. Λέει, στην πραγματικότητα σταμάτησε ότι δεν μπορούν να βγουν καινούργιες άδειες για τα λεγόμενα Airbnb, να το κάνω όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος. Mm-hmm. Άρα σημαίνει ότι περισσότερα κίνητα θα προσφέρονται για κανονική μίσθωση, για μακροχρόνια μίσθωση.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά τα βάλουμε μέσα, τέλος πάντων, σε μία εξήγηση. Αυτό που μας δείχνει ότι φτάσαμε μάλλον σε ένα πάνω όριο. Που δεν θα παρατηρήσουμε το επόμενο διάστημα άνοδο. Πιθανόν, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, να δούμε και μικρή πτώση. Μικρή.
0: Εσείς με την εμπειρία σας έχουμε, γιατί πλέον και από τη στιγμή που είναι τόσο υψηλά τα ενίκια, νομίζω ότι το μέλημα του ιδιοκτήτη κυρίως είναι η συνεπής καταβολή τους. Γιατί όσο πιο υψηλά είναι προφανώς, τόσο πιο δύσκολο είναι να ανταποκριθεί ο καθένας σε αυτό και κάποιοι σκάνε στην πορεία. Το παρατηρείτε αυτό?
1: Η σκέψη σας είναι πολύ λογική. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα έντονα στην αγορά. Μονομένες περιπτώσεις πάντα υπήρχαν.
0: Okay.
1: Και σε καλές περιόδους, σε κακές περιόδους. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σε ένα βαθμό τέτοιο που μας δημιουργεί ανησυχία. Με κάποιον τρόπο οι μισθωτές πληρώνουν, παρότι ισχύει αυτό που λέτε, δηλαδή ότι είναι τα μισθώματα είναι υψηλότερα από εκεί που είναι τα λογικά, τέλος πάντων, αυτά τα εισοδήματα που γνωρίζουμε, τουλάχιστον των Ελλήνων. Παρά τα αυτά δεν έχουμε δει έτσι γενικευμένες περιπτώσεις. Μονομένες, μας είπα ότι πάντα υπήρχαν.
0: Τα κανόνια πάντα
1: υπάρχουν. Ναι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα στο μυαλό των ιδιοκτητών ακινήτων ότι είναι πολύ πιθανό να χάσουν μισθώματα από κάποιον που μπορεί να το αποκριθεί.
0: Mm-hmm.
1: Ζούμε ακόμα σε εποχές εφορίας.
0: Και έχουν και κάπως επισπευστεί και οι διαδικασίες στο να μπορέσει να απαλλαγούν οι ιδιοκτήτες από κακοπληρωτές, έτσι.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αλλαγές στην νομοθεσία και μπορούν σχετικά γρήγορα, όχι παλιά που βασανιζόταν αρκετά, να αποβάλουν κάποιον κακοπληρωτή.
0: Το σχετικά γρήγορα κατά μέσο όρο πόσο είναι?
1: Είναι περίπου 2,5 με 3 μήνες.
0: Εντάξει.
1: Εξαρτάται τώρα σε κάθε περιοχή διαφορετικό, γιατί εμπλέκονται και τα δικαστήρια, ανάλογα με την αναμονή που υπάρχει, αλλά σε τέτοιο διάστημα, από σχέση με παλιότερα, με 10-15 χρόνια πριν, που μπορεί να έπαιρνε αρκετούς μήνες, θεωρείται ότι είναι σχετικά σύντομο το διάστημα. Δεν πάγουν βέβαια πάλι και σε αυτήν την περίπτωση να έχουν να αντιμετωπίσουν την απώλεια κάποιων μισθωμάτων ή γενικότερα μια κατάσταση που είναι δυσάρεστη.
0: Και τα δικαστήρια και δικηγόρους ιστορίας.
1: Ναι, και ο ενοικιαστής είναι αυτό που θέλει να παίρνει αντίστοιχα το μισθωμάτιο. Όπως θέλει και ο ενοικιαστής να είναι ήσυχος, να έχει τη στέγη του και να μην διαταράσσεται αυτό εδώ, αντίστοιχα έχει τέτοια απέτηση και ο μέσος ιδιοκτήτης ακινήτου.
0: Σε λίγο θα ανοίξει, αν δεν έχει ανοίξει, ίσως έχει ανοίξει σε πολλές περιοχές, και όλος αυτός ο κύκλος για τη στέγαση των φοιτητών σε πόλεις της επαρχίας που περνάνε στα πανεπιστήμια κτλ. Και εκεί έχουμε πολλά παράπονα για υψηλά μισθώματα, για κυρίως για τα Airbnb που είναι μισά-μισά η χρήση τους. Πώς κινείται αυτή η αγορά?
1: Είπα ότι θεωρώ ότι θα είναι λίγο καλύτερα φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Θα το δούμε τώρα δηλαδή, γιατί τώρα είναι που φεύγουν οι προηγούμενοι φοιτητές σιγά σιγά και σιγά σιγά θα εμφανιστούν τον επόμενο μήνα και οι πρώτοι από τους καινούριους. Το ζήτημα είναι ότι έχει περιοριστεί λίγο η διαδικασία της βραχυπρόνοιας μίσθωσης, το οποίο βοηθάει. Το άλλο το οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι αρχίζουμε και στη δικιά μας ανθρωπία, δηλαδή των πολιτών, να μην ζητάμε το απόλυτο. Ξέρετε, το μεγάλο ζήτημα ήταν στις περισσότερες πόλεις οι φοιτητές ψάχνανε, ναι, ψάχνανε ακόμα φυσικά, ακίνητα τα οποία είναι στην καρδιά του εκάστοτε κέντρου,
0: ναι,
1: της πόλης.
0: Για να πηγαίνουν με τα πόδια.
1: Το οποίο είναι και το καλό για Airbnb.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή όμως έχουν δημιουργηθεί και προϋποθέσεις και λίγο πιο έξω και λίγο πιο δίπλα και με ένα μέσο μαζικής
0: μεταφοράς. Για να είναι πιο οικονομικά λίγο.
1: Και είναι πολύ πιο οικονομικές επιλογές και περισσότερες. Περισσότερες και αντίστοιχα και πιο οικονομικές. Τα αρκετές πόλεις ήταν με το εφαρμόζουν από ευρυντικές, κυρίως πιο μικρές. Σιγά σιγά θεωρώ ότι θα επεκταθεί, ότι δεν αυστηρά το αυστηρό κέντρο της πόλης, αλλά μπορούμε να επεκταθούν και γύρω γύρω και να δούμε και άλλες επιλογές που θα ανοίξουν και να απελευθερώσουν και την αγορά.
0: Το κομμάτι των ξένων επενδυτών σε ακίνητα συνεχίζει να υπάρχει μετά όλο αυτό τον κύκλο με τις Golden Visa και τα λοιπά που έγινε ο κακός χαμός. Τώρα σε τι επίπεδο κινούμαστε?
1: Έχουμε διαφορετικές κατηγορίες. Σε επίπεδο Golden Visa η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το ίδιο προς τα πάνω.
0: Γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ τα οικονομικά κριτήρια προφανώς.
1: Έχουν ανέβει τα οικονομικά κριτήρια, αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις που κρατιέται το οικονομικό κριτήριο 250.000 με αλλαγή χρήση, ενός ακινήτου που ήταν βιοτεχνικό, ειδικότερα επαγγελματικό, είναι αλλαγή χρήση οικιστικό και ο νόμος επιτρέπει σε 250.000 ευρώ να πάρει κάποιος Golden Visa, πάλι βλέπουμε ότι η ζήτηση είναι αισθητά μειωμένη. Οι επενδυτές όμως συνεχίζουν να έρχονται ανά την Ελλάδα, δεδομένου ότι η Ελλάδα ακόμα προσφέρει πάρα πολύ καλές αποδόσεις για οποιοδήποτε θέλει να επενδύσει συγκριτικά με τις άλλες χώρες της λεγόμενου δυτικού κόσμου, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε δηλαδή ακόμα ένας καλός επενδυτικός προορισμός. Και ταυτοχρόνως
0: θα
1: πω, καλώς είμαστε και ασφαλείς.
0: Σωστό.
1: Για να βάλουμε και στα δεδομένα.
0: Προς το παρόν, πρώτα ο Θεός. Γιατί δεν ξέρετε, βλέπετε γύρω μας τη Sky γενικώς. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσάρο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Τσάρος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδας.

νόμο Κατσέλη και με μια τροπολογία, με μια ρύθμιση που κατεβάζει σήμερα στη Βουλή η κυβέρνηση και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο, θα υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη ελάφρυνση σε, όπως είπε ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών, θα αφορά περίπου 100.000 δανειολήπτες, και θα, που δεν είναι μικρός αριθμός, είναι σημαντικός. Παίρνουμε, σύμφωνα με τον Υπουργό, έδωσε ένα παράδειγμα για το πόσο θα μειωθεί και ο αριθμός των δόσεων και το ύψος της δόσης με την ρύθμιση αυτή. Σύμφωνα με τον κύριο Πιαρακάκη, λοιπόν, ο οποίος είπε ότι έστω ένας δανειολήπτης οφείλει 144.500 ευρώ, με το προηγούμενο καθεστώς θα πλήρωνε 731 ευρώ επί 300 μήνες. Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού καλείται να πληρώσει 483 ευρώ επί 255 μήνες, δηλαδή καμιά πενταριά μήνες, 45 μήνες λιγότερους θα πληρώνει, και γύρω στα 250 ευρώ λιγότερα στη δόση, μια έτσι πολύ πολύ σημαντική ανάσα για τους δανειολήπτες. Θα το παρακολουθήσουμε και θα το δούμε και στην πορεία πόσο αυτό θα έχει έτσι εφαρμογή, και μακάρι να υπάρχουν και άλλες τέτοιες λύσεις, γιατί όλους αυτούς τους δανειολήπτες είναι βέβαιο ότι τους έχουν πνίξει και οι τόκοι, έτσι. Μιλάμε για πόσοι συμπολίτες μας έχουμε δει σε διάφορα, έτσι, στις τηλεοράσεις και σε θέματα, σε όλα τα μέσα, ότι πληρώνω και το κεφάλαιο παραμένει εκεί ακούνητο. Για να δούμε. Σήμερα επίσης μια, έτσι, για το Πασόκ μια σημαντική επέτειος, όπου συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ημέρα θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου. Είχαμε δηλώσεις, είχαμε πολύ, έτσι, έγινε και κάποιο τρισάγιο στο πρώτο νεκροταφείο εκεί που είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, και βέβαια έτσι για την ιστορικότητα του Πασόκ, για το ρόλο που διαδραμάτισε ο σημαντικός ηγέτης του Πασόκ στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, και έτσι είναι ωραίες αναφορές σε, έτσι, πιο όμορφες περιόδους πολιτικής και οικονομικής κατάστασης για τη χώρα μας. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα τραγουδάκι και θα ανακολουθεί, για να πάμε και στα αθλητικά μας.

0: Λοιπόν, Γιάννη Ζουγανέλης, έτσι, στην καρδιά Βαλεπατίνια και δύο ρουλεμάν. Τι ωραία. Λοιπόν, έλα, Δημήτρη Καϊμά, τι γίνεται?
1: Τι κάνετε?
0: Και εγώ το Μαϊάμι θα διάλεγα. Να σου πω, έλεγα και στην Έλενα Λεβίζου.
1: Ναι,
0: σαν
1: ναι.
0: Πόλη, δεν ξέρω, σαν ομάδα. Εντάξει, και η ομάδα, δυνατή η Μαϊάμι.
1: Και τα δύο, και τα δύο έχει δει. Και τα δύο είναι μια χαρά.
0: Ναι,
1: και αν
0: ναι.
1: έχει και λεφτά σε αυτήν την ωραία πόλη, χρήματα αρκετά, είσαι ο Θεός των Θεών.
0: Καλά, δεν το συζητάω.
1: Ο Θεός των Θεών. Υπερβολή, αλλά τέλος πάντων περνά πάρα πολύ ωραία.
0: Περνά ζάχαρη, μην το συζητά. Ωραίο ο Γιάννης, να τον δούμε και με μια άλλη φανέλα. Έτσι τον είχαμε συνηθίσει με την.
1: Πέρα 13 χρόνια, έτσι. 13 χρόνια πολύ. Για τον αθλητισμό είναι ισόβια.
0: Βέβαια, είναι μια ζωή. Πώς είχαμε συνηθίσει το Λίο με την Μπαρτσελόνα και τη φανέλα. Μετά ναι, τον είδαμε είναι. Και με τα ροζ της Μαϊάμι και στο Μαϊάμι και εκείνος. Όλοι μεγάλοι έτσι, μύθοι. Νομίζω ότι κατά εκεί.
1: Οπότε το επόμενο βήμα είναι να πάμε δίδυμο ραδιοφωνικό εσύ και εγώ στο Μαϊάμι. Έτσι,
0: αυτό,
1: το...
0: είναι, αυτό είναι. Να πιάσουμε τα βάνη, να τα βανιάσουμε. Ναι. Το στελάκι να πάρουμε μαζί.
1: Εντάξει,
0: να πάρουμε,
1: και,
0: να γίνουμε
1: τασούλι,
0: τρίο. Ναι, και τον Τασούλη. Να γίνουμε κουαρτέτο. Κουαρτέτο. Λοιπόν, τι καταιγίδα ήταν αυτή χθες στο. Ρε φίλε, στη Φιλαδέλφεια.
1: Ναι. Ναι, είδε άμα τα λέγαμε νωρίτερα ότι συμβαίνουν και αυτά, ότι μπορεί να βλεθούν παιχνίδια, λέμε ότι υπήρχε υπερβολή. Αλλά αν δεν το βλέπεις με τα ματάκια σου, δεν το πιστεύεις.
0: Βέβαια, εμένα μου κάνει εντύπωση βασικά και που ήταν όλα τα γήπεδα ή αυτό το συγκεκριμένο και άλλα, χωρίς στέγαστρα. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Είναι το στυλ των αμερικανικών γηπέδων να είναι?
1: Όχι, όχι. Είναι αρκετά που είναι... Που είναι στεγαζόμενο, δηλαδή κλείνει η οροφή. Είναι ανοιγόμενο όπως είναι τη Ρεάλ, ας πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτό δεν έχει, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν είναι και ανάλογος και την περιοχή που είναι το καθένα κατασκευασμένο. Δηλαδή, συνήθως. Δηλαδή, τώρα στην Ελλάδα, το να έχουμε ένα γήπεδο που να κλείνει ποδοσφαιρικό.
0: Είναι ναι, λίγο... είναι λίγο υπερβολή, ρε παιδί.
1: Ναι, μωρέ, ναι, ναι. Δηλαδή, λες ότι είναι πολλά τα λεφτά εκεί, ενώ θα μπορούσε. Βέβαια, η Ρεάλ, που η Μαδρίτη που το έκανε, θα κάνει εκεί να δει το επόμενο. Eurobasket, mm-hmm. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο κλειστό της Real Madrid. Μάλλον
0: ναι.
1: Το ανοιχτό της Real Madrid.
0: Έλα.
1: Θα κλείσει, θα γίνει γήπεδο μπάσκετ.
0: Ωραίο. Το κάνεις multi-culti.
1: Έλεγα ότι πλέον τα σύγχρονα γήπεδα δεν είναι μόνο τις ποδόσφαιρο μπάσκετ. Mm. Είναι άλλα 15 πράγματα για να βγάλεις χρήματα.
0: Θαύμα. Ωραία. Έχουμε λίγο έτσι ένα ψηλό time out. Στους αριθμούς Μουντιάλ κινείται όλος ο πλανήτης.
1: Και
0: όσο περνάει τα παιχνίδια.
1: Και τα δικά μας, είναι ωραία κίνηση. Ξέρετε, είναι ο Κομπότης. Πούλησε ακριβά ή γενικότερα τελευταίο καιρό πουλάει ακριβά.
0: Ναι.
1: Αγοράζει όμως. Πήρε προπονητή το Χαραλάμπους, το
0: ναι,
1: Κύπριο,
0: ναι, ναι.
1: Που ήταν στο Βουκουρέστι.
0: Το
1: διάβασα. Είναι ένα
0: καλή σωστά, κίνηση.
1: Ναι, αυτό το προπονητή θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και θα λέγαμε ότι είναι καλός προπονητής.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό θα λέγαμε όλοι.
0: Θέλει
1: δηλαδή,
0: να συνεχίσει ότι... ο Κομπότης την πορεία την περσινή που ήταν
1: έτσι
0: δυνατή.
1: Έτσι το ότι εισπράττω μεν, αλλά τα επενδύω, είτε παίρνω ένα καλό προπονητή και να δούμε τι άλλο θα πάρει από εδώ και στο εξής.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη μας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και δίνουμε σιγά σιγά σας σφαίρες στο μικρόφωνο, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στο Γρηγόρη Νιάκα, τον δολοφόνα της ενημέρωσης. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχου. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: ξεκλειώ καύσωνα η Ευρώπη, μεγάλες περιοχές και τμήματα της Δυτικής Κεντρικής Γυραιάς Υπήρου. Υπάρχουν περιοχές που άγγιξε και τους 45 βαθμούς στο Ιδάγκριο, ειδικά στην Ισπανία. Υπάρχουν δεκάδες θύματα, κυρίως από πνιγμούς. Πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Ανάσα δροσιάς αναζητούν οι άνθρωποι εκεί όπου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από τον παρατεταμένο καύσωνα. Ανάσα δροσιά, πάντως, και μάλιστα καλή είναι αυτή που φέρνει η ρύθμιση του οικονομικού επιτελείου σε χιλιάδες δανείολήπτες του νόμου Κατσέλη, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο να λέει εδώ στο Ρινιζόρ 105,8 ότι διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες, ότι η κυβέρνηση δεν θα έδινε λύση και ότι δεν θα εφάρμοζε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και όχι απλά την εφαρμόσαμε, λέει, αλλά το πήγαμε και ακόμα παραπέρα. Μιλάμε για δανειακή κοσμογονία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και με τη Μιλένα Αποστολάκη από το Πασόκ να απαντά μέσω του ραδιοφώνου μας ότι δεν μιλάμε για μια πολιτική πρωτοβουλία, απλά η κυβέρνηση υποχρεώθηκε, όπως λέει, να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το θέμα που δίνει σήμερα το τόνο της επικαιρότητας. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εκδήλωσε για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη γραφειοκρατία. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Για δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου έκανε λόγο μιλώντας στο News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιου Πατζέρη. Για βάσιμος κατηγορίες κάνει λόγο ο πρώην επίτροπος. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, καθώς η χώρα πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα σε 15 πόλεις του Βορρά έχει κηρύξει η Ιταλία. Και ο καιρός ηλιοφάνεια και άνεμοι ως 7 μποφόρ, θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα, τους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές σε ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, φέρνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται η αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερα πληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Για να τον ακούσουμε.
2: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας δάχτυ Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή και ποιους αφορά. Μιλάμε για σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που φέρνει αυτή η νομοθετική, η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανάσα για πολύ κόσμο, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία και η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το πρώτο σημείο αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Το επισημαίνω. Της κύριας κατοικίας. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη δημοσίευση απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας από τις τράπεζες μέχρι τους servicers. Το Υπουργείο λοιπόν επιλέγει πλέον ρητά την ευρωικότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων από μήνα σε μήνα και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της κάθε δόσης.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, και όντως είναι το ευνοϊκότερο από τα σενάρια και τα ενδεχόμενα για τους δανειολήπτες.
3: Η αναδρομικότητα είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Το δεύτερο αυτό βέβαια, ναι.
3: Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση, με λίγα λόγια, κάποιος που εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση θα εξοφλήσει νωρίτερα το δάνειό του. Το τρίτο σημείο αφορά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο που λέμε. Τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την ερμηνεία. Γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Έτσι υπολογίζουν. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει...
0: Το κόστος μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, σωστά.
3: Βεβαίως. Η διάταξη προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ τράπεζων και του προγράμματος κρατικών εγγύσεων Ηρακλής. Του γνωστού Ηρακλή. Τον ξέρουν καλά όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ανάλογα με τα ποσά που έχει σπράξει κάθε πλευρά, επιχειρώντας να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δανειολήπτων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Γιατί αυτό είναι και το ζητήμενο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η παρέμβαση, όπως είπαμε, Γρηγόρη, προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
0: Και μάλιστα ακούσαμε τον κύριο Περακάκη να λέει ότι ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία αυτή η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση.
3: Βέβαια,
0: και δεν μας
3: είναι αυτά τα τρία σημεία που ουσιαστικά δεν είχαν διευκρινιστεί. Και ωραία, δεν θα μπορούσαν να διευκρινίζονται, ας πούμε, βέβαια, το θέμα του Ηρακλή. Το κόστος. Δεν θα μπορούσε να το διευκρινίζει αυτό η απόφαση του Αρείου Πάγου. Διευκρινίστηκαν αυτά τα τρία σημεία. Έδωσε και ένα παράδειγμα.
0: Να δώσουμε αυτό. Αυτό ήθελα να σου ζητήσω. Να πούμε και μερικά παραδείγματα, έτσι για να γίνει και πιο κατανοητό από τους ακροατές μας, οι οποίοι είναι καχύποπτοι και με το δίκαιο τους σε όλα αυτά.
3: Καχύποπτοι, και θα μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλά γίνεται. Να το δώσουμε από το ραδιόφωνο.
0: Βέβαια.
3: Όσο πιο απλά μπορούμε να το καταλάβουν οι αδιαφορούμενοι.
0: Για πάμε λοιπόν. Ναι.
3: Ένας δανειολήπτης με υπόλοιπο φιλής 144.500 ευρώ. Και διάρκεια αποπληρωμής 300 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς, λέει το Υπουργείο, θα κατέβαλε δόση 731 ευρώ το μήνα. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία δόση περιορίζεται πλέον στα 483 ευρώ, που σημαίνει πάνε οι τόκοι που υπολογιζόταν στο αρχικό κεφάλαιο, στο άλικτο κεφάλαιο. Αν ο συγκεκριμένος λοιπόν οφειλέτης είχε καταβάλει δόσεις τώρα με το προηγούμενο καθεστώς, για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 2024 που μπήκε στο συγκεκριμένο καθεστώς του νόμου Κατσέλη, ως τον Ιούνιο του 2026, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε είναι γύρω στις 7.440 ευρώ. Το ποσό αυτό λοιπόν θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, μειώνοντας συνολικά το χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Ένα χρόνο και κάτι. Παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τους τόκους που είναι περιορίζεται σημαντικά, λέει το Υπουργείο, θεαματικά μάλιστα, περίπου 74.000 ευρώ στο σύνολο του δανείου.
0: Πολύ
3: από
0: ωραία.
3: Την αρχή που καταρτίστηκε το δάνειο, που συνάφθηκε το δάνειο κλπ.
0: Κάτι σημαντικό τώρα, Κώστα. Σήμερα πηγαίνει στη Βουλή τη ρύθμιση αυτή η τροπολογία και αύριο τη θέση ψηφοφορία, σωστά.
3: Ναι, έτσι θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο χρονοδιάγραμμα.
0: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής πάντως είναι αυτό. Αύριο τη θέση σε ψηφοφορία.
3: Αν έχουμε ένα λεπτό.
0: Ναι. Πολύ σύντομα όμως. Πολύ σύντομα.
3: Πολύ σύντομα.
0: Ναι.
3: Να το πω ακόμη πιο απλά αν γίνεται. Ναι. Όταν πλήρωνες 420 ευρώ το μήνα για παράδειγμα σε μια δόση. Η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα.
0: Αλλά.
3: Που πέρασε. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο, όπως την λένε οι τραπεζίτες, τοκογωνία. Που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης. Και τα 400 ευρώ που έδινες, ένα τεράστιο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, το συντριπτικό, ήταν καπέλο. Πήγαινε στην τράπεζα, στους τόκους. Και το κεφάλαιο έμενε άθικτο. Γι' αυτό λέγανε πολλοί δανειολήπτες, πληρώνω και πληρώνω.
0: Και τελειωμό δεν έβλεπαν.
3: Και τελειωμό δεν έχει, ακριβώς. Και τελειωμό δεν έχει το κεφάλαιο. Και κάτι ακόμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουν μπει στο καθεστώς που λέμε το προστατευτικό, τις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ποσά που φτάνουν δάνεια τα 6,1 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για περίπου 200.000 οφειλέτες που πέτυχαν δικαστική προστασία κλπ. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και τώρα βέβαια, κάτι τελευταίο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό,
3: να
0: Κώστα.
3: Να μην απογοητεύσουμε και τους συνεπείς δανειολήπτες. Μην νομίζει κανένας ότι επειδή γίνανε αυτά στην ειδική περίπτωση του νόμου Κατσέλη, μπορεί να γίνει να υπολογιστούν διαφορετικά οι τόκοι και στα ενήμερα δάνεια. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο, με λίγα λόγια.
0: Ωραία.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο. Το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, αποφάσισε επί συγκεκριμένου και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Συγκεκριμένο άρθρο, συγκεκριμένη παράγραφο και
0: σωστό.
3: Τίποτα παραπάνω.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Είναι πολύ αναλυτικά τα παραδείγματα που έφερε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και τις επόμενες ημέρες. Αύριο έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Αύριο θα γίνει και συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την οικονομία. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Εχμές όμως τώρα για τον νόμο Κατσέλη, άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας χαρακτηριστικά: δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, όπως σχολίασε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, από την αντιπολίτευση, είχαμε πρώτη αντίδραση από την Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αρμόδια τομεάρχησα, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Είναι με Ναλά με την Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για μια συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση στην απόφαση του Ιερού Πάγου, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη και κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειοληπτών, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός, όπως είπε.
4: Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας τοκοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
5: Μάλιστα.
4: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε πώς απαντούν από το Οικονομικό Επιτελείο οι αιτιάς αυτές από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Πρόκειται για μια δανειακή κοσμογονία, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο για την νομοθετική διάταξη σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και μέρες προέλαβαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της κυβέρνησης με την απόφαση του Ιερού Πάγκουτος, ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε αναλυτικά τα ωφέλη για τους δανειολήπτες.
5: Οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και ημέρες προέβλεπαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της κυβέρνησης με την απόφαση του Ιερού Πάγκου, διαψεύδονται κατηγορηματικά. Με πάταγο σκάνε όλα τα σενάρια και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε και ακόμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Ιερού Πάγκου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις τις οποίες θα τις δουν στις τσέπες τους οι ελληνικές οικογένειες, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Είναι ένας δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν, παρά όσους λένε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν φέρνει τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά και του δημοσίου. Συγκεκριμένα, να είμαστε και να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας ότι πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσης, με τις μηνιαίες δόσεις και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Πρόκειται ουσιαστικά για τους δανειολήπτες για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε με μια αποσαφήνιση, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών.
6: Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε?
5: Υπάρχουν παραδείγματα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω λίγο και για την αναδρομική αναγνώριση, επειδή πρέπει να υπάρχει και μια συνολική αποτύπωση.
6: Βεβαίως.
5: Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζονται, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα και τον αριθμό των δόσεων. Δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή. Για παράδειγμα, ένα δάνειο, ας πούμε, 144.000 ευρώ.
6: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή ο δανειολήπτης πληρώνει περίπου 730, πάνω από 700 ευρώ, 730 ευρώ.
6: Mm-hmm.
5: Εδώ τώρα λοιπόν θα πέσει η δόση, θα πάει στα 480, δηλαδή θα υπάρξει ένα όφελος 250 ευρώ και όλα αυτά και με δόσεις οι οποίες από πάνω από 260-270 δόσεις θα πέσουν και στον αριθμό των δόσεων. Μπορεί να γίνουν 255 για παράδειγμα. Δίνω το... Δηλαδή ουσιαστικά, όχι μόνο, για να δώσω και έτσι ένα μήνυμα, όχι μόνο ευθυγραμμιζόμαστε με την απόφαση του Ιερού Πάγκου, αλλά και με την αναδρομική αναγνώριση, τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν κεφάλαιο.
6: Αφαιρούνται από το κεφάλαιο.
5: Και μειώνουν τις υπόλοιπες οφειλές και περιορίζουν και τις δόσεις. Πρόκειται, όπως το αποκάλεσε η κυρία Δαμόπουλε, για μια δανειακή κοσμογονία, για δράση η οποία θα ανακουφίσει και για την οποία μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί μια αντιπολίτευση η οποία διέγνωσε, μάλιστα και μέχρι και χθες ακούγαμε ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Ιερού Πάγκου, αλλά και που την πηγαίνουμε και παρακάτω. Έχει μεγάλη σημασία.
6: Ναι, εδώ, η αντιπολίτευση.
5: Λοιπόν, οι πολίτες έμπρακτα βλέπουν να βοηθούνται.
6: Η αντιπολίτευση ήδη προέβησε κάποιες δηλώσεις. Η κυρία Αποστολάκη καλωσορίζει την κυβέρνηση στην συμμόρφωση, στην νομική συμμόρφωση. Αλλά ακούγεται και μια κριτική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος κάνει λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας, λέγοντας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται.
5: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι, καταρχάς, δεν είναι μόνο εφαρμογή της απόφασης του Ιερού Πάγκου. Πηγαίνουμε παραπέρα και μάλιστα στον νόμο Πιερακάκη, γιατί φέρνουμε και θα τα συζητήσουμε και αύριο στην Ολομέλεια όπως και σήμερα σε λίγο στην Αρμόδια Επιτροπή, φέρνουμε 8 ρυθμίσεις για το χρέος. Παράλληλα με την ρύθμιση την οποία προαναφέραμε. Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μια μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Ιερού Πάγκου, η οποία είναι όντως πλήρης, καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα,
6: ναι,
5: κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα. Εμείς
7: θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
6: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
7: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο ζήτημα έτσι κι αλλιώς, που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες που είναι στον νόμο Κατσέλη, χιλιάδες δανειολήπτες. Λοιπόν, ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 ώρα, είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Πολύ μεγάλο και το επόμενο θέμα του δελτίου μας, καθώς μια κρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Τον ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030.
8: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Και θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της είδατε, 392 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030 ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, Άγη, ότι ένα έργο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει πλέον επιληθεί. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει συνολικά την ασφάλεια δικαίου, την ιδιοκτησία αλλά και το επενδυτικό περιβάλλον. Παρουσίασε δε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων από την οργάνωση του χρόνου μέχρι του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Μάλιστα, όπως είπε, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποσπασματικών καταγραφών, αλλά και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας μια έμεση αλαζαφή αναφορά στις εκλογές του 27, ξεκίνησε την σύνδεση, την ομιλία του, συνδέοντας την ολοκλήρωση του κτηματολογίου με τον ευρύτερο στόχο των μεταρρυθμίσεων έως το 2030. Μάλιστα, βλέποντας την οθόνη που παρουσιάζονταν τα συγκεκριμένα ποσοστά, το θέμα της κρεματογράφησης προσεγγίζεται 100%, σχολίασε πως αυτό αναφέρεται μόνο στην κρεματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών, για να προσθέσει αμέσως πως φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια για το 27, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Η οικοδόμηση ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική εκκρεμότητα, είπε, για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναγνώρισε πως παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση με του πολίτη. Πρέπει να πατήσουμε πεγγάζι για να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να σημειώσουμε πως ανέφερε πως με επίκεντρο τη συζήτηση για τις διαχρονικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, η μάχη με αυτό που αποκαλείται βαθύ κράτος είναι συνεχής, είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας πως αυτές δεν έχουν εξαλειφθεί σε όλο το μέγεθος του δημοσίου και την πολιτική συνέπεια των συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.
0: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, ακούσαμε ότι είπε ότι ένα έργο που μοιάζει ακατόρθωτο ολοκληρώνεται μετά από 200 χρόνια και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
10: Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ειλημμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη, μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030, και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Να μείνουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Τον τόνο βεβαίως το δίνουν από χθες οι εξελίξεις με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέλυμα μαύρου χρήματος αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και πρώην Υπουργό η Βελγική Δικαιοσύνη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές για την υπόθεση Qatar Gate, χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ερτ Νιούς, την Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι όταν χθες το απόγευμα είναι γνωστή αυτή η είδηση, ότι η βελγική δικαιοσύνη, Γεωργία, ζητά ένταλμα σύλληψης στην άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, εντάξει, επικράτησε μια έκπληξη και απορία στην Αθήνα, γιατί και πώς έγινε αυτό 4 χρόνια μετά και πώς έρχεται και πάλι η υπόθεση αυτή στο προσκήνιο. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Και στην Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης για την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης του κ. Αβραμόπουλου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου Γρηγόρη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πατσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Είναι το αίτημα που διαβιβάστηκε αμελητή στη Βουλή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Μπούγα. Τώρα ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος χθες σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του, άμεση ή έμεση, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάνει λόγο για βάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, δεδομένου ότι θα ξεκινήσει τώρα αυτή τη στιγμή, η δικογραφία είναι στη Βουλή, η διαδικασία στη Βουλή να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας και στην συνέχεια από την Ολομέλεια για το θέμα της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος
0: είναι κατηγορηματικός
11: ότι δεν θα κάνει ακριβώς χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Αντιθέτως, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
0: Από το Μαξίμου τώρα, Γεωργία, από την άλλη πλευρά, τι λένε εκεί για αυτή την υπόθεση, πώς αντιδρούν, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις αυτές?
11: Τώρα να πούμε ότι από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν στα όσα αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι επί της ουσίας η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη, ότι νωρίτερα σε συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τον τιμά το γεγονός ότι τον κύριο Αβραμόπουλο ότι δεν θέλει να μπει εμπόδιο σε σχέση με αυτό ακριβώς που προείπαμε, Γρηγόρη, σε σχέση με την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Συνεπώς παραπέμπουν στην ανακοίνωση, δείχνουν προς τη δικαιοσύνη και έτσι παρακολουθούν τις εξελίξεις, δεδομένου ότι είναι μια υπόθεση που από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει και θα έχει και επόμενα στάδια. Όπως είπαμε, έχει δώσει τις απαντήσεις του ο ίδιος, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση κρατούν μια στάση αναμονής προκειμένου όλα αυτά όπως είπαμε, να αξιολογηθούν από την ίδια τη δικαιοσύνη και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει, αν το θέλετε, εργαλειοποίηση, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και με άλλες υποθέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης.
0: Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και αυτή την κυρία που ουσιαστικά μέσα στους δρόμους προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές.
11: Σε κάθε περίπτωση, να πούμε, όπως ακούσαμε και νωρίτερα και από τον στάδελφό μας τον Άρη Βαγιάνο, στην εκδήλωση αυτή για το κτηματολόγιο, ο Πρωθυπουργός αμέσως αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στις εκλογές, λέγοντας ότι το 2027, οπότε και θα κρυφθεί η κυβέρνηση. Συνεπώς, μιλάμε για μια άτυπημένη προεκλογική περίοδο, με την κυβέρνηση όμως να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Κουμουνδούρου σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι η αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη ένταση στις δικαστικές αίθουσες και τονίζει με νόημα ότι όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης. Με ερωτηματικό αιχμηρό σχόλιο είχαμε και από την Πλαίσια Ελευθερίας να ακούσουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
12: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
0: Τώρα την ίδια ώρα σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview λογαριασμό της Politic. Εδραιώνεται το κόμμα ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση καταγράφει η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με ποσοστό 5,4%. Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για το πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι τα νέα κόμματα, καθώς φαίνεται να υπάρχει δυσπιστία, παλιά πρόσωπα και χαμηλή πιστικότητα βλέπουν πολίτες γύρω από τα νέα πολιτικά σχήματα. Επίσης, το χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου ένα τέτοιο σχηματισμό. Και τέλος, στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότεροι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σταθερά πρώτος με 32%, ακολουθεί η απάντηση κανένας με 16,3%, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 10%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο νωρίτερα στο TikTok με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού σε ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, γιατί έχουμε την επέτειο σήμερα, συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
13: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Τον άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
14: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
13: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
0: Λοιπόν, σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερη για το ΠΑΣΟ, καθώς στο Καλέτζι Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, στο χώρο της αριστεράς, να δούμε τι γίνεται. Έτοιμος για τα επόμενα βήματα της Ελλάς, φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη σκιώδη κυβέρνησή του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν να την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να περιμένουμε σήμερα τις επόμενες ώρες τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Από ώρα σε ώρα ή το αργότερο αύριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τη σκιώδη κυβέρνηση. Φαίνεται ότι το οργανωτικό σχήμα αρχίζει και ολοκληρώνεται, μπαίνουν οι βάσεις τουλάχιστον. Σήμερα έως αύριο λοιπόν σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα έχει ανακοινωθεί η έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος και μέχρι, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για τους οποίους μάλλον δεν θα περιλαμβάνονται βουλευτές προερχόμενοι από άλλα κόμματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μόνο τα νέα στελέχη που θέλει να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας και οι περιφέρειες οι οποίες θα κατέβουν υποψήφοι. Ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα μέχρι αρχές Αυγούστου.
0: Και μένει να δούμε αν θα έχουμε κάποιες μεγάλες εκπλήξεις εκεί ή όχι.
15: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις αρχές Αυγούστου. Ναι. Νομίζω ότι αυτά τα χαρτιά τα κρατάει ως επτασφράγες στο μυστικό Αλέξης Τσίπρας. Ή θα τα ανακοινώσει τη ΔΕΘ ή πλησιέστερα προς την προεκλογική περίοδο.
0: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, εκεί υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταράξεις, γιατί η μειοψηφία, λένε οι πληροφορίες, συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει την συνεδρία στον οργάνο, δηλαδή η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή.
15: Έχεις δίκιο, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, την Παρασκευή το αργότερο θα κατατεθούν προς την γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ 70 συν 1 υπογραφές, όσο ορίζει το καταστατικό μελών Κεντρικής Επιτροπής, που θα ζητούν νέα συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής και βεβαίως ως προϋπόθεση αυτής της συνεδριάσεως είναι η έκτακτη συνεδρία Πολιτικής Γραμματείας 2 μέρες πριν. Το σκεπτικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η προηγούμενη απόφαση, δηλαδή η υποστήριξη και η συμβολή στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αντιπαράθεση διαφορετικών κινήσεων για την επόμενη μέρα. Η μειοψηφία θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές από την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρομού ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Επομένως, όλο αυτό πρέπει να τεθεί εκ νέου, λέει η μειοψηφία. Οι δικές μου πληροφορίες δεν είναι για την Παρασκευή. 70 συν 1 υπογραφές.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής και ιστορικός τέλεχος της αριστεράς Γιάννης Δραγασάκης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευτεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
6: Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
16: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να είναι, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι είναι μια ένωση θρασμάτων από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
6: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το
16: μεριά,
6: πράγμα. Ναι.
16: Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη μεριά, και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικός τέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
0: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάδας του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τη φορολόγηση των πλουσίων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
16: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προεδρικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να φορολογηθούν.
17: Ναι.
16: Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόησης του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθείς στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορα να δούμε τι γίνεται, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν ολοκλήρωσαν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Ωστόσο, τα μηνύματα που στέλνουν οι δύο πλευρές είναι αντιφατικά για το τι συμφωνήθηκε στο θέμα των πυρηνικών, των Ιρανικών κεφαλαίων αλλά και στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας βοηθήσει, Έλενα, να ξεδιαλύουμε λίγο την κατάσταση για το τι συζήτησαν και τι συμφώνησαν και τι δεν συμφώνησαν. Τι λένε οι πληροφορίες, τι λένε τα δημοσιεύματα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο και αναφέρεται σε αυτά τα αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι παρά τις διαμαρτυρίες του Ιράν και τα fake news που διακινούνται, το Ιράν συμφώνησε στην υψηλού περιεχομένου επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα για πάντα, επαόριστον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και
0: Έλενα, βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής. Μένει στη γραμμή σου, εμείς πρέπει να πάμε στο Εγάλιο και στη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί έχουμε φωτιά, είχαμε φωτιά πριν από λίγο, μεγάλη φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου. Ο Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρίσκεσαι, πού είναι η φωτιά?
19: Καλό μεσημέρι. Εμείς με το συνεργείο ΕΡΤ είμαστε επιποντός για να φτάσουμε στο Εγάλεο. Uh-huh. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι, όπως είπες και εσύ, για φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Φαίνεται να είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, διόροφο. Η φωτιά βρίσκεται στον πρώτο όροφο αυτού του κτιρίου. Έχουν σπεύσει πυροσβέστες, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα, έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρχε εργαζόμενος μέσα την ώρα εκείνη, όμως είναι πολύ μεγάλη φωτιά γιατί υπήρχαν πλαστικά, πρόκειται μάλλον για αποθήκη τουριστικών ειδών, οπότε είχε πλαστικά μέσα, πολύ καυσιμήλη, η οποία καίει πολύ και δημιουργεί καπνούς και έτσι εξαπλώνεται και η φωτιά.
0: Πολύ ωραία. Σπυριδούλα Καλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Μακάρι να τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα αυτή η φωτιά σε αποθήκη στο Εγάλιο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε και πάλι σε ένα και στις άλλες μεγάλες φωτιές τώρα στη Μέση Ανατολή. Μας έλεγες λοιπόν για τις εξελίξεις αναφορικά με τα μηνύματα που υπάρχουν αναφορικά, τα οποία είναι αντιφατικά αναφορικά με το τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.
17: Λέγαμε λοιπόν για την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που αναφέρει ότι το Ιράν συμφώνησε στην επαόριστον επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο και όλα αυτά, όπως είπε, διασφαλίζουν, όπως γράφει μάλλον, διασφαλίζουν μια πυρηνική ειλικρίνεια. Τώρα, για τα στενά του Ορμούς αναφέρει ότι τα στενά είναι ανοιχτά, αλλά τα αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στην περιοχή για να επέμβουν αν χρειαστεί, κάτι όμως που δεν το θεωρεί πιθανό γιατί κάνει λόγο για μια καλή συμφωνία. Και επίσης αναφέρεται και στο θέμα της αποδέσμευσης ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, 12 δισεκατομμύρια είναι αυτά, όπως ανέφερε το Ιράν. Λέει λοιπόν ότι αυτά θα μπουν σε ένα ταμείο και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων που θα δοθούν στο Ιράν για ανθρωπιστικούς λόγους. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις από τον υπουργό, από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, που ανέφερε ότι προς το παρόν, παρά τα όσα είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος Ντέιντι Βάνς που συμμετείχε στις συνομιλίες διαπραγματεύσεις στο Μπρούκενστοκ της Ελβετίας, είπε λοιπόν ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται κάποια επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και μάλιστα είπε ότι εμείς δεν συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής της, τον κύριο Γκρόσι. Επίσης, αναφερόμενος στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν, είπε ότι το Ιράν θα τα χρησιμοποιήσει όπως νομίζει και αυτή ήταν μια δήλωση που έκανε και ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και μια επίσκεψη σήμερα του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, στο Μουσκάτ, όπου εκεί δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή με το Ομάν, Ιράν-Ομάν, για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Το ίδιο όμως υποστηρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι για το ακαθόδες ζήτημα του Λιβάνου, επίσης εκεί έχουμε σήμερα ένα νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Ωστόσο, ενώ υπήρχε μια σχετική ηρεμία, σήμερα η Χεσμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χτύπησε και πάλι αμάχους. Ωστόσο, το Ισραήλ αναφέρει ότι έπληξε θέση της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το CNN, με αποκλειστικές του πληροφορίες, το Ισραήλ ενδέχεται σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσει από συμβολικά από ορισμένες περιοχές του Νοτιού Λιβάνου, αλλά μέχρι εκεί, διότι διαμηνύει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο όπως απαιτεί το Ιράν και θα συνεχίσει να αμήνεται αν το πλήττει η Χεσμπολάχ.
0: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Λίβανος είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο σε όλη αυτή την περιοχή στη Μέση Ανατολή. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κάτω από τα 78 δολάρια του βαρέλι που χωρεί το Brent, στην ελληνική αγορά η πορεία των τιμών παραμένει σταθερά πτωτική. Με βάση τις δειγματοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά, η αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει ακόμα και από το 1,70. Πάμε στην Πινελομητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στα 77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό στα 73 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια συνεχή πτωτική πορεία που φαίνεται ότι οι αγορές αναγνωρίζουν τις θετικές εξελίξεις ό,τι αφορά την κρίση ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Τώρα, η εξέλιξη αυτή η θετική στις διεθνείς αγορές μετακινείται και στην εγχώρια αγορά, με τη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης να είναι στο 1,93 ευρώ, έχοντας μειωθεί περίπου 18 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που πολλούν, όπως είπες και εσύ, κοντά στο 1,70, 1,75 κλπ. Σε ό,τι αφορά τον δίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,64 ευρώ ανά λίτρο και καταγράφοντας μία μείωση της τάξης των 15 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι η πτώση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: αντιπρόσωπο της διοργάνωσης μέχρι στιγμής είναι ο Λιονέλ Μέση, 39 ετών πλέον, 2 ακόμα γκολ απέναντι στην Αυστρία και συνολικά οδηγεί σχεδόν μόνο στην Αργεντινή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα και μια Αργεντινή για τους υπόλοιπους που είναι, αν όχι σε μέτρια, σε ας πούμε σχετικά καλή κατάσταση. Δεν είναι ομάδα που παίζουν μέσα 11 ποδοσφαιριστές που παίζουν πολύ καλά και αυτό χαρακτηρίζεται φαβορί. Η υπόλοιπη ομάδα είναι σε μέτρια κατάσταση, όμως όταν έχει το Μέση αρχηγό είναι ικανός να μπορεί να σε πάρει από το χέρι και να σου οδηγήσει ψηλά. Βέβαια θα το δούμε σιγά σιγά και στα δύσκολα. Σε 4 μέρες νομίζω είναι μια παιχνιδάρα απέναντι στην Νορβηγία, που η Νορβηγία είναι, πρέπει εδώ και 12 παιχνίδια είναι αίτητη, είναι όχι μόνο νίκες προκριματικά και φιλικά, και στα 2 πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι μόνο νίκες, οπότε με το Χάλαντ εκεί αντίπαλο νομίζω θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όμως δεν πάει πίσω ο Κεν Μπαπέ, που και αυτός σκόραρε χτες, και θα έχουμε νομίζω μια ωραία μονομαχία είτε στο φετινό Μουντιάλ ποιος θα είναι τελικά ο πρώτος σκόρερ των εποχών, γιατί και ο Μπαπέ πλησιάζει, σκοράρει και αυτός, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα φτάσει πιο ψηλά, αν θα υπάρχει από νέος πρώτος σκόρερ. Εδώ πρέπει να πούμε για το αυτό που είπες για τη διακοπή σχεδόν 2 ώρες. Υπάρχουν εγκρίνιες και από τους προπονητές, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι ότι σταματάμε 2 ώρες την εργασία μας επειδή υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε δεν κουράζομαστε ιδιαίτερα. Οι ποδοσφαιριστές, γενικότερα οι αθλητές, όταν σε έναν χι ρυθμό ξαφνικά τους πεις για 2 ώρες σταμάτα και μετά ξαναμπες μέσα και παίξει, φανταστείτε αυτό να ήταν ένα παιχνίδι προχωρημένης φάσης και να κρίνεται στις λεπτομέρειες
0: τι κρίνεται σήμερα. Έτσι, ακριβώς.
1: Και μάλιστα υπήρχε γκρίνια και από τους συναδελφούς μας, τους ξένους ανταποκριτές, γιατί όλοι οι φίλαθλοι αναγκαστικά μπήκαν μέσα και ήταν πολύ ακριβά τα μπαρ του γηπέδου, δηλαδή για να πιούν το νερό τους, ένα σάντουιτς, ήταν αρκετά ακριβά, οπότε και εκεί υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Τώρα, από εκεί και πέρα πάμε.
0: Μας είπες, είπαμε λοιπόν για τον Μέση, είπαμε για τον Εμπαπέ, ο οποίος δείχνει ξανά έτοιμος να πρωταγωνιστήσει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα σημερινά παιχνίδια, γιατί έχουμε να περιμένουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον θεραπευτή μάγο, όλα αυτά εισαγωγικά, της Γκάνας, τον Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, ο οποίος απειλεί ότι θα τραυματίσει ελαφρά το Χάρι Κέιν.
0: Οπα, αυτά είναι σοβαρές καταγγελίες.
1: Παίζουν απόψε το βράδυ, έτσι, Γκάνα κόντρα στην Αγγλία. Ο ίδιος χειρίζεται ότι είχε τραυματίσει τον Ρονάλντο στο προηγούμενο Μουντιάλ, είχε παίξει όμως, αλλά ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αυτόν, τότε που είχε ο Ρονάλντο, είχε γίνει πραγματικά το γύρο του κόσμου στα ξένα μεγάλα διεθνή δίκτυα για αυτόν τον τύπο που προκαλεί ότι απόψε το βράδυ δεν θα, ή θα τραυματιστεί ή δεν θα είναι καλός ο Χάρι Κέιν. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό παιχνίδι, όμως νωρίτερα, αυτό είναι στις 11 από την F2 Sports, νωρίτερα στις 8 Πορτογαλία.
0: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, Δημήτρη, για κάποιους σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι.
1: Είναι συνέχεια. Εδώ όμως είναι η Αγγλία κέρδισε, οπότε κουτσά στραβά νομίζω θα αποκριθεί. Όμως η Πορτογαλία, που δεν τα πήγε καλά με ισοπαλία στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα απέναντι στα δύναμη Ουσμπεκιστάν πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει, και να δούμε και αν ο Ρονάλντο πάλι μπρος και σκοράρει και αυτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τα ξημερώματα 2 η ώρα Παναμάς Κροατία και 5 το πρωί Κολομβία κόντρα στο Κονγκό.
0: Είπαμε για τη Γαλλία του Εμπαμπέ, για την Αργεντινή του Μέση, για την Πορτογαλία του Ρονάλντο. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί? Πάντα τα φώτα είναι στραμμένα στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι περιμένουμε, τι περιμένεις εσύ από τους Ήβηρες απέναντι στο Ουσμπεκιστάν, και πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν?
1: Η Πορτογαλία με χωρίς τον Ρονάλντο είναι αρκετά καλή ομάδα και έχει πιθανότητες να πάρει αρκετά ψηλά. Αρκετοί, ειδικότερα στην Πορτογαλία, αναρωτιούνται αν πρέπει να παίζει βασικότατος ο Ρονάλντο ή να βγαίνει αλλαγή, να μην ξεκινάει, καθώς μπορεί να είναι καλύτερη, έχει πιο δραστήρια ομάδα. Νομίζω όμως έχει όλα τα φόντα να προχωρήσει. Θα το δούμε απόψε να κερδίσει για να έχει πιθανότητες πρόκρισης.
0: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το τι βλέπουμε και το τι μαθαίνεις και το τι γίνεται στους δρόμους έξω από τα γήπεδα. Γιατί πέρα από όσα βλέπουμε μέσα στα γήπεδα, εντυπωσιακές είναι και οι εικόνες από δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού που δίνουν ρεστάλ. Εκεί και οι Άγγλοι και Σκοτσέζοι, ειδικά Σκοτσέζοι, Νορβηγοί και Ολλανδοί. Και φυσικά και οι Αργεντίνοι.
1: Είναι κάτι που ήταν σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε Γύρο εδώ και χρόνια. Όμως τώρα πλέον

0: με τα social media, 5, 6, 10, 30, 50 κινητά που όλος ο κόσμος σηκώνει και βλέπουμε συνεχώς τι γίνεται στους δρόμους. Εχθές το βράδυ ήταν το εξής. Την ώρα που τελείωνε η Νορβηγία, υπήρχε βραδιά γιόγκα στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Και ήταν ένα σκηνικό. Περίπου 30 κυρίες μαζί με τους προπονητές να προσπαθούν να κάνουν γιόγκα και στα 50 μέτρα χιλιάδες Νορβηγοί να πανηγυρίζουν. Αυτοί αναγκάστηκαν τα κορίτσια, σταμάτησαν και πανηγύριζαν και αυτοί με τους Νορβηγούς. Νομίζω ότι αυτό είχα ζήσει πολύ καλύτερα. Και το 2004 εδώ με Ολυμπιακούς Αγώνες, αν και τότε τα social υπήρχαν και ήταν τόσο ενεργά, πάλι θα βλέπαμε πολύ ωραίες στιγμές.
1: Αντίστοιχες στιγμές,
0: βέβαια. Είτε σε δρόμους μικρούς, σε μεγάλους, είτε σε μπάρα, πανηγυρίζουν οι εθνότητες για την χώρα τους, ακόμα και μετά που ήταν.
1: Δημήτρη Καϊμά.
0: Και είναι μεγάλο πανηγύρι.
1: Δημήτρη Καϊμά, μια πολύ σύντομη κουβέντα για τον Αντετοκούμπο. Βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ. Πάμε στο NBA τώρα, αλλά μεγάλες στιγμές για τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
0: Αν δεν υπήρχε το Μουντιάλ, νομίζω θα ήταν μακράν έτσι.
1: Η πρώτη είδηση.
0: Ναι, όχι μόνο σε εμάς, έτσι. Σε όλα τα δίκτυα, στο Μαϊάμι ήταν μια μεταγραφή, αν όχι εκεί, γενικότερα εδώ και ένα χρόνο. Από Χριστούγεννα σε καλοκαίρι μου ότι θα φύγει, τελικά έφτασε η ώρα του μετά από 13 χρόνια, παρακαλώ, έτσι, για τον αθλητισμό είναι
1: μια ζωή ολόκληρη.
0: Κάτι παραπάνω από μια ζωή σε ένα μεγάλο σύλλογο που από μικρό παιδάκι τον πιστέψαν και τον κάνανε γίγαντα.
1: Φεύγει από το Μιλγουόκι να θυμίσουμε στους ακροατές μας και πηγαίνει.
0: Και ο ίδιος όμως το γιγάντωσε. Ναι. Και τώρα είναι ευκαιρία έτσι, σε μια άλλη, ίσως μεγαλύτερη ομάδα.
1: Ωραία.
0: Να αποδείξει ότι ακόμα μπορεί να πάρει τροπέα.
1: Καλή του επιτυχία λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Τώρα εμείς να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας σε νέο σφοδρό κύμα καύσων να βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με τις θερμοκρασίες να σπάνε όλα τα ρεκόρ σε Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία. Πάμε στη Γαλλία και όπου αυξήθηκε σε 40 δυστυχώς ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά καθώς ο υδάργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα.
2: Καλησπέρα σας. Σήμερα οι θερμοκρασίες αναμένονται ακόμα υψηλότερες από χτες, δηλαδή πάνω των 40 βαθμών και κυρίως σε ορισμένες κατατόπους 44 βαθμούς. Ίσως είναι από τις χειρότερες μέρες που θα διανύσουμε. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάνο Οικόγνου ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι 40 είναι οι πνιγμοί προς το παρόν από τις 18 Ιουνίου που ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο σφοδρού καύσωνα. Μιλάμε και μόνο για πνιγμούς, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά, φυσικά η θερμοκρασία. Υπάρχει επίσης η κατάσταση με τα δύο παιδάκια που χθες το βράδυ ήταν μια τραγική ιστορία με υπερθερμία. Έπαθαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και έχασαν τη ζωή τους. Γενικότερα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι θα αυξηθούν τα μέτρα, τα υγειονομικά μέτρα για να προσεγγίσουν.
3: Με την κατάσταση στη Γαλλία, όμως πρέπει να τονίσουμε πως ειδικότερα η κεντροβόρεια Ιταλία υποφέρει τόσο για τις υψηλές θερμοκρασίες, όσο για την υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά εδώ στο Μιλάνο αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς και 50% υγρασία, το οποίο αντιλαμβάνεστε είναι κάτι το οποίο είναι και δύσκολο να αντέξει κανείς, πόσο μάλλον είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές περισσότερο γιατί αυτό το κύμα καύσωνα είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής από το 2003 και σύμφωνα με τους ειδικούς θα κρατήσει σίγουρα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Όσον αφορά μερικά δεδομένα θα σου δώσω γρήγορα εντάχει, εχθές το νοσοκομείο της Πάρμα ανέφερε πως σημειώθηκαν πάνω από 1.000 εισόδους στα επίγοντα, 30% των οποίων είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Επίσης υπάρχουν επεισόδια ξηρασίας έντονης και στο Πεδεμόντιο και στη Λομπαρδία και στην επαρχία Παβία γίνονται και έλεγχοι για κλοπή νερού. Γρηγόρια.
1: Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στην Ιταλία. Κρίστια Μαυρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα δικά μας, στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε χθες το βράδυ το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Δυτικού Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ομάδα ατόμων προχώρησε σε βανδαλισμούς, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του Περιφερειάρχη, καθώς και σε παρακειμένες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνθήματα στρέφονται κατά του κ. Χαρδαλιά και σχετίζονται με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Στην απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του κ. Χαρδαλιά, ξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους, όπως αναφέρει, που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Τετάρτη προβλέπεται

0: ηλιοφάνεια, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβολγινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον πρώτο όροφο εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεο Αττικής. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ενώ η τροχέα έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής, σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες έκανε λόγο στο Earth News Radio η Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντας το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί σήμερα το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, εκτός από τη συμμετοχή στη Fight Impunity, αναφέρεται ένα ταξίδι του κυρίου Αβραμόπουλου με τα παιδιά του στο Κατάρ, ότι ήταν ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Για απολύτως αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Πόλεμος δηλώσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επέμεινε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί αυστηρές και μακροχρόνιες πυρηνικές επιθεωρήσεις, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα αποδεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια θα τεθούν υπό αμερικανική εποπτεία και θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, ενώ ανακοίνωσε τη διατήρηση ανοιχτών στενών του Ορμούζ χωρίς ναυτικό αποκλεισμό, τονίζοντας πάντως ότι τα αμερικανικά πλοία είναι σε ετοιμότητα. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά τη διάψευση της Τεχεράνης ότι συμφώνησε στην επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν από αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα. Παράλληλα, το Ιράν απέρριψε τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί ελέγχου των αποδεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων, με τον Ιρανό πρεσβευτή στον ΟΗΕ να τονίζει ότι μόνο η Τεχεράνη θα αποφασίζει για τη χρήση των πόρων που πρόκειται να αποδεσμευτούν. Για τα στενά του Ορμούς, το Ομάν και το Ιράν θα συγκροτήσουν επιτροπή που θα καταλήξει σε συμφωνία για τη διαχείριση της νευσιπλοείας, για τα συναφή έξοδα και υπηρεσίες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών. Στη σύλληψη μιας 29χρονης προχώρησε η αστυνομία για τον σοβαρό τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα φέρεται να τον μαχαίρωσε για άγνωστους ακόμη λόγους, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει τουλάχιστον δύο τραύματα, εκ των οποίων το ένα στη θωρακική χώρα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
8: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30

0: Another one bust the dust.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, όπως κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή. Και σήμερα θα πάμε, ή μάλλον μας πάει, η επικαιρότητα από τα στενά του Ορμούς μέχρι το Λονδίνο και από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που βράζουν κάτω από πρωτοφανείς θερμοκρασίες μέχρι τα ελληνικά νοικοκυριά που αναζητούν μια δεύτερη οικονομική ευκαιρία. Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, υπάρχει μια αποκλιμάκωση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Αυτή η αποκλιμάκωση φαίνεται να επαναφέρει την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς και όπως καταλαβαίνετε η εξέλιξη αυτή καθησυχάζει τις αγορές, ρίχνει τις τιμές του πετρελαίου αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πόσο στενά συνδέονται οι γεωπολιτικοί με το κόστος ζωής. Την ίδια στιγμή η Βρετανία βιώνει μια πρωτοφανή πολιτική αστάθεια, πέρα από όλα τα άλλα, τα καιρικά δηλαδή. 7 πρωθυπουργοί σε 10 χρόνια είναι ένα στοιχείο που θα φάνταζε αδιανόητο πριν από τον Brexit. Η χώρα ακόμα φαίνεται ότι αναζητά τη νέα της ταυτότητα μέσα σε ένα πολιτικό τοπίο που αλλάζει διαρκώς.

Στην Ελλάδα ξαναρχόμαστε εδώ στα δικά μας. Χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη βλέπουν μία σημαντική ανάσα να είναι μπροστά τους ό,τι αφορά τις οφειλές τους, μια θετική εξέλιξη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που επί χρόνια προσπαθούν να κρατήσουν όρθια τα νοικοκυριά τους μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Και μέσα σε όλα αυτά φαίνεται ότι θα πρέπει ή θα αλλάξουν και τις κάποιες συνήθειές μας που έχουν να κάνουν με το εμπόριο, αυτές οι πολύ φθηνές αγορές από πλατφόρμες της Ασίας γίνονται ακριβότερες από την 1η Ιουλίου, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει νέους κανόνες στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι στον ήχο μας, στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ρετή μπίτα στο μικρόφωνο. Ert News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται στο Viber.

0: Λοιπόν, από την 1η Ιουλίου, όπως σας είπα και νωρίτερα, το τοπίο των online αγορών αλλάζει ριζικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καταργεί οριστικά, από όπως όλα δείχνουν, το αφορολόγητο καθεστώς για μικροδέματα από τρίτες χώρες. Επιβάλλει ένα δασμό γύρω στα 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος, θα δούμε τι σημαίνει αυτό, στοχεύοντας ευθέως, το καταλαβαίνετε, σε κολοσσούς της γρήγορης μόδας, όπως λέμε, των πάνθυνων ειδών, κυρίως από την Ασία. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή και κυρίως αν αυτό το μέτρο αποτελεί ένα πραγματικό ανάχωμα ή θα αποτελέσει ένα ανάχωμα υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί με τον κύριο Μάκη Σαββίδη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί τόσο το παραδοσιακό εμπόριο όσο και το οικοσύστημα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα μέσα από την εμπειρία του. Χαίρετε, κύριε Σαββίδη.
1: Καλώς σας μεσημέρι, χαίρετε.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι κινήθηκαν γρήγορα τα πράγματα, δηλαδή μια αντίστοιχη κουβέντα για το τι θα έπρεπε να γίνει, την έχουμε κάνει και μαζί εδώ και κάποια χρόνια. Τέλος πάντων, υπάρχει μια καθυστερημένη παρέμβαση θεσμική για να περιορίσει την αιμορραγία των εμπορικών επιχειρήσεων. Αυτό που θέλω πρώτα να σας ρωτήσω, κύριε Σαββίδη, είναι πώς αποτιμά ο Εμπορικός Σύλλογος αυτή την επιβολή αυτού του δασμού των 3 ευρώ από 1 Ιουλίου. Είναι ένα επαρκές μέτρο?
1: Κυρία Μπίτα, είναι πολύ αργά και είναι και πολύ λίγο αυτό που έχει έρθει. Θυμίζω, το συζητήσαμε και στην εκπομπή σας, ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Υπάρχει μια κερκόπορτα η οποία είχε ανοίξει κατά την περίοδο του κορονοϊού και επιτρέπει σε όλες τις εταιρείες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να πουλάνε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όποιο προϊόν θέλουν κάτω των 150 ευρώ χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο. Αυτό άνοιξε λοιπόν στην περίοδο του κορονοϊού για να διευκολυνθεί το παγκόσμιο εμπόριο, η οποία δεν έκλεισε αυτή η κερκόπορτα ποτέ. Τώρα λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένα status quo που είναι πολύ αρνητικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Έρχονται να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις που πουλάνε σε όλες τις αγορές της Ευρώπης και στη χώρα μας, φυσικά στην Ελλάδα, έτσι χωρίς φόρους, το οποίο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα.
0: Και τώρα ανταγωνισμού,
1: και ανταγωνισμού προς τις επιχειρήσεις και απώλειας εσόδων προς το κράτος. Είναι λογικό.
0: Και τώρα λοιπόν μιλάμε για κινέζικους κολοσσούς, οι οποίοι και έχουν τεράστια ρευστότητα και ευέλικτες εφοδιαστικές αλυσίδες πια, και δεν ξέρω αν εσείς θεωρείτε βέβαιο ότι θα αναζητήσουν αυτά τα παραθυράκια, όπως η δημιουργία αποθηκών τεράστιων επί ευρωπαϊκού εδάφους, και όλο αυτό θα πάει στράφη?
1: Κυρία Μπίτα, έχουμε επισημάνει και στην Ευρωπαϊκή και στην Κομισιόν λοιπόν ότι η νομοθεσία αυτή που έρχεται και η οποία προβλέπεται να εφαρμοστεί μετά την επιβολή του προσωρινού τέλους των 3 ευρώ, τέλος πάντων, έρχεται να εφαρμοστεί από το 2028. Δίδεται λοιπόν άπλωτος χρόνος στις επιχειρήσεις αυτές, που τους κολοσσούς αυτούς, τους Κινέζικους και Αμερικάνικους και οποιοδήποτε άλλος κολοσσούς εκτός Ευρώπης, τους δίδει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο χρόνο για να δουν τι θα κάνουν, να προγραμματίσουν, να φτιάξουν δομές, υποδομές εντός Ευρώπης, εκτός Ευρώπης και να προσπεράσουν αυτό που έρχεται το 2028. Δεν είναι δυνατόν ό,τι αφορά για τις ελληνικές επιχειρήσεις φορολογικά να θεσμοθετείται με αναδρομική ισχύ, και εμείς θα μιλάμε τώρα ότι ανήγγειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση τον καινούριο νόμο που θα έρθει από το 28 για να δώσει χρόνο σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις,
0: δηλαδή,
1: να προσαρμόσουν τις δομές τους.
0: Αυτό το τέλος των 3 ευρώ ανά προϊόν δεν είναι τώρα, δεν ξεκινάει
1: αυτό,
0: τώρα.
1: Αυτό, κυρία Μπίτα, ξεκινάει από 1 Ιουλίου, είναι το προσωρινό τέλος που εφαρμόζεται έως
0: είναι κάτι
1: 31/12/27.
0: Είναι κάτι προσωρινό, μια περίοδος, ας πούμε, προσαρμογής.
1: Βέβαια, όλοι οι εμπορικοί φορείς και ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας λένε ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν θα εφαρμοστεί η νομοθεσία, γιατί όταν μιλάμε σε μια αγορά που κινείται με ραγδαία ταχύτητα, όπως είναι αυτή του ηλεκτρονικού εμπορίου, το να σχεδιάζουμε σήμερα ένα νόμο που θα εφαρμοστεί το 2028 δεν έχει κανένα νόημα, γιατί το 2028 το status quo θα είναι εντελώς διαφορετικό. Στο μεσοδιάστημα έχει μπει και η θνητή νοημοσύνη, έχουν μπει και πάρα πολλές άλλοι παράμετροι, οι οποίοι δεν ξέρουμε αν τι θα γίνει το 2028.
0: Ναι, και στο μεταξύ, αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτοί οι οργανισμοί δεν νομίζω να χάσουν έτσι εύκολα το μερίδιό τους από την αγορά. Θα κάνουν κινήσεις. μέσα αυτό
1: θα
0: το μεσοδιάστημα.
1: Θα θυμίζω ότι αυτοί οι κολοσσοί, οι εταιρείες κολοσσοί, έχουν διράρουνε περισσότερο από ό,τι είναι το ΕΠ της Ελλάδας και άλλων χωρών μαζί. Λοιπόν, η δύναμη που έχουν λοιπόν οι οικονομικοί είναι ασύλληπτη με τα δικά μας δεδομένα. Άρα αυτό που θα προγραμματίσουν να κάνουν είναι να παρακάψουν για άλλη μια φορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το πρόβλημα όμως παραμένει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και το πρόβλημα είναι ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, οι δικές μας, με τα ίδια είδη, με όλα τα είδη που πουλάνε και οι Κινέζοι πουλάνε και οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι ευρωπαϊκές, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Διότι μιλάμε για διαφορετικές κλίμακες, για διαφορετικές τιμές και ούτω καθεξής. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν προϊόντα, ανάλογα προϊόντα που πουλούνται και από τις κινέζικες πλατφόρμες, αλλά και από τις ελληνικές επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Οι προδιαγραφές βέβαια δεν είναι ίδιες, έτσι. Αλλά ας θεωρήσουμε ότι είναι ίδιες. Λοιπόν, εάν πουλάει λοιπόν μια ελληνική επιχείρηση ένα προϊόν 2 ευρώ και μια κινέζικη εταιρεία 1 ευρώ, δηλαδή στη μισή τιμή ακριβώς, τότε η ελληνική επιχείρηση θα πρέπει να πληρώσει στα 2 ευρώ. Είναι 24% ΦΠΑ, είναι ο φόρος εισοδήματος.
0: Ασφαλιστικές φορές.
1: Είναι ο φόρος μισθών υπηρεσιών, είναι ο φόρος ελεύθερων επαγγελματών, είναι το ΕΦΚΑ, είναι το ΕΔΟΕΑΠ, είναι ένας πάρα πολλοί φόροι, οι οποίοι είναι η διαφορά λοιπόν στην τιμή. Είναι το ίδιο πράγμα όπως ο φόρος κατανάλωσης καυσίμων. Έτσι, 45 λεπτά στο πληρεί είναι το καύσιμο και 55 λεπτά είναι ο φόρος. Για το 1 ευρώ μιλάω.
0: Κύριε Σαββίδη.
1: Ίδιο ακριβώς λοιπόν καθεστώς υπάρχει σήμερα και με τη φορολογία των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες του πληρώνουν οι Ασιάτες και οι άλλοι. Και σας θυμίζω ότι τα προϊόντα αυτά δεν είναι τα ίδια, διότι για να εισαχθεί ένα προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα από μια ελληνική εταιρεία, πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, τους νόμους ασφαλείας προϊόντος που προβλέπει η ευρωπαϊκή, η ελληνική νομοθεσία, το CE δηλαδή, το πρώτο. Έτσι, και μια σειρά άλλων νομοθετημάτων που προβλέπουν την ασφάλεια των προϊόντων για τους χρήστες.
0: Άρα αυτό απαντάτε σε αυτόν τον καταναλωτή, τον Έλληνα, που πια η αγοραστική του δύναμη έχει πάει στα τάρταρα, που λέει ότι ψωνίζω από εκεί γιατί το ίδιο προϊόν, το ελληνικό κατάστημα το έχει δύο φορές πιο πάνω ή στη διπλάσια τιμή. Τι είναι αυτό που απαντάτε στην ασφάλεια?
1: Ο καταναλωτής θεμητά θα αναζητήσει, την καλύτερη τιμή στο προϊόν που τον ενδιαφέρει. Αυτό που ζητάμε εμείς δεν είναι να κάνει τη χάρη ο Έλληνας καταναλωτής να ψωνίσει από τα ελληνικά, τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τουναντίον, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να αναζητήσει το καλύτερο προϊόν που θεωρεί ο καταναλωτής για την ανάγκη του, να κάνει την έρευνά του, έτσι. Αλλά εκεί που υπάρχει μεγάλη στέρηση είναι από την πλευρά του κράτους, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί δηλαδή από τη μία να πουλάμε εμείς ένα προϊόν που επιβαρύνεται 100% σε φόρους και από την άλλη κάποιοι να έρχονται να πουλάνε στην αγορά μας με μηδέν φόρο. Αυτό είναι άνισος ανταγωνισμός και είναι πολύ μεγάλο λάθος και απαράδεκτο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει αργήσει τόσο πολύ να επιβάλλει αυτό το τέλος και το να αναθεωρήσει τον νόμο, και το τέλος αυτό το ίδιο που έχει επιβάλει από 1 Ιουλίου είναι ασήμαντο. Είναι δηλαδή σαν ένα πακέτο που θα παραγγείλει κάποιος προϊόντων από την Ασία, εάν κάνει για παράδειγμα 50 ευρώ και πληρώσει και 3 ή 6 ευρώ το τέλος αυτό, είναι ασήμαντο και πάλι.
0: Όταν λέει, κύριε Σαββίδη, ανά είδος αυτά τα 3 ευρώ.
1: Ανακατηγορία προϊόντος είναι.
0: Τι σημαίνει ανακατηγορία? Αν παραγγείλω 2 μπλουζάκια, είναι 3 ευρώ σύνολο. Αν παραγγείλω ένα μπλουζάκι και ένα βάζο, είναι 3 και 3.
1: Ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Σε κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνει ένα πακέτο, θα πρέπει να επιβάλλεται ανακατηγορία προϊόντων 3 ευρώ τέλος. Το θέμα όμως είναι και το εξής. Επευλήθη αυτός ο νόμος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υποχρεώνει όλα τα τελωνία να εκτελωνίζουν με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι όμως ότι δεν έχει κανένα τελωνίο, σχεδόν κανένα τελωνίο στην Ευρώπη, η δυναμική να ακολουθήσει αυτό το νόμο, γιατί είναι πάρα πολύ γραφειοκρατικός. Σας θυμίζω ότι πέρσι έχουν εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκατομμύρια πακέτα από την Ασία. Κανένα τελωνίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Για παράδειγμα, πρώτο και καλύτερο, το τελωνίο που εκτελώνιζαν πάρα πολλές επιχειρήσεις από την Κίνα ήταν αυτά τα τελωνία της Ρουμανίας, οι οποίοι οι Ρουμάνοι έχουν δηλώσει ευθύς εξ αρχής ότι αδυνατούν να ακολουθήσουν τον νόμο αυτό, διότι δεν έχουν το δυναμικό, δεν έχουν την υποδομή, δεν έχουν και το software να υποστηρίξουν αυτή την κατάσταση.
0: Α, μάλιστα. Οπότε έτσι λοιπόν, θα πάει υπερπίστεως.
1: Οπότε υπάρχει αμφιβολία από όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, εάν θα καταφέρουμε τελικά να εφαρμόσουμε αυτό το νόμο. Και εδώ λοιπόν έρχεται αυτό το πρόβλημα που υπάρχει και στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν βγαίνει ένας νόμος, δεν ρωτάνε την αγορά και τους εμπλεκόμενους φορείς εάν μπορεί να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, έχουμε τους καλύτερους νόμους, μπορούμε να τους εφαρμόσουμε? Όχι. Άρα δεν έχουμε νόμους. Εκεί είναι το ζητούμενο. Δεν μπορείς να κάθεσαι σε ένα γραφείο, να μην έχεις επαφή με τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και να βγάζεις νόμους. Είναι ένα λάθος συνεχόμενο και επαναλαμβανόμενο.
0: Θα πρέπει να είναι αυτονόητο ότι είναι και εφαρμόσιμος.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να το πάρουμε αντίθετα, να δούμε τι μπορούμε να εφαρμόσουμε και πάνω εκεί να στηρίξουμε και να φτιάξουμε μια νομοθεσία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι κι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός που παράγει μόνο νόμους. Παράγει νόμους πάρα πολλούς, οι οποίοι νόμοι έρχονται να εφαρμοστούν διαφορετικά σε κάθε χώρα, φυσικά, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε χώρας.
0: Τουλάχιστον όμως να είναι ρεαλιστικοί.
1: Άλλωστε καταφέρνουν να επιβαρύνουν σε κόστος το προϊόν και τον καταναλωτή και την επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και αυτό γίνεται και στη χώρα μας. Δηλαδή, αυτός ο πληθωρισμός νόμων που προβλέπουν τη λειτουργία, πώς θα λειτουργήσει η αγορά, χωρίς να έχουν ρωτήσει την αγορά, δημιουργεί στο τέλος κόστος και δημιουργεί και δυσβάστακτα κόστη για μικρές ειδικά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
0: Κύριε Σαββίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Είναι ένα θέμα που σίγουρα θα το ξανασυζητήσουμε. Τα ονομάκια Σαββίδη, κυρίες και κύριοι, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο, στο Εγάλιο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Το κόστος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ανάσα είναι η δικαστική απόφαση, δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο Earth News Radio από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Παντσέρη. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο πρώην επίτροπος. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Ομάν και Ιράν θα συγκροτήσουν επιτροπή που θα καταλήξει σε συμφωνία για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 32. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Δεύτερη καλησπέρα για σήμερα, κυρίες και κύριοι. 3 και 35 η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση Earth News Radio. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, θυμίζω, και πολύ καλά κάνετε. Και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνα, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι έχουν να μας πούν οι αγορές σήμερα. Γεια σου, Παντελή.
1: Άρετε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Οι επενδυτές, από ό,τι φαίνεται, επαναξιολογούν τώρα τις αποτιμήσεις των εταιριών του τεχνολογικού κλάδου. Αφορμή έδωσε η χθεσινή μεγάλη πτώση, βουτιά στην κυριολεξία κατά 16% περίπου, ημερήσια πτώση, για την SpaceX του Elon Musk.
0: Αυτό έγινε μετά τις απολύσεις που έκανε, τις μαζικές απολύσεις.
1: Ναι, και άρχισαν οι επενδυτές να ανησυχούν μήπως οι αποτιμήσεις αυτών των εταιριών είναι σε υψηλά επίπεδα, διότι είναι σε κάτι 3 εκατομμύρια δολάρια οι χρηματιστηριακές τους αξίες, με αποτέλεσμα να έχουμε μία βίαιη πτώση χθες της συγκεκριμένης μετοχής της εταιρείας του Elon Musk, που έχασε μέσα σε μία μέρα σχεδόν 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 16% της αξίας της χρηματιστηριακής αντιστοιχεί σε ένα τέτοιο ποσό. Και από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα σχεδόν στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ενδείξεις από τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι θετικές, και αυτό καθησυχάζει τους επενδυτές σχετικά με την προσφορά πετρελαίου. Με αποτέλεσμα λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, έχουμε τον Brent σήμερα στα 77 δολάρια το βαρέλι έχει πέσει, διευρύνοντας τις απώλειες των προηγούμενων ημερών, όπως και το αμερικανικό αργό που υποχωρεί στα 73 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και μία πτώση στα πολύτιμα μέταλλα που έχουν χάσει ένα μεγάλο μέρος της αξίας τους το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο τρίμηνο, με αποτέλεσμα σήμερα το ασήμι να έχει μεγάλη πτώση, σχεδόν 5%, και υποχωρεί προς τα 62 δολάρια ανά ουγιά, ενώ και ο χρυσός με μικρότερη πτώση κινείται στα 4.140 δολάρια ανά ουγιά αυτή τη στιγμή.
0: Ενώ είχαμε συνηθίσει το αντίθετο μέσα σε αυτό το τρίμηνο, δηλαδή όταν ανέβαινε το πετρέλαιο, κατέβαιναν τα πολύτιμα μέταλλα, και το αντίστροφο.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι κάποιες κεντρικές τράπεζες χωρών, για να στηρίξουν τα νομίσματά τους, προχωρούν σε πωλήσεις πολύτιμων μετάλλων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό, σε αυτό αποδίδεται αυτή η πτώση των πολύτιμων μετάλλων. Δηλαδή, από τα αποθέματα χρυσού, πουλάνε αποθέματα χρυσού για να στηρίξουν τα νομίσματά τους.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ αυτών είναι και η γειτονική Τουρκία, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ότι η κεντρική της τράπεζα, για να στηρίξει την τουρκική λίρα, το κάνει αυτό σε μεγάλη έκταση, αλλά και άλλες χώρες, για να στηρίξουν τα νομίσματά τους. Εκεί αποδίδεται, τουλάχιστον σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτή η πτώση. Και στη συνέχεια έχουμε στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα τέλος μία πτώση αρκετά έτσι αξιόλογη, σχεδόν 1% είναι χαμηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,65% ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,54% στο Λονδίνο, αναλογική εικόνα με απώλειες 0,6% και 0,7% στο ισπανικό και στο ιταλικό χρηματιστήριο, αλλά και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μία οπισθοχώρηση, θα μπορούσαμε να πούμε, του γενικού δείκτη προς τις 2.470 μονάδες, με απώλειες σχεδόν 1%.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, καλό απόγευμα. Γεια.

0: Και επειδή είναι Τρίτη σήμερα, όπως κάθε Τρίτη, ανοίγουμε ένα θέμα που επιλέγουμε μαζί με τον Πάρη Ποντίκα, τον εξειδικευμένο δημοσιογράφο σε θέματα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας και θέματα οδικής ασφάλειας. Σήμερα λοιπόν είπαμε να ανοίξουμε ένα θέμα που μας αφορά όλους, ως οδηγούς, ως επιβάτες και ως πεζούς, με αφορμή μια σειρά από σοβαρά περιστατικά των τελευταίων ημερών, από την ανίποτε τραγωδία με την παράσυρση και το θάνατο μιας κοπέλας εδώ στην Αγία Παρασκευή, μέχρι όμως και την εγκατάλειψη ενός σκύλου που στο δρόμο πατήθηκε από το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω λοιπόν πόσο ξέρουμε πώς να διαχειριζόμαστε ένα τροχαίο ατύχημα, γιατί η διαχείριση σωστή είναι ζήτημα ζωής, θανάτου και νομικής ευθύνης βεβαίως. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Πάρη Ποντίκα. Πάρη, για καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα. Σήμερα λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπες, Αρετή, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για κάτι που όλοι ευχόμαστε να μην ζήσουμε ποτέ. Ένα τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα.
0: Δεν ξέρω πραγματικά τι. Πόσοι από εμάς ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο αν εμπλακούμε κάπου ή ακόμα και αν είμαστε μάρτυρες σε ένα τροχαίο.
1: Σωστά. Ποιες είναι οι νομικές μας υποχρεώσεις? Μπορούμε να μεταφέρουμε μόνοι μας ένα τραυματία? Και ποιον πρέπει να καλέσουμε? Την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική? Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βάλουμε σε σειρά όλα τα θέματα. Τι κάνω σε τροχαίο ατύχημα χωρίς βαρύς τραυματισμούς? Πρώτα απ' όλα, σταματάω αμέσως στο σημείο του ατυχήματος, χωρίς όμως να δημιουργήσω νέο κίνδυνο για την κυκλοφορία. Τι σημαίνει αυτό? Να βάλω αλάρμ, προειδοποίηση δηλαδή στους άλλους, βάζω ένα τρίγωνο σε ικανοποιητική απόσταση.
0: Δηλαδή να είναι στα 100 μέτρα.
1: Εννοείται, και προσπαθώ, αν μπορώ, μετακινώ το όχημα λίγο στο πλάι ώστε να μην φράζει το δρόμο. Το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, και το έχω δει δηλαδή αυτό, πρέπει να διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Να μην τσακωνόμαστε, να μην χειροδικούμε, γιατί και αυτά γίνονται, έτσι.
0: Ναι, γιατί και εκείνη τη στιγμή, όταν υπάρχει, για παράδειγμα, μία σύγκρουση, εγώ θα πω, ένα υποθετικό σενάριο, το σοκ είναι μεγάλο. Την ίδια στιγμή όμως, το να μην ξέρεις τι πρέπει να κάνεις ή το να πανικοβληθείς, αυτό μπορεί να κοστίσει ζωές ανθρώπινες.
1: Σωστό. Άρα λοιπόν, το ξαναλέω, το road rage, έτσι, δεν χειροδικούμε. Αυτό δεν βοηθάει κανέναν και έχει και νομικές συνέπειες, να μην το ξεχνάμε αυτό. Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές, τι κάνουμε? Ανταλλάσσουμε στοιχεία, ονόματα, πινακίδες, στοιχεία ταυτότητας και ασφάλισης. Και κοιτάμε αν η ασφάλειά μας έχει φιλική δήλωση, έχει υπογράψει τη σύμβαση με τη δική μας ασφαλιστική. Οπότε εκεί είμαστε καλυμμένοι. Αν δεν έχει όμως, το θα προσπαθώ να το ξέρεις. Μπορείς να καλέσεις τον ασφαλιστικό σύμβουλο να σου το πει, αν έχει. Αν όχι, θα πρέπει να ειδοποιήσεις την τροχέα, ώστε να καταγράψει επίσημα το συμβάν. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ασφαλιστική και για τυχόν μελλοντικές διεκδικήσεις.
0: Ας τραβήξω και εμείς καμιά φωτογραφία μέχρι να έρθει η τροχέα.
1: Σωστό. Και αυτό είναι αποδεικτικό. Και οι φωτογραφίες. Τροχαίο δυστύχημα ή ατύχημα με τραυματίες. Τι κάνουμε εκεί? Αν υπάρχουν τραυματίες ή πολύ περισσότερο θάνατος, ο νόμος είναι απόλυτος. Ο οδηγός κάθε και κάθε εμπλεκόμενος οφείλει να προσφέρει αναγκαία βοήθεια και συμπαράσταση και να μένει στον τόπο του συμβάντος. Δεν φεύγω ποτέ από το σημείο του δυστυχήματος, γιατί κινδυνεύω με βαρύτατες ποινικές κυρώσεις για εγκατάλειψη. Τι κάνω λοιπόν?
0: Αυτό, τι κάνω, γιατί πολλοί δεν ξέρουμε τι κάνουμε όταν υπάρχει, για παράδειγμα, ένας τραυματισμένος άνθρωπος. Εννοείται μένουμε εκεί, εννοείται προσπαθούμε να βοηθήσουμε, αλλά, ξέρω εγώ, επιτρέπεται να τον μετακινήσουμε ή αν είναι από μοτοσυκλέτα να βγάλουμε το κράνος?
1: Ακριβώς. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Περιγράφουμε με σαφήνεια τη θέση, τον αριθμό των τραυματιών και όσο μπορούμε την κατάστασή τους. Προσπαθούμε να μην αλλοιώσουμε το χώρο του ατυχήματος, δεν μετακινούμε οχήματα ή αντικείμενα, εκτός αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για φωτιά ή για νέο ατύχημα. Τώρα, ο νόμος για τη συμπεριφορά μας, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, στο άρθρο 43 περιγράφει αναλυτικά τη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος. Κύρια σημεία που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο οδηγός πρέπει να σταματήσει, να λάβει μέτρα ασφάλειας και να ειδοποιήσει την αστυνομία το ταχύτερο δυνατό. Οφείλει να βοηθήσει τα θύματα, να παραμείνει στο σημείο και να αποτρέψει αλλίωση το στοιχείο του ατυχήματος.
0: Παρ' όλα αυτά, Πάρη, δεν είναι το πιο ορθό μέχρι, εννοείται ότι έχουμε καλέσει ΕΚΑΒ, αστυνομία, να μην μετακινήσουμε άνθρωπο που είναι τραυματισμένος.
1: Σωστά. Να θυμάστε πρώτα απ' όλα ότι το φεύγω για να μην μπλέξω δεν είναι λύση, είναι αδίκημα. Mm. Και τώρα μπορώ να μεταφέρω, γιατί αυτή είναι η ερώτησή σου, μπορώ να μεταφέρω τραυματία μόνας μου. Mm. Σε σοβαρό τροχαίο η πρώτη μας κίνηση πρέπει να είναι το 166, το ΕΚΑΒ, που είναι αρμόδιο για την επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα και μεταφορά ασθενών. Η γενική σύσταση είναι να μην μετακινούμε τραυματία, ειδικά αν υποψιαζόμαστε κάκωση τη σφοδρική στήλη ή βαριά τραύματα, γιατί μπορεί χωρίς να το θέλουμε να επιδεινώσουμε την κατάστασή του.
0: Ναι, εκτός και αν συμβαίνουν αυτά που προανέφερες, για παράδειγμα, αν φοβάσαι ότι μπορεί να υπάρχει ανάφλεξη, να πάρει φωτιά
1: ενώ. Ή και έκρηξη, ή αν ο δρόμος είναι τόσο επικίνδυνος που κινδυνεύει κάποιος να χτυπηθεί ξανά, έτσι είναι δηλαδή μέσα στη μέση εθνική οδού να μπορεί να σκεφτεί. Τότε λοιπόν προέχει απομάκρυνση από τον κίνδυνο. Τώρα, αν παρόλα αυτά αποφασίσετε να μεταφέρετε με το ιδιωτικό σας όχημα ένα τραυματία, πρέπει να ξέρετε ότι αναλαμβάνετε ένα μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή, αν αποδειχθεί ότι το μεταφέρεις απρόσεκτα ή χωρίς λόγο, μπορεί να τεθεί θέμα ευθύνης. Απ' την άλλη, η παράληψη βασικής βοήθειας ή εγκατάλειψη μπορεί επίσης να έχει νομικές συνέπειες. Γι' αυτό η ασφαλέστερη και νομικά καθαρή επιλογή είναι σχεδόν πάντα να καλέσει αμέσως το ΕΚΑΒ.
0: Παρ' όλα αυτά, επειδή μας ακούνε και από την περιφέρεια, μπορεί να συμβεί κάτι αντίστοιχο σε έναν επαρχιακό δρόμο, για παράδειγμα. Ξέρω εγώ, μπορεί το κινητό σου να μην έχει σήμα, να μην ανταποκρίνεται το ΕΚΑΒ άμεσα ή να είναι μακριά. Δεν έχουμε και πολλά ασθενοφόρα σε πολλές περιοχές περιφέρειας. Εκεί είναι ένα ρίσκο λίγο που πρέπει να πάρεις μέχρι το κοντινότερο κέντρο υγείας, νοσοκομείο.
1: Σωστό. Σώζω ζωή δεν σημαίνει παίρνω δραμάτια και φεύγω. Σημαίνει πρώτα απ' όλα ειδοποιώ τους ειδικούς. Ποιον καλώ στο τηλέφωνο. Μπορείτε να το κάνετε έτσι, και το λέμε αυτό για να τα θυμούνται και οι ακροατές μας. 112 είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης. Συνήθως πιάνει μέσα και στα σανσέρ που δεν έχουμε σήμα.
0: Άρα 112. Μπορούμε και το 112 να καλέσουμε.
1: Τώρα θα σας τα πω όλα. 100 είναι η αστυνομία για την τροχέα, για καταγραφή τροχαίου, ρύθμιση κυκλοφορίας και έρευνα του συμβάντος. 166 είναι το ΕΚΑΒ για ασθενοφόρο και ιατρική βοήθεια. 199 η πυροσβεστική για απεγκλωβισμό, φωτιά, διασώσεις, νεροποντές κτλ.
0: Ναι.
1: Άρα τι κάνουμε. Σε ένα τροχαίο με τραυματίες το βασικό είναι 166 για ΕΚΑΒ, 100 για την αστυνομία και αν υπάρχει

0: Θα λείπουμε ποτέ το σημείο και καλούμε άμεσα για τους τραυματίες το 166, για την ανταλλαγή στοιχείων το 100 ή το 199 ανάλογα με την περίπτωση αν έχει φωτιά. Έτσι. Και βέβαια να πούμε ότι μπορεί ένα τηλεφώνημα και μια σωστή κίνηση να σώσουν μια ζωή, ίσως και τη δική μας.
1: Και επειδή δεν είναι λίγες οι φορές που μιλάμε και μέσα εδώ από τις εκπομπές για περιστατικά με εγκατάλειψη θύματος, να πούμε εδώ ότι πέρα από μια παράνομη πράξη, όπως τα είπες πολύ σωστά, εδώ μιλάμε και για την απόλυτη απαξίωση, ηθική απαξίωση της ανθρώπινης ζωής.
0: Και όχι μόνο ανθρώπινης. Είδαμε τι συνέβη και με το σκυλάκι.
1: Και με το σκυλάκι.
0: Και πόσα άλλα έτσι... Ζωάκια παρασύρονται από τα γιοταχή και όχι μόνο, καθημερινά. Νομίζω ότι εμείς οι άνθρωποι, τα δίποδα, πρέπει να γίνουμε λίγο πιο ανθρώπινοι. Να κοιτάμε τη μετακίνησή μας με ένα άλλο μάτι, να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια γενικότερα και να προστατεύουμε και τον εαυτό μας, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Τηρώντας πάντα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τους νόμους, έτσι.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν άνθρωποι. Δηλαδή, το θέμα παιδείας στους δρόμους δεν αρχίζει και τελειώνει στο πώς οδηγάει ο καθένας από μας. Κυρίως εστιάζει στο πώς συμπεριφερόμαστε, αν μη τι άλλο, ανθρώπινα.
0: Η συμπεριφορά είναι το α και το ω, νομίζω, σε όλα τα ζητήματα, όλο δε μάλλον στην μετακίνηση. Πρέπει μέσα στην αστική μετακίνηση να υπάρχει και η αστική ευγένεια. Αυτό θα έλεγα. Και αυτός είναι ο καλύτερος οδηγός, νομίζω, για ένα καλύτερο μέλλον μετακίνησης και για εμάς και για τα παιδιά μας.
1: Έτσι, και αν το θυμόμαστε αυτό, σίγουρα θα πράξουμε όπως πρέπει μια τέτοια στιγμή, αν μας συμβεί. Γιατί ανθρώπινο είναι και αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάρη.
0: Καλησπέρα μου.
1: Γεια, ήταν ο Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος με εξειδίκευση, όπως έχετε καταλάβει, σε θέματα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας, και πάντα μας βοηθάει, έστω μία φορά την εβδομάδα, βάζουμε ένα θέμα κάτω και το ανοίγουμε έτσι ώστε να θυμηθούμε, να σταθούμε, να συγκρατήσουμε κάποια πολύ πολύ σημαντικά πράγματα που μπορεί εν τέλει να σώσουν ή τη δική μας ζωή ή μια άλλη ανθρώπινη.

darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. Τώρα η Δυτική Ευρώπη είναι στο έλεος του καύσωνα. Υπάρχει ένας ακραίος καύσωνας και έχει παραλύσει σχεδόν ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. Μιλάμε για το δεύτερο κύμα ζέστης μέσα σε ένα μήνα.

Αθήνα. Στην Γαλλία, μεγάλο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες μέχρι και 44 βαθμών Κελσίων, 44 βαθμών Κελσίου, σχολεία κλειστά, ακυρώσεις σε δρομολόγια τρένων, 40 θάνατοι καταγράφονται τουλάχιστον έως τώρα από πνιγμούς, κυρίως και θερμοπληξία. Οι λεγόμενες τροπικές νύχτες στην Γαλλία, σε περιοχές Γαλλίας, έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα. Πολλά προβλήματα εννοείται και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, ελλείψεις στα ράφια, έχουν εξαφανιστεί δηλαδή οι ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά, υπάρχει αυξημένη ζήτηση όπως καταλαβαίνετε. Εννοείται ότι τα προβλήματα είναι σοβαρά και στις μετακινήσεις, καθώς πολύ μεγάλο μέρος του δικτύου του μετρό στο Παρίσι δεν διαθέτει κλιματισμό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η πρωτοφανής διάρκεια και ένταση του καύσωνα ξεγύμνωσε τις ελλείψεις, τις υποδομές ψύξης σε μια χώρα που μέχρι σήμερα δεν είχε επενδύσει μαζικά σε κλιματιστικά συστήματα, για παράδειγμα, καθώς δεν χρειάζονταν. Στην Ιταλία επίσης πολύ μεγάλα προβλήματα και η Ιταλία είναι αντιμέτωπη με μεγάλα κύματα καύσωνα. Στο Μιλάνο, τα νοσοκομεία σε διάφορες περιοχές της χώρας καταγράφουν αυξημένες εισαγωγές ασθενών. Ενώ η Αγγλία πάει προς νέο εθνικό ρεκόρ καύσωνα. Υπάρχει κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη, έχει σημάνει στο Λονδίνο, και μάλιστα οι ειδικοί συγκρίνουν ήδη τον καύσωνα αυτόν με ένα καύσωνα ιστορικό, όπως είχε χαρακτηριστεί το καλοκαίρι του 1976. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος, θυμίζω, στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν κοντά σας σε αυτή την τελευταία ώρα, άντε 50 λεπτά. Και ακολουθεί, εννοείται, δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε στον πρώτο όροφο εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ενώ η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου του λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριες κατοικίες θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύ είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες, έκανε λόγο στο Earth News Radio η Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας Γιώργου Γεωργαντά βρίσκεται πλέον η δικογραφία που απέστειλε η Βελγική Δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γεωργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Βραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού μάλιστα ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία βρίσκεται σε συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, με ορισμένες περιοχές να αναμένουν έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινος συναγερμός έχει τεθεί σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ στη Γερμανία καταγράφηκαν 5 πνιγμοί το περασμένο Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα η Βρετανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες ρεκόρ που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική. Στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όλ. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Συνεχίζουμε λοιπόν και σήμερα με το 1964. Έχουμε παίξει ήδη αρκετά τραγούδια που είχαν κυριαρχήσει στη χρονιά αυτή. Υπάρχουν όμως και άλλα για να εξαντλήσουμε κάπως τη χρονιά του 64, που είναι μία βασική χρονιά της δεκαετίας του 60, γιατί εισήγαγε μια τεράστια πολιτισμική μετατόπιση στην παγκόσμια μουσική με αυτές τις εκρητικές rock and roll κιθάρες, οι Beatles δηλαδή και οι άλλοι από την Βρετανία, και την άνοδο του ήχου της Motown, που έχουμε αφιερώσει 2-3 εκπομπές σε αυτά τα τραγούδια, και υπάρχουν και ακόμα μερικά μέχρι το τέλος του 64. Μέσα σε όλη αυτή την φοβερή αναγέννηση της μουσικής, που είναι από τις σπουδαιότερες τα τελευταία 70 χρόνια, η αμερικάνικη pop εμφανίζεται δυναμική και γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ των παραδοσιακών τραγουδιστών, τα έχουμε πει, που έρχονται από την προηγούμενη δεκαετία, και των νεότερων ειδών. Ένα από τα συγκροτήματα που κυριάρχησε όχι μόνο τότε αλλά και διαχρονικά με τα τραγούδια του είναι οι Beach Boys. Οι Beach Boys συνέχισαν να καθορίζουν τον ήχο της Καλιφόρνια με βασικά κομμάτια της surf pop. Για να παίξουμε μερικά από αυτά του 64 από αυτό το σπουδαίο αμερικάνικο συγκρότημα. Fun, fun, fun.

Ήταν το Fun Fun Fun, το τραγούδι που έγραψε ο Brian Wilson, και το βασικό μέλος είναι απόλυτα βασικός, όπως ήταν και η Lennon McCartney, ο Mike Love, που επειδή οι περισσότεροι καινούργοι που έμαθαν τους Beach Boys δεν ξέρουν την ιστορία τους, δεν μπορούν να καταλάβουν τι ρόλο έχει παίξει και ο Mike Love στην ιστορία αυτού του συγκροτήματος. Από τα πρώτα τραγούδια που καθόρισαν την ιδηλιακή pop αισθητική ήταν αυτό που ακούσαμε, αυτό που ονομάστηκε αργότερα μύθος της Καλιφόρνια. Τα μηνύματα θα τα στείλετε με τις δικές σας επισημάνσεις σε αυτή την εκπομπή που την ενδιαφέρει η ιστορία, η ψυχαγωγία και η ενημέρωση, στο Earth News Radio, στο Viber, με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης και στα άλλα γνωστά, Instagram, email και X, από τις 4 στις 5 μπορείτε να μπαίνετε στο Instagram να βλέπετε και τα εξώφυλλα αυτών των τραγουδιών, τα περισσότερα, γιατί όλα ακούγονται από φυσικό προϊόν. Μένουμε στους Beach Boys για να ακούσουμε 1-2 τραγούδια από το 5ο άλμπουμ τους, που κυκλοφόρησαν στις 2 Μαρτίου του 1964. Το άλμπουμ λεγόταν Shut Down Volume 2.

Αυτό δεν είναι μόνο ένα από τα 3-4 κορυφαία τραγούδια των Beach Boys, που επίσης θα κάνω το σχόλιο ότι όσοι τα έχουν ζήσει μπορούν να καταλάβουν την αξία του κάθε τραγουδιού, γιατί ίσως Beach Boys σημαίνει για κάποιους το Surf in USA και οι μεγάλες επιτυχίες. Είναι από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60. Σε μετέπειτα λίστες που έβγαλε, ας πούμε, το Rolling Stone, το έχει μέσα στα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, και έτσι είναι. Είναι τα φωνητικά του Wilson, θεωρούνται από τις καθοριστικές ερμηνείες του σε αυτό το τραγούδι, που το εμπνεύστηκε από το Be My Baby της προηγούμενης χρονιάς στο Ronettes. Και ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα από τα σίγγλ που έβγαναν τότε και έγινε επιτυχία και αυτό το τραγούδι. Καθοριστικό τραγούδι για το συγκρότημα. Στο ίδιο άλμπουμ, για να το χαιρετήσουμε και μάλλον να το αποχαιρετήσουμε, είναι και η διασκευή τους στο τραγούδι αυτό.

Όμως δεν θα σταματήσουμε εδώ με τον ήχο των Beach Boys, γιατί συνεχίζεται και στο επόμενο συγκρότημα. Πολύ καλό συγκρότημα από τον χώρο του surf rock. Άγνωστο στις μέρες μας, μόνο όσοι επίσης έχουν πάρει συλλογές από εκείνη την εποχή ξέρουν το συγκρότημα των Rip Coach. Αλλά συμβαίνει και κάτι άλλο με αυτούς που έχω πει σε παλαιότερη εκπομπή. Καλό είναι για όσους ακούν για πρώτη φορά να ακούσουν την ιστορία του βασικού μέλους του συγκροτήματος, που είναι και βασικός του ήχου αυτού της δεκαετίας του 60, του Terry Melcher. Ο Terry Melcher είχε γεννηθεί το 1942 και έφυγε από τη ζωή το 2004. Αμερικανός παραγωγός δίσκων, τραγουδιστής και στιχουργός, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου του folk rock στην Καλιφόρνια. Ας πούμε, από τις πιο βασικές συνεισφορές είναι, μετά από αυτό που θα ακούσουμε, η παραγωγή στα δύο πρώτα άλμπουμ των Birds, στο Mr. Tambourine Man και το Turn Turn Turn το 65. Επίσης στις επιτυχίες των Paul Revere and the Raiders και άλλα πολλά. Ήταν φίλος με τους Beach Boys, κολλητός. Έτσι λοιπόν θα περάσουμε την ιστορία και θα πάμε στο 1968. Ο Dennis Wilson, μέλος των Beach Boys, σύστησε στον Melcher, τον πρώην κατάδικο και επίδοξο μουσικό Charles Manson. Ξέρετε ποιος είναι αυτός. Ο Manson λοιπόν είναι που δημιούργησε όλη εκείνη την ιστορία που τελευταία την είδαμε και στην ταινία του Ταραντίνο, και που ο Melcher νίκιασε το σπίτι του στην παρέα του Charles Manson στο Beverly Hills. Ο Melcher είναι γιος της Doris Day. Από εκεί και πέρα η ιστορία είναι γνωστή για τον φόνο που έγινε εκεί και όλα τα επόμενα με τον Manson. Οι Rip Chords λοιπόν και η επιτυχία τους.

Το ξεκίνημα του rock and roll. Πόσα συγκροτήματα με διαφορετικό τρόπο αργότερα και τότε και στην Αγγλία αντέγραψαν αυτόν τον ήχο, ενώ οι Αμερικάνοι αντέγραψαν τους Βρετανούς που είχαν κάνει εισβολή την ίδια χρονιά. Άλλο ένα συγκρότημα του αμερικάνικου surf rock το 1964 γνωρίζει επιτυχία με ένα τραγούδι που πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Το όνομά τους είναι Ronnie and the Daytonas. Το τραγούδι λέγεται GTO.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο στην περιοχή του Εγάλεω επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 45χρονης που ήταν αγνοούμενη από την 30η Μαΐου στα Χανιά. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Με το τραγούδι που ακούσαμε, μεταφερθήκαμε από την Καλιφόρνια στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Ακούσαμε το The Boy from New York City. Κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1964 με το συγκρότημα της αμερικάνικης soul Ad Libs και έγινε μεγάλη επιτυχία. Ήταν το τραγούδι αυτό ένα από τα πολλά που βγήκαν στην εταιρεία που είχαν δημιουργήσει τότε οι σπουδαίοι Jerry Lieber και Mike Stoller, οι συνθέτες των μεγάλων επιτυχιών του Elvis και των πρώτων σπουδαίων ηχογραφήσεων του rock and roll. Και το τραγούδι που ακούσαμε ήταν δική τους σύνθεση. Πάμε σε ένα άλλο από τα συγκροτήματα της Red Bird. Λέγεται Jelly Beans. Συγκρότημα Rhythm and Blues από το Jersey City. Θα είναι αγαπημένο και του Springsteen που είναι από την ίδια περιοχή και το άκουγε όταν μεγάλωνε. Jelly Beans είναι τα ξεχασμένα αλλά τραγούδια που έκαναν μεγάλη επιρροή στη δεκαετία του 60. I want to love him so bad.

Θα επανέλθουμε σε αυτή την εταιρεία και σε άλλες ηχογραφήσεις της που καθόρισαν τις χρονιές 63, 64, 65. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι ισπανόφωνο, γιατί δεν είναι μόνο πρόσφατα τα ισπανόφωνα τραγούδια που έχουν τεράστια επιτυχία, ήταν πάντοτε, όπως έχουμε κάνει και αφιέρωμα σε αυτό τον ήχο από τη δεκαετία του 40. Το τραγούδι θα το ακούσουμε πώς το 1964 ηχογραφήθηκε από μια χοροδία που το όνομα είναι Ray Charles Singers, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το Ray Charles. Αυτός ο Ray Charles είναι Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, λευκός είναι, στιχουργός και ενορχιστρωτής. Ήταν μαέστρος για χρόνια και κρύβεται πίσω από πάρα πολλές ηχογραφήσεις του Πέρι Κόμο. Ήταν επίσης στις εκπομπές του Πέρι Κόμο για 30 χρόνια. Ήταν η ορχήστρα που συνόδευε τους καλλιτέχνες στην τηλεοπτική αυτή εκπομπή του Πέρι Κόμο. Έχει ηχογραφήσει πάνω από 40 άλμπουμ στο στυλ που θα ακούσετε τώρα το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι πασίγνωστο και αγαπημένο και στην Ελλάδα. Το τραγούδι τώρα. Είπαμε ότι είναι τραγούδι από την Λατινική Αμερική. Θα το ακούσουμε και μετά θα παίξω και μία από τις πιο γνωστές εκτελέσεις στην Λάτινα αγορά. Ray Charles Singers.

Love Me With All Of Your Heart, Ray Charles Singers. Θα ακούσουμε τώρα μία από τις πιο πετυχημένες ερμηνείες όπως ξεκίνησε το τραγούδι, το οποίο έχει γραφτεί από έναν τύπο από την Νικαράγουα και έναν άλλον από την Αργεντινή, που είναι στην επικαιρότητα με αυτά τα πίθανα γκολ που βάζει ο Μέση τώρα. Cuando calle la en sol,

αφήνουμε τα Λάτιν και πάμε πάλι στη Βρετανική εισβολή. Για να καταλάβετε πόσο αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν απήχηση σήμερα. Ο ένας από τους δύο, έχουμε ακούσει και πάλι το συγκρότημα Peter and Gordon, έχει τέτοια καριέρα αργότερα, ώστε πριν από μία εβδομάδα βγήκε ένα καινούριο ντοκιμαντέρ, το οποίο αφορά αυτόν. Και ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι Everywhere Man. Ο Peter Asher, που έγινε διάσημος στη δεκαετία του 60, ένας από τους Peter and Gordon. Μετά ήταν επικεφαλής στην εταιρεία που έκαναν οι Beatles, την Apple, στο να ψάχνει ταλέντα. Αυτός λοιπόν ανακάλυψε τον James Taylor. Ο Asher μετά από αυτό μετακόμισε στην Καλιφόρνια και διαμόρφωσε τον ήχο της δεκαετίας του 70 και του 80 με καλλιτέχνες που κρύβεται πίσω τους, όπως η πολλή παραγωγή, όπως ο Clive Davis που έβγε από τη ζωή, θα τα πούμε την Παρασκευή, Linda Ronstadt, Carole King και πάρα πολλούς άλλους. Αν σας ενδιαφέρει η ιστορία, τότε θα πρέπει να βρείτε το ντοκιμαντέρ αυτό που λέγεται Everywhere Man και βγήκε τώρα, γιατί συμμετέχουν τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής με συνεντεύξεις, James Taylor, Linda Ronstadt, Carole King, Twiggy, Steve Martin, ο γνωστός ηθοποιός, και ο Paul McCartney. Peter and Gordon, άλλη μία επιτυχία τους το 64, που έγραψαν για αυτούς η Lennon McCartney, Nobody I Know.

Peter and Gordon. Το ντοκιμαντέρ Everywhere Man που βγήκε πριν από μία εβδομάδα αφορά τον Peter Asher. Ένα τραγούδι του 63 θα το ακούσουμε και πάλι σήμερα για να καταλάβετε τη σημασία που είχαν οι Beatles με εκείνη την εμφάνισή τους στο Ed Sullivan Show. Το 63 λοιπόν κυκλοφόρησε στη Βρετανία το τραγούδι των Jerry and the Pacemakers How Do You Do It. Ήταν το ντεμπούτο single που έβγαλαν και που έφτασε στην πρώτη θέση του βρετανικού chart, το έριξε από την πρώτη θέση το From Me to You των Beatles. Κυκλοφόρησε τότε στην Αμερική. Καμία απήχηση. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε το 63 ούτε για τους Beatles ούτε για τους Jerry and the Pacemakers. Αφού συνέβη ό,τι συνέβη τον Ιανουάριο του 64, η εταιρεία τους το κυκλοφόρησε και πάλι στις 5 Ιουλίου του 64 και έγινε χρυσός δίσκος αυτή τη φορά.

Άλλο ένα συγκρότημα από αυτά που τα πρώτα τραγούδια τους βγήκαν το 63 στην Βρετανία, όπως το Yesterday is Gone. Τους βοήθησε ο John Barry, που ήταν στην ίδια εταιρεία και τους έκανε τις ενορχιστρώσεις, και που και αυτοί δεν είχαν καμία τύχη το 63, αλλά είχαν το 64 με αλυσίδα επιτυχιών. Sad and Jeremy, συγκρότημα που ανήκει και αυτό στο βρετανικό beat, θα λέγαμε, με τη διαφορά ότι είχαν ένα πιο απαλό folk στυλ, με επιτυχίες όπως το Willow Whip For Me που έχουμε ακούσει, ή την μεγαλύτερη επιτυχία τους, A Summer Song.

A Summer Song, χρυσός δίσκος μέχρι τη δεύτερη θέση του αμερικάνικου Hit Parade το 1964. Άλλο ένα συγκρότημα από την Αγγλία. Θα προχωρήσουμε σήμερα, για να συνεχίσουμε αύριο με την 20η εκπομπή για το 64, με ένα country τραγούδι γραμμένο από τη Cindy Walker. Το τραγούδι είχε γίνει επιτυχία σε αρκετές ερμηνείες, αλλά αυτή που θα ακούσουμε είναι που ανέβασε στα 20 πρώτα του Billboard του 64 το In the Misty Moonlight.

η συνέχεια αύριο με ένα από τα σπουδαιότερα jazz album που βγήκε το 1964. Αύριο εδώ, όπως πάντα στις 4. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουμπρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. If I were a tower of strength,

0: I'll never be.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Κατέρευσε μέρος της οροφής του κτηρίου που καίγεται επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Μέσα στο εργοστάσιο εκείνη την ώρα βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κανείς δεν έπαθε τίποτα. Υπενθυμίζεται ότι για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τροχέα έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακοφίζει χιλιάδες δανειολήπτες έκανε λόγο στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειολήπτων, διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας Γιώργου Γιοργαντά βρίσκεται πλέον η δικογραφία που απέστειλε η Βελγική Δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γιοργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Αβραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού μάλιστα ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία βρίσκεται σε συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, με ορισμένες περιοχές να αναμένουν έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινος συναγερμός έχει τεθεί σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ στη Γερμανία καταγράφηκαν 5 πνιγμοί το περασμένο Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα η Βρετανία αλλά και η Γερμανία προετοιμάζονται για θερμοκρασίες ρεκόρ που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική, στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου, στο Λυκαβητό.

Εγώ το έχω πει ότι όταν τα τραγούδια που ξέρουμε και αγαπάμε, τα γνωστά, ο ίδιος καλλιτέχνης ενδεχομένως τα ερμηνεύσει με ένα διαφορετικό τρόπο, λίγο πιο αργά, λίγο πιο αισθησιακά, μεταμορφώνονται. Και αυτό εδώ του Chris Rea, On The Beach, είπα να το βάλω για πρώτο για να μεταφέρω κλίμα καλοκαιριού. Μουσική 23 μέρες ωραίου καλοκαιριού ζούμε, ήδη αυτή εδώ είναι η 23η μέρα του που διανύουμε. Και το λέω εγώ αυτό, δηλαδή σημειώστε παρακαλώ τη μέρα και την ώρα. Ωραίο καλοκαίρι. Το ωραίο καλοκαίρι για μένα είναι να είναι ζεστό όσο αντέχεται, δροσερό όσο πρέπει. Μεγάλη φιλοσοφία πέταξα, μεσημεριάτικα, απογευματιάτικα. Σε αυτό εδώ λοιπόν το απογευματόβραδο, κακώς βάζω το βράδυ, το απόγευμα, το καλοκαιρινό απόγευμα, που κάποιοι μπορεί να είστε τόσο τυχεροί που να απολαμβάνετε και ένα είδος σιέστας on the beach. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά όπου και αν σας βρίσκουμε. Κάναμε ένα είδος προβολής των επιθυμιών. On the beach λοιπόν, μπορεί να μην είμαστε πάνω σε παραλία, αλλά με τη φαντασία μας σου μπορούμε να βρεθούμε σε πάρα πολλές παραλίες και σίγουρα όχι στις όχθες του Σικουάνα. Τι είναι αυτό παιδιά, τι θερμικό σοκ είναι αυτό που βιώνει η υπόλοιπη Ευρώπη, η Δυτική, ακόμα και η Γερμανία, γιατί έχει πάει το πράγμα λίγο σαν ένα ανάποδο γάμα ή μάλλον σαν ένα ίσιο γάμα, άμα το δεις από την Αφρική. Διότι ήρθε σιγά σιγά από το Gulf Stream και από το Μεξικό όλο αυτό το θερμικό θόλος, το φαινόμενο Ωμέγα, ανέβηκε, έπιασε Ισπανία, Γαλλία, λίγο Βρετανία και μετά έκανε δεξιά και πήγε προς Γερμανία. Άγγιξε λίγο ίσα που ακούμπησε και κάτι από Ιταλία και έμεινε εκεί. Έμεινε εκεί, το εξηγούν οι ειδικοί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Το πρωί τα διάβαζα με πολύ πάθος, αλλά λέω σιγά τώρα τι να πρωτομεταφέρω. Τα διαβάζετε κι εσείς, δεν είναι κάτι καινούργιο για να σας πω. Αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι έρχεται από πάνω και κλείνει σαν καπάκι. Οπότε όλες οι θερμές αέριες μάζες από την Αφρική έχουν εγκλωβιστεί σε μία κατσαρόλα, να φανταστείτε. Σε μία γιγάντια κατσαρόλα. Και έχει κλείσει και το καπάκι. Οπότε τι γίνεται, οι υπόλοιποι αέριδες πρέπει κάπως να ξεφύγουν. Ξεφεύγουν και ευτυχώς έρχονται προς τα δω. Οπότε να το ωραίο δροσερό καλοκαίρι που διανύουμε εμείς εδώ στις παραδοσιακά ζεστές χώρες, που έχουμε και κλιματισμό, που είμαστε στον πολιτισμό, που ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε όλες τις ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά δεν μας προτιμά προς το παρόν, δεν πειράζει, το αφήνουμε όπως έχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τα υπόλοιπα νέα μας ευχάριστα, αισιόδοξα και ομαλά. Ίσα ίσα που διαβάζω την Ευρώπη σε θερμικό σοκ, ότι ο καύσωνας εκτινάσει τις τιμές ρεύματος σε επίπεδα ενεργειακής κρίσης με αυτές τις θερμοκρασίες των 44 βαθμών. Διαβάζω ότι στα χρηματιστήρια υπάρχει ένα τσουνάμι ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές. Ματώνουν τα ταμπλό ο χρυσός και το ασίμι, για την ακρίβεια. Επίσης διαβάζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαδηλώσεις, αυτό γίνεται εδώ και καιρό, στην Αλβανία, για να μην ιδιωτικοποιηθούν και να μην γίνουν τουριστικά φιλέτα τα κομμάτια της Σβέρνιτσα. Και ο Έντι Ράμα λέει, εγώ δεν είμαι νονός, και όλες αυτές οι διαδηλώσεις είναι υποκινούμενες από το Ιράν. Δεν ξέρω από πού το βρήκε αυτό και από πού τεκμέρεται. Υπάρχει άλλη είδηση που λέει ότι έρχονται οι Ταλιμπάν, σήμερα αναμένεται η αντιπροσωπεία τους στις Βρυξέλλες. Μια πρόσκληση των Βρυξελών στους Ταλιμπάν, πώς έγινε αυτό κανείς δεν το ξέρει, ποιος το αποφάσισε. Μια αντιπροσωπεία λοιπόν εξασφάλισε βίζες, 5 τον αριθμό, για να ταξιδέψει στη Βελγική πρωτεύουσα και αναμένεται να φτάσει σήμερα Τρίτη. Τώρα τι θα κάνουν ακριβώς.
μια ευαίσθητη προσπάθεια των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για να δημιουργήσουν επαφές σε τεχνικό επίπεδο με τους de facto ηγέτες του Αφγανιστάν σχετικά με τη μετανάστευση και τις επιστροφές. Εγώ πάλι μαθαίνω ότι οι περισσότεροι αξιωματούχοι που έχουν κινητά τηλέφωνα, τα έξυπνα smartphones, επειδή απαγορεύτηκαν, τα διαλύουν, τα σπάνε. Δηλαδή, κρίμα. Και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ξεκινάνε από τον άνθρωπο που είναι ο νούμερο ένα, ο super duper hacker στον κόσμο, που βγαίνει τώρα και λέει ότι παιδιά, να προσπαθήσω τώρα να σας πείσω ότι κάναμε λάθος με την τόσο μεγάλη προώθηση και υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί όλα αυτά τα εργαλεία του διαβόλου ουσιαστικά μας έχουν προσπεράσει ή θα αναγνωρίζουν μόνα τους τους μηχανισμούς ελέγχου και θα υποδεικνύουν εκείνα πώς θα τα ελέγξουμε. Wow. Από το εσωτερικό μέτωπο δεν ασχολούμαι πολύ, γιατί μένουμε λίγο πολύ στα ίδια. Οι ανακατατάξεις, τα ποσοστά, οι προσπάθειες των κομμάτων, οι μετακινήσεις των προσώπων, η όλη προσπάθεια που δεν φαίνεται να πτωείται λόγω του καλοκαιριού και της ραστόνης που θα έρθει. Κάπου εκεί έχουμε μείνει. Και με άλλα πολλά που θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε ή να πιάσουμε έτσι όσο γίνεται ακροθυγώς στη διάρκεια της εκπομπής. Ποιας εκπομπής? Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Voice of Greece, Φωνή της Ελλάδας μαζί. Από παραλία σε παραλία σας πάμε.

έχουμε σήμερα και αυτή τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεο. Κλειστή η οδός Ορφέως. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Καθώς κατέρευσε τμήμα της ταράτσας.

0: Είμαστε σε αναμονή και των βαθμολογιών. Έχετε ακούσει για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, μεθαύριο, οι βαθμολογίες. Οι εκτιμήσεις πάντως για τις βάσεις αναφέρουν μικρές πιέσεις στις νομικές, σταθερές στις ιατρικές και καθοδική πορεία για το τέταρτο πεδίο. Οι βαθμολογίες λοιπόν θα ανακοινωθούν την 5η 25 του μήνα. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια δείχνουν αυτές τις μεταβολές που σας ανέφερα. Μικρές πιέσεις στις νομικές, φαντάζομαι προς τα κάτω. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται για μια ακόμα φορά στις υψηλόβαθμες σχολές με πολύ κρίσιμο παράγοντα τους ίδιους τους αριστούχους. Όσο πιο ψηλά το πάνε, τόσο πιο πολύ μετά θα έχουμε τις όποιες μεταβολές ή ανατροπές. Το δεύτερο επιστημονικό πεδίο εμφανίζει ανωδική δυναμική, μαθαίνουμε, λόγω των επιδόσεων στη φυσική. Το τέταρτο πεδίο παρουσιάζει καθαρή πτωτική τάση εξαιτίας της δυσκολίας στα μαθηματικά και την οικονομία. Και οι ιατρικές και οι σχολές υγείας του τρίτου πεδίου κινούνται προς σταθεροποίηση. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο προβλέπεται σχετική σταθερότητα με ήπιες πιέσεις στις σχολές κορυφής και πιο αισθητή πτώση, κι άλλη θα πω εγώ, στα τμήματα ιστορίας και αρχαιολογίας. Και δεν τα λέμε τυχαία αυτά. Δηλαδή ξεκινήσαμε έτσι λίγο αυτό που λέμε να πάμε στην Λαμία μέσω Θεσσαλονίκης, αλλά στην πραγματικότητα θα καταλήξουμε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς ένας καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και μάλιστα από τα Χανιά προερχόμενος έχει ξεχωρίσει, ουσιαστικά διακρίθηκε ο άνθρωπος, αναγνωρίστηκε διεθνώς ως ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο. Και μιλάμε για τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και την ανταπόκριση, γιατί κατάλαβα ότι έτσι λίγο σας εμπερδέψαμε με τις ώρες και με τα διάφορα καθήκοντά σας, αλλά δεν γινόταν να σας χάσουμε, κύριε Χαλκιαδάκη, γιατί όταν μαθαίνουμε τόσο σημαντικές ειδήσεις για ανθρώπους που έχουν παλέψει, που παλεύουν καθημερινά πάνω στη γνώση και την επιστήμη, θέλουμε να τους γνωρίζουμε λίγο πιο καλά. Πώς νιώθετε ως ένας από τους επίσημα πλέον κορυφαίους ερευνητές του πλανήτη?
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πρέπει να πω τα βρίσκω λίγο, είναι λίγο υπερβολή ίσως όλο αυτό, αλλά όπως είπατε, δεν ξέρω για το κορυφαίος, αλλά ένας από, υπάρχουν και άλλοι, και άλλοι από την Ελλάδα, οπότε και σε διάφορες κατατάξεις είναι αρκετοί συνάδελφοι, ευτυχώς. Ακόμα μπορούμε και με όλες τις δυσκολίες, ακόμα και αυτοί που είμαστε Ελλάδα, και κάνουμε αρκετά καλή δουλειά. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν είμαι μοναδικός για τέτοιο. Υπάρχουν πολύ καλοί συνάδελφοι.
0: Ωραία. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή, να μιλήσουμε λοιπόν με καθαρά, πώς το λένε, πραγματικά στοιχεία. Μιλάμε για το Διεθνές Σύστημα Scholar GPS. Αυτό σας έχει κάνει την αξιολόγηση?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον έχετε υπόψη σας κάποια νούμερα που κυκλοφορούν και τώρα
0: τελευταίες
1: στο διαδίκτυο. Αν και είναι λίγο παλιά, τώρα τα νούμερα τα φετινά είναι λίγο είναι καινούργια, είναι λίγο καλύτερα μάλιστα. Οπότε ναι.
0: Ωραία, πείτε μας τη δική σας ιστορία λοιπόν. Θέλω να πω, είστε πρώτα απ' όλα διδάσκετε στην περίφημη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Το λέω γιατί είναι μια σχολή που εδώ και πολλά χρόνια είναι στις πολύ υψηλές, σε πολύ υψηλή ζήτηση από τους υποψηφίους, έτσι δεν είναι, κύριε Χαλκιαδάκη?
1: Ναι. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή σχολή, κάνουμε καλή δουλειά. Ένα θέμα που έχουμε όπως όλα τα περιφερειακά ιδρύματα είναι ότι λόγω της ακρίβειας και ειδικά το γεγονός ότι είμαστε σε τουριστική περιοχή, κάνει δύσκολη την απόφαση κάποιον να μας δηλώσει τον μηχανογραφικό.
0: Ναι, εμένα το λέτε.
1: Μεγάλο
0: και βιωματικά μπορώ να σας το βεβαιώσω, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι όντως είμαστε μια σχολή που τα πάει καλά και νομίζω ότι οι αποφοιτοί μας, αυτοί μπορούν να το βεβαιώσουν ότι Ήταν καλό που πέρασαν από αυτή τη σχόλια. Νομίζω είμαστε τυχεροί που έχουμε τόσο καλούς αποφύτρους που είναι και καλύτεροι βαζευτές της σχολής.
0: Όπως το λέτε, και... όντως. Ναι, ναι.
1: Ελπίζω τα νέα παιδιά να μας προτιμήσουν και φέτος.
0: Να ρωτήσω, εσείς τι ακριβώς διδάσκετε? Το κάνω σαν τη διαφήμιση, αν έχετε δει, που κάποιος λέει ότι είμαι αυτό, εκείνο το άλλο, λέει τίτλους, τον κοιτάζουν όλοι με μια μηχανία στην παρέα και μετά λέει, καλέ, εκεί δουλεύει, ας μην πω, μην κάνω διαφήμιση. Καταλάβατε. Τι ακριβώς?
1: Τι ακριβώς? Είναι μια ιστορία, ναι.
0: Ναι. Ό,τι θέλετε.
1: Αυτό το θέμα, όταν ήμουν αφηρητής, όταν έκανα το δευτερικό μου στον Καναδά. Εγώ κατάλαβα τον Άγιο Νικόλαο και όταν πήγαινα διακοπές εκεί, ένας καλός φίλος που είχε μια ωραία μπουάτ με ρωτούσε, μα τι κάνεις εκεί στον Καναδά? Του λέω, κάνω πολυπρακτορικά συστήματα. Μου λέει, τι είναι αυτά? Λέω, τεχνητή νοημοσύνη. Μου λέει, τι είναι αυτό πάλι, δεν το καταλαβαίνω. Του λέω, φτιάχνουμε ρομπότ. Α, μου λέει, φτιάξε μας ένα ρομπότ να το έχω εδώ να σε δει, να γλιτώνω το ΙΚΑ. Αυτό ήταν πριν από 20 χρόνια και οπότε ο κόσμος δεν ήταν τόσο εξοικειωμένος για την τεχνητή νοημοσύνη όσο σήμερα.
0: Ναι.
1: Σήμερα μπορώ να πω ότι ναι, γενικά κάνω τεχνητή νοημοσύνη και πιο ειδικά ασχολούμαι με θέματα που έχουν να κάνουν με μηχανική μάθηση και θεωρία παιδιών.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Με ενδιαφέρουν περιβάλλοντα που έχουμε πολλούς έξυπνους αυτόνομους πράκτορες, οντότητες ας πούμε τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται ή ανταγωνίζονται προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους.
0: Το περιγράφεται πολύ διακριτικά, όχι διακριτικά, πολύ θετικά θα μπορούσε κανείς, γιατί πολύ ωραία σας είπε ο φίλος σας πριν από 20 χρόνια, να γλιτώνω το ΙΚΑ εννοούσε δηλαδή να μην έχω πολλούς εργαζόμενους. Αυτό εννοούσε. Πολύ προφητικός και διορατικότατος. Και θα σας πάω κατευθείαν, ναι, δυστυχώς. Άρα, ουσιαστικά να το πούμε έτσι, εμένα θα με αντιμετωπίσετε σαν όχι πρωτοετή φοιτητριά σας, αλλά ακόμα πιο κάτω. Λοιπόν, άρα, φτιάχνετε ρομπότ κατά κάποιο τρόπο που μπορούν να αλληλεπιδρούν με δραστηριότητες και με εργαλεία που θα βοηθήσουν σε τι ακριβώς, ποιο θα είναι το πρακτικό αντίκρισμα?
1: Ναι, για να το πούμε αλλιώς, ας πούμε εμείς, εγώ και η ομάδα μου ασχολούμαστε πιο πολύ με την λήψη αποφάσεων βεβαιότητα. Βασικά, ας πούμε ότι μπαίνουμε στο μυαλό το ρομπότ. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τους μηχανισμούς εκείνους, τους αλγορίθμους αν θέλετε, που θα επιτρέπουν στα ρομπότ να παίρνουν αποφάσεις από μόνα τους. Είτε αυτά είναι φυσικά ρομπότ, είτε είναι έξυπνα προγράμματα, εφαρμογές, έτσι που ζουν εντός εισαγωγικών στο διαδίκτυο, στους υπολογιστές, είτε είναι software είτε είναι hardware. Οπότε δεν φτιάχνουμε ακριβώς ρομπότ, αλλά φτιάχνουμε αυτό που θα επιτρέψει στα ρομπότ να κινηθούν μόνα τους και να αλληλεπιδράσουν με άλλα.
0: Το λέτε με πολύ ψυχραιμία. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε ότι για τον κοινό θνητό είναι μια μεγάλη πρόκληση και ταυτόχρονα ένας φόβος. Είμαι σίγουρη ότι επειδή καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα, επειδή είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος, αλλά και έχετε πάει και έξω από την Ελλάδα, ότι τέτοιου τύπου προβληματισμούς τους συμμερίζεστε κι εσείς. Δεν ξέρω αν μένετε έξω από αυτά.
1: Ναι, φυσικά και τους συμμερίζομαι. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να είμαι και εγώ έτσι λίγο πιο ενεργός σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηθική και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια λίγο αργά, ίσως λίγο καθυστερημένα, αλλά ένα μεγάλο μέρος της αρνητικής μας κοινότητας βλέπει πολύ πολύ πιο προσεκτικά και σοβαρά τα συγκεκριμένα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Και προσπαθεί να προωθήσει όντως το να πάει η έρευνα στην νοημοσύνη, να είναι ασφαλής, να υλοποιήσει αυτό το οποίο ας πούμε ξεκινήσαμε πριν από 70-75 χρόνια να κάνουμε, δηλαδή να φτιάξουμε εκείνους τους έξυπνους τις έξυπνες οντότητες που θα μας είναι χρήσιμες, που θα μας βοηθάνε και όχι θα μας παίρνουν τις δουλειές, θα μας ανταγωνίζονται, θα βγάζουν κέρδος για λίγους, για λίγες εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να προωθήσουν τα πράγματα.
0: Κύριε Χαλκιαδάκη, συγγνώμη. Ακούστε, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, δεν ξέρω αν έχετε λίγο χρόνο ακόμα να μας διαθέσετε, αφού σας ζητήσω να περιμένετε τώρα για τίτλους ειδήσεων υποχρεωτικά τώρα στις και μισή, πολύ σύντομα, και αμέσως μετά να τα ξαναπούμε, γιατί σας περιμένω στη γωνία με ένα άρθρο που έχω διαβάσει από τη Wall Street Journal που αφορά πολύ τη συζήτηση που κάνουμε. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέρευσε μέρος της οροφής του κτηρίου που καίγεται επί της οδού Ορφέως στο Εγάλιο. Μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έπαθε κανείς τίποτα. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσησης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 45χρονης που ήταν αγνοούμενη από τις 30 Μαΐου 2026 στα Χανιά. Τουλάχιστον 2 νεκροί από έκρηξη που σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης και διάθεσης πυρομαχικών στο Κυρίκαλε στην Τουρκία. Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, με αφορμή την αναγνώρισή του στο 0,27% των επιστημόνων παγκοσμίως, μια διάκριση που φυσικά δικαιώνει και ικανοποιεί προσωπικά τον ίδιο, είναι σίγουρο, αλλά αντανακλάται και στην φήμη και το κύρος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο καθηγητής Χαλκιαδάκης διδάσκει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και είναι μαζί μας από νωρίς. Τον παρακαλέσαμε να μείνει λίγο ακόμα εδώ στο Ethnews Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας για να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λέει. Κύριε Χαλκιαδάκη, εδώ είστε ακόμα?
1: Δεν φύγατε,
0: ωραία. Okay. Λοιπόν, σας έλεγα, αν και όλα αυτά που λέτε εσείς είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα, αλλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο μέσα στον περιορισμένο ραδιοφωνικό χρόνο μπορώ να τα εκμεύσω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τυχαία, διάβαζα για το γεγονός ότι ο χάκερ που πραγματικά μπορούσε να γκρεμίσει τους μύθους της τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιεί τώρα, αν το κατάλαβα σωστά, είναι ο Νίκολας Καρλίνη, προειδοποιεί τώρα ότι τα νέα μοντέλα μπορούν να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται ευπάθειες σε κρίσιμα συστήματα καλύτερα και από τους ανθρώπους. Δηλαδή, στην ουσία, ό,τι θα βάλετε και βάζετε εσείς σε όρια, το ίδιο το ρομπότ μπορεί να τα αναγνωρίσει και να τα προσαρμόσει μόνο του. Ισχύει αυτό?
1: Για να το λέει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
0: Δηλαδή, ενώ είναι δυνατόν, είναι εφικτό.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι εφικτό. Mm. Και πλέον έχουμε μπει σε ένα αγώνα μεταξύ, από τη μία, των υπερασπιστών, και από την άλλη των επιτιθέμενων, από άποψη κύβερνο ασφάλεια, με χρήση προηγμένων τεχνολογιών, είτε αυτά είναι νευρονικά δίκτυα, είτε σε λίγο θα μιλάμε και για αλγορίθμους κβαντικούς με χρήση κβαντικών υπολογιστών ενδεχομένως.
0: Δεν σας κατάλαβα. Τι είπατε, αλγορίθμους?
1: Για κβαντικούς υπολογιστές.
0: Για κβαντικούς υπολογιστές, ναι.
1: Ναι. Mm-hmm. Που, από τη μία, να θυμίσω λίγο αυτό που έλεγα ότι είναι αγώνας. Έτσι μέχρι τώρα, ας πούμε, ξέρουμε ότι όταν αν φτιαχτούν κβαντικοί υπολογιστές ισχυροί, τότε αυτό θα είναι το τέλος όλων, ας πούμε, των συστημάτων ασφαλείας που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά έτυχε και εγώ προχθές να ακούσω ότι ήδη έχουν βγει αλγόριθμοι που μπορούν να υπερασπιστούν, ας πούμε, με αποτελεσματικότητα ενάντια σε επιθέσεις με χρήση, ας πούμε, κβαντικών αλγορίθμων. Οπότε,
0: να κάνουν ένα είδος δηλαδή αυτοθεραπείας, αυτοπρόληψης, κάτι τέτοιο.
1: Ναι και όχι, δεν έχει μεγάλη σημασία για δεδομένες. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε δώσει μας είναι ότι όντως η τεχνολογία προχωράει πάρα πολύ και όντως τα συστήματα γίνονται όλο και πιο έξυπνα και αποκτούν όλο και μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας και αυτός ο συνδυασμός μπορεί όντως να τα κάνει πολύ επικίνδυνα όσον αφορά το να βρίσκουν τρύπες σε συστήματα ασφάλειας και να μπορούν να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες τους. Οπότε ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο να πέσουν θύματα της επιτυχίας μας και σε αυτό το τομέα. Αλλά από την άλλη γίνεται μεγάλη προσπάθεια και συγκεντρώνεται πολύ πόροι στο να έχουμε άλλα συστήματα τα οποία μας υπερασπίζονται από τέτοιες κακόβουλες, από κακόβουλο λογισμικό. Οπότε νομίζω δεν είναι αλλημένο ζήτημα. Έχει δίκιο ότι ναι, γίνονται όλο και πιο έξυπνα και πιο αυτόνομα, μπορούν να καλύπτουν τις τρύπες, αλλά από την άλλη υπάρχουν και ενεργή προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας στα επόμενα 5-10 χρόνια, δηλαδή πού τον τοποθετείτε, και ταυτόχρονα, για να το κάνω συνολικό το ερώτημα, πιστεύετε ότι η νέα γενιά των ανθρώπων, των φοιτητών μας που βγαίνουν και από τη δική σας τη σχολή και γενικότερα από παρόμοια τμήματα θα αξιοποιηθεί εντός των τυχών ή θα βρει το δρόμο προς τα έξω? Δηλαδή, το σηκώνει η χώρα μας, αυτό θέλω να πω τελικά.
1: Τον εαυτό μου τον βλέπω στην Ελλάδα.
0: Χαίρομαι.
1: Είναι εδώ. γιατί επέστρεψα μέσα στις κρίσεις ουσιαστικά. Αλλά δυστυχώς το μεγάλο πλήθος των νέων επιστημόνων, των νέων αποφύτων μας, είναι δεδομένο, δεν το βλέπω απλά, είναι δεδομένο ότι θα είναι εκτός Ελλάδας. Το έχω δει αυτά τα περίπου 15 χρόνια που έχω επιστρέψει στη χώρα. Στην αρχή έφευγαν έτσι πιο δυνατοί φοιτητές, μετά και πιο μέτροι, τώρα φεύγουν όλοι. Οπότε δυστυχώς η χώρα ερημώνει τα μυαλά. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και να μας κάνει να δράσουμε.
0: Βέβαια.
1: Να το αντιστρέψουμε, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει regain ή οτιδήποτε. Δυστυχώς νομίζω το bend-gain συνεχίζεται.
0: Ωστόσο, από ό,τι προσπαθώ και εγώ να αντιληφθώ, υπάρχει μια πολύ καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν προοπτική σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, την έμφαση που δίνεται από την πολιτεία, ίσως και από τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να υποστηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια. Σε επίπεδο, καταλαβαίνετε, σε επίπεδο θεσμικό και σε επίπεδο πρακτικό τελικά. Ποιο είναι το υπόστρωμα, τι πρέπει να γίνει.
1: Είναι μια δύσκολη συζήτηση, γιατί από τη μία πολλά ακούγονται προς μια θετική κατεύθυνση και εξαγγέλλονται. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι φορείς εκείνοι που δημιούργησε η ίδια η πολιτεία τα τελευταία 10 χρόνια και που θα υποστήριζαν ένας από σκοπούς τους, θα να υποστήριζαν την ερευνητική νοημοσύνη, και αυτό χωρίς να έχει γίνει ακριβώς αυτό που σε άλλες χώρες υπάρχει εδώ και 20-25 χρόνια, δηλαδή ας πούμε ένας εθνικός φορέας για την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελλάδα υπάρχει τα τελευταία χρόνια υπήρχε κάτι που ενδεχομένως να προσπαθούσε να γίνει, να κινηθεί την κατεύθυνση ο ερευνητικός φορέας Αρχιμίδης να έχει τα ακούσει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά για να το πω απλά, ακόμα και αυτός έχει μείνει χωρίς λεφτά και χωρίς σηματοδότηση τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Το ΕΛΙΒΕΚ που υποστηρίζει την βασική έρευνα στη χώρα έχει μείνει και αυτό χωρίς σηματοδότηση. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχουν γίνει προγράμματα. Έχουμε υποβάλει προτάσεις το Σεπτέμβριο 2024 στα το περίφημα ερευνό καινοτομό ΕΣΠΑ, που θα υποστήριζαν την εφαρμοσμένη έρευνα και υπέβαλαν όλοι, όχι μόνο αυτοί που κάνουν την νοημοσύνη, αλλά ουσιαστικά όλοι οι καθηγητές πολυτεχνείων θετικής κατεύθυνσης στην όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, μαζί με εταιρείες κλπ. Και υποβάλαμε το Σεπτέμβριο 2024, είμαστε στον Ιούλιο του 2026 και ακόμα δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα αξιολόγησης, ενώ το χρηματοδοτικό πλαίσιο λήγει το Δεκέμβριο του 2027, αν δεν
0: κάνω λάθος. Μάλιστα. Και μας απαντήσατε, μας καλύψατε, ενώ όχι ψυχολογικά, γιατί δεν έπρεπε, ίσα-ίσα. Μα θέλουμε να δούμε πού σκαλώνει το πράγμα και δεν είναι το μόνο. Μία φορά, κύριε Χαλκιαδάκη, είχα υποστηρίξει. Ακριβώς. Ναι, πείτε.
1: Αυτό. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι οι παθογένειες, ας πούμε, επιμένουν. Έχουμε μάθει πολλά λόγια, αλλά στην πράξη συνάδελφοι, ας πούμε, που έρχονται τελευταία χρόνια ξαναφεύγουν. Όλα τα νέα παιδιά ξαναφεύγουν, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει υποστήριξη. Αυτή είναι δυστυχώς η μία αλήθεια, είναι η πραγματικότητα, χωρίς εξοραϊσμούς.
0: Μάλιστα.
1: Και πραγματικά, για να ξαναγυρίσουμε και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αν θέλετε, και σε όλα τα περιφερειακά ιδρύματα,
0: ναι,
1: η πολιτεία πρέπει να προσπαθήσει να κάνει ενέργειες ώστε να τα υποστηρίξει πραγματικά, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αναστενάζουν πραγματικά από το ότι ειδικά στις τουριστικές περιοχές, δηλαδή πραγματικά είναι η κατάσταση πολύ δύσκολη, όχι μόνο για τους φοιτητές, ακόμα και για συναδέλφους καθηγητές, να βρουν ένα σπίτι,
0: ένα κατάλημα στοιχειωθώς να μείνουν. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δυστυχώς, δηλαδή, να σας τα πω τώρα μαζεμένα.
0: Ναι, καλά κάνετε.
1: Επειδή όπως έχει πει επανειλημμένα και η Ομοσπονδία των Ακαδημαϊκών ΥΠΟΣΔΕΠ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
0: Διδακτικού Προσωπικού,
1: οι απολαβές, ας πούμε, των καθηγητών πανεπιστημίων στην Ελλάδα είναι στα επίπεδα του 2003. Για τις ονομαστικές μιλάμε. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε τι απώλειες εισοδήματος έχουν
0: υποστεί. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, γιατί έχουμε και άλλες φορές συζητήσει με συναδέλφους σας. Εγώ χαίρομαι που επικεντρωθήκατε όχι μόνο, μάλλον καθόλου, στη δική σας βράβευση και διάκριση και προς τιμή σας αναφερθήκατε σε όλο το Ίδρυμα και σε όλο το πανεπιστημιακό χώρο τελικά, κυρίως των περιφερειακών ιδρυμάτων. Δηλαδή, πραγματικά μας δώσατε μία εικόνα, μπορεί να είναι. Ζωφερή, αλλά είναι η πραγματική με τα στοιχεία που μας λέτε, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι λέω για να είναι ζωφερή η εικόνα, mm-hmm. Για να κάνουμε κάτι.
0: Για να κάνουμε κάτι πάλι.
1: Κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι. Και αυτή η στιγμή έχει έρθει εδώ και καιρό.
0: Αυτή η στιγμή είναι χθες που λέμε.
1: Αυτή η στιγμή είναι χθες, δυστυχώς. Και πραγματικά εγώ με πόνο καρδιάς, δηλαδή πραγματικά βλέπω όλα τα νέα παιδιά mm-hmm. που πολύ σπάνια και για πολύ συγκεκριμένους προσωπικούς λόγους μπορεί να μείνουν στη χώρα, αλλά ενώ έχουμε φοβερά ταλέντα, δεν το λέω για τους καθηγητές, για τους φοιτητές μας, mm-hmm. Εγώ δεν θα ήμουν τίποτα αυτά τα χρόνια χωρίς τους φοιτητές μου, πολύ χαιρός και πολύ δυνατούς φοιτητές. Η Ελλάδα, το ελληνικό ακαδημαϊκό σύστημα μπορούσε και τους παρήγαγε μέχρι τώρα. Είναι κρίμα αυτά τα μυαλά να βγαίνουν και να προσφέρουν σε άλλες χώρες και όχι στη χώρα μας. Και επίσης είναι κρίμα να έτσι όπως πάμε θα σταματήσουμε να μπορούμε να τους βοηθάζουμε έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή η δυνατότητά μας να τους παράγουμε, αυτή η δυνατότητά μας από ό,τι φαίνεται γίνεται όλο και πιο
0: αδύνατη. Πιο μικρή, γιατί, μάλιστα
1: γιατί
0: κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Γιατί ένα σωρό και νέοι άνθρωποι και οι συνάδελφοι mm-hmm. πάρα πολλοί από τους πιο νέους μέχρι και μεγαλύτερους έχουν επιλέξει να φύγουν εκτός Ελλάδας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμασταν πολύ τυχεροί που σας ακούσαμε, που σας είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο και που θίξατε ζητήματα που μας πονάνε όλους. Εγώ νιώθω τον πόνο της ψυχής σας. Συγχαρητήρια σε προσωπικό επίπεδο. Καλή δύναμη σε όλα. Και εδώ είμαστε να ξέρετε, εδώ είμαστε. Δηλαδή τσιγκλίστε μας κι εσείς. Εμάς τα μικρόφωνα είναι πάντα ανοιχτά και η διάθεσή μας επίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλό σας απόγευμα, γεια σας.

0: bad love.
1: Δεν έχουμε πει καθόλου ποιοι είμαστε. Φτάσαμε στις παρατέταρτο. Εντάξει, μας ξέρετε λίγο πολύ, αλλά πρέπει και να τα πούμε. Η Vivian χαμογελά με αυτό το φωτεινό της χαμόγελο για να μου υπενθυμίσει ότι εντάξει, δεν πειράζει, αλλά πειράζει. So long ago. Νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Vivian Νικολοπούλου στον ήχο. Η Μαρία Σφυρόερα, σταθερή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604-605. Άντε, τα λέω όλα γρήγορα σήμερα μαζεμένα. Και Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και το μικρόφωνο.

0: Σήμερα νομίζω ότι παίζουμε επανεκτελέσεις. Το νομίζω πάει ότι είναι πολύ ωραίες. Γιατί όταν είχα ακούσει το Still Got the Blues από τον Gary Moore, είχα πάθει την πλάκα μου. Αλλά και εδώ τώρα από τον σπουδαίο Eric Clapton, νομίζω ότι είναι μια εξίσου ή μη σας πω και καλύτερη εκτέλεση. Αχ, μακάρι να είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο για να σταθούμε τώρα που έτσι λίγο μελώσαμε, να σταθούμε και στα πράγματα που έχουν ενδιαφέρον, δεν ξέρω, πιο ανθρώπινο. Ας πούμε στο χειρόγραφο σημείωμα που άφησε η εθνική του Ιράν στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα με το Βέλγιο στο Μουντιάλ. Καταπληκτικό σημείωμα. Αυτός, και να σας φαίνεται περίεργο, αυτό το συναισθηματικό έτσι ξέσπασμα θα κάνει τώρα το πέρασμά του σε ένα επίσης εξαιρετικό θέμα, σε κάτι που μόλις το μάθαμε, είπαμε αυτή τη δράση πρέπει να την μάθουν κι άλλοι και να την βγάλουμε εδώ στην εκπομπή. Ευθύς αμέσως λοιπόν σας παρουσιάζω την κυρία Κωνσταντίνα Μπόνιου, τη διευθύντρια του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, που είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας κυρία Μπόνιου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την ωραία εισαγωγή και για το ωραίο τραγούδι που ακούγεται.
0: Χαίρομαι που σας άρεσε. Σας έφαγα λίγο χρόνο, αλλά τέριαζε νομίζω για να υποστηρίξουμε έτσι με κάθε τρόπο όλη αυτή την δράση της οποίας είστε επικεφαλής, φαντάζομαι με μια εξαιρετική ομάδα, και αναφέρομαι στο ότι δεν σας ενδιαφέρει μόνο να αντιμετωπίσετε τον καρκίνο ως ασθένεια, αλλά σας ενδιαφέρει και η ψυχική ενδυνάμωση των ασθενών. Κάτι που χρόνια τώρα οι καρκινοπαθείς το λένε, το ζητάνε, αλλά δεν το έχουν απαραίτητα. Τι κάνετε λοιπόν, τι καλό κάνετε εκεί στο Θεαγένειο?
1: Για το τυπικό μέρος δεν είμαι διευθύντρια του τμήματος, είναι η διευθύντρια είναι η κυρία Χαραλαμπίδου, εγώ είμαι διευθύντρια στο βαθμό ΕΣΥ.
0: Τότε είναι λάθος οι πληροφορίες.
1: Δεν πειράζει, αλλά εγώ έχω ξεκινήσει όλες αυτές τις δράσεις.
0: Ναι.
1: Και η τελευταία δράση, καφές με την ψυχολόγο, ήταν μια ανάγκη των ασθενών δημιουργήθηκε, γιατί χρόνια τώρα η συναναστροφή μας με τους ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία είναι πολυήμερη, γιατί οι ακτινοθεραπείες, όπως ξέρετε, κρατούν πολλές μέρες, δηλαδή 5, 10, 15, 20, 30
0: ναι. Mm-hmm.
1: Οπότε είναι κάθε καθημερινή επαφή μαζί τους, και αυτή η ανάγκη γεννήθηκε από τη δική τους την ανάγκη να θέλουν να μιλήσουν με κάποιον πιο ειδικό, mm-hmm. να ρωτούν αν υπάρχει ψυχολόγος στο νοσοκομείο, και στη συνεννόηση με τη διοίκηση καταφέραμε να κατεβάσουμε την ψυχολόγο στο σαλόνι του ακτινοθεραπευτικού κάθε Τρίτη, πρωινός καφές με την ψυχολόγο, όπου έρχεται η ψυχολόγος και μοιράζεται με τους ασθενείς τα συναισθήματα που βιώνουν οι ασθενείς, τη συναισθηματική κόπωση που έχουν, τη διαχείριση του στρες, το φόβο της υποτροπής. Μιλούν όλοι μαζί.

0: Αν παίρνουν το μικρόφωνο και μοιράζονται τα προβλήματά τους, το άγχος τους, τη μοναξιά τους, το στρες, το φόβο για την υποτροπή. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ότι το μοιράζονται και φεύγει πρόσφατο.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι σε μία ακόμη από τις δράσεις που κάνουμε στο τμήμα μου, που εκτός από τη σύγχρονη ακτινοθεραπεία που προσφέρουμε με όλη τη σύγχρονη τεχνολογία, τις τεχνικές υψηλής ακρίβειας, γιατί είμαστε ένα τμήμα πολύ δυναμικό στην ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα, με σύγχρονες τεχνολογίες στη Βόρεια Ελλάδα ίσως είμαστε το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο με όλη την γκάμα της σύγχρονης τεχνολογίας. Άρα ένα πολύ έμπειρο τμήμα που οι ανάγκες του ασθενούς μας έβαλαν σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε και άλλες δράσεις, ούτως ώστε να τους υποστηρίξουμε ψυχολογικά, σωματικά και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής τους, γιατί έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει άμεσα την πορεία της θεραπείας. Έτσι στο σαλόνι μας, εκτός από τον καφέ με τον πρωινό καφέ με την ψυχολόγο, έχουμε κάνει και εδώ και 2 χρόνια γίνεται αυτή η δράση, το Beauty Art, το οποίο είναι Beauty Advanced Radiotherapy από αυτό το αρχικά, το οποίο είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα που προσφέρουν εθελόντριες, προσφέρουν με απαλές κινήσεις, με γνώση και με σεβασμό, περιποίηση προσώπου στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία.
1: Τι λέτε?
0: Ναι, έχουν περάσει, γίνεται πάνω από 2 χρόνια και έχουν περάσει πάνω από 2.500 άτομα.
1: Δωρεάν εννοείται όλα αυτά, γιατί μιλάμε για δημόσιο
0: εννοείται
1: νοσοκομείο.
0: Όλες οι δράσεις αυτές είναι δωρεάν. Τα προϊόντα είναι χορηγίες κάθε φορά από άλλη εταιρεία με προϊόντα αισθητικής. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο και ο εθελοντισμός που υπάρχει και η δωρεά των πραγμάτων που υπάρχει για να γίνει όλο αυτό το project. Οι εθελόντριες είναι εκεί κάθε Τετάρτη 10 με 2 και προσφέρουν τις γνώσεις τους ως πρώην αισθητικές και ως πρώην ασθενείς.
1: Και ως πρώην ασθενείς. Εξαιρετικά. Τι εξαιρετικά πράγματα που ακούμε.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Γιατί όποιος έχει στο περιβάλλον του ή ο ίδιος έχει υποστεί κάτι ανάλογο, ακόμα και αυτό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πρώτα απ' όλα μια ανθρώπινη ανάγκη που μετά σου διώχνει ένα βάρος.
0: Νιώθεις καλύτερα.
1: Νιώθεις
0: και
1: καλύτερα.
0: Βλέπεις, ειδικά τις γυναίκες που έχουν χάσει τα μαλλιά τους και τα φρύδια τους, να σου λένε ότι πρώτη φορά νιώθω όμορφη μετά από καιρό. Να έρχονται επαγγελματίες μακιγιές και να τις βάφουν και να νιώθουν όμορφες.
1: Τι να σας πω, μένω άφωνη. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι. Μόνο σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού, ξέρετε, πολλές φορές που βλέπουμε αυτές τις ωραίες σειρές.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Και το house και τέτοια. Και βλέπουμε ότι τουλάχιστον η συνδρομή του ψυχολόγου είναι εκ των όνων κάνευ. Δεν το συζητώ. Αλλά και τα υπόλοιπα που έχετε σκεφτεί.
0: Και τα υπόλοιπα και έχουμε μια τρίτη δράση με βελονισμό που έρχεται ένας ογκολόγος εκπαιδευμένος. Να προσφέρει κάθε Παρασκευή τον ιατρικό βελονισμό, ο οποίος δεν αντικαθιστά εννοείται την ογκολογική θεραπεία, αυτό είναι ξεκάθαρο, απλά τη συμπληρώνει βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την αντοχή του ασθενούς. Αντέχει καλύτερα τις θεραπείες. Υπάρχει ένας μηχανισμός δράσης που το καταφέρνει αυτό.
1: Κυρία Μπόνιου, μπράβο σε εσάς προσωπικά, σε όλους όσοι δραστηριοποιείστε με αυτόν τον τρόπο, μπράβο στο νοσοκομείο. Μας χαροποιεί πάρα πολύ να ακούμε τόσο φοβερές δράσεις μέσα σε μια δημόσια δομή. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή νωρίτερα είπατε ότι είναι υψηλής ακτινοθεραπευτικής αποτελεσματικότητας στο νοσοκομείο, αν υπάρχει διαθεσιμότητα, τι γίνεται με τα ραντεβού, υπάρχει συνωστισμός, αυτό θα ήθελα να μου το πείτε.
0: Διαθέτουμε τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, τεχνικές υψηλής ακρίβειας, IMRT, VMAT, IGRT, SBRT, όλα αυτά που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Με στοχευμένη ακτινοβόληση με ακρίβεια χιλιοστού, με προστασία των υγιών ιστών και με μείωση των παρενεργειών στους ογκολογικούς ασθενείς. Η λίστα αναμονής είναι μια νορμάλ λίστα, δεν έχουμε δηλαδή λίστα αναμονής. Έχουμε
1: αυτό,
0: ένα
1: λοιπόν,
0: πολύ δυναμικό προσωπικό, έμπειροι γιατροί, έμπειροι τεχνολόγοι, έμπειροι ιατρικοί φυσικής, που όλοι μαζί δυναμικά και το νοσηλευτικό προσωπικό, ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή θεραπεία στον ασθενή.
1: Συγχαρητήρια και μπράβο σας, όχι μόνο από μένα, έχετε και από τους ακροατές μας, να σας πω την αλήθεια, που δεν
0: πολύ.
1: Το γνώριζαν, δεν γνώριζαν τι συμβαίνει και το γνωστοποιούμε εμείς και χαίρομαι εγώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για όλο αυτό που κάνετε, κυρία Μπόνιου.
0: Εγώ ευχαριστώ που το αναδεικνύετε. και να πούμε, να μεταφέρουμε ένα μήνυμα στους ασθενείς ότι είμαστε δίπλα τους, να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή θεραπεία, αλλά να στηρίζουμε τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα. Γιατί η ογκολογία σήμερα δεν είναι μόνο επιστήμη, είναι επιστήμη με επίκεντρο τον άνθρωπο.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, λίγα από τα μηνύματα να στείλω στο Μάρκο τις καλησπέρες μου, γιατί πολλές φορές το ξεχνάω και κακώς. Στον Κώστα, στο Θανάση που λέει καλησπέρα Έλενα σε όλη την απογευματινή καλοκαιρινή παρέα. Μιλάει για το φιλότιμο και το μεράκι του Έλληνα επιστήμονα μοναδικά στον κόσμο όσον αφορά την εξέλιξη και την έρευνα. Στο Σπύρο που λέει ότι έχουν φυτέψει τον τζιχαντιστή στη Συρία, καλούν τους Ταλιμπάν για deal pass, μπας και ξεφορτωθούν τους μετανάστες, κατά τα άλλα καίγονται για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των γυναικών. Στο Γιάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Και στον Εμμανουήλ, σε ευχαριστώ εγώ πολύ για

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσοι έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων, το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους servicers, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών, διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας Γιώργου Γεωργαντά βρίσκεται πλέον η δικογραφία που απέστειλε η βελγική δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γεωργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Αβραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη που αναλαμβάνει τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης που αναλαμβάνει τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης που αναλαμβάνει τον τομέα οικονομικών. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού μάλιστα ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, ανεμιβόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
9: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
10: Απολύτως σχετικό.
9: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
10: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
9: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Δηλαδή,
9: άκουσε να δεις.

0: καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε. Να ακούσουμε και κάτι που είναι πιστοποιημένα λογικό. Λογικό τραγούδι, logical song. Γιατί ο παραλογισμός εξαπλώνεται χειρότερα και από τους λαγοκέφαλους, παιδιά. Είμαστε εδώ με την ολοκένουργια Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, όχι ως ηχολήπτρια, είναι εμπειρή, με τη Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή και με Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Και είμαστε και με Super Trump, γιατί το breakfast στην Αμέρικα μια τέτοια μέρα, και όταν λέμε τέτοια μέρα εννοούμε 23 Ιουνίου, ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα με τις 200 πιο σημαντικές επιτυχίες. Το έκτοτο άλμπουμ ήταν. Στο LA, στην Καλιφόρνια ηχογραφήθηκε. Μάρτιο κυκλοφόρησε, Ιούνιο ανέβηκε στα κορυφάς. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, μάλιστα. Είναι η Διεθνής ημέρα χειρών, είναι η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία, είναι Ολυμπιακή ημέρα και γιορτάζουν Αγρυπίνα, Αριστοκλής, Αριστόκλια και Βάρβαρος. Πριν προχωρήσω σε οτιδήποτε, θέλω να σας δώσω λίγο χρόνο, γιατί έχω να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σαν σήμερα, 23 Ιουνίου είπαμε, το 2016 η Βρετανία ψηφίζει την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το περίφημο Brexit. Πέρασαν τα χρόνια και από τότε αλλάζουν πρωθυπουργούς σαν τα πουκάμισα. Ωραίο το εγχείρημα, αλλά δεν τους ταιριώνει πρωθυπουργός. Χθες προχθές έφυγε ο τελευταίος, ο κύρ Στάρμερ. Με ρωτάει ένας φίλος, πώς είναι, μου λέει, το μικρό του. Λέω, τι εννοείς. Μου λέει, ο κύρ Στάρμερ και ο κύρ Στάρμερ. Λέω, δεν είναι, πώς λέμε, ο κύρ Μίτσος, ο κύρ Μέντιος. Κύρ είναι το όνομα του ανθρώπου. Και ποιο είναι το quiz της εκπομπής, και μετά θα σας δώσω τις μεθόδους επικοινωνίας. Από το 2011, ναι, από το 2011 μέχρι σήμερα, 16 χρόνια, πριν το Brexit δηλαδή, ποιος είναι ο πιο σταθερός ένικος στο νούμερο 10 της Downing Street. Το νούμερο 10 της Downing Street είναι η πρωθυπουργική κατοικία, είναι περίφημο. Ποιος έχει καταφέρει να επιβιώσει όλα αυτά τα χρόνια ενώ οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα όχι αγάπη? Δεν λέω όνομα, δεν λέω τίποτα άλλο. Περιμένω από σας και μετά το 16 και με COVID και με αλλαγές και με... Υπάρχει ένας ένικος στην Downing Street που δεν το κουνάει, παιδιά, και δεν πάει πουθενά. Ποιος είναι? Και συνδέεται με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κάμερον, να ξέρετε. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, θα το κάνω πάρα πολύ εύκολο και δεν είναι σωστό. Λοιπόν, ονόματα είπαμε, να δώσουμε τις μεθόδους επικοινωνίας. Πρώτα απ' όλα το τηλεφωνικό κέντρο, γι' αυτό σας είπα, για τη Δέσποινα Σαρκίρη. 210-60-09-604 και 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Θέλετε να απαντήσετε στο Viber, κανένα πρόβλημα. Εδώ μπροστά μου έχω μια τεράστια οθόνη. Earth News, μια λέξη, αφήνεται κενό, radio, η δεύτερη. Και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση, στέλνετε τις απαντήσεις σας ή ό,τι άλλο θέλετε, δεν είναι υποχρεωτικό το quiz, αλλά είναι χαριτωμένο και μάλιστα συνδέεται και με τη δική μου ραδιοφωνική διαδρομή. Αυτά θα τα εξηγήσω όταν δώσουμε την ορθή, όπως λέμε, απάντηση. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μέσω του Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. σήμερα όμως είναι μια μέρα πολύ χαρακτηριστική. Στο Καλέτζι έχει και εκδήλωση 30 χρόνια από τότε που έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μια μορφή που πραγματικά σημάδεψε, χαρακτήρισε, άφησε το αποτύπωμά του στην πολιτική διαδρομή της χώρας μετά τη μεταπολίτευση. Ανδρέας Παπανδρέου που έχει φανατικούς οπαδούς και φίλους και φανατικούς εχθρούς.
1: Συνεφιασμένη Κυριακή.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου που εκτός από όλα τα άλλα αγαπούσε πολύ το λαϊκό τραγούδι, εκτός από τη Ρίτα Σακελαρίου και το αυτός ο άνθρωπος αυτός που το χόρευε με το δικό του Βαρίζε Ιμπέκικο, αγαπούσε πάρα πολύ την Μπέλου, πάρα πολύ. Και η Μπέλου τον αγαπούσε πάρα πολύ και μάλιστα τότε που ήταν στο Νάσιο, τότε που είχε κατασκηνώσει σύμπας ο δημοσιογραφικός κόσμος, πραγματικά υπήρχε κάμπ έξω από το Νάσιο, στην τελευταία μεγάλη περιπέτεια της υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου, η Σωτηρία Μπέλου, που ήταν επίσης άρρωστη, είχε πρόβλημα με καρκίνο στο φάρυγγα και αυτά, πήγε να τον δει. Του είχε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία, υπήρχε μεγάλη αλληλοεκτίμηση. Και συνεφιασμένη Κυριακή ήταν από τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια. Κοιτάξτε τώρα αυτό που λέμε η συγκυρία, τι μεγάλο πράγμα. 23 Ιουνίου που φεύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1996 από τη ζωή, 23 Ιουνίου είναι τα γενέθλια, ήταν μάλλον για δεζιπιά, του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος τον διαδέχθηκε στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ και την Πρωθυπουργία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε την ημέρα των γενεθλίων του Κώστα Σιμίτη.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο της επικαιρότητας. Είπαμε, σήμερα είναι μια μέρα ξεχωριστή σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αφού ήταν η μέρα που η Βρετανία πήρε την απόφαση να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος ο Κάμερον εγκλωβίστηκε σε αυτή την διαδικασία. Είχε πει ότι θα το θέσω στην κρίση των πολιτών και τα λοιπά, αν θα μείνουμε και αν θα κάνουμε. Όταν έφτασε κοντά στο να πρέπει να κάνει το δημοψήφισμα, δεν πολύ ήθελε, αλλά πίστευε ότι δεν θα περάσει. Πέρασε όμως. Και η αλήθεια είναι ότι αμέσως μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος παρετήθηκε ο Κάμερον, τον διαδέχθηκε η Τερέζα Μέη. Η Μέη προσπάθησε να περάσει μια συμφωνία αποχώρησης που να κρατήσει και ενωμένο το κόμμα της, δεν τα κατάφερε. Ιούλιο του 19 αναλαμβάνει ο Μπόρις Τζόνσον που λέει εγώ θα το τελειώσω το Brexit γιατί αυτό θέλουμε. Είχαμε το Brexit. Μετά όμως είχαμε πρωθυπουργό, βέβαια, η Liz Truss. 49 μέρες, παιδιά, έκατσε στην Downing Street. Δεν πρέπει να υπάρχει, για να δω, ναι, ρεκόρ συντομότερης πρωθυπουργίας στη βρετανική ιστορία. Την διαδέχθηκε ο Ρίση Σούνακ, και ο οποίος έχασε τις εκλογές. Βγήκε ο Κιρ Στάρμερ, που κύριε είναι το μικρό του όνομα, το ξαναλέω για το φίλο, μην μπερδεύεστε, ο οποίος όμως υπό την πίεση βουλευτών του κόμματός του και καθώς ανεβαίνει το ακροδεξιό Reform UK, παρετήθηκε και άνοιξε το δρόμο για τον Άντι Μπέρναμ, τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ. Ναι, βέβαια, αυτός είναι ο Μιλιώκας, αλλά ποιος είναι ο πιο σταθερός ένικος της Downing Street? Έρχονται τα μηνύματα, θα τα δω. Α, μπράβο ρε Φώτη. Α, ο Κώστας Δοκάρη, η Λέλ, α. Εντάξει, ξέρω ότι το επίπεδο σας είναι καλύτερο από το δικό μου. Εν συνόλο, έτσι, εντάξει. Αλλά δεν περίμενα και να με πιάσετε στα πράσα αμέσως. Για να μην τσαλακώσω το εγώ μου. Ξέρετε όμως ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Μιλιώκας και έχει τα γενέθλιά του. Άντε να πω ότι ξέρω κι εγώ κάτι.

0: Έτσι είναι και η πραγματικότητα. Γιατί έχουμε τώρα υποθέσεις να ακούτε για την κυρία Μισέλα Σιμακοπούλου. Λέει, δεν είπες ότι καταδικάστηκε και τα λοιπά. Και βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε ότι ένα mail έστειλε η γυναίκα. Ναι, το ζήτημα στο κυβερνητικό εκπρόσωπο δεν απαντώ σε αυτόν. Σε εσάς το λέω, δεν καταδικάστηκε για ένα mail, γιατί κατήχε στοιχεία προσωπικά που δεν έπρεπε να κατέχει. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Είχε όμως δίκιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δεν έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Άρα υπάρχει το τεκμήριο αθότητας. Και επί τη ευκαιρία να το θυμίσω αυτό, γιατί είναι μεγάλο προσόν του νομικού μας πολιτισμού. Χθες κάποιος ακροατής μου λέει, δεν θα πεις για τον Αβραμόπουλο. Σας είπα, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι έχω πάρει, ότι αυτά είναι όλα με αποδείξεις, με πράγματα, με θάματα. Η δίωξη είναι από την βελγική εισαγγελία, αλλά το τεκμήριο της αθότητας είναι αυτό. Ο κύριος Αβραμόπουλος, μέχρι αν, όχι να, καταδικαστεί τελεσιδίκος, είναι αθώος. Οπότε δεν είναι αυτό, α, είδατε όμως οι δικοί σας που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Βέβαια υπάρχει και ένα ζητηματάκι εδώ, ότι αν έρθει η ασυλία του, το ένταλμα είναι σύλληψης. Προσέξτε εδώ, δεν είναι, γιατί είπε, θα πω ο ίδιος στη δικαιοσύνη, αύριο νομίζω πάει στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας και μετά ολομέλεια. Αν όμως έρθει η ασυλία του, θα συλληφθεί ο κύριος Αβραμόπουλος. Δεν είναι ότι θα πρέπει να πάει στο δικαστήριο. Υπάρχει αυτό το λεπτό σημείο να μην το ξεχνάμε. Τώρα όμως εμείς, και ενώ βλέπω τις απαντήσεις σας, θα πάμε μια βόλτα στη Σύρο, που μας αρέσει έτσι κι αλλιώς, την αγαπάμε πάρα πολύ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα τι πρόβλημα προέκυψε. Είναι μια πολύ ωραία παραλία, έχει άπειρες ωραίες παραλίες η Σύρος. Εγώ βέβαια με το Γαλισσά είμαι ερωτευμένος, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Εκεί στο Αχλάδι λοιπόν είναι και ένας χήνος. Θα μου πείτε τι γίνεται με αυτό. Είναι ένα πλάσμα που ζει εκεί, εκεί ζει. Μια που πήγε να κάνει μπάνιο μάλλον, ανέβασε στο Facebook, αυτός είναι λέει επιθετικός, επιτίθεται ο χήνος στους λουωμένους και δεν μπορεί ένα πτηνό να μας διώχνει. Είναι δημόσιος χώρος, αναγκάστηκε ο Δήμος Σύρου να βγάλει ανακοίνωση, γιατί ζητούσαν άλλοι να απομακρυνθεί ο χήνος και άλλοι, ξέρω εγώ, να απομακρυνθούν οι άνθρωποι. Θα πάμε μέχρι τη Σύρο λοιπόν, γιατί η Λίνα Θεολογίτου, η ανταποκρίτριά μας, τα ξέρει σίγουρα καλύτερα όλα αυτά, να μας πει τι γίνεται με αυτήν την ιστορία, γιατί ειδικά στο διαδίκτυο έγινε λέει μεγάλος χαμός για την τύχη αυτού του χήνου. Γεια σας Λίνα, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σε όλους από την όμορφη Σύρο. Πράγματι φωτιές άναψε ο χήνος την προηγούμενη εβδομάδα στο νησί της Σύρου. Να πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Αυτή η αρσενική χήνα λοιπόν ζει εδώ και αρκετά χρόνια στην παραλία Αχλάδη στη Σύρο. Άλλοι λένε ότι το ζώο γεννήθηκε εκεί και μεγάλωσε εκεί. Άλλοι λένε ότι εγκαταλείφθηκε πριν αρκετά χρόνια. Ωστόσο, μέχρι και πριν κάποια καλοκαίρια, ο χήνος αυτός είχε και μια θηλυκή συντροφιά, η οποία ωστόσο απεβίωσε σύμφωνα με μαρτυρίες, και πλέον ο χήνος ζει μόνος του στην παραλία Αχλάδη καθ' όλη τη διάρκεια του
0: χρόνου. Και έχει γίνει λέει λίγο πιο στριμμένος όταν απειλείται η περιοχή του, κυνηγάει.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάντα φιλικές διαθέσεις. Φυσικά πρέπει να πούμε το ότι αρκετοί άνθρωποι λένε ότι το ζώο είχε δεχθεί και κάποιες άσχημες συμπεριφορές τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως από παιδιά τα οποία πολλές φορές αντιλαμβάνονται τα ζώα ως παιχνίδια, και έχει αγριέψει. Έχω βρεθεί κι εγώ η ίδια μπροστά σε περιστατικά τα οποία η αλήθεια είναι έχει επιτεθεί χωρίς να προκληθεί απαραίτητα νωρίτερα. Ενώ τις προηγούμενες ημέρες επιτέθηκε και σε μια γυναίκα η οποία έκανε το μπάνιο της εκείνη τη στιγμή, η οποία γυναίκα πανικοβλήθηκε. Βέβαια βοήθησαν κάποιοι άνθρωποι και ευτυχώς βγήκε σώ από τη θάλασσα. Το θέμα είναι ότι άνοιξε πόλεμος. Άλλη μία κάτοικος του νησιού έκανε καταγγελία σε μια ομάδα στα κοινωνικά δίκτυα που
0: ακολουθούν
1: κάτοικοι του νησιού.
0: Δεν έχει Facebook ο χήνος όμως, οπότε δεν μπορεί να αμυνθεί.
1: Δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
0: Σωστό.
1: Οπότε είχαν άλλοι κάτοικοι του νησιού να τον υπερασπιστούν. Ένας πόλεμος άνοιξε στο νησί. Υπήρχαν αυτοί που έλεγαν ότι ναι, έχουν γίνει πάρα πολλές επιθέσεις και ο χήνος πρέπει να απομακρυνθεί τουλάχιστον τους, για τους καλοκαιρινούς μήνες. Mm-hmm. Είναι και εκείνοι που έλεγαν ότι εκεί είναι το μέρος που ζει η γειτονιά του ζώου και πρέπει να το αφήσουμε στην ησυχία του και να κρατάμε αποστάσεις. Είναι βέβαια και αυτοί που λένε, που λέγανε ότι έχουμε πολύ σημαντικότερα προβλήματα να ασχοληθούμε. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι, ωστόσο, όταν πρόκειται για να περάσει τα πράγματα, οφείλουμε
0: στο,
1: να γίνουμε αυτά.
0: Και στο μικρό κόσμο μιας παραλίας είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Υπάρχει κάποια σκέψη να γίνει κάτι, γιατί νομίζω ο Δήμος στην ανακοίνωσή του είπε ότι δεν είναι τώρα δουλειά του Δήμου Σύρου Ερμούπολης να πάρει αυτό το πτηνό τέλος πάντων και να το πάει αλλού ή να το βάλει σε κλουβί και οτιδήποτε.
1: Έτσι είναι. Ο Δήμος αναγκάστηκε να βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι δεν είναι αρμόδιος για τα οικόσιτα και τα άγρια ζώα. Οι Δήμοι δεν είναι αρμόδιοι, είναι μόνο για τα ζώα συντροφιάς. Ωστόσο, πέρασε ένα μήνυμα ότι αφήνουμε το χήνο να ζήσει στο μέρος που μεγάλωσε και γνωρίζει, κρατάμε τις αποστάσεις μας και σε καμία περίπτωση δεν προκαλούμε το ζώο με οποιοδήποτε τρόπο. Κάποιοι κάτοικοι λένε το ότι καλό είναι να μπει μία πινακίδα στην παραλία εκεί πέρα, όπου να αναφέρεται ότι σε αυτό το μέρος ζει ο χήνος και να κρατάνε όλοι οι άνθρωποι τις αποστάσεις τους. Η αλήθεια είναι ότι το ζώο μένει σε αυτή την παραλία όλο το χρόνο, η οποία αυτή η παραλία είναι έρημη κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ναι. Ελάχιστοι άνθρωποι κυκλοφορούν εκεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το καλοκαίρι που ανοίγουν, ανοίγουν οι επιχειρήσεις, πηγαίνει ο κόσμος στην παραλία, το ζώο ίσως προστατεύει και την περιοχή του. Σίγουρα κάνει επιθέσεις, δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί αυτό. Έχουμε βρεθεί μπροστά σε αρκετές επιθέσεις και σε παιδιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει εμποδίσει τους περισσότερους από εμάς να πάμε στην παραλία που είναι πραγματικά πανέμορφη, να κάνουμε το μπάνιο μας, έχοντας λίγο πάντα στο νου μας που βρίσκεται ο χήμος, αν είναι σε ασφαλή απόσταση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι ένα θέμα που δεν είναι εύκολο να πεις αυτό και λύθηκε. Χρειάζεται και από εμάς ανοχή. Στο κάτω-κάτω δεν είναι και δικιά. Ενώ των ανθρώπων η παραλία μπορεί να είμαστε το είδος που έχει επικρατήσει, αλλά δεν μπορεί όλη η χώρη να είναι αποκλειστικά δική μας. Να μην είχε και άλλη παραλία Σύρος, να πεις ρε παιδί μου, βάλ τον τώρα στο κλουβί 3 μήνες και ξαναβγάλ τον. Αλλά θέλει και ένα κομμάτι προσοχής και ανοχής. Κάτι έλεγες όμως στη Μαρία κρυφά και θέλω να το αποκαλύψω, ότι αύριο έχει μια σοβαρή εκδήλωση στη Σύρο, ή κάνω λάθος?
1: Πολύ σωστά λες, αύριο είναι η κεντρική εκδήλωση για τα 200 χρόνια, για τον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Το βράδυ λοιπόν, αύριο θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση στο Θέατρο Απόλλων, στον εξωτερικό χώρο του Θέατρου Απόλλων, και στη συνέχεια στον προάβλιο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης, στη μεταμόρφωση, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως, θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση με ομιλίες, με συναυλίες, και εκεί θα γίνει, από το μας λένε είναι έκπληξη, βέβαια δεν το γνωρίζουμε ακόμα πώς ακριβώς θα γίνει, μια αναπαράσταση εκείνης της ημέρας, όπου Αναφόνσο Λουκάς Ράλης, Χιώτης πρόσφυγας στη Σύρο, τότε μετέπειτα δήμαρχος Πειραιά, αναφώνησε όταν πρότειναν κάποια ονόματα για το πώς θα ονομαστεί αυτή η πόλη, η οποία ήταν σε φοβερή άνθηση τότε. Αναφώνησε Ερμούπολη και όλοι συμφώνησαν, όλοι οι κάτοικοι όσοι βρίσκονταν εκεί συμφώνησαν στο να δοθεί αυτό το όνομα στην Ερμούπολη, στην πρωτεύουσα πλέον της Σύρου.
0: Σε ευχαριστούμε, Ελίνα Θεολογίτου, μια πόλη που η αλήθεια είναι ήταν τέτοια η ανάπτυξη που, αν δεν ήταν νησί και μακριά, διεκδικούσε το να είναι πρωτεύουσα της χώρας εύκολα. Να το πούμε αυτό. Πολύ εύκολα. Σε ευχαριστούμε, Ελίνα Θεολογίτου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Βλέπω τα μηνύματά σας, τα έχω συλλέξει αμέσως μετά τους τίτλους. Η απάντηση στο σοβαρό αυτό πολιτικό ερώτημα: ποιος είναι ο πιο σταθερός κάτοικος της Downing Street? Επί του παρόντος, πριν πάμε στους τίτλους, να θυμηθούμε το 1965, τέτοια μέρα, 23 Ιουνίου, από τη Motown κυκλοφόρησε Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tears, τα ίχνη των δακρύων μου. Αυτά τα ίχνη θα μας οδηγήσουν στους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που του χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο κ. Πιερακάκης. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Συλλήψεις στην Άγκυρα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την εισαγγελία, 209 άνθρωποι συνελήφθησαν και 32 άλλοι αναζητούνται, καθώς κρίθηκαν υποπτοί για διασυνδέσεις με την τζιχαστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης. Έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: 23 Ιουνίου είπαμε έφυγε ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν η μέρα των γενεθλίων του Κώστα Σιμίτη. 23 Ιουνίου όμως το 2005 έφυγε και ένας σπουδαίος ποιητής που δεν ξέρω αυτό το προσωνύμιο ποιητής της Ήτας αν του ταιριάζει στα αλήθεια. 23 Ιουνίου 2005 ξημερώματα φεύγει από τη ζωή ο Μανώλης Αναγνωστάκης.
1: Μη πάλι αγάπησα.
0: Πολλοί έχουν χαρακτηρίσει απεσιόδοξη την ποίησή του. Η αλήθεια είναι ότι οι στίχοι του πολλές φορές φτάνουν μέχρι την απελπισία, αλλά πάντα αφήνει ένα ανοιχτό διάδρομο προς το φως ο Αναγνωστάκης.
1: Να περπατώ
0: και περιέγραψε μια εποχή που τα πράγματα ήταν πολύ σκληρά. Και κάποιος έχει πει ότι η πραγματική χαρά εδράζεται μόνο πάνω στην αποδοχή της σκληρότητας της ζωής και της λύψης. Αν δεν τα ξέρεις αυτά, δεν έχεις έδαφος να πατήσεις για να χαρείς τα αλήθεια. Είναι μετά αυτές οι, ξέρετε, οι χαρές αμερικανιές που είναι ψευδεπίγραφες και που καταραίουν με την πρώτη ευκαιρία σαν χάρτινη πύργη. Λοιπόν, έχουμε εδώ συγκλονιστική συμμετοχή στο quiz και ένα τρελό ποσοστό που το έχετε βρει. Ο Βάκης από το Παγκράτη είναι κάποιο σκυλί. Όχι. Ο Παναγιώτης από Κομωτινή. Α, ο Χήνος θα έπρεπε να έχει παρέα, λέει, μια θηλυκιά, να μην είναι μόνος του, να μην είναι στριμμένος και να μην επιτίθεται στον κόσμο, να έχει ένα σχόλιο. Όχι, δεν κακιά ιδέα εδώ που τα λέμε. Η Εύα από Ιωάννα. Είναι, λέει, ο γάτος. Απλώς δεν θυμάμαι το όνομα. Ο Δήμος από Φλόρινα. Είναι ο γάτος, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Περίμενε. Ο Αποστόλης τι λέει, είναι τεράστιο. Τεράστιο. Κάτι με λεοντόψαρα. Προφανώς για λαγοκέφαλους. Δεν χωράει με τίποτα. Θα το κοιτάξω εγώ με την ισχύα μου και αύριο θα κάνω μια σύνοψη. Αποστόλη, ο Κώστας με το δικό του μου έβαζε, λέει, 500 ευρώ η πεθερά μου, αντί για τη φορολόγηση. Πώς σου προέκυψε τώρα, θα μου πεις, εγώ αυτό σκέφτομαι. Η Πέπη με ωραία φωτογραφία καλοκαιρινή από Νέα Πέρα μου, φαντάζομαι. Φωνάζει ο Τόμ. Ο Τόμ είναι ακροατής. Ο γάτος, γιατί υπάρχει και ο Τόμ ο γάτος, αν θυμόσαστε. Οπότε το συνδύασε πάρα πολύ ωραία. Η Λεωνόρ. Ο Τσίφ λέει, τι έπαθε, μουσέρ του The Cabinet με το όνομα Λάρι από το 2011, έξι πρωθυπουργούς αποχαιρέτησε, σωστό. Ο Μίτσος, ομολογώ το γκούγκλιασα το quiz και μου άρεσε πολύ η απάντηση, είδε ο Λάρι. Όχι, ωραίο είναι που το ψάξατε και το βρήκατε. Η Βίκη, ο Μέγας Λάρι. Ο Τάκης, ο γάτος, Τάκης από Γιάννενα. Η Λέλα, ο γάτος. Κώστας είναι ο σκύλος, όχι, Downing Street έχει γάτο, δεν έχει σκύλο. Λάρι ο γάτος, λέει ο Φώτης. Ειρήνη από τα Χανιά, ο γατούλης ο πιο σταθερός ένικος της Βρετανικής Πρωθυπουργικής Κατοικίας, μας φτιάχνει στα απογεύματα, όχι εγώ, Λάρι Ειρήνη. Και η Μάρθα, να μην ξεχάσουμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 25 ο Αναγνωστάκης. Και καλά έκανες, μας το θύμισες και δεν το ξεχάσαμε. Λοιπόν, 23 Ιουνίου 16 η Βρετανία ψηφίζει την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το 11 ο τότε πρωθυπουργός David Cameron με τη σύζυγό του Samantha υιοθετούν από ένα καταφύγιο, επειδή ήταν, λέει, ένα ποντίκι στο γραφείο, το λέει ο θρύλος, μπορεί και όχι, υιοθετούν το Λάρι. Ο Λάρι λοιπόν είναι από εκεί, από τότε στην Downing Street, ο γάτος βλέπει τους πρωθυπουργούς να φεύγουν, να έρχονται, να φεύγουν. Ακλόνητος είναι και μεγάλος σε ηλικία, 18-19 νομίζω έχει πάει. Ποιο είναι το ωραίο τώρα και πώς συνδέεται με τη μικρή ραδιοφωνική διαδρομή ενός μικρού του ραδιοφώνου του Ανδρέα Παπασταματίου. Είναι χρονιά που είναι τότε η Μάργαρετ Θάτσερ στην Πρωθυπουργία και έχει πάρει ένα γάτο, το Χάμφρεϊ. Εκείνη τη μέρα λοιπόν έχω διαβάσει ένα δημοσίευμα για τα προνόμια που απολαμβάνει ο Χάμφρεϊ. πως οι μάγειροι της Downing Street του ετοιμάζουν ειδικό γεύμα, πού είναι το μαξιλάρι του, ποια είναι η πολυθρόνα του, πως του συμπεριφέρει το προσωπικό, και ο ξετρελαθεί. Κάνω τότε εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τότε, Earth News Radio 105,8, με την καλή μου φίλη και συνάδελφο τη Μάρο Καραγιανοπούλου, και της λέω θα κάνω τώρα μια αφήγηση για όλα αυτά τα προνόμια, χωρίς όμως να πω τίποτα, για να τους κάνω έκπληξη στο τέλος. Και αρχίζω. Και ποιος είναι αυτός στην Downing Street που το φαΐ του περνάει από τρεις σεφ, που την πολυθρόνα του δεν την αγγίζει κανείς, που το προσωπικό τον κοιτάει με δέος, και θέλω να συνεχίσω, ξέρετε, για να κάνω στο τέλος την έκπληξη. Και πετάγεται η Μάρο, μου λέει, να διευκρινίσουμε, μου λέει, πριν τα πεις αυτά, ότι ο Χάμφρε είναι γάτος. Είναι ένα περιστατικό που όποτε βρεθούμε με τη Μάρο, μα όποτε βρεθούμε, το συζητάμε και το ευχαριστιόμαστε. Λοιπόν, διάβασα όλες τις μέχρι τώρα απαντήσεις. Μπορούμε να παίξουμε και λίγο μπάλα, να βγούμε, να ξεσκάσουμε.
2: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και όταν τα γκολ συνεχίζει αυτός ο Μέση να τα βάζει, τι είναι αυτό το παιδί, αυτός ο Λίο, πώς είναι το χαϊδευτικό του, δηλαδή ούτε ο καημάς στην αθλητική ενημέρωση να ήταν. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις?
3: Χαίρετε, χαίρετε, καλά εσείς?
0: Πω, τι είναι αυτό το παιδί, είδες για να είναι ξεκούραστο που πάει και παίζει σε πιο...
3: Εντάξει, θα τον δούμε και θα δύσκολα, έτσι, και να
0: τον δούμε. Κοίταξε, κάθε φορά που σου λέω για το Μέση αρχίζει την αμφισβήτηση, γιατί είσαι του Ρονάλντο εσύ. Έτσι έχω Α, καλά, άλλο πράγμα αρέσει.
3: Εντάξει.
0: Καλά, θα μου πεις, ο καθένας από εμάς
3: έχει
0: τις αγάπες του και τα έχεις. Αυτό έχεις δίκιο, Δημήτρη. Δεν θα σου ξαναπώ. Δηλαδή 100 γκολ να βάλει, ας που νομίζω είναι ο πρώτος σκόρερ πια στα μουντιάλ.
3: Μιλείτε όμως, κοίταξε τώρα, έχουμε ένα μικρό χαμό με τον Εμπαπέ που είναι μόλις 2 γκολ πίσω, αλλά είναι 10 χρόνια νεότερος.
0: Για να αμφισβητήσεις το Μέση, ό,τι να είναι, θα πας και εσύ να παίξεις την ανάγκη. Μπράβο, Δημήτρη.
3: Άρα μετά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πετύχουμε κάτι.
0: Την εκτιμώ τη μεροληψία στο ποδόσφαιρο, γιατί την εκτονώνουμε εκεί για να μπορούμε σε άλλα ζητήματα να μην είμαστε οπαδοί, και το χαίρομαι. Θέλω να πεις για τον Τζάπρα, του είχαν πει αγόρι μου τι ωραία που σου πάνε τα πράσινα και δεν ήθελε να αλλάξει.
3: Ανακοινώθηκε ο μεταγραφή του Ινάκη Πένια με τον Παναθηναϊκό.
0: Πιστοποιήθηκε, γιατί βοούσε ο τόπος, μεγάλη μεταγραφή.
3: Όχι, εδώ ήταν, απλά ήταν αυτό που λέμε τα τυπικά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Είναι μια, νομίζω, ξεκάθαρα καλύτερη περίπτωση με ό,τι είχε ως τώρα ο Παναθηναϊκός, θεστού του τροματοφύλακα.
0: Μιλάμε τώρα, ναι.
3: Είναι παίχτης, ήταν παίχτης στην Μπαρτσελώνα. Βέβαια δεν ήταν βασικός, έτσι, έπαιζε και δανεικός, αλλά έπρεπε να πουλήσει ο Παναθηναϊκός και παίχτες, συγγνώμη, η Μπαρτσελώνα παίχτες.
0: Οπότε χτίζει άμυνα-άμυνα, τερματοφύλακα, center back, αριστερό back, δεν είναι ο Τσάπρας?
3: Ναι, κοίταξε, αν και είναι μόλις 23 Ιουνίου, είναι ήδη ενισχυμένο σε σχέση με πέρσι.
0: Φαντάζομαι.
3: Ο Παναθηναϊκός.
0: Θα είσαι.
3: Τουλάχιστον θεωρητικά.
0: Καλά, εντάξει ρε παιδί, πάντα το χορτάρι είναι κλασικό αυτό. Αλλά όταν κάνεις καλές επιλογές παικτών, περιμένεις να έχεις και την ανάλογη και
3: είναι,
0: απόδοση και αποτελέσματα.
3: Μπράβο στον Στεφάνο Κοτσόλη, που είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο νέος του Παναθηναϊκού. Ο παλιός τερματοφύλακας ήταν από την Κηφισιά.
0: Πολύ γνωστός και καλός ήταν.
3: Ένα παιδί μορφωμένο, μιλάει τρεις-τέσσερες γλώσσες.
0: Και μεθοδικός, από ό,τι φαίνεται.
3: Ορίστε.
0: Και μεθοδικός, λέω.
3: Ναι, προεργασία. Αυτό λέω. Γι' αυτό αναβαθμίστηκε και ο ίδιος πάρα πολύ γρήγορα στα εσωτερικά του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε οι Παναθηναϊκοί μπαίνουν ωραία στο καλοκαίρι.
3: Ναι, γιατί είναι, όπως είπαμε, όπου να είναι θα ανακοινωθεί, αν όχι σήμερα, αύριο, του Φράι.
0: Σωστό.
3: Επίσης αμυντικός. Ολλανδός. Ήταν από τους πρώτους στόχους. Αυτό που λέμε, ξέρεις, πρώτος στόχος αυτός, αλλά μετά λέμε ότι έχει και άλλες εναλλακτικές.
0: Άμα κολλήσει πάμε αλλού, αλλά εδώ δεν κόλλησε.
3: Ναι, όχι, κόλλησε. Ακόλλησε, όχι, έχεις δίκιο, δεν κόλλησε, κόλλησε στο Παναθηναϊκό, θα το πούμε καλύτερα.
0: Σωστό. Τι άλλο που να μην είναι πράσινο, πες, για θα μας κυνηγήσουν. Θα πούνε πολύ μεροληψία, παιδιά.
3: Ναι, εμείς
0: φταίμε.
3: Σωστά,
0: δεν φταίμε.
3: Ολυμπιακάρα πάει για γήπεδο καινούριο. Εδώ ακόμη απλά λέμε για ένα νέο Καραϊσκάκη με 52.000.
0: Ναι.
3: Εγώ δεν έχω καταλάβει, να πω την αλήθεια, αν θα είναι στο νυν γήπεδο, το γκρεμίζουμε και κάνουμε κάτι καινούριο ή το αναβαθμίζουμε όπως ήξερα πριν από...
0: Ναι, αυτό που έχω ακούσει εγώ είναι για αναβάθμιση. Έχω ακούσει όμως πολλούς που λένε ότι υπάρχει και ένα καθεστώς με την Καραϊσκάκη ΑΕ, με τα παλιά δάνεια, που τώρα ποιος θα είναι αυτός που θα... Υπάρχει μια κουβέντα, αλλά θα δούμε. Θα ανακοινωθούν τα σχέδια και θα δούμε.
3: Γιατί χτες πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι,
3: του Πειραιά, οπότε πρέπει να δούμε γενικέ λεπτομέρειες.
0: Σωστά.
3: Αν πάνε όλα καλά, θα μιλάμε για γηπεδάρα με 52.000 διόροφο. Θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαιρικό στη χώρα όταν και εφόσον κατασκευαστεί και το πιο σύγχρονο, έτσι.
0: Σωστό.
3: Ευτυχώς που πλέον όλοι θα έχουν γηπεδάρες.
0: Αυτό είναι καλό.
3: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και σύντομα και ο ΠΑΟΚ θα έχουν τέσσερις σύγχρονες μεγάλες γηπεδάρες.
0: Και θα ευχαριστιόμαστε κι εμείς να βλέπουμε τις ομαδάρες μας εκεί.
3: Λεβαδιακός, πάρα πολύ καλή κίνηση.
0: Ναι.
3: Στη θέση του τροματοφύλακα, του προπονητή, συγγνώμη.
0: Ναι.
3: Ηλίας Χαραλάμπος, είναι Κύπριος,
0: ναι,
3: αλλά είναι προπονητάρα. Ήταν πρόσφατα στην Αμό Βουκουρεστίου, με επιτυχίες και στη Ρουμανία με πρωταθλήματα, με Champions League. Δηλαδή θεωρώ ότι αν τον έπαιρνε η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, θα λέγαμε μια πάρα πολύ καλή λύση που είναι Έλληνα.
0: Όλοι οι άλλοι εκτός της ΑΕΚ, έτσι. Γιατί
3: εμεί
0: έχουμε
3: πρώτη,
0: τώρα
3: πρώτη,
0: το στρατό. Ναι, όχι, η ΑΕΚ δεν μπορεί τώρα. Εμείς είμαστε.
3: Ναι, αλλά
0: δεν θέλω ούτε,
3: προπονητή, όμως,
0: ούτε φαντασιακά να σκέφτομαι κάποιον με μαλλιά προπονητή της ΑΕΚ.
3: Ναι, ρε Αντρέα, μου λέει ότι αν πήγαινε σε μια από τις ομάδες που έχουν προπονητή.
0: Μ' αρέσει που μου απαντάς κιόλας. Σε πειράζω. Καλά το πες εσύ. Άσε τώρα. Εμένα,
3: αλλά να
0: πας
3: στο Λεβαδιακό, ξέρεις τι είναι το καλό με το Λεβαδιακό.
0: Για πες αυτό και να σε χαιρετήσω.
3: Ναι, πήρε πολλά χρήματα,
0: ναι,
3: δεν τα βάλαμε απλά στο ταμείο για να βγατίσουν.
0: Χρήματα είπες.
3: Ναι, από τον Τζάπρα.
0: Μάλιστα. Οπότε,
3: 3 εκατομμύρια.
0: Άκου πώς θα σε αποχαιρετήσω αφού είπες χρήματα. Άκου. Για σένα και μόνο για τον καημά.
3: Αυτό, μου, παιδιά. Μια χαρά θα ήταν.
0: Ωραία. Ναι, θα σου δώσω ό,τι περισσέψει από το ταμείο. Γεια σου, Δημήτρη.
3: Γεια.

πώς τα λέμε στα ελληνικά τα χρήματα, money. Και κοιτάξτε τώρα μία σύμπτωση. Σαν σήμερα το 1973 κυκλοφορεί το Money των Floyd ως single. Ήταν βέβαια μέρος αυτού του

0: Και επειδή μαθαίνω ότι τέλος εβδομάδας θα έχουμε και βαθμολογίες για τα παιδιά που έδωσαν εξετάσεις και θα αρχίσουμε για να φτιάξουμε τώρα το μηχανογραφικό. Πού να πάει η Βίβια, να τη βάλουμε σε ένα τμήμα τεχνολογίας ηχοληψίας. Ο Παπασταματίου, βάλ τον στα νομικά, αλλά τον βλέπω να καταλήγει στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η επιλογή σχολής πια δεν συνδέεται απαραίτητος με την επιλογή επαγγέλματος. Άρα χρειάζεται μια καλή σκέψη όταν θέλει κάποιος ή κάποια να συμπληρώσει το μηχανογραφικό. Και επειδή έχουν αλλάξει και τα δεδομένα, δηλαδή παλιά έπαιρνε σε μια κατεύθυνση και είχε 2-3 μονοπάτια, τώρα είναι πάρα πολλά και πολλές οι διακλαδώσεις για το πού μπορεί να σε οδηγήσει ένα γνωστικό αντικείμενο. Για να μην χαθούμε στο δρόμο, ζητήσαμε από τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γεώργιο Δουκίδη, να μας βάλει μια μικρή σειρά όσοι προλαβαίνουμε σε μια ραδιοφωνική κουβέντα. Κύριε καθηγητά, κύριε Δουκίδη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, φανταποκριθήκατε. Λοιπόν, διάβαζα και ένα άρθρο που είναι στηριγμένο στην δική σας προσέγγιση, ότι η επιλογή σχολής πια, παλιά λέγαμε, πού θα πας η νομική, α, θα γίνεις δικηγόρος, ξέρω εγώ, δικαστής, μαθηματικό, θα πας σε σχολείο. Τώρα είναι τα πράγματα πιο ανοιχτά, αλλά ενδεχομένως και πιο πολύπλοκα. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πιο ανοιχτά γιατί οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες στα επαγγελματικά, οι τεχνολογικές εξελίξεις, που είναι λίγο δύσκολο ένα παιδί στην ηλικία των 17 ετών να πει με σιγουριά ότι αυτό είναι το επάγγελμα που θα ήθελα.
0: Εγώ αυτό θα γίνω, ναι. Αυτό ήταν πάντα λίγο δύσκολο, ναι, γιατί δεν έχει φτάσει κανείς όλη του την ορίμανση. Αλλά ναι, τώρα πια...
1: Ναι, και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι καλό είναι να επιλεγεί μια σχολή που ενθουσιάζει το πρόγραμμα σπουδών παρά το επάγγελμα που θα κάνω. Γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση έρχεται λίγο αργότερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Παλιά σπούδαζες μαθηματικός και κατά 99% γινόσουν καθηγητής στο γυμνάσιο ή στο Λύκειο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή όμως, όταν ακολουθείς τις σπουδές μαθηματικού, παίρνεις και αυτό που λέμε κάποιες άλλες δεξιότητες γενικές, ναι, generic, που είναι πολύ χρήσιμες να κάνεις ένα διαφορετικό επάγγελμα. Για παράδειγμα, ένας μαθηματικός παίρνει δεξιότητες αλγοριθμικές, άρα μπορεί να γίνει ένας πάρα πολύ καλός προγραμματιστής. Ή
0: σωστά,
1: ξέρει πάρα πολύ καλά μοντέλα διαχείρισης κινδύνου, άρα μπορεί να γίνει ένα ανώτατο στέλεχος σε μια τράπεζα αξιολογώντας τον χρηματιστηριακό κίνδυνο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θέλουμε να πούμε ότι, και επειδή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα, 1200-1300, δίνεται η δυνατότητα πλέον σε κάποιον απόφυτο ελληνικού πανεπιστημίου
0: να κάνει και μεγάλη στροφή. Εγώ ξέρω μαθηματικούς που έχουν κάνει διδακτορικό στην ιστορία μετά.
1: Ναι,
0: δηλαδή...
1: ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Άρα λέτε
1: αυτό που
0: ότι...
1: λέμε επανεδίκηση, το λεγόμενο reskilling. Mm-hmm. Ενώ παλιά δεν το είχαμε. Για να καταλάβετε, στην Ελλάδα έχουμε περίπου 420 τμήματα για βασικές σπουδές και έχουμε...
0: Μάλιστα.
1: Περίπου 1200 με 1300 μεταπτυχιακά, δηλαδή σε τριπλάσιο αριθμό.
0: Άρα εσείς λέτε να διαλέξει το παιδί μαζί με τους γονείς ενδεχομένως κάτι που ασταλήθεια του αρέσει, που
1: αυτό
0: θα το κερδίσει το γνωστικό αντικείμενο, να βάλει και τα δυνατά του να ευχαριστηθεί και το money, τον Pink Floyd, θα το κυνηγήσει ενδεχομένως και με άλλη διαδρομή.
1: Σωστά.
0: Που μπορεί να είναι πιο σχετική. Αυτό πώς μπορεί να πρακτικά να αξιοποιηθεί τώρα που μελετούν τα... θα μελετήσουν μάλλον τα μηχανογραφικά γονείς και μαθητές, κύριε Δουκίδη?
1: Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι να επιλέξουν, βέβαια θα μου πείτε okay, θέλω να σπουδάσω οικονομικά ή διοίκηση επιχειρήσεων.
0: Ναι.
1: Πώς επιλέγω το τμήμα που θα σπουδάσω, γιατί υπάρχουν 10 τμήματα.
0: Από αυτά που εκεί, μπορώ να προσεγγίσω βάσει της βαθμολογίας μου,
1: ναι,
0: πάντα. Έτσι.
1: Εκεί πρέπει να γίνει μια σύγκριση. Όλα τα τμήματα έχουν πλέον εξαιρετικά sites, mm-hmm, ιστοσελίδες, όπου με απλό τρόπο μπορεί κάποιος να δει, για παράδειγμα, ποιο έχει το πιο σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα μάθημα ή δύο για την τεχνητή νοημοσύνη, mm, ή όχι. Το άλλο είναι να δει το κατά πόσο οι φοιτητές σχετίζονται στις σπουδές τους με εργαστήρια. Υπάρχουν εργαστήρια, υπάρχουν πρακτικές ασκήσεις.
0: Τώρα μπορούμε να έχουμε μια θέαση των δεδομένων και από πριν, γιατί παλιά δεν μπορούσες να το έχεις.
1: Όχι, ναι. Και πολλά σχολεία το κάνουν τα ίδια, οι φροντιστήρια πλέον συγκρίνουν, για παράδειγμα, ένα άλλο στοιχείο που συγκρίνουν είναι το κατά πόσο τα τμήματα βοηθούν τους φοιτητές στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Για παράδειγμα, τι κάνουν για την πρακτική άσκηση.

0: Όσον αφορά την,
1: το, έχουμε το μια ελαφρά υποχώρηση υπόμετρο, τελευταία, ναι.
0: Ναι, είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Εκεί που χάνουμε πόντους, ναι, είναι σε αυτά που σας ανέφερα. Δηλαδή, τι σχέση έχουν τα πανεπιστήμια με την αγορά εργασίας,
1: ναι,
0: για παράδειγμα. Πόσο βοηθούν τα πανεπιστήμια στην κινητικότητα των φοιτητών.
1: Να ρωτήσω κάτι που βλέπω τώρα, ήρθε εδώ ως μήνυμα. Λέει στα πιο κλασικά, ναι, ας το πούμε, αντικείμενα όπως είναι τα νομικά ή φιλολογία, τι είναι αυτό που θα κάνει διαφορά σε ένα τμήμα για να το επιλέξουμε? Γιατί στο οικονομικό που είπατε, στα άλλα με τα εργαστήρια, σε αυτά,
0: για παράδειγμα, συμμετέχουν οι φοιτητές σε διεθνείς διαγωνισμούς, έτσι ώστε να προετοιμάζονται σε ακραίες καταστάσεις, για παράδειγμα νομικής κάλυψης.
1: Ναι, και ίσως να κοιτάξουν τώρα περισσότερο και δίκαιο, όπως το ευρωπαϊκό, όπως το ναυτιλιακό που είναι πάντα δύναμη.
0: Υπάρχουν σύγχρονα μαθήματα που αφορούν το δίκαιο σύγχρονων αντικειμένων, όπως για παράδειγμα την πληροφορική ή την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Α, που είναι δηλαδή πια το νέο μεγάλο αντικείμενο, ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι τεράστιο. Το πεδίο.
0: Και ήδη στην Ελλάδα ένα-δύο νομικά τμήματα αρχίζουν και δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το θέμα.
1: Ναι, και είναι φυσικό. Άρα λέτε ότι αυτό που πρέπει κάποιος να κοιτάξει πολύ είναι την εικόνα και της σχολής και του τμήματος που θέλει να διαλέξει.
0: Και όχι μόνο την επιστημονική αριστεία, αλλά το κατά πόσο το τμήμα ασχολείται αρκετά ενεργά, έτσι ώστε να βοηθήσει τους φοιτητές στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε τμήματα τα οποία έχουν τους top επιστήμονες,
1: ναι,
0: αλλά δεν ασχολούνται τόσο πολύ με το τι θα κάνει ο φοιτητής μετά που θα πάρει το πτυχίο.
1: Αυτό όμως δεν είναι και κάτι που μπορεί να το, θέλω να πω, άμα πας σε ένα τμήμα και η πιστοποίηση, το πτυχίο που σου δίνει θεωρείται κορυφαίο, δεν θα μπορέσεις, ναι, ναι, μετά εσύ...
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά αυτά τα τμήματα δεν είναι πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από τα 420 τμήματα πιθανόν αυτό να είναι ένα 10-20%. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα?
1: Ναι.
0: Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, εγώ για παράδειγμα τυχαίνει να είμαι σε ένα τμήμα το οποίο είναι το κορυφαίο στα οικονομικά και την πληροφορική. Παίρνουμε φοιτητές με πάνω από 18.500 μόρια.
1: Τόσο.
0: Ναι, ναι, είμαστε το top τμήμα.
1: Μάλιστα.
0: Και το καταλαβαίνω αυτό, ότι οι φοιτητές μας έχουν ένα πλεονέκτημα, γιατί θεωρείται στην αγορά ότι...
1: Γιατί αυτό βέβαια θα είναι γνωστό και στην επιστημονική κοινότητα και στην αγορά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά όμως αυτό είναι ένα σε άλλα 64 τμήματα. Άρα γενικά θα πρέπει, υπάρχει ένας ανταγωνισμός, να σας πω, εκεί έξω.
1: Ναι.
0: Και στο να, σαν τμήμα, να τραβήξεις τους καλούς υποψηφίους, αλλά και τι κάνεις όταν οι φοιτητές τελειώνουν. Γιατί οι φοιτητές του δικού μας τμήματος θα δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα κατά 99%.
1: Μάλιστα.
0: Και θα αξιολογηθούμε στον χρόνο επάνω. Το κατά πόσο...
1: Α, θα φανεί τι μάθανε εκεί πέρα στην απόδοση μετά.
0: Βεβαίως, ναι. Και άρα οι εργοδότες αξιολογούν και λένε, α, δεν θα ήθελα να πάρω από αυτό το τμήμα, γιατί
1: εγώ
0: μπορεί να έχει...
1: Εγώ θέλω το τμήμα του Δουκίδη που είναι τσακάλια, ας πούμε. Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Ή το τμήμα του Δουκίδη έχει ψηλή βάση, αλλά όμως οι απόφοιτοι... πιθανόν δεν είναι τόσο καλή
1: στο
0: όσο
1: διατάφτα περίμενα. Δεν είναι αυτό που περιμέναμε, ας πούμε. Άρα παίζουν πάρα πολλά. Να γυρίσουμε λοιπόν, καθώς ολοκληρώνουμε όχι άμεσα τη συζήτησή μας. Επειδή είπαμε Πέμπτη Παρασκευή, νομίζω περιμένουν τα αποτελέσματα, παιδιά, άρα θα ξέρουν πού μπορούν να κινηθούν. Να κωδικοποιήσουμε 3-4 κρίσιμα στοιχεία για όσους και όσες μας ακούν τώρα, που θα είναι καλό να λάβουν υπόψη πριν συμπληρώσουν το μηχανογραφικό.
0: Καταρχάς, όπως είπαμε, να μην έχουν το άγχος της επαγγελματικής αποκατάστασης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα ανεργίας στη χώρα μας. Έχουμε πρόβλημα να βρούμε
1: εξειδικευμένο προσωπικό,
0: ανθρώπινο δυναμικό. Άρα επιλέγουμε τμήμα το οποίο μας ενθουσιάζει σαν αντικείμενο.
1: Α, γιατί μας ενθουσιάζει κιόλας, μάλιστα.
0: Βεβαίως, θα μπορέσουμε πραγματικά να πάμε εξαιρετικά.
1: Μάλιστα.
0: Το επάγγελμα έρχεται λίγο αργότερα, όπως το είπαμε.
1: Άλλα δύο πείτε μου, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.

0: Συγκρίνουμε με ομοειδή τμήματα όσον αφορά το σύγχρονο του προγράμματος σπουδών.
1: Μάλιστα.
0: Και τρίτο, βλέπουμε λίγο από το site το κατά πόσο τα τμήματα βοηθούν ή υποστηρίζουν προς το τέλος των σπουδών
1: και
0: την επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Και το μετά. Μάλιστα. Ο κύριος Γεώργιος Δουκίδης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει μπορεί να στείλει μια θηλυκή χήνα, μα χρειάζεται εκεί στην παραλία Χλάδη. Η Κατερίνα λέει ο χήνος αντιγράφει εμάς που είμαστε βίαιοι, να του δείξουμε εμείς καλή συμπεριφορά. Και ο Ηλίας χαζίνει, η γάτα να φύγει λέει από την Downing Street, αν περνάει καλά. Η γάτα μια χαρά περνάει για τους Βρετανούς και τις Βρετανίδες, δεν ξέρω. Εσείς καλά θα περάσετε και θα ενημερωθείτε μένοντας εδώ, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχου. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 23 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνέα Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου με νομοθετική ρύθμιση. Μικρότερες δόσεις. Η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αφορά πάνω από 100.000 συμπολίτες μας. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κτηματολόγιο. Σαχάρα η Ευρώπη, στο έλεος του καύσωνα. Δεκάδες οι νεκροί από πνιγμούς σε Γαλλία και Γερμανία. Κόκκινος συναγερμός σε Ισπανία και Ιταλία. Φλέγεται η Μαδρίτη στους 45 βαθμούς. Βράζει και η Βρετανία. Έκλεισε πυρηνικό εργοστάσιο στη Γαλλία στους 44 βαθμούς την ημέρα, στους 34 τη νύχτα. Η υπερβολική ζέστη κάνει πολλά σπίτια ακατοίκητα, γράφει Le Monde. 44 εκατομμύρια Γάλλοι επλήγησαν σύμφωνα με τη Le Figaro. Ο Άντι Μπέρναμ ετοιμάζεται να γίνει ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε μία δεκαετία. Τα πολλά προβλήματα που κληρονομεί. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Νέα δημοσκόπηση από την Interview. Νέα Δημοκρατία 28,1%, Ελλάς 14,5%, Πασόκ 12,3%, πτώση για την Ελπίδα που κινείται στο 5,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 0,5%. 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο. Ποιοι έδωσαν το παρόν? Η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ποιοι αναλαμβάνουν τομεάρχες στην Ελλάς? Αντικρουόμενες αναφορές για τα πυρηνικά του Ιράν. Συμφώνησε στις επιθεωρήσεις, λέει ο Τραμπ. Δεν ανέλαβε καμία δέσμευση, δηλώνει η Τεχεράνη. Και τέλος, έτοιμος ο Πούτιν για συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση του προσχεδίου συμφωνίας του 2022, δηλώνει ο Σεργέι Λαυρόφ. Μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, δίνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
4: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, Υπάρχει αναδρομικότητα.
5: Κατσέλη,
4: στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
3: Τις λεπτομέρειες έχει ο Κώστας Τσάβαλος. Κωστή, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στο κρατές μας. Να πούμε λοιπόν ότι η νομοθετική παρέμβαση δεν περιορίζεται στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Αλλά έρχεται να απαντήσει σε ορισμένα σημεία, κρίσιμα σημεία, κρίσιμα στοιχεία που είχαν προκαλέσει ήδη αντιδράσεις μεταξύ των δανειοληπτών, των τραπεζών και των servicers.
3: Ένα από αυτά είναι το θέμα της αναδρομικότητας που, αν θυμάσαι, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου να το συζητάω μαζί σου. Το
6: ακριβώς,
3: ζήτημα της αναδρομικότητας.
6: Είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο από τα τρία. Να πάμε από το πρώτο. Το πρώτο λοιπόν αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Μιλάμε βασικά για πρώτη κατοικία. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη διαμεσίευση της απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες. Άλλος έλεγε το μακρύ του, να το πω έτσι απλά, άλλος το κοντό του, ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας. Λοιπόν, το Υπουργείο επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή.
3: Από μήνα σε μήνα, να το πούμε.
6: Ακριβώς,
3: πιο απλά.
6: Από μήνα σε μήνα.
3: Από μήνα σε μήνα.
6: Έτσι.
3: Okay.
6: Τώρα, όσον αφορά στα αναδρομικά, στην αναδρομικότητα καλύτερα, η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση λοιπόν προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας αντίστοιχα το υπόλοιπο της οφειλής και ουσιαστικά θα περιορίσουν έτσι και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση και το δάνειο θα εξοφληθεί νωρίτερα.
3: Ένα λεπτό, μια ανωτελεία. Είναι η απάντηση εδώ στο ότι πληρώνω και το κεφάλαιο παραμένει το ίδιο.
6: Αυτό λέγανε οι περισσότεροι δανειολήπτες, όλοι σχεδόν και οι περισσότεροι. Και τώρα λοιπόν μπαίνουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Και το τρίτο σημείο αφορά στο ποιος θα πληρώσει τον μάρμαρο. Δηλαδή τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από τη νέα ερμηνεία. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα επομιστούν οι τράπεζες από τη μια και το κράτος, ουσιαστικά μέσω του Ηρακλή, mm-hmm. οι κρατικές εγγύησεις από την άλλη. Mm-hmm. Ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Και έτσι θα υπάρξει μια ισορροπία εδώ μεταξύ της προστασίας των δανειοληπτών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να μην την αχτεί με λίγα λόγια στον αέρα το τραπεζικό σύστημα, αν και εδώ που τα λέμε Φάνο πρέπει να διευκρινιστεί. Μιλάμε για δάνεια του νόμου Κατσέλη, μιλάμε για τα τελευταία χρόνια, παλιά δάνεια που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, δεν αφορά σε καμιά περίπτωση η ρύθμιση δάνεια που εξυπηρετούνται, καμία σχέση.
3: Γιατί δεν αφορά στα ενήμερα δάνεια καθόλου.
6: Καμία σχέση.
3: Καθόλου.
6: Και θα πει κάποιος, μα τι γίνεται, δηλαδή εμείς που πληρώνουμε κανονικά τόσα χρόνια για αυτά, γιατί να υπολογίζονται οι τόκοι οι δικοί μας έτσι και τώρα να έχουμε αυτή την απόφαση και οι τόκοι να υπολογίζονται αλλιώς. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί, να αποτελέσει νομικό προηγούμενο για τους απλούς ενήμερους δανειολήπτες. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, αφορά αποκλειστικά δικαστική ερμηνεία μιας ειδικής διάταξης mm-hmm. του νόμου Κατσέλη, με την ευκαιρία να πούμε πρόκειται για το άρθρο 9, και δεν αφορά σε καμιά περίπτωση τους δανειολήπτες, τους ενήμερους οι οποίοι κάνουν μια σύμβαση με τις τράπεζες, υπογράφουν μια σύμβαση και με βάση αυτή τη σύμβαση πληρώνουν.
3: Αν δεν είσαι ενήμερος και αν δεν έχεις υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ούτε τότε.
6: Και μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις και κάποιοι που έχουν μπει στη ρύθμιση στον νόμο Κατσέλη και έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες, έχουν πληρώσει τα δάνειά τους κλπ. Ούτε αυτούς αφορά. και σε έχουν πληρώσει.
3: Δεν μπορούν να ζητήσουν πίσω χρήματα.
6: Δεν μπορούν να ζητήσουν, όχι.
3: Μπορεί να μας φέρεις ένα παράδειγμα, δηλαδή τι αλλάζει σε έναν δανειολήπτη ο οποίος υπάγεται στον νόμο Κατσέλη με την ρύθμιση αυτή.
6: Έδωσε ένα αναλυτικό παράδειγμα του Υπουργείου. Ένας που πληρώνει μια δόση 731 ευρώ για ένα δάνειο, για ένα υπόλοιπο μάλλον οφειλής 144.500 ευρώ, ναι, και διάρκεια αποπληρωμής σε 300 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς θα πλήρωνε 731 ευρώ το μήνα. Τώρα, με το νέο καθεστώς, η δόση περιορίζεται στα 483 ευρώ και ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος είναι κεφάλαιο και δεν είναι τόκι. Αν ο συγκεκριμένος οφειλέτης είχε καταβάλει τώρα δόσεις με το προηγούμενο καθεστώς,
3: ναι,
6: για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 24 μέχρι τον Ιούνιο του 26, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε υπολογίζεται σε ούκο λίγα, είναι 7.440 ευρώ.
3: Αυτό το ποσό θα αφαιρεθεί από το κεφάλαιο.
6: Θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης,
3: ναι,
6: μειώνοντας και τον συνολικό χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Και παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τόκους περιορίζεται θεαματικά.
3: Μάλιστα.
6: Και τέλος πάντων θα δει να μειώνεται ταχύτατα το κεφάλαιό του και να αποπληρώνει νωρίτερα.
3: Αν αυτός που έχει πάρει αυτό το δάνειο, όπως σου είπες, 144.500, έτσι σε 300 μήνες.
6: Σε 300 μήνες, τώρα λοιπόν, πόσα χρόνια είναι, 20 χρόνια.
3: 20 χρόνια είναι, παραπάνω είναι, κοντά στα 30 είναι.
6: 30 είναι.
3: Να σου πω τώρα κάτι. Αν έχω εγώ πληρώσει, ας πούμε, τα 10, τα 15 χρόνια με το προηγούμενο καθεστώς, τι γίνεται?
6: Δεν έχει καμιά πρόβλεψη για το προηγούμενο καθεστώς. Πληρώνεις ό,τι εμπίπτει στο νέο καθεστώς.
3: Μάλιστα.
6: Δηλαδή αυτοί που έχουν αποπληρώσει ουσιαστικά μέχρι κάποια χρονιά, και μου φαίνεται πρέπει να είναι το 2020, γιατί ο νόμος Κατσέλη είχε φτιαχτεί από το 2010, αν δεν κάνω λάθος, και στην πορεία έγιναν αρκετές αναθεωρήσεις, αλλά μιλάμε αυτοί που εντάχθηκαν τα τελευταία χρόνια, αυτούς αφορά. Και θα δούμε βέβαια και στην εφαρμοστική
3: θα ισχύσει από πότε αυτό?
6: Μόλις δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, ψηφιστεί η ρύθμιση και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Αλλά έχω και ένα έτσι πιο, γιατί δεν είναι, χρωστάνε όλοι τόσα χρήματα.
3: Ένα λεπτό Κώστα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτό δεν θα πρέπει ο δανειολήπτης να κάνει κάτι, θα το δει μόνος του? Πώς θα γίνει δηλαδή, πώς θα γνωρίζω εγώ ότι από 730 ευρώ θα πρέπει να δώσω 483?
6: Θα δούμε την εφαρμοστική απόφαση και λογικά στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, δηλαδή οι ίδιες οι τράπεζες θα κληθούν και θα διαμορφώσουν τη νέα δόση του δανειολήπτη.
3: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που ήθελες? Ναι,
6: ναι, θα ήθελα να πω έτσι για τους δανειολήπτες, γιατί δεν έχουν όλοι τόσο μεγάλα δάνεια. Κάποιος που μπορεί να πληρώνει, για παράδειγμα, 420 ευρώ το μήνα.
3: Ναι.
6: Η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης, από το 2020 ως τη λήξη, για παράδειγμα.
3: Ναι.
6: Το αποτέλεσμα, από τα 420 ευρώ που έδινε ο δανειολήπτης, ένα τεράστιο μέρος πήγαινε σε αυτούς τους σωρευτικούς τόκους. Είναι το καπέλο που λέμε, το καπέλο που έμπαινε. Και τώρα λοιπόν θα πληρώνει ουσιαστικά 281 ευρώ δόση. Έτσι, ένα παράδειγμα που κάθισα και έφτιαξα για να φανεί και η διαφορά. Μιλάμε τώρα για τεράστια διαφορά στη δόση, από 420 ευρώ, 281 ευρώ.
3: Και να κλείσουμε με κάτι, ναι.
6: Θα κλείσω με μια,
3: κάτι τελευταίο, ναι.
6: Ναι, να κλείσουμε καλύτερα έτσι με μια σύνοψη. Η παρέμβαση προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και ένα αναδρομική αναγνώριση ποσών που ήδη έχουν καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
3: Λοιπόν, ούτως ή άλλως είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική. Θα το δούμε στην πράξη, από το στόμα μου το πήρες, πώς θα λειτουργήσει.
6: Γιατί τα σε αυτές τις περιπτώσεις, Θάνο, το ξέρεις καλύτερα, ότι τα ψηλά γράμματα κάνουν τη διαφορά.
3: Και να δούμε πόσο εύκολα θα συνενέσουν οι τράπεζες, τα φαντς.
6: Έχουν συνενέσει.
3: Έχουν συνενέσει.
6: Έχουν συνενέσει οι τράπεζες, διότι αυτή
3: πράξη.
6: Η απόφαση, από ό,τι μαθαίνουμε, αυτή μάλλον η νομοθετική ρύθμιση, διαμορφώθηκε, οριστικοποιήθηκε, αφού πρώτα έγινε συζήτηση και με τις τράπεζες.
3: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εχμές για τον νόμο Κατσέλη άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, σχολιάζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, ως συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση χαρακτηρίζει την απόφαση Πιερακάκη Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειοληπτών οι οποίοι έχουν μείνει εκτός.
5: Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μία εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
7: Μάλιστα.
5: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
3: Τώρα, στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
8: Εδώ λοιπόν, σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη, πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μια μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα, κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
9: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
8: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
3: Για μια νέα ψηφιακή εποχή που ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ειδική εκδήλωση για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μια ιστορική μεταρρύθμιση. Όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, πρόκειται για εκκρεμότητα 200 ετών που επιτέλους επιλύεται ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο και προανήγγειλε μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο.
10: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της ΙΔΑ, 492 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, Φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030 ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
3: Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, για το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά είναι μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει και την ασφάλεια δικαίου και την ιδιοκτησία, αλλά και συνολικά το επενδυτικό περιβάλλον. Μάλιστα, σημείωσε πως το κτηματολόγιο είναι θεμέλιο πάνω το οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων, από την οργάνωση του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Η ολοκλήρωση του έργου, όπως ανέφερε, σηματοδοτεί και το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποσπασματικών καταγραφών από την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις πολεοδομίες αλλά και για το σύνολο της διαχείρισης των ακινήτων στη χώρα μας. Σε πολιτικό επίπεδο, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε ευθέως το μεταρρυθμιστικό έργο με τον εκλογικό ορίζοντα του 27 και τον στρατηγικό στόχο του 2030. Το κυβερνητικό σχέδιο, όπως το περιέγραψε, δεν αφορά μόνο μεμονωμένες παρεμβάσεις, αλλά ένα συνολικό μετασχηματισμό του κράτους με έμφαση τη σταθερότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Και όπως είπε, η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης, το βαθύ κράτος, όπως έχουμε μάθει να το αποκαλούμε. Ο αγώνας, είπε, η μάχη με αυτό είναι συνεχής. Αναγνωρίζω πως δεν έχουν ξαναρθεί όλες οι παθογένειες, αλλά και ο ίδιος κάλεσε να πατήσουμε γκάζι, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να ολοκληρώσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, δίνοντας βέβαια και το στίγμα επιτάρχησης των μεταρρυθμίσεων και για την επόμενη περίοδο.
3: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε το επόμενο βήμα που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.
10: Θα έλεγα, λοιπόν, τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της συλλημμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη, μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030 και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
3: Ο ακραίος καύσωνας εξακολουθεί να παραλύει την Δυτική Ευρώπη με δεύτερο κύμα ζέστης μέσα σε έναν μήνα. Μεγάλο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που φτάνουν και τους 44 βαθμούς Κελσίου, με σχολεία κλειστά και ακυρώσεις σε δρομολόγια τρένων, ενώ τουλάχιστον 40 θάνατοι καταγράφονται τις τελευταίες 6 ημέρες από πνιγμούς και θερμοπληξία στη χώρα. Πριν συνδεθούμε με την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου στο Παρίσι, είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει το κλίμα γενικότερα, το οποίο κλίμα είναι θερμό, είναι κλίμα καύσωνα, Δημήτρη, και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους πολίτες της Δυτικής Ευρώπης και όχι μόνο, και στην Ιβηρική τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. 45 βαθμούς η Μαδρίτη.
11: ακραίος καύσωνας Θάνος, αιτήματα της Ισπανίας, όπως είπες, ο υδράρκειος αναμένεται να φτάσει και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία 15 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ στη Βρετανία ο υδράρκειος αναμένεται να φτάσει σήμερα μέχρι και τους 38 βαθμούς. Οι επιστήμονες τώρα εξηγούν ότι το κύμα καύσωνα συνδέεται με το μετεωρολογικό φαινόμενο Omega Block, που μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη και παραμένει σχεδόν στάσιμο, εντείνοντας το αίσθημα της ζέστης.
3: Δημήτρη, θα πρότεινα να πάμε στο Παρίσι, να συναντήσουμε την Θωμαίδα Παπαϊωάννου για να μας μεταφέρει το κλίμα, το θερμό κλίμα, το κλίμα ακραίου καύσωνα, όπως είπες. Θωμαΐς, καλησπέρα από την Αθήνα.
12: Καλησπέρα σας. Όντως, οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει πλέον 40 και περισσότερο σε ορισμένες περιοχές, όπως η πόλη Αγκουλέμ έφτασε το θερμόμετρο 44 βαθμούς, ενώ σχεδόν η μισή Γαλλία χωρίζεται στη μέση με θερμοκρασίες άνω των 40 και θερμοκρασίες λίγο κάτω από τους 40 βαθμούς. Ακόμα και η Βόρεια Γαλλία αρχίζει και εμφανίζει σημεία καύσωνα στην περιοχή. Αυτό που ήθελα να πω είναι το γεγονός ότι άρχισαν σιγά σιγά τα μνημεία, τα μουσεία, να περιορίζουν τα ωράρια, γιατί πρώτον δεν μπορούν να δεχτούν επισκέπτες μέσα σε τέτοιο λιοπύρι, ή για την ασφάλεια του προσωπικού, ή γιατί υπάρχει τεράστιος συνωστισμός, όπως είναι το Μουσείο του Λούβρου. Λοιπόν, το πύργος του Άιφελ ανακοίνωσε ότι περιορίζει τα ωράρια, δηλαδή τελειώνει, κλείνει στις 4 η ώρα Γαλλίας, υπολογίζεται πάντα μία ώρα για την Ελλάδα. Περισσότερο και συγγνώμη, το πύργο στο Άιφελ, ναι, αντί να κλείσει στις 1 παρατέρα το πρωί, ενώ το Μουσείο του Λούβρου κλείνει στις 4 αντί στις 6, όπως ήταν αναμενόμενο και προγραμματισμένο. Επίσης άλλα μουσεία, όπως είναι στη Βρετάνια, και αυτά περιορίζουν τα ωράριά τους, γιατί πλέον η κατάσταση έχει φτάσει να είναι αφόρητη παντού λόγω υγρασίας. Υπάρχει τρομερή δυσφορία στο να περπατήσει κανείς, απλά να περπατήσει. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 40 πνίγηκαν από την αρχή του επεισοδίου του καύσωνα, δηλαδή 18 Ιουνίου. Και αν υπολογίσουμε τις θερμοπληξίες ηλικιωμένων και δύο παιδιών χτες, έχουμε φτάσει προσωρινό απολογισμό 45 θύματα προς το παρόν. Και γι' αυτό αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να αυξήσει τις ομάδες που δουλεύουν στα επίγοντα περιστατικά για να διαχειριστούν τη μεγάλη προσέλευση ασθενών πλέον, και η κατάσταση έχει μπει πλέον σε μια πιο επίγουσα διαχείριση αυτού του καύσωνα, που είναι μοναδικό. Σήμερα σπάσαμε το ρεκόρ για όλα τα χρόνια από το 1947 που άρχισαν να μετρούν τις θερμοκρασίες στη Γαλλία. Ρεκόρ, ιστορικό ρεκόρ, είναι η μέρα που ήταν η πιο ζεστή ποτέ στη Γαλλία.
3: Διάβαζα στη Le Figaro ότι 44 εκατομμύρια Γάλλοι επλήγησαν, και έρχεται να κουμπώσει με αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η μισή Γαλλία υποφέρει επί της ουσίας. Και επίσης η Le Monde έγραψε ότι πολλά σπίτια έχουν μετατραπεί, έχουν γίνει ακατοίκητα εξαιτίας της ζέστης. Είναι έτσι?
12: Ακριβώς, είναι 58 γεωγραφικά διαμερίσματα έχουν μπει πλέον στο κόκκινο. Είναι, να ξέρετε, είναι 96 στη Μητροπολιτική Γαλλία τα διαμερίσματα. Οπότε με έναν πληθυσμό 68 εκατομμύρια, είναι λογικό να υποφέρει ο πληθυσμός της Γαλλίας. Ξέρετε, ένα θέμα που δεν το είχαμε δει ποτέ προηγούμενα είναι να περιφέρονται οι Γάλλοι, και εδώ στο Παρίσι που ζω, με τους ανεμιστήρες στα χέρια. Επειδή έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα, κυνηγάμε στην κυριολεξία να βρούμε ανεμιστήρες, γιατί όπως είπατε κι εσείς, είναι αβίωτη η κατάσταση μέσα στα σπίτια.
3: Και τα air condition
12: δεν υπάρχουν air condition. Δεν υπάρχει αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα, να υπάρχουν καταστήματα που πουλούν air conditioning. Αυτά στη Γαλλία δεν υπάρχουν. Τώρα θα αρχίσουν να εμφανίζονται σίγουρα μαζικά, γιατί είναι η πρώτη και πιο εύκολη λύση φυσικά, αλλά τα κλιματιστικά που γνωρίζουμε εμείς είναι εκείνα τα φορητά, κάτι τετράγωνα που βάζουμε στο σπίτι με μια φυσούνα, ναι, που βγαίνει προς τα έξω, ναι, αλλά δεν υπάρχει αυτό το ελληνικό που βλέπουμε στα σπίτια και σε όλα τα δωμάτια.
3: Ναι, ναι.
12: Είμαι σίγουρη ότι πλέον θα εξοπλιστούν και αυτό το επάγγελμα θα έχει καλές μέρες, ευχάριστες μέρες στη Γαλλία.
3: Και ναι, μπάνιο στο Σικουάνα.
12: Μπάνια όχι στο Σικουάνο, προσοχή, απαγορεύεται στο Σικουάνο το ποταμό αυτό κατά αυτό. Στου παραπόταμου ναι, όχι όμω Σικουάνο, γιατί έχει δίνε πολύ επικίνδυνε και μόνο σε ορισμένα σημεία επιτρέπεται το κολύμπι. Γι' αυτό ο παραπόταμο που μια ονομάζεται Σαμαχτά, λίγο πιο πάνω ονομάζεται Ντελαβιλέτ, Μπασάν Ντελαβιλέτ, εκεί είναι δύο μεγάλα σημεία, τεράστιε πισίνε που μπορεί ο κόσμο να κολυμπήσει. Φυσικά μην περιμένετε την εξαιρετική ποιότητα νερών, αλλά είναι μια πηγή δροσιά ανεκτήμητη μέσα στο Παρίσι, όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάνει 38 βαθμούς, αύριο να μένονται 39, ευτυχώς φυσάει λίγα, γι' αυτό έπεσε λίγο 1-2 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά αύριο να μένονται 39, που θα μείνουν 40. Μεθαύριο επίσης ανακοίνωσαν ότι και η Πέμπτη θα είναι πολύ βαριά μέρα στη Γαλλία, πιθανότητα να υποχωρήσουν την Παρασκευή λίγο η θερμοκρασία.
3: Καύσωνα διαρκεία δηλαδή.
12: Ναι, είναι απίστευτο που σχεδόν πλησιάζουν μία εβδομάδα και μας λένε ότι πιθανότητα και την άλλη εβδομάδα να αντιμετωπίσουμε τέτοιες θερμοκρασίες, που αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στη Γαλλία.
3: Θωμαΐς, υπομονή, δεν υπάρχουν λόγια. Περιγράφουμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη, έτσι.
12: Μας κάνει να συνειδητοποιούμε όλοι ότι
3: τα πράγματα έχουν αλλάξει.
12: Ναι, δραστικά.
3: Και ότι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Έτσι.
12: Ναι. Η ρήπανση, δεν ξεχνάω πάντα να μιλάω για τη ρήπανση, αλλά η ρήπανση είναι εξαιρετικά βαριά στη Γαλλία. Όπου έχει χτυπήσει κόκκινο, η ρήπανση είναι πολύ υψηλή. Και οι ομάδες υποφέρουν όχι μόνο από τη ζέστη, αλλά και την υγρασία, αλλά και τη ρήπανση, την ατμοσφαιρική ρήπανση.
3: Έχουν ανοίξει κάποιοι χώροι έτσι, που προστατεύονται με κάποιο τρόπο.
12: Ναι, φυσικά. Έχουν ανοίξει γυμναστήρια, έχουν ανοίξει αίθουσες σχολικές και έχουν προσαρμοστεί σε αυτό, κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες, δηλαδή τα παιδιά και τους ηλικιωμένους φυσικά.
3: Σε ευχαριστούμε. Η Θωμαΐς Παπαϊωάννου από το Παρίσι μας περιέγραψε την δύσκολη αυτή πραγματικότητα, συνθήκη που ζει η Γαλλία. Δημήτρη, κάτι ήθελες να προσθέσεις, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πώς το είπες το φαινόμενο καταρχάς?
11: Ο Μέγα Μπλοκ. Που μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη και έχει κολλήσει πάνω από την Δυτική Ευρώπη. Τώρα να σου πω ότι κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη έχει σημάνει και στο Λονδίνο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι μετεωρολόγοι συγκρίνουν ήδη τον καύσωνα με το ιστορικό καλοκαίρι του 76, που κατέχει ακόμα το ρεκόρ Ιουνίου με 35,6 βαθμούς.
3: Άρα θα μιλάμε χαιρετίσματα από τη δροσερή Αθήνα μέχρι στιγμής.
11: Εννοείται.
3: Μέχρι στιγμής. Λοιπόν, από τη δροσερή Αθήνα να πούμε καλησπέρα στον Κρίστιαν Μαυρί στο Μιλάνο, ο οποίος έχει όλες τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην Ιταλία. Κρίστιαν, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα από το καθόλου δροσερό Μιλάνο, το οποίο μπορώ να σας πω πως σήμερα χτύπησε τους 39 βαθμούς σαν μέσο όρο, αλλά έχει ξεπεράσει τους 40 βαθμούς τοπικά σε διάφορες περιοχές, με υγρασία περίπου 50%. Αυτό στο Μιλάνο, αλλά είχαμε και χειρότερες περιπτώσεις, όπως αυτές που μαθαίνουμε από τις επίσημες μετρήσεις, που βλέπουν τη Φλωρεντία σαν την πιο θερμή πόλη της ημέρας, με 41 βαθμούς και πολύ υψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι σημαντικές τιμές για την περίοδο και για την κεντροβόρεια Ιταλία, έτσι.
3: Ναι, πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος, οι πολίτες, αλλά και οι αρχές το φαινόμενο?
13: Λοιπόν, οι πολίτες το αντιμετωπίζουν ουσιαστικά, όσοι έχουν την τύχη να δουλεύουν σε εσωτερικούς χώρους, ουσιαστικά και όσοι έχουν την τύχη να έχουν κλιματιζόμενους χώρους, γιατί υπενθυμίζω πως δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται σε αυτές τις περιοχές της Ευρώπης, δεν υπάρχουν κλιματιστικά παντού. Είναι πρωτόγνωρη μια τέτοια ζέστη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα προσπαθήσουν να μείνουν στα γραφεία τόσο περισσότερο δυνατόν. Και μετά στη συνέχεια, όπως είχαμε πριν από λίγη ώρα που ήμουν στο δελτίο, μπορώ να σας πω ότι υπήρχαν ουρές έξω από τα παγωτατζίδικα. Και οπότε οι περισσότεροι προσπαθούν να μείνουν δροσισμένοι, να τρώνε παγωτά συνέχεια και τέλος πάντων να περάσει αυτό το διάστημα. Όμως υπάρχει και κάτι από πλευράς της κυβέρνησης. Εχθές το βράδυ θεσπίστηκε μια δέσμη μέτρων, ναι, ανάμεσα στα οποία ουσιαστικά υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή το δικαίωμα των επιχειρήσεων που κάνουν εξωτερικές δραστηριότητες, υπαίθρου δηλαδή, να μπορέσουν να προσεγγίσουν και να έχουν πρόσβαση στο Ταμείο Ενεργείας σε περίπτωση που η εργασία τους ανασταλεί λόγω υπερβολικής ζέστης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μέτρο, πιστεύω, και πρέπει να και μάλλον θα ισχύσει για όλο το καλοκαίρι.
3: Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κρίστιαν Μαυρίς από το Μιλάνο, από το θερμό, το ζεστό Μιλάνο, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, τον ακούσαμε. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα στην υπόθεση με το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, θα πάμε τώρα, που ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο. Το ένταλμα εκδόθηκε, θυμίζουμε, από τις βελγικές αρχές για την συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος σημειώνει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή σε οτιδήποτε επιλείψιμο και δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Στη Βουλή διαβιβάστηκε σήμερα μελητή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα η δικογραφία για τον κύριο Αβραμόπουλο. Στη συνέχεια τη λαμβάνει ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Συγκαλείται η Επιτροπή και τα κόμματα εκφράζουν τη θέση τους για την άρση ή όχι της ασυλίας με γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Και αμέσως μετά συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής που αποφασίζει με ονομαστική ψηφοφορία. Δίπλα μου είναι ο Βαγγέλης Σάρης, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπαμε, είναι η δικογραφία, βρίσκεται ήδη στη Βουλή και ξεκινούν οι διαδικασίες, οι κοινοβουλευτικές που προβλέπονται. Το θέμα είναι τώρα για να δούμε το δικαστικό μέρος. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από τον ανακριτή Βρυξελών που ερευνά το Qatar Gate. Περιλαμβάνει 3 κακουργήματα: ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο βελγικό δίκαιο, η δωροληψία υπαλλήλου περιγράφεται, να πούμε, ως δημόσια διαφθορά. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Αβραμόπουλος, αν και κλήθηκε 2 φορές από τις αρμόδιες βελγικές αρχές, ακριβώς για εξηγήσεις, δεν προσήλθε. Οπότε και εκδόθηκε στη συνέχεια το ένταλμα αυτό από τα όργανα της βελγικής δικαιοσύνης που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη περίπτωση, την έρευνα για το Qatar Gate. Επίσης, κατά πληροφορίες, στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, εκτός από την συμμετοχή του στην ΜΚΟ, αναφέρεται και ένα ταξίδι του κυρίου Αβραμόπουλου, το οποίο έγινε με τη συνοδεία των παιδιών του στο Κατάρ, ότι ήταν ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ισχυρίζεται ο ίδιος, και ότι με προσωπική του παρέμβαση καταργήθηκε η βίζα για Ευρωπαίους πολίτες στο Κατάρ.
3: Βαγγέλη, παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης που έχει και νομικό και πολιτικό αποτύπωμα.
14: Και αντιδράσεις αρκετές.
3: Να σε ευχαριστήσουμε. Ναι, θα περάσουμε και στις αντιδράσεις. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ενώ το θέμα συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση. Τις απαντήσεις θα δώσει ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος και η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε στον Sky, να τον ακούσουμε.
15: Από όσα λέει στην ανακοίνωσή του, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν, αλλά ούτε δικαστής είμαι, ούτε η κυβέρνηση εκπροσωπεί την εισαγγελία και καμία κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι η εκτελεστική εξουσία. Άρα τον τιμά το γεγονός ότι δεν θέλει να ταθεί εμπόδιο η βουλευτική ασυλία, και τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί θα ήταν θεσμικά απαράδεκτο και για μια υπόθεση που δεν γνωρίζω.
3: Για την υπόθεση ρωτήθηκε στην εκπομπή Συνδέσεις στο Earth News ο υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχημάκης.
16: Όλα πρέπει να διερευνηθούν, αλλά μην μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εφόσον τη ζήτησε την άρση ασυλίας θα την ψηφίσουν. Σας θυμίζω, είχαμε και άλλες υποθέσεις που ζήτησαν οι βουλευτές άρση ασυλίας και το αρνήθηκε.
3: Καυστικό το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Γιαννούλη, που μίλησε επίσης στο Earth News για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
17: Δεν του αρκούσε η πολύ καλά αμοιβόμενη θέση του Επιτρόπου και χρειαζόταν και μια παράλληλη απασχόληση αξίας περίπου 73.000 ευρώ, 5.000 ευρώ το μήνα για να τα βγάλει πέρα.
3: Από το γραφείο τύπου του ΚΚΕ σχολίασαν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι υπόλογη για άλλη μια υπόθεση εμπλοκής τελέχους της σε υπόθεση διαφθοράς, η οποία χωρίς καθυστέρηση πρέπει να διερευνηθεί. Συνολικά κατά τον ΜΚΟ τάχθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
18: Φανταστείτε τι γίνεται και στις άλλες ΜΚΟ που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια ευρώ και οι οποίες δεν ελέγχονται από κανέναν. Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ.
3: Κάθε μέρα και ένα νέο σκάνδαλο ξεπηδά από τις ντουλάπες της γαλάζιας κυβέρνησης, σχολίασε η Νίκη. Για ένα ακόμη ράπισμα στην κυβέρνηση μίλησε η πρόεδρος της πλεύσης, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
19: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση, για εγκληματική δράση, και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
3: 30 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία. Έγραψε σε ανάρτησή του στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά.
20: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
21: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
20: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
3: Τώρα σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή θα είναι μια μεγάλη μέρα για το ΠΑΣΟΚ, καθώς στο Καλέντζι Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλιάκης και ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Στο χώρο της αριστεράς θα περάσουμε τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς, και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
22: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, στελέχη λοιπόν τα οποία συγκροτούν την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ανακοινώθηκαν σήμερα. Το είχαμε πει πριν από μερικές μέρες στην Earth News. Μεταξύ αυτών υπάρχουν βεβαίως και στελέχη και από τη διακυβέρνηση του 2015-19, αλλά βεβαίως και πολλά νέα πρόσωπα. Ο τομέας της οικονομίας έχει δοθεί στο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, που ήταν και υπεύθυνος του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, η εξωτερική πολιτική στο Χάρη Τζίμητρο. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, λέω τους τρεις βασικούς τομείς. Ο Διονύσης Τεμπονέρας αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας και ο Κώστας Λαγουβάρδος την ενέργεια και το περιβάλλον. Τομεάρχης της άμυνας αναλαμβάνει ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου. Τώρα, συγκεκριμένα λοιπόν και ειδικότερα έχουμε στον τομέα υγείας ο κύριος Σπύρος Δρίτσας. Είναι χειρούργος στον επαγγελισμό και συνδικαλιστής. Αναπληρωτής τομεάρχης ο κύριος Μπουλουμπασάκος. Τομέας παιδείας η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, με αναπληρωτή τον κύριο Παναγιώτη Κασιανό. Στον τομέα αθλητισμού ο κύριος Αναστάσης Ζανιάς και η Τσίκλα Βασιλική αναπληρωτή. Τομέας πολιτισμού ο κύριος Χάρης Μαυρουδής, σκηνοθέτης. Τομέα κοινωνικής πολιτικής κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, την έχουμε γνωρίσει και από τις παρουσιάσεις της στα μέσα ενημέρωση τελευταία περίοδο. Ο τομέας στεγαστικής πολιτικής στον κύριο Δημήτρη Λυρίτσι. Ο τομέας δικαιοσύνης στην κυρία Λεπενιώτη Μαρία, αντιπρόεδρος, πρώην αντιπρόεδρος του Αρίου Πάγου, γνωστή από τη δίκη ως πρόεδρος του Δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή. Στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης. Στον τομέα της δημόσιας διοίκησης ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης. Οικονομικών τα είπαμε. Ανάπτυξη ο κύριος Αυγίδης Μπετενιώτης. Τουρισμού ο κύριος Κωνσταντινίδης Γιώργος. Μην λέω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχει γίνει ουσιαστικά η πρώτη φουρνιά Θανό των ανθρώπων και νέα στελέχη τα οποία καλούνται να αναλάβουν την παρακολούθηση ουσιαστικά του κυβερνητικού έργου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τις αμέσως επόμενες ημέρες και μέχρι το Σάββατο θα ανακοινωθούν δύο ακόμα όργανα από τη μεριά της Ελλάς, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή η Πολιτική Επιτροπή, σαν να λέμε Κεντρική Επιτροπή, που είναι γύρω στα 50 με 60 άτομα σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, και η Εκτελεστική Επιτροπή, αυτό που λέμε το παλιό εκτελεστικό γραφείο, τέλος πάντων το πολιτικό γραφείο, 15 έως 20 άτομα, και το Σάββατο θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας σε ειδική εκδήλωση Το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος είναι περίπου 301 άτομα. Αυτοί που έχουν υπογράψει την πρώτη συγκέντρωση υπογραφών που υπήρχε στο κόμμα Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα δούμε
3: και κατά πάση οι λίστες, οι πρώτες λίστες ίσως.
22: Την πρώτη φουρνιά, ναι, την πρώτη φουρνιά βουλευτών που δεν, υποψήφιων βουλευτών που δεν θα είναι βουλευτές από άλλα κόμματα.
3: Λοιπόν, στο Φούλι Μηχανές, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Οι πολιτικές μηχανές, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Τώρα, ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός Γιάννης Δραγασάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευθεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
9: Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
0: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να είναι, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι είναι μια ένωση θρασμάτων από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
9: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης. Δηλαδή όλο αυτό το
0: μεριά,
9: πράγμα.
0: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη μεριά, και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικός τέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
3: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, σε σχέση με την φορολόγηση των πλουσίων.
0: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προοδικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να φορολογηθούν.
1: Ναι.
0: Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθεί στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
3: Εν τω μεταξύ, σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το Πασόκ με 12,3%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,4% και η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, που καταγράφηκε τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση με 5,4%. Στη συνέχεια έχουμε ΚΚΕ 4,5%, Φωνή Λογικής 4, Πλεύση 3%, Μέρα 25 2,9%, Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, Νίκη 0,5%, Νέα Αριστερά 0,3% και Αναποφάσιστη 9,5%. Στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε ξανά να δούμε τις εξελίξεις σε σχέση με το Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης μας ενημερώνει.
2: Φάνω, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ, εξακολουθεί να υποστηρίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει σε πυρηνικούς ελέγχους για πολύ καιρό, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποδεχθεί ότι κάτι τέτοιο ισχύει και μάλιστα κατηγορεί το Ιράν για προπαγάνδα και ψευδείς ειδήσεις. Ωστόσο, όπως ανέφερε, όλα τα πλοία παραμένουν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφερθεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς, κάτι που αυτή τη στιγμή φαίνεται εξαιρετικά απίθανο. Είπε ο κ. Τραμπ ότι παραμένουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Επανέλαβε ακόμη ισχυρισμό που διέψευσε στη Τεχεράνη ότι τα χρήματα και οι κυρώσεις που θα αποδεσμεύσει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών αποκλειστικά από τις ΗΠΑ. Τώρα αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο κ. Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του πρέπει να απελευθερωθεί από τη στρατιωτική εξάρτηση από την Ουάσιγκτον και να αναπτύξει τις δικές της δυνατότητες παραγωγής όπλων. Σε μια άλλη εξέλιξη τέλος που αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, την ετοιμότητα της Ρωσίας για επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία επανέλαβε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Ο Ρώσος πρόεδρος στη διάρκεια σύσκεψης με τα μέλη της κυβέρνησης ανέφερε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο.
3: Η συμφωνία τώρα, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ έχουν συμβάλει στην αποκλιμάκωση της τιμής του Μπρετ. Να δούμε τις εξελίξεις στην αγορά. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η τοδική πορεία του αργού πετρελαίου. Αυτή την ώρα βλέπουμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα 72,9 με πτώση 1,18% και το Brent.
3: Ναι, Πινελόπη, δυστυχώς δεν κόπηκε η σύνδεση. Να πούμε ότι η συμφωνία αυτή ούτως ή άλλως έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση της τιμής του Brent, που κινείται σήμερα κάτω από τα 78 δολάρια ανά βαρέλι, και θα δούμε στην πορεία την περαιτέρω αποκλιμάκωση. Το σημαντικό είναι και εδώ στην Ελλάδα αυτό όλο να αποτυπωθεί στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν έχουμε την Πινελόπη Μητρούλια ή να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας μέχρι να την συναντήσουμε. Πάμε ξανά στην Πινελόπη.
1: Συγγνώμη, κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, έλεγα ότι συνεχίζεται η πτωτική πορεία των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το αργό είναι στα 72,9 με πτώση 1,27 και το Brent είναι στο 76,8 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,38. Σταθερά κρατάει βέβαια η τιμή του φυσικού αερίου, η οποία έχει μια μικρή άνοδο. Είναι στα 42,24 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 0,83%. Και αυτό ότι αποδίδεται στο γεγονός ότι αυτή την περίοδο στην Ευρώπη γίνεται αποθεματοποίηση εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην εγχώρια αγορά, βλέπουμε ότι η αποκλιμάκωση περνάει σταδιακά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στο 1,93 για ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ η μέση τιμή ειδικά στην Αττική είναι στο 1,90. Βέβαια, υπάρχουν και πρατήρια που πωλούν στο 1,85. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ντίζελ, η μέση τιμή στην Αττική είναι τα 1,60, δηλαδή 1,60 ευρώ αναλίτρο, και η μέση τιμή σε ολόκληρη τη χώρα είναι 1,64, αρκετά χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από ένα μήνα, για παράδειγμα.
3: Λοιπόν, Πινελόπη, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας δώσει το στίγμα της ημέρας αλλά και των επόμενων αγώνων. Δημήτρη, έβλεπα χθες τον Μέση, να σου πω καλησπέρα καταρχάς.
4: Καλησπέρα.

0: ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, Μέση. Για πάρα πολλούς είναι ίσως ότι καλύτερο έχει δείξει το σύγχρονο, γενικότερα το ποδόσφαιρο. Έχουμε δει στο παρελθόν πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές, όμως είναι για πάρα πολλά χρόνια στο προσκήνιο και μάλιστα, αν γυρίσουμε όχι πολλά χρόνια πίσω, το 18, όταν έγινε το παγκόσμιο, το Μουντιάλ στη Ρωσία, είχε μείνει έξω Αργεντινή από την Γαλλία στους 16. Δεν υπήρχε νομίζω ούτε ένας, εκτός από τον ίδιο, μπορεί και ο ίδιος να μην το πίστευε, ότι θα συνεχίζει να παίζει περίπου για άλλα 10 χρόνια, για 8 χρόνια ποδόσφαιρο, και μάλιστα επόμενα 8 να πρωταγωνιστεί. Στο ένα να έχει πάρει ο ίδιος σχεδόν από το χέρι την Αργεντινή, στο Κατάρ αναφέρομαι, και να πάρει την κούπα, και τώρα πάλι σε μια εθνική που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο η Αργεντινή, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για Αργεντινή, πάλι να έχει πετύχει όλα τα γκολ της ομάδας του ο Μέση, και να πει παιδιά εδώ είμαστε, να μας υπολογίζετε, να λέει στους αντιπάλους.
0: Οπότε, και όχι μόνο η Αυστρία το πάλεψε, έτσι. Δεν μπορεί να πεις ότι το έριξε λευκή πετσέτα.
1: Αυτό λέω, δεν είναι κάποια ομάδα που λες είτε παίζει είτε δεν παίζει ο Μέση, φοβόμαστε και τι θα γίνει. Είναι μια ομάδα που για την ώρα παίζεται. Δηλαδή μπορεί μια καλή ομάδα να την παίξει θα είσαι όπως είναι η Αυστρία. Όμως όταν έχεις το Μέση αντίπαλο, μισό λάθος να κάνεις, το εκμεταλλεύεται, σκοράρει, εκεί που έχεις ελπίδες διαλύονται.
0: Το γκολ του Μέση, το τελευταίο, ξεκίνησε από πάσα του Μέση.
1: Και βρέθηκε στη μικρή περιοχή, από κοντά, σκόραρε και βάλε τέλος όποια όνειρα είχαν εκεί τελευταία λεπτά οι Αυστριακοί.
0: Ναι, γιατί το πάλεψαν. Ναι, γιατί το πάλεψαν. Τώρα, για τον Εμπαπέ και τη Γαλλία, τι έχουμε να πούμε?
1: Εμπαπέ και η Γαλλία, εκεί νομίζω είναι μάλλον η καλύτερη ομάδα. Δεν ξέρω και η Αγγλία, αλλά είναι η Γαλλία, η Αγγλία, έτσι, και θα δούμε και την Ισπανία, αλλά σίγουρα ως τώρα αυτές οι δύο εθνικές που είναι οι καλύτερες ως τώρα του θεσμού, με χωρές Εμπαπέ. Εκεί είναι πάρα πολλοί, παίζουν καλά, αλλά υπάρχει και αρχηγάρα, να μην επιτραθεί η έκφραση, ο Εμπαπέ, που και αυτός δύο γκολ, και μάλιστα σε ένα παιχνίδι που εδώ που τα λέμε έχουμε δει πολλά παράξενα στο Μουντιάλ, αλλά 2 ώρες υπάρχει διακοπή αγώνα, το λέγα και το μεσημέρι, δεν είναι ότι θα διακοπεί το ρεύμα σε μια επιχείρηση, οπότε θα εκμεταλλευτούμε εγώ και εσύ αυτή την ευκαιρία και θα ράξουμε για 2 ώρες.
0: Ξέρω τι λες.
1: Οι αθλητές δεν μπορούν να είναι σε full ρυθμό τώρα και μετά σε 2 ώρες ξανά, και να καταλάβουμε ή να δούμε πόσο δύσκολο είναι αυτό σε προχωρημένη φάση, σε έναν ημιτελικό, στους 8, στους 16, να γίνει όλο αυτό και να παίζουν την ιστορία σου και να υπάρχει αυτή η διακοπή.
0: Ναι.
1: Και να διαλυθείς. Αλλά αυτοί είναι οι κανονισμοί στην Αμερική, οπότε με αυτούς πορευόμαστε.
0: Να πάμε στα σημερινά παιχνίδια.
1: 5 λεπτά από τώρα, Πορτογαλία, Ουσμπέσμου.
0: Έχουμε πρόβλημα στη γραμμή πάλι. Να πάμε στα σημερινά παιχνίδια.
1: Τώρα είμαι okay.
0: Ναι.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία. Λέω ότι σε 5 λεπτά από τώρα έχουμε το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Εδώ ο Ρονάλντο και η παρέα θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να βάλει τέλος στην κάκιστη εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι. Στις 11 η ώρα Αγγλία-Γκάνα, έτσι, σούπερ παιχνίδι, είναι καλή ομάδα και η Γκάνα, και να δούμε η Αγγλία αν όντως έτσι ο Χάρι Κέιν είναι η καλύτερη ομάδα. Και εδώ πολύ γρήγορα λέω ότι ένας φοβερός εισαγωγικά μάγος στην Γκάνα απέλεται ο Χάρι Κέιν ότι θα τον μαγέψει και θα μπορεί να αγωνιστεί. 2 η ώρα Παναμάς-Κροατία, και στα ξημερώματα Κολομβία-Τογκό, το τελευταίο παιχνίδι από την ΕΡΤΕΝΑ, όλα τα υπόλοιπα FBO Sport.
0: Τώρα για την ατμόσφαιρα στους δρόμους, Δημήτρη, πέρα από όσα βλέπουμε μέσα στα γήπεδα, είναι εντυπωσιακές οι εικόνες από τους δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού, Άγγλοι, Σκοτσέζοι, Νορβηγοί, Ολλανδοί και φυσικά από την Αργεντινή έχουν μετατρέψει τις πλατείες, τα μπαρ σε μικρές... Ναι.
1: Ναι, όλες οι φίλες του κόσμου είναι το ευτυχώς που υπάρχουν τα social media με τα κινητά που έχουν πλέον όλοι οι πολίτες, οπότε ωραία αυτά τα περιστατικά ανεβαίνουν και βλέπουμε πόσο όμορφα περνάνε οι πολίτες και εντός και εκτός γηπέδου, και είτε κερδίζουν είτε χάνουν, δημιουργούν πολύ ωραία ατμόσφαιρα στους δρόμους.

0: Αμερικής, Μεξικό και Καναδά.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά και εμείς να περάσουμε ευθύς αμέσως στην Αναστασία Τυράσκη για τον αυριανό καιρό.
2: Ο καιρός.
3: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σάρης, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Στουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη και βεβαίως στις 10 ο Βαγγέλης Σαρής με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της ημέρας. Από εμάς, καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτέλεσμα της πρόσφατης απόφασης του Αριουπάγου, προβλέπει ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κ. Πιερακάκης, θα ψηφιστεί αύριο. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αριουπάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσοι έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων, το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τις τράπεζες και τους σέρβισες, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου για όλους τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελος. Η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το ρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Πρόεδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας Γιώργου Γιοργαντά βρίσκεται η δικογραφία που απέστειλε η Βελγική Δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γιοργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Αβραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας, θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας και η Ολομέλεια θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Τους τομέαρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουταντάκης τον τομέα οικονομικών. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε την έναρξη του σχεδίου απομάκρυνσης για περισσότερους από 11.000 ναυτικούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Κόλπου λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούς. Η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση θα διεξαχθεί σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, όλες τις άλλες παράκτιες χώρες περιοχής, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ναυτιλιακή Βιομηχανία, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Αρσένιο Ντομίνκες. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, σε μία ώρα τίτλοι ειδήσεων, σε μισή ώρα όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στον καθρέφτη και τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Χριστέ μου, 2013 με μια παρέα φίλων στο Λονδίνο ζωντανά παρακολουθήσαμε, ακούγαμε αυτό το κομμάτι με τον Bruce Springsteen, My Hometown, είναι από το Born in the USA το άλμπουμ του. Τι να λέω τώρα. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όπως θα νόμιζε κάποιος που ξέρω, που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του. Στέκεται εκεί και τον κοιτάζει εμβρόντιτος, χωρίς να του λέει κουβέντα.

Σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου του 2026 δεν έχω πάλι καλεσμένο τον εαυτό μου όπως τις προηγούμενες μέρες, τον απάλαξα και ησύχασα. Φλίαρος ήτανε, είχε και μια έπαρση, δεν τον αναγνωρίζω πια. Γυρεύοντας πάω πάλι. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας.

μια υπέροχη διασκευή του Θάνου Μικρούτσικου για την Ελλάδα μας. Λοιπόν, την Ελλάδα μας που δεν ξέρω πολλές χώρες της Ευρώπης που καταφεύγουν σε δημοσκοπήσεις για ψιλουπίδημα, είπαμε, αν μη τι άλλο αυτός ο ρημαγδός των μετρήσεων, βλέπω και τώρα στα site εδώ μπροστά μου, δεν νομίζω ότι έχουν και πολύ ενδιαφέρον πια. Τώρα, αυτή την ημέρα πάνε κιόλας 30 χρόνια που έφυγε από τη ζωή ο εκ των ιδρυτών του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός της χώρας, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Απεβίωσε στο σπίτι του, στην Εκάλη, από οξύ ισχυμικό επεισόδιο σε ηλικία 77 ετών. Νωρίτερα είχε νοσηλευτεί στο Ωνάσιο, αλλά οι γιατροί του εκεί μας προετοίμασαν όλους, πρωτίστως όμως τους συγγενείς και συνεργάτες του, ότι παιδιά είναι έτοιμος να φύγει. Το φθινόπωρο του 1988 μεταφέρθηκε από την Ελλάδα και εισήχθη στο νοσοκομείο St. Thomas του Λονδίνου στις όχθες του Τάμεση. Η κατάστασή του ήταν κρίσιμη και διαρκώς επιδεινούμενη. Κρίθηκε ότι πρέπει να χειρουργηθεί και τότε έπεσε στο τραπέζι το όνομα του διάσημου Αιγύπτιου καρδιοχειρουργού του Μαγντή Γιακούμπ. Ο ομιλών, εργαζόμενος τότε στο BBC αλλά και ως ανταποκριτής στο Λονδίνο στην Ελευθεροτυπία, μετέβη αμέσως στο Χέρφιλντ, όπου ήδη είχαν καταπλέψει πολλοί συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι από την Αθήνα. Μερικοί, λίγοι ευτυχώς, είχαν λάβει εντολές από τις πιο ανάλαφρες εφημερίδες τις οποίες εργάζονταν να περιοριστούν μόνο σε ό,τι λέει και κάνει η Δήμητρα Λιάνη. Έτσι και αλλιώς τα ιατρικά ανακοινοθέντα τα ακούγαμε και τα σημειώναμε στο τέλος της κάθε μέρας. Θέλανε το κουτσομπολιό, θέλανε τη Δήμητρα. Εκεί λοιπόν στο Χέρφιλντ η κατάστασή του βελτιώθηκε και έπειτα από μία ακόμη αλλά πολύ σύντομη παραμονή στο Λονδίνο αναχώρησε αεροπορικός από το Heathrow στην Αθήνα με έκτακτη πτήση της Ολυμπιακής. Κατά την άφηξή μας εκεί καταβήκαμε εμείς από την πίσω σκάλα για να δούμε τον Ανδρέα και τη Δήμητρα να κατεβαίνουν από την μπροστινή. Άπειρες οι φωτογραφίες. Η μία όμως που έμεινε ήταν εκείνη όπου ο Ανδρέας κατέβηκε στο πρώτο σκαλί, γύρισε πίσω και έκανε το ιστορικό νεύμα «Έλα» στη Δήμητρα Λιάνη. Earth News Radio και καθρέφτης, εδώ είμαστε, η μέρα κατά την οποία 40 άνθρωποι πέθαναν από τον καύσωνα στην Γαλλία, όπου θερμοκρασίες έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ σε αρκετές μεγάλες πόλεις, αλλά και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Η θερμοκρασία είναι πάνω από τους 40 βαθμούς και ακολουθεί συνήθως ισχυρή βροχόπτωση, άρα έχουμε και πνιγμούς. Διαβάζω τώρα ότι η Εξεταστική Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταγγέλει το Ισραήλ ότι διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα στοχεύοντας σκόπιμα μικρά παιδιά. Η Επιτροπή αναφέρει ακόμα ότι έχει βάσιμους λόγους να συμπεραίνει ότι οι πράξεις αυτές αποτελούν μέρος μιας σκόπιμης στρατηγικής για την καταστροφή του μέλλοντος των Παλαιστινίων στη Γάζα, στοχεύοντας τα παιδιά τους. Άμα διαβάζω τέτοια πράγματα, δεν θέλω να τα πιστεύω. Στα δικά μας εδώ, ο Αλέξης Τσίπρας, ακολουθώντας τα βρετανικά πρότυπα, ανακοίνωσε την σκιώδη του κυβέρνηση για να ενισχύσει με αυτήν και το αντιπολιτευτικό του έργο. Μπορείτε να βρείτε τα ονόματα σε όλους σχεδόν τους ιστότοπους, εγώ τα βρήκα στο Πρόταγον, επί του παρόντος δεν σχολιάζω.
memoriam, εις μνήμην, δεν τον ξεχνώ ποτέ, μου άλλαξε τη ζωή σε πολλά πράγματα, γενεοποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 23 Ιουνίου του 2005, από τον τοίχο του Θεόδωρου Παπαϊωάννου στο Facebook μεταφέρω μια κουβέντα του ποιητή. Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε, καλά φέραμε τη ζωή μας ως εδώ, μικροζημιές και μικροκέρδη συνοψίζοντας. Το θέμα είναι τώρα τι λες.

Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio και Καθρέφτης. Και πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, ανακάλυψα μια καινούργια λέξη. Την είδα συγκεκριμένα γραμμένη επάνω σε ένα μακό μπλουζάκι μιας κοπελιάς και έγραφε και κάτι από κάτω και της λέω: μην τρομάξεις σε παρακαλώ, δεν βλέπω ερωτικά, αλλά μου άρεσε αυτή η λέξη. Η λέξη ήταν ινεπτόκραση, από το ινεπτ, έτσι, που σημαίνει άτοπο, ανάρμοστο, ατέριωστο και ανόητος, παράλογος. Στην προκειμένη περίπτωση, από όλα αυτά επιλέγω το παράλογο για να συνθέσουμε με αυτό την άγνωστη λέξη παραλογοκρατία, το ineptocracy. Τώρα, ο ορισμός της οποίας, σύμφωνα με το αγγλικό πρωτότυπο που έλαβα από φίλο μέσω email και παρέθεσα στην αρχή της στήλης, είναι παραλογοκρατία, σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο οι λιγότερο ικανοί να κυβερνήσουν εκλέγονται από τους λιγότερο ικανούς να παράξουν και στο οποίο επίσης οι κοινωνικές ομάδες που είναι λιγότερο δυνατόν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους ή να επιτύχουν ανταμείβονται με προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν πληρωθεί από τον κατησχημένο, με συγχωρείτε, πλούτο ενός όλο και μειούμενου αριθμού ανθρώπων που ακόμα παράγουν. Ο ορισμός που βεβαίως σηκώνει πολλή συζήτηση μάλλον είναι βγαλμένος από το λεξικό του νεοφιλελευθερισμού. Παρά το χιουμοριστικό, ας το πούμε έτσι, του πράγματος, τον βρίσκω εύστοχο. Σημειώνω ότι μιλάμε για τη λέξη ινεπτόκραση που τον μεταφράσαμε σε παραλογοκρατία και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτή η παραλογοκρατία, τέλος πάντων. Λοιπόν, παρά το χιουμοριστικό του πράγματος, τον βρίσκω εύστοχο τον ορισμό σε επιμέρους επισημάνσεις του, αλλά δεν τον συμμερίζουμε ούτε κατά άρθρον, ούτε εν συνόλο. Εκμηδενίζει τη μία πλευρά και αποθεώνει την άλλη. Καμία από τις δύο δεν αποτελεί ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, που ευτυχώς δεν αποτελείται μόνο από χαραμοφάιδες από τη μία και ικανούς δουλευταράδες από την άλλη. Ο μη δυνάμενος λοιπόν δεν είναι κατά ανάγκη ανίκανος και ανεπρόκοπος. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που για χίλιους δυο λόγους απλά δεν μπόρεσαν. Ο βασικότερος είναι ίσως αυτός που συνδέεται με τούτο που αποκαλούμε ριζικό. Δεν στάθηκαν τυχεροί. Κάθε τέτοιος άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια λοιπόν και στήριξη, όχι φιλανθρωπική αλλά ουσιαστική. Αλλά να του δοθούν ευκαιρίες και να του εξασφαλιστούν συνθήκες για να πετύχει και να ζήσει καλά, όχι απλώς να επιβιώσει. Το σύστημα λοιπόν στο οποίο έχουμε μεγαλώσει δυστυχώς έχει εκθρέψει ψηφοφόρους επέτες, στους οποίους αρκεί να πετάξεις ένα κομματάκι ψωμί και λίγα ψίχουλα ιδεολογίας, συνήθως μπαγιάτικης, για να τους πάρεις εκτός από την ψήφο αλλά και την ψυχή τους. Μιλάω σαφέστατα για τους ψηφοφόρους πρόβατα. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή σε αυτό το κεφάλαιο της ινεπτόκραση που είναι η παραλογοκρατία. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με έναν πολύ ενδιαφέροντα καλεσμένο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο κύριος Πιερακάκης. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ημί της ασυλίας του. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο με είδη τουρισμού στο Εγάλιο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή. Ο πρωτοσόρφος του εργοστασίου έχει καεί ολοσχερός. Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνας από τα προσφυγικά Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, διανύοντας την 139η ημέρα αποχής από τη σύτηση. Την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών, Σκουλούδη εκφράζει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δηλώνει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Η διαπραγμάτευση και η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο αεροδρόμιο του Αμπού Ντάμπι. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Έθριος ο αυριανός καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και θα καλησπερίσω τώρα τον κύριο Κώστα Κούρκουλο, ο οποίος αρθρογραφεί κυρίως στη μεταρρύθμιση, οπωσδήποτε είναι από τις κολόνες αυτού του ιστότοπου. Επίσης αρθρογραφεί στα νέα, στην Athens Voice και στο Liberal. Είναι μαζί μας λοιπόν απόψε, έτσι να σκανάρουμε λίγο την επικαιρότητα όπως ο καθένας από μας την βλέπει και να κάνουμε έτσι μια ωραία πολιτική κουβέντα. Καλησπέρα κύριε Κούρκουλα. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Σε ζητάνε στο τηλέφωνο μήπως ο Πρωθυπουργός?
1: Όχι, το κλείσα αμέσως. Ναι. Γιατί δεν είχα προλάβει να το κλείσω.
0: Έχει περίπου λίγες εβδομάδες που ακόμα προσπαθώ μέσα στο μυαλό μου, και δεν το λέω για να θίξω το πρόσωπο το συγκεκριμένο, προσπαθώ να καταλάβω την επιστροφή του Τσίπρα. Γιατί έφυγε και γιατί ήρθε και τι θα θέλει να κάνει τώρα. Δεν έχω καταλάβει αν πρεσβεύει κάτι καινούριο.
1: Εάν οι σκέψεις σας αυτές αποτελούν ερώτηση, έτσι, έχω σκεφτεί κάποια πράγματα από παλιά. Μπορώ να τα πω.
0: Βεβαίως.
1: Η ήττα που υπέστη ο κύριος Τσίπρας το 23 ειδικά, ως αξιωματική αντιπολίτευση, όπου πέτυχε, αυτό δεν είναι παγκόσμιο έτσι ρεκόρ, ποτέ αξιωματική αντιπολίτευση δεν έφτασε στο σημείο να πάρει το μισό ποσοστό, να φτάσει να πάρει το μισό ποσοστό από εκείνο που έχασε στις εκλογές όταν έφυγε από την κυβέρνηση. Είχε πάρει 31% το 19, και όντας αξιωματική αντιπολίτευση, που η αντιξιωματική αντιπολίτευση πάντα κερδίζει, πέτυχε να πάρει 17,5. Αυτό ήταν καταστροφικό αποτέλεσμα. Έπρεπε να ξεχαστεί. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι αμέσως μετά επιστράτευσε μέχρι και την οικογένειά του, αν θυμάστε, στρατηγούς διαφόρους που είχε, για να παραδώσει το κόμμα για κάποιο διάστημα στον κύριο Κασελάκη. Εκεί ο ίδιος θεώρησε ότι εκείνη την ώρα σύστηνε παρακαταθήκη. Το έδινε παρακαταθήκη στον κύριο Κασελάκη να το έχει κάνα δύο χρόνια, ώστε να το παραλάβει όταν θα είχε ξεχαστεί η ήττα. Ίσως ο κύριος Τσίπρας ξέρει καλύτερα από όλους μας, αυτό είναι αλήθεια, που ξέρουν όλοι οι δημαγωγοί. Αλλιώς δεν θα γίνονταν, δεν θα είχαν το χάρισμα, γιατί και αυτό είναι ένα χάρισμα του δημαγωγού, ότι δεν υπάρχει συλλογική ιστορική μνήμη. Ο καθένας μας σε ατομικό επίπεδο θυμάται τα πάθη του. Σε συλλογικό επίπεδο οι κοινωνίες έχουν πλήρη αμνησία. Μετά από λίγο δεν θυμούνται τίποτε. Σε αυτή την αμνησία λοιπόν, έτσι, επένδυε ο κύριος Τσίπρας με την παρακαταθήκη που συνέστησε για ένα διάστημα στο πρόσωπο του κύριου Κασελάκη, που απλώς προσέξτε πάλι, ακόμη και αυτό, όταν ο κύριος Κασελάκης είπε «Είμαι πρόεδρος», αν θυμάστε, και μάλιστα καλούσε και μέχρι και στη βίλα του στις Πέτσες την Κεντρική Επιτροπή για να δείξει σε ποιον ανήκει το κόμμα, αμέσως μετά έγινε πραξικόπημα.
0: Ναι.
1: Και τον καθαρέσανε με πραξικόπημα. Εκείνη την ώρα ξεχάσανε δημοκρατικές διαδικασίες όλα. Έγινε σταλινικού τύπου πραξικόπημα, ομό πραξικόπημα, και μάλιστα απαγορεύσανε στον μέχρι τότε πρόεδρο να συμμετάσχει και στις εκλογές που επακολούθησαν μετά την εκδίωξή του από την ηγεσία του κόμματος. Δηλαδή γίνανε πράγματα εκτός πολιτικής. Αυτά τουλάχιστον δεν συμβαίνουν στο χώρο της πολιτικής. Συμβαίνουν στο χώρο έτσι που δεν υπάρχει κανένα πρωτείο της πολιτικής, αλλά που εκεί που υπάρχουν κάποιες μορφές τυραννίας. Αυτό συνέβη εκεί. Και σήμερα ξαναγυρίζει αναβαπτισμένος από τι, από τη λύθη. Δεν είναι τυχαίο ότι διώχνει όσους από τους παλιούς συνεργάτες του θυμίζουν παρελθόν. Πρέπει να ξεχαστεί αυτό.
0: Εσείς έχετε εντοπίσει, κύριε Κούρκουλε, μια διαφορά στο discourse, όπως λέμε εμείς οι Αγγλοσάξονες, στην εκφορά του λόγου και στο τι λέει?
1: Ναι, ναι. Λέει τα ίδια, αλλά με άλλο τρόπο πια. Λέει τα ίδια, αλλά με όρους, πώς να το πω, προσπαθεί να τα πει με την αθωότητα του αναλφαβητισμού. Χρησιμοποιεί, από ό,τι είδα, κάποιους ημιενημερωμένους απαίδευτους, για να θυμίζουν τι, την πρώτη περίοδο του Πασόκ, ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο που δεν υπήρχε τίποτα άλλο πριν του αρχηγού, όλοι οι άλλοι ήταν απλά μηδενικά. Αν είδατε ακόμη, αυτά όλα δεν είναι κουτάκια που το ένα ή αυτό νομείται από το άλλο. Εδώ είναι, υπάρχει, εγώ θεωρώ υπάρχει μια στρατηγική εδώ. Πρέπει να εκμηδενιστούν οι άνθρωποι. Προσέξτε κάτι, στην αριστερά δεν είχαμε αρχηγικά σχήματα στην Ελλάδα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη με το Τζίπρα δεν ήτανε αρχηγικό σχήμα. Είχανε άποψη τα μέλη του κόμματος, κεντρικές επιτροπές, το εκτελεστικό ή όπως λεγότανε το κάθε γραφείο κλπ. Εκείνο που είδαμε ως αρχηγικό κόμμα στο χώρο της κέντρο αριστεράς ήταν το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Τσίπρας θέλει να το κάνει εκείνο το Πασόκ. Δεν είναι τυχαίο ότι μαζεύει αυτή τη στιγμή ανθρώπους κυρίως από το χώρο του Πασόκ, με κύριο προσόν τον, θα έλεγα, πολιτικό αναλφαβητισμό, για να μπορούν ως ταμπούλα ράζα τους έχει τους ανθρώπους. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα για να καταλάβετε τι εννοώ, για να κάνω κατανοητό τι εννοώ με αυτό που λέω πολιτικό αναλφαβητισμό. Εξέθεται, διεκτραγωδούσε ένας από τους εκπροσώπους του, δεν χρειάζεται και το όνομα, ούτε καν το θυμάμαι, διεκτραγωδούσε την κατάσταση των εργαζομένων της χώρας. Και διεκτραγωδούσε με παράδειγμα. Έλεγε ότι οι υπάλληλοι του, διότι είναι και επιχειρηματίας συν της άλλης, αυτός είναι παλαιό Πασόκ, διεκτραγουδούσε των δικών του εργαζομένων την κατάσταση, την παινία και την ένδυα στην οποία βρίσκονται, και έλεγε μάλιστα ότι στις 15 μέρες έχει εξαντληθεί ο μισθός τους και μετά ή παίνονται ή τρώνε μόνο μακαρόνια. Μάλιστα. Και ακολούθησε μια φυσιολογική ερώτηση κάποιου δημοσιογράφου και του λέει, γιατί δεν τους ανεβάζετε το μισθό? Και με ύφος, με εκείνο το αθώο ύφος της απόλυτης άγνοιας, απάντησε ότι μα εμείς έχουμε προϋπολογισμό.
0: Δεν ξέρω
1: είναι φοβερό, προσέξτε, στο μυαλό τους έχουν μία χώρα χωρίς καν προϋπολογισμό, μία ασύντακτη πολιτεία έχουν στο μυαλό τους. Γι' αυτό μίλησα για πολιτικό αναλφαβητισμό.
0: Δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει και κατά πόσο. Το ακροατήριο του είναι εδώ και με προβληματίζει. Όχι σαν βεβαίως να έχει ακροατήριο, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν στην Πάτρα προεκλογικά στις τελευταίες εκλογές και η τελευταία του φράση μέσα σε ένα τελείριο και του ιδίου αλλά και των ανθρώπων που ήταν γύρω του, και έλεγε, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτός ο λαός θα ψηφίσει τον γιο του εφιάλτη. Δεν νομίζω ότι είμαστε πλέον σε χρόνια που αυτά τα λόγια πρέπει να λέγονται.
1: Χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρξουν κάποιοι όμως. Αυτά δεν τα νιώθει Αυτά τα λέει, τα απαγγέλει, προσέξατε, με ένα τρόπο σαν να είναι το τμήμα ενός σεναρίου τα απαγγέλει. Ξέρει όμως ότι μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα λόγια και δεν τον νοιάζει αν προκαλούν και ζημιά ταυτόχρονα. Αυτή είναι, πώς να το πω, είναι να το πούμε αλλιώς, υπάρχουν δύο ειδών ηγέτες. Είναι οι ηγέτες που έχουν το πάθος και την αφοσίωση σε μια υπόθεση, έτσι, οι πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι διακατέχονται όμως από αίσθημα ευθύνης που δεν τους επιτρέπει να μετατρέπονται ούτε σε χιλιαστές ούτε σε μπλαζέ. Έχουν επίσης και την αίσθηση του μέτρου, έτσι, που δεν επιτρέπουν σε αυτή τη χυδαία ματαιοδοξία, έτσι, και στην προσωπική μέση της εξουσίας να τους κατακλείσει. Αυτοί είναι οι ηγέτες. Υπάρχουν και οι ηθοποιοί όμως ηγέτες. Ο κύριος Τσίπρας ανήκει στην κατηγορία των ηθοποιών ηγετών. Παίζει σενάριο γιατί τον ενδιαφέρει μόνο η κατάκτηση εξουσίας. Όπως τον ηθοποιό τον ενδιαφέρει η εκτέλεση ενός σενάριου για να έχει την προσέλευση του κόσμου. Δεν δημιουργεί κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι και ο Τσίπρας παίζει ρόλο ηθοποιού. Δεν πιστεύει σε τίποτε από ό,τι λέει. Κοιτάζει όμως να τα πιστεύουν αυτοί στους οποίους τα λέει.
0: Μάλιστα. Κύριε Κούρκουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Πάντοτε απολαμβάνω τις κουβέντες μαζί σας. Να είσαστε καλά.
1: Σας καλό ευχαριστώ βράδυ. Και εγώ και εσείς να είστε καλά.
0: Να είσαστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας. Ήταν ο νομικός κύριος Κούρκουλος, ο οποίος γράφει συχνά και στο Liberal και στα Νέα και στην Athens Voice. Ο λόγος του, ο γραπτός, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αξίζει να τον διαβάσετε κάποιες φορές. Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Η Βάλια μας, Βάλια Καϊμάκη, θα μας μιλήσει σήμερα για ένα θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Από τις βιβλιοθήκες, η μάχη για τα απαγορευμένα βιβλία περνάει τώρα και στις λάμπες. Ένας Αμερικανός hacker συγκεκριμένα μετέτρεψε μια απλή έξυπνη λάμπα σε μικρή κρυφή ψηφιακή βιβλιοθήκη με βιβλία που έχουν αποσυρθεί από σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν το έχω καταλάβει πολύ καλά, γι' αυτό πρέπει να μας το εξηγήσεις, Βάλια. Ναι.
2: Καλησπέρα Χρήστο, ξέρουμε όμως ή τέλος πάντων πολλοί από εμάς έχουν ακούσει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν συνεχώς βιβλία από τις βιβλιοθήκες τις σχολικές.
0: Ναι.
2: Την περασμένη σχολική χρονιά νομίζω ότι απέσυραν γύρω στα 3.700 βιβλία. Το 30% από αυτά είναι ιστορικά βιβλία, βιβλία υγείας, βιβλία, δεν είναι μόνο μυθιστορήματα δηλαδή. Τι έκανε λοιπόν, αυτός ο hacker είναι από αυτούς που είναι, ξέρεις, τα ηλεκτρονικά ερασιτέχνες δημιουργεί. Rick Osgood λέγεται. Και ο οποίος πήρε μια λάμπα από αυτές που έχουμε και τις ανοίγουμε με το κινητό μας στο σπίτι, τις έξυπνες λάμπες.
0: Ναι.
2: Έχεις τέτοια?
0: Ναι.
2: Είδες. Λοιπόν, και την πήρε, την άνοιξε και πείραξε μέσα το μικροτσίπ που έχει. Και τι κάνει η λάμπα τώρα? Η λάμπα εκπέμπει ένα... Ναι. Στο Wi-Fi που βρίσκεται η λάμπα, μπορείς πλέον να βρεις ένα κατάλογο, τον κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων, να δεις από πού απαγορεύτηκαν και να μπορείς να διαβάσεις και μερικά από αυτά.
0: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο πράγμα.
2: Δεν έχεις λάμπα έξυπνη? Όλοι έχουν στα σπίτια τώρα μια έξυπνη λάμπα. Ούτε πολύ κοστίζει, ούτε τίποτα. Και την διαχειρίζεσαι μέσω κινητού. Άνοιξε λάμπα, τη λες, ανοίγει. Κλείσε λάμπα, τη λες, κλείσε. Αυτή η λάμπα συγκεκριμένη όμως Είναι περισσότερο, πώς να σου πω, μια πράξη αντίστασης, έτσι, σε αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το οποίο είναι καθαρή λογοκρισία που θυμίζει άλλες εποχές πολύ μαύρες, ας πούμε, το να αποσύρονται βιβλία από τις βιβλιοθήκες. Έχει μερικά, έχει κάποια μεγαμπάιτ τέλος πάντων μέσα η λάμπα και μέσα αυτά μπορεί να υπάρχουν και 5-6-7 βιβλία, όχι 3.500. Είναι πιο πολύ μια συμβολική πράξη αντίστασης, ότι εκεί που άλλοι προσπαθούν να σβήσουν το φως της γνώσης, ας πούμε, κάποιος βρήκε μια έξυπνη λύση να βάλει τα βιβλία μέσα σε μια λάμπα που φωτίζει τη γνώση κατά κάποιο τρόπο. Δεν πρόκειται για απαγορευμένα βιβλία, το εγχειρίδιο mm-hmm. του καλού τρομοκράτη και τέτοια πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Είναι βιβλία που θεωρούνται ακατάλληλα για να τα διαβάζουν τα παιδιά. Και πολλά από αυτά αφορούν ανθρώπους χρώματος, διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού και τέτοια.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά. Καλό βράδυ. Ήταν η Βάλια μας, η Καϊμάκη, στο ένθετο για τα social media. Εννέα λεπτά πριν από τις 9 και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας από την στατιστικολόγο μας, την συγγραφέα Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Νομίζω ότι την ξέρετε όλοι πλέον. Ζει στην Πράγα, κατάγεται από την Κύπρο, συγκεκριμένα από την Αμόχωστο, και το όνειρο της το μεγάλο είναι κάποια μέρα να πάει και να ξαναζήσει στον τόπο της, που είναι σχεδόν έρημη η πόλη αυτή, είναι για να κλαις. Την επισκέφθηκα μια φορά και έβλεπες στο δρόμο άσφαλτο, στα σπίτια αριστερά δεξιά, να έχει ραγίσει άσφαλτος και να έχουν φυτρώσει τεράστια δέντρα στη μέση του δρόμου. Εν πάση περιπτώσει, η Βίβιαν μας σήμερα νομίζω θα μας μιλήσει για το Μουντιάλ. Ο τίτλος, κάτι περισσότερο από μία μπάλα.
3: Μπήκαμε πανηγυρικά στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Το Μουντιάλ του 26 ξεκίνησε στο θρυλικό στάδιο των Αζτέκων στο Μεξικό, το μοναδικό στάδιο στον κόσμο που φιλοξενεί για τρίτη φορά έναρξη παγκόσμιου κυπέλου. Εκεί όπου το 70 ο νεαρός Πελέ σφράγισε οριστικά το μύθο του και εκεί όπου το 86 ο Μαραντόνα έγινε ταυτόχρονα ήρωας, απατεώνας, ιδιοφυΐα και παγκόσμιος θρύλος μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Και καθώς παρακολουθώ πάλι αυτή την παγκόσμια τελετουργία, σκέφτομαι πως το πραγματικό θέμα δεν είναι το ίδιο το παιχνίδι. Δεν είναι μόνο το αθλητικό γεγονός. Δεν είναι απλώς το ποδόσφαιρο. Το πραγματικό θέμα είναι κάτι βαθύτερο και πολύ πιο ανθρώπινο. Η ανάγκη για χαρά, συγκίνηση

0: Να αποφεύγουμε τις μεγάλες συλλογικές αφηγήσεις. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, αυτόνομοι, διαφορετικοί. Και σε μεγάλο βαθμό καλά κάνουμε. Μόνο που ο άνθρωπος δεν αντέχει εύκολα να είναι μόνο άτομο. Ίσως τελικά να μην απομακρυνθήκαμε ποτέ πραγματικά από το εμείς. Απλώς άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο ανήκουμε. Παλιότερα οι συλλογικές ταυτότητες, η γειτονιά, η τοπική κοινότητα, η εκκλησία ήταν πιο σταθερές και σχεδόν αυτονόητες. Σήμερα μοιάζουν πιο προσωρινές, πιο ρευστές, πιο προσωπικές. Η ανάγκη όμως να αισθανόμαστε μέρος κάποιου μεγαλύτερου πράγματος δεν έφυγε ποτέ. Απλώς πήρε άλλες μορφές, πολιτιστικές, διαδικτυακές, οπαδικές, ιδεολογικές. Σαν να ο άνθρωπος να μην αντέχει για πολύ να υπάρχει μόνο ως μονάδα. Το ποδόσφαιρο κάνει αυτή την ταλάντωση ορατή. Για λίγες εβδομάδες, άνθρωποι που συνήθως ζουν κλεισμένοι στις προσωπικές τους οθόνες, στα ακουστικά τους, στις μικρές ιδιωτικές διαδρομές της καθημερινότητας, ξαναβρίσκονται ξαφνικά μέσα σε κάτι κοινό. Πανηγυρίζουν μαζί, απογοητεύονται μαζί, θυμώνουν μαζί. Άγνωστοι μεταξύ τους αγκαλιάζονται για ένα γκολ, σαν να γνωρίζονται χρόνια. Και βέβαια, αυτή η ανάγκη του ανήκω δεν βγάζει πάντα το καλύτερο πρόσωπό μας. Το βλέπουμε στο φανατισμό, στον οπαδισμό, στην επιθετικότητα, στην ανάγκη να υπάρχει πάντα ένας άλλος απέναντι από τον οποίο ορίζεται το εμείς. Το συλλογικό συναίσθημα δεν είναι ούτε αθώο, ούτε πάντοτε όμορφο. Είναι όμως βαθιά ανθρώπινο. Βέβαια, βρισκόμαστε σε ένα μουντιάλ στο οποίο η Ελλάδα απουσιάζει. Και όταν δεν παίζει η δική σου χώρα, συνειδητοποιείς κάτι που συνήθως δεν σκέφτεσαι. Πόσο αυτονόητο θεωρούσες εκείνο το έτοιμο εμείς που σου πρόσφερε η εθνική ομάδα. Ξαφνικά βρίσκεσαι κάπως απ' έξω, σαν θεατής όχι μόνο του αγώνα, αλλά και της ίδιας της συλλογικής εμπειρίας. Παρακολουθείς τους άλλους να τραγουδούν τους ύμνους τους, να ντύνονται στα χρώματά τους, να κουβαλούν μια αυτονόητη συλλογική ταυτότητα και εσύ βρίσκεσαι κάπως απ' έξω. Και τότε αρχίζεις σχεδόν ασυναίσθητα να ψάχνεις πού θα ενταχθείς. Άλλοι υποστηρίζουν τη Βραζιλία επειδή αγαπούν το ελεύθερο και θεαματικό ποδόσφαιρό της. Άλλοι την Αργεντινή για το πάθος, την ένταση, την δραματικότητα με την οποία ζει κάθε αγώνα. Κάποιοι διαλέγουν μια μικρότερη χώρα επειδή αισθάνονται πιο κοντά στην ιστορία της ή επειδή τους συγκινεί η ιδέα του outsider που παλεύει απέναντι στους μεγάλους. Και υπάρχουν και εκείνοι που αλλάζουν ομάδα από αγώνα σε αγώνα, όχι από αστάθεια, αλλά επειδή ψάχνουν κάθε φορά ένα διαφορετικό συναίσθημα για να συνδεθούν μαζί του. Τελικά, αυτό είναι το πιο ανθρώπινο στοιχείο των παγκόσμιων κυπέλων, ότι μέσα σε ένα κόσμο όλο και πιο ατομικό, εξακολουθούν να υπάρχουν στιγμές όπου εκατομμύρια άνθρωποι κοιτάζουν την ίδια οθόνη, κρατούν την ανάσα τους και πανηγυρίζουν μαζί για κάτι τόσο απλό όσο μια μπάλα.
1: Η σκέψη της ημέρας από την Vivian Αβραμίδου Πλούμπη μας μίλησε για το ποδόσφαιρο, κάτι μάλλον περισσότερο από μια μπάλα. Με τους Dire Straits θα σας καληνυχτήσουμε. Το τραγούδι είναι το Romeo and Juliet. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση από το Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη φροντίδα του ήχου, την Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή και στα λίγα υπόλοιπα από μένα το Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέραμα, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει ανάρτηση του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτέλεσμα της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, προβλέπει ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί, που έχει ορίσει το δικαστήριο, και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση θα ψηφιστεί αύριο. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσων έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων. Το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σερβισερ, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για όλους τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειολήπτων, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Τους τομέαρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη, τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης, τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, τον τομέα οικονομικών. Νέα στοιχεία για το Μακελιό στα Βορίζια προκύπτουν από τη βαλιστική έκθεση. Από την ανάλυση των ευρημάτων προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, μεταξύ των οποίων πιστόλια 9 χιλιοστών, τουλάχιστον 4 πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, περίστροφο και επαναληπτική καραμπίνα. Όμως η βολίδα που αφαιρέθηκε από τη σωρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη δεν έχει συνδεθεί με κάποιο από τα 4 συγκεκριμένα Καλάσνικοφ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, όλα τα πλοία παραμένουν στη θέση τους σε περίπτωση που χρειαστεί, πρόσθεσε ο ίδιος. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότατου επίπεδου. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε η Τεχεράνη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, διεμήνυε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό Σεμπζάκ Σαρίφ. Η αστυνομία της Ουγγαρίας συνέλαβε 30χρονο άνδρα ύποπτο για συλλογή ανθρώπινων μελών που είχε πάρει από εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία και από τον χώρο εργασίας του σε ένα νοσοκομείο. Κατά την ανάκριση παραδέχτηκε ότι συλλέγει ανθρώπινα μέλη και ότι είχε ετοιμάσει φαγητό από αυτά και τα είχε καταναλώσει.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνει με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Τι μας ξημερώνει για τη συνέχεια με την Εφέλη Λιγερού.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Σήμερα, Τρίτη 23 του μηνός, ακούτε εδώ τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην καρέκλα της, δηλαδή έχει αναλάβει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Βίβια Νικολοπούλου τον ήχο και ξεκινάμε.

Παρακολουθούμε τι γίνεται στην Μεγάλη Βρετανία, η οποία κάπως έχει κοντίνει, διότι περνάει μια δεκαετή κρίση, με τον ένα πρωθυπουργό να διαδέχεται τον άλλον. 7 σε μια δεκαετία, έτσι 5 σε 4 χρόνια είναι προβολικός αριθμός, και τώρα έχουμε ακόμα μια αλλαγή σκητάλης και μια οικονομία που δεν λέει να πάρει τα πάνω της. Εν τω μεταξύ δεν προλαβαίνουμε και να τους γνωρίσουμε καλά. Εκεί που μάθαμε το όνομά του και κάπως καταλάβαμε τον Κιρ Στάρμερ, εκεί που φεύγει, τώρα φεύγει, και άντε να μάθουμε τον επόμενο.

στην Ευρώπη συνεχίζεται με δεκάδες νεκρούς και από πνιγμούς στη Γαλλία, τα ίδια και σε Ισπανία και Ιταλία, ενώ από άποψη θερμοκρασιών βρίσκονται όλες αυτές οι χώρες σε ένα κόκκινο συναγερμό. Ρεκόρ θερμοκρασιών έχουμε και στη Βρετανία. Η χθεσινή νύχτα, ειδικά στη Γαλλία, ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί στη χώρα και διακόπηκε προληπτικά με και λειτουργία του πυρηνικού σταθμού. Στη Γερμανία 5 άνθρωποι πνίγηκαν. 40 βαθμούς αναμένεται σε τμήμα του νότιου, του νότου, συγγνώμη, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απίστευτο. Και εμείς εδώ ευτυχώς καλά μέχρι τώρα.

από τις πιο εντυπωσιακές και σπάνιες εκλήψεις ηλίου. Αναμένεται να λάβει χώρα σε 50 μόλις μέρες. Θα είναι ορατή από συγκεκριμένα μέρη στον κόσμο. Οπότε όσοι θέλουν να το απολαύσουν αυτό θα πρέπει να ταξιδέψουν σε συγκεκριμένες χώρες. Στις 12 Αυγούστου η σκιά της Σελήνης θα διασχίσει την Αρκτική, την Ανατολική Γροιλανδία, τη Δυτική Ισλανδία, τον Ατλαντικό ωκεανό και τη Βόρεια Ισπανία. Σκεφτείτε ότι η μέρα για αυτούς τους πολύ τυχερούς θα μετατραπεί για λίγα λεπτά σε νύχτα και θα αποκαλυφθεί αυτό το εντυπωσιακό στέμα του ήλιου. Είναι οι δικές τις συνθήκες και ενδέχεται να επιτρέψουν ακόμα και την παρατήρηση του βόρειου Σέλαος, έτσι. Ενώ θα έχει βροχή για το... Εντάξει, θα είναι ένα υπερθέαμα. 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Είναι υπερθέαμα 2 λεπτών και 18 δευτερολέπτων. Δεν ξέρω αν κάποιοι ταλαιπωρηθήκατε, γιατί ήταν κλειστοί, είναι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιοι κεντρικοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, στην Καλλιθέα, λόγω εξαιτίας της διεξαγωγής αγώνων δρόμου, έτσι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι τώρα όλα είναι πολύ καλύτερα.

Διαβάζω για ένα πατέρα και γιο στις αρχές του 19ου αιώνα στην Βρετανία. Η Βρετανία τότε βρισκόταν σε μια φάση επιστημονικής αυτοπεποίθησης. Ήταν πολλοί εκείνοι που εξερευνούσαν τον φυσικό κόσμο. Ήταν κάτι σαν εθνικό σπορ. Και δύο άνδρες, ένας πατέρας και ένας γιος, αποφάσισαν να προσεγγίσουν την ζωολογία με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Λοιπόν, ο πατέρας και ο γιος Μπάκλαντ ήταν γεωλόγος και παλαιοντολόγος αντίστοιχα. Μελετούσαν τα ζώα, μάλιστα, μέχρι εδώ όλα καλά. Αποφάσισαν ότι δεν τους αρκούσε αυτό, να τα ταξινομούν, να τα παρατηρούν. Ήθελαν να γνωρίζουν και πώς γεύονται. Οπότε πατέρας και γιος έφαγαν κάθε ζώο που μπορούσαν να βρουν. Μιλάμε τώρα για ιδιόρυθμη περιέργεια και για ένα πάθος να αποκτήσουν μια θέση στη διεθνή επιστημονική ιστορία. Φανταστείτε, σκατζόχυρους, τρουθοκαμήλους, δελφίνια, καμιλοπαρδάλεις, φίδια, ελέφαντες, μέχρι και γυμνοσάλιακες. Ακόμα και τμήματα ανθρώπινων λειψάνων πέρασαν από το τραπέζι τους. Περιέργεια, κεντρικότητα, δεν ξέρω.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε την Ελένη Ανδρουτσοπούλου για να μας μιλήσει, η οποία είναι επικεφαλής ελληνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονικής, συμμετέχει και στο προγραμματισμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Εύβοιας. Αρχίζει σήμερα. Σήμερα λοιπόν, 3η 23 του μηνός. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας από την υπέροχη Δίψο.
0: Τι γίνεται? Ακούμε κινηματογράφο, ακούμε Εύβοια, μας αρέσει.
1: Ξεκινάμε σήμερα, όπως είπατε. Είναι το 5ο Εύβοια Film Project, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που έχει συνηθίσει ο κόσμος να διοργανώνει δύο μεγάλα φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο. Πριν από 5 χρόνια, μετά τις καταστροφικές φωτιές στην Εύβοια, αποφάσισε να φύγει λίγο από την έδρα του και να ταξιδέψει στη Βόρεια Εύβοια για να ξεκινήσει εδώ ένα διαφορετικό φεστιβάλ, καλοκαιρινό, κοντά στους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν πολύ από τις φωτιές, αλλά που έχουν πολύ μεγάλη όρεξη να ξαναφτιάξουν, να ξαναβρουν δύναμη, να ξαναχτίσουν και τα σπίτια τους, αλλά και κυρίως το φυσικό περιβάλλον γύρω από αυτά. Ξεκινήσαμε έτσι πολύ δειλά πριν από 5 χρόνια, αλλά αυτό το φεστιβάλ έχει αγαπηθεί πολύ και έχει γίνει θεσμός και είμαστε στην 5η χρονιά. Φέτος που κάπως λίγο έχει περάσει η μεγάλη ταλαιπωρία των φωτιών, το φετινό μας πρόγραμμα έχει τη θεματική το δάσος. Το δάσος που το αγαπάμε, το ταλαιπωρούμε, προσπαθούμε να το μάθουμε και να το γνωρίσουμε και να το σεβαστούμε, να το αναγεννήσουμε όταν καταστρέφεται. Γίνονται προβολές και στην Διψώ και στη Λίμνη και φέτος για πρώτη χρονιά θα γίνει και στην πλατεία στις Ροβιές. Και είναι όλες οι προβολές δωρεάν κάθε βράδυ.
0: Και δεν είναι μόνο προβολές, έχετε και διάφορες δράσεις, masterclass.
1: Ακριβώς. Ο στόχος είναι να είναι πραγματικά ένα ολοκληρωμένο φεστιβάλ. Εκτός από τις ταινίες που προτείνουμε στον κόσμο και θέλουμε να τις μοιραστούμε μαζί στη μεγάλη οθόνη, υπάρχει ένα εντατικό πρόγραμμα από masterclasses, γιατί μας επισκέπτονται και οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο, τη Σχολή Κινηματογράφου στα Ψαχνά, που βρίσκεται κοντά στη Χαλκίδα. Και κάθε χρόνο έχουν ευκαιρία να ακούσουν επαγγελματίες από τον ελληνικό και διεθνή κινηματογραφικό χώρο, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να γνωρίσουν το χώρο του κινηματογράφου από τους ειδικούς. Πάρα πολλές παιδικές δράσεις και εργαστήρια για μικρά παιδιά. Θεωρούμε ότι η κινηματογραφική παιδεία είναι χρέος ενός φεστιβάλ. Οι μικροί μας φίλοι πρέπει να γνωρίσουν όχι μόνο ταινίες, και έχουμε και προβολές ταινιών για μικρούς θεατές, αλλά κυρίως και πώς γίνονται οι ταινίες, πώς είναι να συμμετάσχει σε μια ταινία. Φέτος θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μια μικρού μήκους παιδική ταινία, τη μέρα που γίναμε ήρωες. Και θα είναι μαζί μας και οι μικροί πρωταγωνιστές της ταινίας και θα μιλήσουν στα μικρά παιδιά για το πώς είναι να είσαι εσύ πρωταγωνιστής σε μια ταινία, πώς φτιάχνεται μια ταινία από πίσω και κυρίως να αγαπήσουν το σινεμά και τους ανθρώπους που το φτιάχνουν με αγάπη και με προσήλωση.
0: Υπέροχα. Άρα ξεκίνησε σήμερα, τελειώνει.
1: Τελειώνει το Σάββατο το βράδυ. Το Σάββατο το βράδυ τελειώνει με την αγαπημένη και γνωστή ταινία Jurassic Park. Και μετά θα έχει και ένα υπέροχο πανηγύρι εδώ με δέσματα από τους ανθρώπους της περιοχής, μουσική, χορό, όλες τέχνες μαζί. Αυτό είναι το πλάνο μας. Μια γιορτή για το σινεμά αλλά και για τους ανθρώπους της περιοχής.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση.
1: Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Όσο το δυνατόν περισσότερο και να το ευχαριστηθείτε. Γεια σας, γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν η Ελένη Ανδρουτσοπούλου. Ήταν το Εύβοια Film Festival για 5η χρονιά. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Δημοσιεύτηκε η παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων. Τι έπαθα για φέτος. Και είναι τα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Έτσι, τα 100 κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα στον τομέα της έρευνας, ακόμα σημαντικότερο. Και να σας πω ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά, το οποίο είναι μια πάρα πολύ καλή είδηση. Συγκεκριμένα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών ανέβηκε 22 θέσεις, 61η θέση παγκοσμίως. Πολύ καλά. Εντάξει, συναντάς κορυφαία πανεπιστήμια. Και μετά βρίσκεις και άλλα πανεπιστήμια πιο κάτω από την 100η θέση. Είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα βλέπεις. Η κατάταξη αυτή βασίζεται αποκλειστικά σε δείκτες, υποτίθεται αντικειμενικούς δείκτες, επιστημονικής παραγωγής και απήχησης.

ξέρω πώς θα νιώσετε για αυτό που θα σας πω. Αν σας έλεγα ότι ο Μάικλ Κέιν διαβάζει την Οδύσσια και ότι κυκλοφόρησε μια 13ωρη ηχητική Οδύσσια, θα μου λέγατε τέλεια. Ποιος δεν θέλει να ακούει Οδύσσια και ποιος δεν θέλει να ακούει την Οδύσσια διαβασμένη από αυτή την απίστευτη φωνή του Μάικλ Κέιν. Αν σας πω ότι δεν είναι η φωνή του Μάικλ Κέιν, στην πραγματικότητα είναι AI, τεχνητή νοημοσύνη, επίσημα αδειοδοτημένη AI, ρέπλικα, αντιγραφή της φωνής του. Δεν είναι ο μοναδικός ηθοποιός που έχει δώσει τη φωνή του, έχει δώσει άδεια. Αλλά όλο αυτό, ρε παιδί μου, ανοίγει τη συζήτηση για τελικά τι μένει από έναν ηθοποιό όταν η φωνή του μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει χωρίς εκείνον.

Μάικλ Κέιν είναι 93 σήμερα. Είχε ανακοινώσει πριν κάποιο καιρό την αποχώρηση από την υποκριτική, αλλά για κάποιο λόγο βρήκε πάρα πολύ έτσι ιντριγκαδόρικη τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι ο μοναδικός, και ο Μάθιου Μακχόνιχι το έχει κάνει αυτό. Ήταν οι δυο τους από τα πρώτα μεγάλα ονόματα που μπήκαν σε αυτή την πλατφόρμα. Νομίζω λέγεται Iconic Voice κάτι, Marketplace, όπου εταιρείες, στούντιο, δημιουργοί νοικιάζουν φωνές διασύμων. Δηλαδή παίρνεις τη φωνή του Μάικλ Κέιν και την κάνεις ό,τι θέλεις. Έχεις, ο ηθοποιός, ο άνθρωπος έχει αποσυρθεί, η φωνή του εργάζεται. Τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Θα πάμε και θα επιστρέψουμε γρήγορα πίσω εδώ στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φελή Λιγερού. Τα λέμε πάρα πολύ σύντομα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο κ. Πιερακάκης. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Τους τομέαρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο με είδη τουρισμού στο Αιγάλιο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή. Ο πρώτος όροφος του εργοστασίου έχει καεί ολοσχερός. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανακινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Η διαπραγμάτευση και η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

τώρα διαβάζω ότι πρέπει να μάθουμε και το ψηφιακό ευρώ σε λίγο, γιατί ως το 2029 θα έχει κυκλοφορήσει. Είναι ένα από τα μέτρα που προωθούνται για την ενίσχυση αυτού που ονομάζεται στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Σας είπα, 2029. Και τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι μια ψηφιακή μορφή χρήματος, έτσι, κεντρικής τράπεζας. Και οι καταναλωτές θα μπορούν να το διατηρούν ψηφιακά σε ένα ειδικό ψηφιακό πορτοφόλι. Έλα, το ξέρουμε πια, έχουμε εξυγχρονιστεί αρκετά. Θα έχει ανώτατο όριο κατοχής που δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Θα μπει και αυτό στη ζωή μας. Πού θα πάει?

στα πιο διάσημα μουσεία σύγχρονης τέχνης στο Παρίσι, την Bourse de Commerce, έτσι. Μπορείς να περπατήσεις μέσα σε ένα σύννεφο. Η Φουτζίκο Νακάγια από την Ιαπωνία είναι μια έτσι σημαντική εικαστική Ιαπωνίδα καλλιτέχνης. Τι κάνει εδώ και 50 χρόνια αυτή τρομερή τύπισσα? Μετατρέπει την ομίχλη σε γλυπτικό υλικό. Όταν μπαίνεις λοιπόν σε αυτό το, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, είναι μια πανέμορφη αίθουσα. Είναι μια εγκατάσταση. Από ψηλά αυτό μοιάζει με θάλασσα, από σύννεφα. Βρίσκεται κάτω από ένα τεράστιο θόλο. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι μπορείς να την διασκίσεις. Δεν κοιτάς απλά το έργο, το βιώνεις, το διασκίζεις. Και δεν είναι ούτε καπνός ούτε σκηνικό εφέ. Είναι φτιαγμένο με μικροσκοπικά σταγονίδια νερού. Αυτά που στο μέγεθος των σταγονιδίων που σχηματίζουν τη φυσική ομίχλη. Καλά χρησιμοποιεί αυτή η τύπησα αντλήσει υψηλής πίεσης, ειδικά διάφορα. Και στην πραγματικότητα παράγει ένα σύννεφο. Είναι τεχνητός μηχανισμός, αλλά πολύ φυσικό συμπεριφορά.

Έχω πολύ φόβο. Νιώθω ότι έχασα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάω για την πρεμιέρα της Μύδιας της Λυρικής στην Επίδαυρο το περασμένο Σάββατο, 20 του μηνός. Βλέπω φωτογραφίες, βλέπω στην πραγματικότητα την εκρανάσταση μιας βραδιάς του 1961. Και πάρα πολλοί κόσμος, πάνω από 10.000 άνθρωποι, κατέφτασαν για να δουν μια παράσταση 65 ετών. Να νιώσουν την Κάλλας, δεν την είδαν, δεν την άκουσαν, αλλά αισθάνθηκαν την Κάλλας. Απόλαυσαν την σκηνοθετική προσέγγιση του Παναγή Παγουλάτου, ο οποίος προσέγγισε τη σκηνοθεσία του Αλέξη του Μινωτή, έτσι, τη χορογραφία, γενικά προσπάθησαν να αναβιώσουν αυτή την αυθεντική χορογραφία της Μαρίας Χόρτς, την τζαρουχική αισθητική, τους φωτισμούς. Ήταν μια υπέροχη βραδιά, ο κόσμος πραγματικά ενθουσιάστηκε. Και αποχωρώντας από το θέατρο, υπήρχαν παντού οι ασπρόμαυρες εικόνες της Κάλλας σε κάτι λεντοθόνες του Παντελή Μάκα. Οπότε ήταν μια συνάντηση για το παρελθόν και το παρόν. Συναντήθηκαν και φέραν πολύ κοντά την ιστορική μνήμη με την πραγματικότητα.

ανακαλύφθηκε ένα τετράδιο. Ένα τετράδιο που είναι απίστευτο ότι έμεινε για αιώνες κάπου χωμένο, κάπου απαρατήρητο στη Γαλλική Εθνική Βιβλιοθήκη. Λοιπόν, έχει να κάνει με το Μότσαρντ και είναι ένα χειρόγραφο 44 σελίδων. Και δεν έχει να κάνει με το Μότσαρτ ως μουσικό, αλλά με το Μότσαρτ ως δάσκαλο. Διότι παρέδιδε στο Παρίσι μαθήματα το 1778 στη Μαρή Λουίζ Φιλιππίν Ντεμονιέρ Ντεγκρίν, κόρη του Δούκα Ντεγκρίν, ταλαντού χαρπίστρια. Και το τετράδιο στην πραγματικότητα περιλαμβάνει διάφορες ασκήσεις σύνθεσης και διάφορα πολύ σύντομα κομμάτια για φλαούτο, για άρπα. 6 από τα οποία είναι ολοκληρωμένα και τα έργα ακούστηκαν δημόσια για πρώτη φορά στις 21 Ιουνίου τώρα στην Οβάλα αίθουσα της Γαλλικής Εθνικής Βιβλιοθήκης. Το χειρόγραφο εντοπίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου από έναν μουσικολόγο, από έναν επιμελητή της Γαλλικής Εθνικής Βιβλιοθήκης. Κάπως ανήκει σε μια ομάδα, οπότε ήθελαν να τα ταξινομήσουν εκ νέου και κατάλαβε το πόσο σημαντικό ήταν αυτό που είχε στο χέρι του. Η γραφή του Μότσαρτ, ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται τα κλειδιά του, σόλ, οι αγγίλες, όλα ήταν Μότσαρτ. Κατάλαβε με τι έχει να κάνει και τώρα πια το έχει μοιραστεί με τον κόσμο. Τώρα θα μου πείτε πώς αυτό το μικρό τετράδιο κατέληξε στη Γαλλική Εθνική Βιβλιοθήκη. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ίσως σχετίζονται με την οικογένεια Ντεγκρίν, όπου έφυγε από τη Γαλλία μετά την Επανάσταση. Η οικογένεια είχε ήδη μεταναστεύσει, οπότε πήραν διάφορα πράγματα από το σπίτι.

Δεν ξέρω πώς ενθουσιάστηκαν από την αποκάλυψη του Ινφαντίνο, του πρόεδρου της FIFA, ο οποίος αποκάλυψε, ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ότι στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, το οποίο εξελίσσεται τώρα και το παρακολουθούμε, κάποιοι με φανατισμό, άλλοι πιο ψύχρεμα, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο ίδιος Ινφαντίνο, θα απονείμουν μαζί το τρόπαιο στον νικητή της οργάνωσης. Γενικά, ο πρόεδρος της FIFA έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει πει διάφορες κολακίες. Και δεν ξέρω, η φιλία τους έχει ενοχλήσει κάποιους. Άλλους αντιθέτως.

Πείτε να σας πω κάτι που κάνει Gen Z, Gen Z, πώς θέλετε να την πείτε, στην Αμερική Gen Z, στη Βρετανία τη λένε και Gen Z. Λοιπόν, έχει ανακαλύψει έναν ακόμα όρο, το όρο low vibrational στις σχέσεις, χαμηλής σχέσης, χαμηλής δόνησης. Τι σημαίνει? Περιγράφει σχέσεις, δεσμούς, όπου είναι εξαντλητική, γιατί μόνο η μία πλευρά προσπαθεί για την εξέλιξη, για τη βελτίωση, για. Οπότε επιδεινώνουν την ψυχική υγεία του μέλους της σχέσης που προσπαθεί, που συμμετέχει, του ενός συντρόφου, ο οποίος χάνει την ενεργειά του, χάνει το κίνητρο, χάνει την αυτοπεποίθηση, νιώθει και μια μορφή κακοποίησης, υπάρχει και ένταση. Όμως οι ειδικοί λένε για ακόμα μια φορά, σταματήστε να κάνετε μόδα όρους και να γίνεται κατάχρηση αυτών των όρων.

να σας καληνυχτήσουμε, τι λέτε, και φυσικά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, αύριο Τετάρτη. Άντε παιδιά, κάντε κουπί, φτάνουμε στη μέση της εβδομάδας. Και με τούτα και με εκείνα, η εβδομάδα αυτή θα μας οδηγήσει στην επόμενη και κάπως θα τελειώσουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, τον Ιούνιο. Ο οποίος, ναι μεν, μας εισάγει στο καλοκαίρι, αλλά σχεδόν ποτέ δεν ξεκουραζόμαστε. Κλείνουν τα σχολεία, πολλές υποχρεώσεις. Νομίζω από τον Ιούλιο και μετά ξεκινάει λίγο η χαλάρωση. Λοιπόν, ήταν το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Τις ευχαριστώ και τις δύο πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτέλεσμα της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που θα ψηφιστεί αύριο, προβλέπει ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για όλους τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σοκράτης Φάμελος. Να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσοι έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων. Το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισερς, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης τον τομέα των οικονομικών. Νέα στοιχεία για το Μακελιό στα Βορίζια προκύπτουν από τη βαλιστική έκθεση. Από την ανάλυση των ευρημάτων προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, μεταξύ των οποίων πιστόλια 9 χιλιοστών, τουλάχιστον 4 πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, περίστροφο και επαναληπτική καραμπίνα. Όμως η βολίδα που αφαιρέθηκε από τη σωρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη δεν έχει συνδεθεί με κάποιο από τα 4 συγκεκριμένα Καλάσνικοφ. Σε θρίλερ εξελίσσεται η διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τόσο για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο είναι ένα ακόμη αγκάθι στον οδικό χάρτη των 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τις απευθείας συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ να έχουν επανεκκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, όλα τα πλοία παραμένουν στη θέση του σε περίπτωση που χρειαστεί, πρόσθεσε. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότατου επίπεδου. Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε η Τεχεράνη με τις ΗΠΑ και δεν πρόκειται να συμπεριληφθούν ποτέ, διαμήνυσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάτ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνε, -7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 10 και 8 πρώτα λεπτά, Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη, τους ήχους ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκη στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Να πούμε για αυτό το τραγούδι, τον Deep Purple, το Smoke on the Water, γράφτηκε το 1973 και...
0: Τόσο παλιά.
1: Πάρα πολύ παλιά, ναι.
0: Εγώ θυμάμαι στα νιάτα μου που είναι αρκετά μετά το 73, να το χορεύουμε, να το τραγουδάμε σε πάρτι. Πολύ δυνατά στην εφηβεία.
1: Και τι περιγράφει, τη φωτιά που ξέσπασε στο καζίνο της Γενέβης ενώ ετοιμαζόντουσαν για τη συναυλία Deep Purple. Και ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα, καθώς το καζίνο ήταν δίπλα στη λίμνη και έβλεπες αφενός τη λίμνη και απ' την άλλη τις φωτιές να ξεπηδούν από δίπλα. Εξού και το Smoke on the Water, καπνός στο νερό.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον και ευχαριστούμε Δημήτρη για την επεξήγηση, γιατί έδωσες πλέον νέο νόημα στο τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, να πούμε για την φωτιά η οποία απασχόλησε σήμερα εδώ στο Αιγάλεο, και μιλάμε για ένα εργοστάσιο το οποίο δημιουργούσε ήδη τουρισμό, παρασκεύαζε ήδη τουρισμό. Βρίσκονται ισχυρές ακόμη πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή. Έχει οριοθετηθεί, παρόλα αυτά ήταν πυκνή η καπνή και τοξική η καπνή, οι οποίοι έβγαιναν με δεδομένο ότι ήταν μεγάλες τόνων οι ποσότητες των πλαστικών ειδών που βρίσκονταν μέσα και είχαν παραδοθεί στις φλόγες, με αποτέλεσμα να είναι αυτό, βέβαια, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, επικίνδυνο και για τους κατοίκους της περιοχής, ενώ νωρίτερα υποχώρησε και τμήμα της οροφής του εργοστασίου αυτού, και μάλιστα την ώρα που βρίσκονταν μέσα πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρώντας να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Η πυρκαγιά, η οποία ήταν μεγάλη, ξεκίνησε από την αποθήκη, πάρα πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε στο κτίριο και το αποτέλεσμα ήταν να καλυφθεί με έναν πυκνό μαύρο καπνό ολόκληρη η περιοχή. Το θετικότερο όλων ότι άμεσα οι υπάλληλοι τόσο του γραφείου όσο και των γραφείων όσο και της αποθήκης πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως τις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να μην έχουν δημιουργηθεί περαιτέρω προβλήματα. 2 ώρες περίπου αφού ξέσπασε η πυρκαγιά, οι πυροσβέστες με μάσκετς στα πρόσωπά τους και μάνικες στα χέρια προσπάθησαν να τη σβήσουν, και εκεί κάπου είχαμε και την υποχώρηση, όπως είπαμε, τμήματος της οροφής, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Για την τοξικότητα των καπνών μίλησε ο Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Και αυτό που είπε είναι ότι η καπνή και επιβλαβή αέρια, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα, πρέπει να μην ερχόμαστε σε επαφή με αυτά, και γι' αυτό, όπως είπε, υπάρχουν ειδικά σχέδια στην πολιτική προστασία, είτε απομάκρυνσης του πληθυσμού είτε εγκλεισμού του μέσα στα σπίτια με κλειστά παράθυρα. Αυτό είναι και το προτινόμενο από τους ειδικούς σε περίπτωση τέτοιων καπνών. Και επειδή έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη περίοδο, η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ας το έχουμε στο νου μας. Μπορεί να απέχουμε από τη φωτιά, αλλά αν έντονος καπνός έρχεται προς το σπίτι μας, προς την εργασία μας, προς το αυτοκίνητό μας, κλειστά παράθυρα, αν είμαστε στο αυτοκίνητο, και ανακύκλωση στον κλιματισμό, έτσι να μην έρχεται φρέσκος αέρας απ' έξω, προκειμένου να διατηρήσουμε καθαρό το περιβάλλον του αυτοκινήτου, του εσωτερικού του αυτοκινήτου.
1: Πάντως είναι δύσκολες οι μέρες που έπονται, Βαγγέλη. Εντάξει, αύριο και μεθαύριο θα είναι 5 τα μποφόρ, Σαββατοκύριακο θα ανέβουν στα 6. Το ισχυρό μελτέμι θα εξακολουθήσει να μας δροσίζει, αλλά να αποτελεί και μεγάλο κίνδυνο για την εξέλιξη, για την εμφάνιση, εν πάση περιπτώσει, πυρκαγιών. Πάντως το λέγαμε και χτες, φέτος η χώρα μας είναι εξαιρετικά καλά εξοπλισμένη, έχουμε 4.300 οχήματα
0: προετοιμασμένοι, έτσι
1: ακριβώς, 18.500 πυροσβέστες και 87 αεροπλάνα, άλλα κρατικά και άλλα τα οποία τα έχουμε νοικιάσει, όπως κάνουν και περισσότερες χώρες στην Ευρώπη. Και βεβαίως έχουμε και 100 ντρόουν της πυροσβεστικής, εξαιρετικά εξελιγμένα, τα οποία έχουν αποδειχθεί σωτήρια στις πυρκαγιές, καθώς εντοπίζουν τον πρώτο καπνό και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η πυροσβεστική.
0: Μιας και αναφερθήκαμε τώρα στο επόμενο χρονικό διάστημα και στις καιρικές συνθήκες, mm-hmm. να δούμε λίγο αυτή την κατάσταση, Δημήτρη μου, που επικρατεί στην Ευρώπη, η οποία είναι πρωτοφανής για πολλές περιοχές της.
1: Και λίγα λες.
0: Κυρίως για την Γαλλία, να πούμε έτσι. Η Γαλλία mm-hmm. καταρρύπτει το ένα ρεκόρ ζέστης μετά το άλλο. Καταρχάς έσπασαν όλα τα κοντέρ, 44 βαθμοί στο Παρίσι. Αν σκεφτούμε και την υγρασία που είχε, σίγουρα ήταν τουλάχιστον αποπνικτική η ατμόσφαιρα που βιώνουν στην γαλλική πρωτεύουσα.
1: Αυτό είναι και το πρώτο θέμα σε όλο το γαλλικό τύπο. Μπήκα και στη Μοντ και στη Λιμπερασιόν πριν από λίγο και έχει με επιχαίους τίτλους η Μοντ καύσωνας. Η σημερινή ημέρα ήταν η πιο ζεστή που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γαλλία. Να πούμε, Ευαγγέλη, ότι πέρυσι στη Γαλλία, λόγω του καύσωνα, υπέστησαν φοβερές ζημιές τα αμπέλια, δηλαδή καταστράφηκε περίπου το 50% της παραγωγής.

0: από την ξηρασία και επίσης ότι έχουν αρχίσει να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του νερού. Δηλαδή, εάν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, υπάρχουν περιοχές παραθεριστικές στη Γαλλία, Λουτροπόλης εν πάση περιπτώσει, όπου πλέον απαγορεύεται να γεμίζει κανείς την πισίνα του. Mm-hmm. Και το βρίσκω και αρκετά λογικό, διότι η πισίνα θέλει χιλιάδες λίτρα νερό, ακόμα και μια μικρή πισίνα για να γεμίσει. Οπότε πρέπει να γίνεται.
1: Και δεν ζούμε σε μια περίοδο με αφθονία στο νερό.
0: Όχι,
1: έτσι,
0: είναι το πιο σπάνιο αγαθό. Λένε ότι ο επόμενος πόλεμος θα γίνει για το νερό, ήδη Ινδία και Πακιστάν.
1: Αυτό το λέγαμε και πριν ξεσπάσει ο προηγούμενος, νομίζω.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ήρθαν και μας διέψευσαν.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά βλέπεις ότι τα υδάτινα αποθέματα πλέον αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των χωρών.
1: Τώρα

0: Επιστρέψαμε και πάλι. Λέγαμε για τα της κακοκαιρίας, τα του καύσωνα, ο οποίος ταλαιπωρεί τους Ευρωπαίους, ταλαιπωρεί χώρες της Ευρώπης και δεν είναι λίγες. Η Γαλλία 26. Είναι 26. Mm. Η Γαλλία είναι η πρώτη, αντιμετωπίζει ενδεχομένως τα μεγαλύτερα προβλήματα, έτσι Δημήτρη?
1: Ναι, ναι, σαφώς. Και μάλιστα η μόνη δημοσιεύει δύο φοβερές φωτογραφίες. Είναι και οι δύο από την Τουλούζη, η οποία έχει καταγράψει απίστευτες θερμοκρασίες. Η μία είναι μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο της Τουλούζης και δείχνει το θερμόμετρο στους 51,6 βαθμούς. Δεν είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, αλλά η θερμοκρασία που επικρατεί σε συγκεκριμένο σημείο. Ενώ σε ένα παγκάκι το οποίο δεν έχει σκιά, σε πάρκο της Τουλούζης, το θερμόμετρο έγραψε 65 βαθμούς. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν με τι έχουν να αντιμετωπίσουν οι Γάλλοι, και όχι μόνο οι Γάλλοι, και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και οι Βρετανοί και οι Γερμανοί.
0: Διαβάζω εδώ, άτομα. Στο Παρίσι 44, στην Άντι 43, στο Μπορντό 42. Μιλούν για την, το BBC κάνει λόγο για την πιο θερμή νύχτα από ποτέ. Πιο ζεστή ακόμη και από τις μέρες του Ιουλίου ή του Αυγούστου. Mm-hmm. Το France 24 επίσης μετέδιδε ότι εκεί στο πύργο του Άιφελ, που θα ήταν μια κανονική μέρα γεμάτος από τουρίστες, δεν υπήρχε ψυχή. Μπορείς να φανταστείς ποια θα ήταν η αίσθηση της θερμοκρασίας εκεί στον πύργο του Άιφελ, έτσι?
1: Καλά, βέβαια, αλλά αποφασίσανε, μας το έλεγε νωρίτερα η Θωμάης Παπαϊωάννου, mm-hmm. ότι το Λούβρο έκλεισε σήμερα, όπως και ο πύργος του Άιφελ, στις 4 το απόγευμα, αντί στις 10 με 11 το βράδυ, όπου κλείνει κανονικά. Mm-hmm. Και επίσης αυτό το οποίο δεν μπορούν να αντέξουν οι Γάλλοι είναι η ζέστη τα βράδια, η οποία είναι γύρω στους 25-26 βαθμούς. Είναι εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία για τη Γαλλία, γιατί είναι αποπνικτική η ζέστη. Εμείς έχουμε μάθει να κοιμόμαστε και με 30 και με 31 και με 32 και κλιματισμό, φυσικά.
0: Βέβαια, που ναι. Εκεί δεν υπάρχει, έτσι.
1: Και, όχι,
0: αυτό
1: δεν υπάρχει.
0: Μας εξηγούσε η Θωμαϊς
1: Παπαϊωάννου. Ανάρπαστα. Ανάρπαστοι ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Και τώρα έρχονται μαζικά, θα γίνουν εισαγωγές, προκειμένου να βρεθεί λύση.
0: Πρέπει να οργανωθούν, νομίζω, όμως, σιγά σιγά, Δημήτρη. Έτσι, γιατί αρχίζουν, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο ή γίνεται όλο και πιο συχνή αυτή η κατάσταση με τα ακραία φαινόμενα. Μα και εδώ δεν ήμασταν το ίδιο, φαντάζομαι, πριν.

0: από 15 χρόνια, δεν είχαμε τα ίδια κλιματιστικά στα ίδια δωμάτια του σπιτιού, δεν είχαν όλα τα αυτοκίνητα πριν από 20-25 χρόνια κλιματισμό. Πλέον έχουν γίνει απαραίτητα στη ζωή μας. Οι Γάλλοι λοιπόν αναζητούν δροσιά στο Σικουάνα, σε πάρκα, συντριβάνια κλπ. Στους οίκους ευγυρίας έτσι έχουν τεθεί σε επιφυλακή, σε συναγερμό και παρέχουν
1: 487 κλιματιζόμενοι χώροι στο Παρίσι,
0: οι οποίοι είναι για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, για ευπαθείς ομάδες, προκειμένου να σπεύσουν εκεί και να έχουν, να εξασφαλίσουν λίγη δροσιά. Και πάνω από 1.300 σχολεία είτε έμειναν κλειστά είτε έχουν τροποποιήσει το πρόγραμμά τους, αφήνοντας τα παιδιά νωρίτερα να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Και οι τουρίστες οι οποίοι το είχαν κανονίσει, γιατί ξέρεις τι γίνεται, λες τώρα μέσα στον καύσωνα τουρίστες, ναι, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι
1: που είχαν κλείσει.
0: Ακριβώς, είχαν κλείσει. Και συγγενικό μου πρόσωπο επισκέφθηκε σήμερα τη Ρώμη. Ναι. Εκεί λοιπόν, μιλώντας με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή της του Earth News στην Ιταλία, αυτό μου έλεγε, μα τώρα βρήκε να έρθει. Μα λέω, το έχει κλείσει εδώ και 2-2,5 μήνες. Δεν μπορούσε να το ακυρώσει ούτε τα αεροπορικά ούτε τα ξενοδοχεία. Και υπάρχουν λοιπόν και πολλοί τουρίστες οι οποίοι βιώνουν αυτή την κατάσταση.
1: Και στη Γαλλία, ξέρεις, αυτό το οποίο έχει συμβεί έχει να κάνει με τον μπακαλωρέα. Είπαμε και χθες ότι τον μπακαλωρέα είναι κάτι σαν απολυτήριο, λίγο περισσότερο και λίγο λιγότερο από πρώτο έτος σε πανεπιστήμιο. Και διάβαζα ένα εξαιρετικό άρθρο της κυρίας Τσερμεντσέλη, είναι καθηγήτρια επί των θεμάτων που επηρεάζουν την θερμοκρασία, και έγραφε σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ότι ο εγκέφαλος είναι ένα από τα πιο ενεργοβόρα όργανα του ανθρώπινου σώματος, αν και αντιπροσωπεύει μόνο το 2% του σωματικού βάρους, καταναλώνει το 1/5 της συνολικής ενέργειας. Όταν όμως...
0: Κάνει πολλή δουλειά όμως, γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι καταναλώνει και τόση ενέργεια.
1: Όταν υπάρχει.
0: Όταν υπάρχει.
1: Όταν όμως η εξωτερική θερμοκρασία πλησιάζει ή ξεπερνά τους 40, ο οργανισμός καταβάλει αυξημένη προσπάθεια για να διατηρήσει σταθερή θερμοκρασία του σώματος, γεγονός που επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος. Και όταν χρειάζεται να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να οργανώσουμε πληροφορίες ή να λύσουμε ένα σύνθετο πρόβλημα, οι επιπτώσεις της ζέστης γίνονται πιο εμφανείς. Και γιατί το λέω αυτό τώρα? Γιατί τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, σήμερα άκουγα, νομίζω στο BFM TV, άκουγα έναν καθηγητή όπου έλεγε πώς είναι δυνατόν να ζητήσεις από τους μαθητές να δώσουν τόσο δύσκολες εξετάσεις όταν η θερμοκρασία μέσα στην αίθουσα είναι 49 βαθμοί και έξω 43.
0: Πώς μπορείς να αποδώσεις έτσι και νοητικά, είναι σίγουρα επηρεάζεσαι.
1: Δεν λέμε ζαβλακώθηκα από τη ζέστη.
0: Ναι, είναι κάτι το είπες πολύ ωραία και λαϊκά αυτό. Δυστυχώς αυξήθηκε και ο τραγικός απολογισμός αυτής της έντονης ζέστης στη Γαλλία, Δημήτρη. Το ανακοίνωσε και ο πρωθυπουργός Λεκορνή. Γιατί, και είναι από πνιγμό δυστυχώς. 40 τα θύματα μέχρι τώρα από πνιγμό. Αυτός είναι ο τελευταίος απολογισμός.
1: Το λέγαμε αυτό χθες, το εξηγήσαμε. Ας το εξηγήσουμε μία ακόμη φορά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι συνήθως κάνουν μπάνιο σε ποτάμια ή λίμνες. Αυτά έχουν χαμηλές θερμοκρασίες, πολύ. Συνεπώς μπαίνει ο άλλος από τους 43-44 που έχει καψώσει και μπαίνει μέσα στο παγωμένο νερό, και εκεί μπορεί η καρδιά να μην αντέξει, και εξού και η θάνατη από πνιγμό. Άλλοι μπορεί
0: υπάρχει
1: να πέσανε και να είχαν φάει κάτι.
0: Κανονικός πνιγμός όμως, Δημήτρη, γιατί δεν είναι μαθημένοι πολύ. Καταρχάς δεν ξέρουν όλοι καλό μπάνιο.
1: Ναι.
0: Και ακόμη και αν ξέρεις καλό μπάνιο εδώ στην Ελλάδα, στη θάλασσα, αν βρεθεί σε ένα ποτάμι.
1: Άλλη άνοση. Πολύ μικρότερη.
0: Τρελή διαφορά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Σε απόλυτο δίκιο.
0: Οπότε κάποιοι ενδεχομένως να υπερεκτίμησαν και τις δυνατότητές τους πέφτοντας σε ένα ποτάμι, ενδεχομένως φαγωμένοι, όπως είπες, αλλά και χωρίς να έχουν προετοιμαστεί για αυτό που είναι το ποτάμι, προκειμένου να επιπλέψεις. Έτσι. Δεν είναι επεξεγέλασε.
1: Έχω
0: και
1: κάνει μια φορά, έτσι, τώρα που το συζητάμε για ποτάμια, είχα κάνει καλοκαίρι μπάνιο στο Βοηδομάτι, πάνω κοντά στην Κόνιτσα.
0: Πάγος.
1: Το μετρήσαμε το θερμόμετρο με ένα φίλο μου που είχαμε πάει.
0: Έχει
1: 6
0: σταθερή.
1: Βαθμούς.
0: Α.
1: 6 βαθμούς, γιατί είναι τα χιόνια που λιώνουν.
0: Πολύ λίγο, ε.
1: Ναι, πάρα πολύ λίγο. Η θάλασσα το καλοκαίρι έχει 24-25 και το χειμώνα, που κάνω επίσης μπάνιο, φτάνει μέχρι 15. Δεν πέφτει πιο κάτω. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα με 6 βαθμούς.
0: Έχουν υπάρξει πάντως φορές εκεί που έχω βάλει ποδαράκια μέσα, ναι, και τα ένιωθα να
1: βγες
0: και μου τα τρυπούν καρφίτσες. Έτσι, γιατί στην αρχή είναι μούδιασμα και μετά αρχίζει και γίνεται πόνος,
1: ναι,
0: από το πάγο. Λοιπόν, και στη Μαδρίτη όμως είχαμε θέματα, στην Ισπανία συνολικά. Στη Μαδρίτη το θερμόμετρο έδειξε 45 βαθμούς Κελσίου. Η Ιβηρική Χερσόνησος γενικότερα φλέγεται από τις υψηλές θερμοκρασίες.
1: 5 περιφέρειες σε κόκκινο συναγερμό στη Μαδρίτη, στην Ισπανία.
0: Στην Ισπανία, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε τώρα ποιες. Και στην Ιταλία βέβαια έχουμε θέματα, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ναι, μας τα έλεγε ο Κρίστιαν ότι και το χειρότερο είναι ότι στην Ιταλία ο καύσωνας φαίνεται ότι θα συνεχίσει μέχρι και τον Ιούλιο. Αντίστοιχες εκτιμήσεις υπάρχουν και στην Γαλλία, ενώ για πρώτη φορά το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε μια σπάνια προειδοποίηση, κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη.
0: Στην Μεγάλη Βρετανία ήταν την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί τον Ιούλιο του 2022, και από τότε πάλι σήμερα ήταν τέτοια θερμοκρασία, 40,3 βαθμούς. Πάρκα, συντριβάνια, υπαίθριες πισίνες αποτελούσαν οάσεις δροσιάς για τους Εγγλέζους. Πάρα πολλά σχολεία επίσης, τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ουαλία, είτε έκλεισαν είτε ολοκλήρωσαν νωρίτερα τα μαθήματά τους προκειμένου να προστατεύσουν τους μαθητές. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν κλιματιστικά, έτσι, ψήξεις μέσα στα σχολεία.
1: Μα δεν υπήρχε ανάγκη παλιότερα. Οι θερμοκρασίες ήταν εντελώς διαφορετικές. Στη Γαλλία ξεχάσαμε να πούμε ότι απαγορεύει τη δημόσια κατανάλωση αλκοόλ.
0: Πού αυτό?
1: Στη Γαλλία. Γιατί όταν πίνουμε δημιουργούμε τεράστιο φόρτο στον οργανισμό μας. Δηλαδή δεν φτάνει που αντιμετωπίζει την θερμότητα, αφυδατώνεται.
0: Αφυδατώνεται επιπλέον.
1: Επιπλέον.
0: Έτσι, σε αφυδατώνει ζέστη, έρχεται και το αλκοόλ να σε αφυδατώσει επιπλέον εσωτερικά, έτσι.
1: Και είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά επικίνδυνο. Ακόμα και στην Ιρλανδία, που είναι βόρεια, έτσι, είχε υψηλές θερμοκρασίες, και έβλεπα και ένα πλάνο στο BBC πριν από λίγο, στο Ντέβον, είναι μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Βρετανίας, προς τον νότο, όπου αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ, όχι πατής με πατώσε, η μία ομπρέλα σκίαζε τη διπλανή, όλοι ο ένας πάνω στον άλλον σε μία θάλασσα η οποία εμείς ως Έλληνες ούτε καν θα καταδεχόμασταν να μπούμε.
0: Να πούμε, στην Ιταλία πάνω από 1,000 άνθρωποι οδηγήθηκαν στα επίγοντα προκειμένου να αναζητήσουν βοήθεια σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας, με συμπτώματα θερμοπληξίας. Οι περισσότεροι βέβαια εξ αυτών ήταν ηλικιωμένοι, έτσι. Και εκεί θα πρέπει να στρέψουμε και την προσοχή μας. Και εδώ, ας το έχουμε υπόψη μας, και στην χώρα μας ήμασταν τυχεροί. Αυτό το κύμα του καύσωνα δεν μας επηρέασε.
1: Σταμάτησε στην Ιταλία, ευτυχώς, από τη Σαχάρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς το είπαμε το φαινόμενο, θερμικό στόλος είναι ουσιαστικά, ο Μέγκα Μπλοκ. Ναι, ο Μέγκα Μπλοκ. Είναι αυτό, το οποίο έχει καθίσει από πάνω. Αυτό θα μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα λαϊκό όρο. Έχει μπαστακωθεί επάνω από την Ευρώπη.
0: Και θα μείνει τώρα για καμιά εβδομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οπωσδήποτε, και μετά βλέπουμε. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, κυρίως με τους ηλικιωμένους, που αυτές τις ζεστές μέρες δεν είναι ανάγκη να είναι καύσωνας αυτού του επίπεδου που μιλούσαμε. Ας τους έχουμε λίγο στο μυαλό μας, γιατί ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να ξεκινήσει για να πάει στη Λαϊκή, να ξεκινήσει να πάει στην τράπεζα για να βγάλει κάποια μετρητά, αν εκτεθεί αρκετά στον ήλιο, μπορεί να μην νιώσει καλά, μπορεί να χάσει και τις αισθήσεις του, μπορεί να ζαλιστεί. Ας είμαστε λίγο προετοιμασμένοι. Όσο μπορούμε, ας κάνουμε εμείς κάποιες εργασίες σε έναν γείτονα, μπορεί να είναι οικείο συγγενικό μας πρόσωπο κλπ. Αυτές τις μέρες ας τους προστατεύσουμε, τους μεγαλύτερους, λίγο περισσότερο, όπως και τα παιδιά. Και το τραγικό αυτό που έγινε με τα δύο παιδάκια που κλείστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία, που μας έλεγε και η Θωμαής Παπαϊωάννου, ας προσέχουμε πολύ με τα παιδιά και με τα κατοικίδια, μην τα ξεχνάμε και αυτά, μέσα στο αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι θανατηφόρο το θανατηφόρα η παραμονή τους μέσα στο κλειστό γιοταχή κάτω από τον ήλιο.
1: Στο κλειστό γιοταχή κάτω από τον ήλιο είναι ένας μικρός φούρνος, ανεβάζει 65, 70, 75 βαθμούς.
0: Μπορείτε να φανταστείτε να αφήσετε το παιδί σας στους 65 και στους 70 ή το σκυλί σας ή το γατάκι σας.
1: Σίγουρα όχι. Και επίσης να κλείσω λέγοντας ότι στην Ιταλία από τη ζέστη έχει μειωθεί αισθητά η στάθμη του ποταμού Πάδου. Τεράστιος ποταμός της Ιταλίας. Καταλαβαίνεις λοιπόν, αν εξατμίζεται το νερό του ποταμού, πόσο εξωφρενικά υψηλή είναι η ζέστη.
0: Λοιπόν, πέρασε η ώρα όμως και θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φανακιώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Earth News Radio, μέχρι και τις 12 θα πάμε μαζί. Τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανάσα για 100.000 οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Υιοθετήθηκε η απόφαση του Αριουπάγου που προβλέπει υπολογισμό του τόκου βάση μηνιαίας δόσης. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίσε ανάρτηση του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΙΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στο φως η επίσημη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη για το μακελιό στα Βορίζια. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα. Δεν ταυτοποιήθηκε το όπλο που σκότωσε το Φανούρι Καργάκι. Καίγεται εδώ και ώρες εργοστάσιο με τουριστικά είδη και πλαστικά στο Εγάλο. Μαύρος καπνός πνίγει την περιοχή. Κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου υδράργυρο στη Δυτική Ευρώπη. Ανεβαίνει διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων του καύσωνα στη Γαλλία. Τουλάχιστον 1.000 άτομα στα επείγοντα στην Ιταλία. Η διαπραγμάτευση και η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο αεροδρόμιο του Αμπουντάμπι. Και ο καιρός, έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε. Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Στο τέλος της μέρας.
1: Μέχρι και τις 12 θα πάμε παρέα. Μέχρι πραγματικά το τέλος της μέρας. Στην κυριολεξία. Air News Radio 105,8.
0: Και για τη δεύτερη ώρα να πούμε, Βαγγέλη, ότι έχουμε δύο δροσιστικά ρεπορτάζ.
1: Πολύ δροσιστικό. Το τελευταίο και κλασικό είναι από τη δροσιά του Μουντιάλ. Έτσι,
0: ακριβώς,
1: την αθλητική δροσιά. Λίγο πριν όμως, θα μας γλυκάνεις.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Θα μας δροσίσεις και θα μας γλυκάνεις.
0: Ακριβώς. Σε ποιες περιοχές της Αθήνας κυκλοφορούν τα πιο. Τα παγωτά με τις πιο τρελές γεύσεις. Εγώ πρώτη φορά ομολογώ ότι άκουσα ότι υπάρχει παγωτό μουστάρδα.
1: Μη μας τα αποκαλύπτεις.
0: Όχι.
1: Γιατί έχει πολλά περίεργα βρει.
0: Ακριβώς. Και μετά θα δούμε πόσο πανάκριβες είναι οι ξαπλώστρες στις περιοχές όπου πηγαίνουν οι λιόμανοι στην Αττική.
1: Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό δεν είναι. Εκεί καίνε οι τιμές, δεν είναι δροσιστικές. Δυστυχώς, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε ένα ζεύγος σεισμών, μεγάλο. Ναι, ασθενών σεισμών 3 και 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια. Η πρώτη σεισμική δόνηση ήταν των 3 με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και είχε επίκεντρο τα 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Και ο δεύτερος έγινε ελάχιστα λεπτά μετά, 3,6 το εστιακό του βάθος 5 χιλιόμετρα επίσης και το επίκεντρό του 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά και πάλι από το Προκόπι, του Προκοπίου.
0: Μικρό εστιακό βάθος παρά τα
1: μικρό εστιακό βάθος και γι' αυτό ενδεχομένως εκεί σε τοπικό επίπεδο
0: το
1: να έγινε λίγο πιο αισθητό. Παρ' όλα αυτά είναι συνηθισμένοι στη Βόρεια Εύβοια από τέτοιου είδους σεισμούς. Έτσι, μην το ξεχνούμε.
0: Κοντά θα είμαστε το καλοκαίρι. Στην Εύβοια θα είμαστε και οι δύο.
1: Θα περάσουμε και οι δύο από τα όμορφα μέρη εκεί, έτσι. Να έρθουμε λίγο στην οικονομική επικαιρότητα η οποία πρωταγωνίστησε σήμερα και πρωταγωνίστησε με αφορμή το ότι τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη ωφελούνται από την νομοθετική ρύθμιση η οποία κατατίθεται και τι γίνεται τώρα. Οι τόκοι ουσιαστικά μηδενίζονται, οι δόσεις των δανείων μειώνονται, ενώ η αναδρομική εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των τόκων, ύστερα και από την σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου, οδηγεί σε ολική αποπληρωμή του δανείου νωρίτερα. Το κόστος αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί στο δημόσιο και στις τράπεζες. Είναι κάτι το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, πολλοί κόσμος είχε απολέσει κιόλας παλιότερες ρυθμίσεις που είχε ακριβώς εξαιτίας των υπέρογκων προσαυξήσεων και τώρα έρχεται να δικαιωθεί. Αναμένεται να κατατεθεί, αν δεν κάνω λάθος, αύριο κιόλας στην Βουλή.
0: Πολύ σημαντική η ρύθμιση, γιατί τα δάνεια αποτελούν μια θηλιά πραγματικά στο λαιμό των δανειοληπτών και ειδικά και όσοι έχουν οικογένειες, καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει να κάνουν ταχυδακλουργικά για να τα βγάλουν πέρα οικονομικά.
1: Ο Κυριάκος Ψιερακάκης, να πούμε ότι ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έδωσε και ένα παράδειγμα και είπε ότι Ιανουάριος του 2024 ένας δανειολήπτης είχε οφειλεί 144.500 ευρώ. Ναι. Με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες. Τώρα λέει τι είναι αυτό που κάνουμε με τη νέα μέθοδο υπολογισμού. Η δόση γίνεται 483 ευρώ από 731 και είναι 482 ευρώ από πληρωμή κεφαλαίου, χρεολύσιο και 1 ευρώ τόκος μόλις.
0: Αστείος.
1: Ναι, υπάρχει σημαντική οφειλή και τα επιπλέον, σημαντικό είναι επίσης το ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αναγνωρίζονται αναδρομικά ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν.
0: Ήταν πολύ επιβαρυντικό για τους δανειολήπτες το προηγούμενο σύστημα και έπρεπε να γίνει αυτό για να υπάρξει μια ανακούφιση σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θελήσαν να, λέω εγώ ένα παράδειγμα, να αγοράσουν ένα σπίτι, μικρό, μεγαλύτερο, δεν έχει σημασία. Αλλά να μην φτάσουν μέχρι τα γεράματά τους να πληρώνουν.
1: Αν έχουν. Η διάταξη αυτή, να πούμε, ότι εξαιρεί τις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού και σε αυτές η μηνιαία δόση θα υπολογίσεται ως τοκοχρεωλητική δόση επί του συνολικού ποσού της οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης, όπως ισχύει δηλαδή για όλα τα υπόλοιπα στεγαστικά δάνεια. Το συνολικό κόστος, είπαμε, ότι είναι περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Τα 500 εκατομμύρια ενδέχεται να επηρεάσουν το δημόσιο χρέος της χώρας λόγω των εγγυήσεων που έχει δώσει το κράτος για αυτά τα δάνεια, ενώ τα υπόλοιπα 200 εκατομμύρια θα τα καταβάλουν άμεσα τα πιστωτικά ιδρύματα, οι τράπεζες.
0: Δηλαδή. Καιρός είναι να καταβάλουν και αυτές κάτι, τόσα πολλά τους καταβάλουμε εμείς.
1: Επίσης, σήμερα είχαμε τα εγγένεια του κτηματολογίου, έτσι, την ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου. Ένα εγχείρημα που για πολλά χρόνια έμοιαζε ακατόρθωτο, αλλά πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του, το χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι είναι μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την ολοκλήρωση του έργου αυτού με τη συνολικότερη προσπάθεια εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Έτσι.
0: Και βέβαια ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εξυγίανση του κράτους από φαινόμενα διαφθοράς, αδιαφάνειας και γραφειοκρατίας, αλλά και στην προστασία της νομιμότητας και της περιουσίας του πολίτη.
1: Τα συνέδεσε με την κακοδιαχείριση, έτσι, και με φαινόμενα διαφθοράς. Γιατί ξέρουμε όλοι μέσα στο χώρο αυτό των ακινήτων πώς μπορούν κάποιοι επιτίδη να εκμεταλλεύονται και να πλουτίζουν εξαιτίας της θέσης στην οποία μπορεί να βρίσκονται. Γι' αυτό ο εξυγχρονισμός του κτηματολογίου, αυτό τονίστηκε και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι ο εξυγχρονισμός του κτηματολογίου μπορεί να προσφέρει και σε αυτό το ζήτημα, να μειώσει και αυτού του είδους τα φαινόμενα.
0: Σίγουρα.
1: Και μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ειλημμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη, μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030 και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Δήλωση για το ίδιο θέμα, Βαγγέλη, έκανε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι προχωρούσε με βήματα αργά και αποσπασματικά το υποθηκοφυλακείο, εννοείται, το κτηματολόγιο, και αποσπασματικά συχνά βασανιστικά για τον πολίτη, τον επαγγελματία και την αγορά, και επισήμανε ότι πλέον 392 υποθηκοφυλακεία αποτελούν παρελθόν, όπως παρελθόν αποτελεί και η πολύερη έρευνα σε σκονισμένους φακέλους, αφού ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί 6 εκατομμύρια σελίδες και έχουν αναρτηθεί ως

0: σε να είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες από τους πολίτες μέσω του υπολογιστή τους όλα τα αρχεία που αφορούν τις ιδιοκτησίες. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ στο υποθηκό φυλακείο. Είχα πάει εγώ για ένα κτηματάκι που είχα.
1: Το κτηματολόγιο είχα κάνει αρκετά ρεπορτάζ πριν από χρόνια, όταν είχαμε αρχίσει να το μαθαίνουμε σιγά σιγά, αλλά έχουμε ζήσει τόσα πολλά κακώς κείμενα όλο αυτό το χρονικό διάστημα από όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια του κτηματολογίου. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει φτάσει στο 90% προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το μεγάλο έργο.
0: Και αυτοί οι φάκελοι πια, δηλαδή έβλεπα όλους αυτούς τους φάκελους με τα κορδελάκια στις τέσσερις άκρες. Πρέπει να τους ανοίξεις, να ψάξεις σε αυτούς τους κονισμένους φακέλους να βρεις στοιχεία τα οποία πολλές φορές δεν υπήρχαν. Αυτή τη στιγμή πλέον όλα αυτά θα μπορεί να τα βρει ο πολίτης σε χρόνο ντετέ. Είναι πολύ σημαντικό, όπως και να το κάνουμε. Είναι ένας εξυγχρονισμός του κράτους. Έτσι, μετά το ψηφιακό κράτος έχουμε και αυτό, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ.
1: Ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του κτηματολογίου, η πλήρης μετάβαση στο λεγόμενο κυβερνητικό G-Cloud, ξεκινά μια νέα εποχή για τη διαχείριση του ακινήτου και των δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτό, και πρόκειται για μια βαθιά θεσμική μεταρρύθμιση που αγγίζει τον πυρήνα της σχέσης του κράτους με τον πολίτη. Δήλωση έκανε και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, για το θέμα αυτό. Έδωσε το
0: αγαπημένος μου πρώην δήμαρχος Τρικάλων. Εξαιρετικός άνθρωπος. Το σύστημα λοιπόν, λέει, το οποίο δημιουργήθηκε για την παρακολούθηση των υποθέσεων, επίσης έδωσε διαφάνεια και τόνισε να μην ξεχνάμε ότι το κτηματολόγιο ήταν από τους πρώτους φορείς που έβαλε τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον αυτή η δουλειά γίνεται σε ελάχιστα λεπτά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Πρόσθεσε δε ότι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από τους δήμους στο κτηματολόγιο συνιστά το επόμενο βήμα, ενώ σύντομα θα δημιουργηθεί ενιαίος κόμβος ακινήτων που θα συνδέει όλα τα δεδομένα που υπάρχουν διάσπαρτα σε πλατφόρμες όπως αυτή της ΑΔΕ, Βαγγέλη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα σημαντικό θέμα και δεν μπορούσαμε να μην το αναφέρουμε. Τώρα να πούμε, να έρθουμε λίγο, Δημήτρη, να δούμε λίγο το τι γίνεται με το, Ιρανικό, αφού πάρουμε όμως πρώτα μία μικρή μουσική ανάσα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Μαζί σας μέσα από τη συχνότητα του Ελληνικού Radio 105,8 θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και είπαμε να περάσουμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις διπλωματικές προσπάθειες για την συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν και τα ζητηματάκια που υπάρχουν.
1: Το μεγαλύτερο είναι ο Λίβανος. Βέβαια, θα αναφερθώ στο Λίβανο σε πολύ λίγο. Ο κύριος Τραμπ επέμεινε ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά. Ωστόσο, Ιράν και Ομάν, να επισημάνουμε ότι το Ομάν βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Ιράν. Είναι οι δύο χώρες που ελέγχουν το στενό του Ορμούς και ανακοινώνουν πως εξετάζουν την επιβολή χρεώσεων.
0: Αυτό που λένε ότι δεν πρόκειται, μην νομίζετε ότι θα επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς, στο προπολεμικό. Σωστά. Άρα τι μας λένε, ότι εδώ πέρα θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα πραγματικότητα. Από την άλλη,
1: όπως τη διόργα του Παναμά, ας πούμε, που πληρώνουν.
0: Σε διεθνή ύδατα μπορεί να θέσει διόδια ή τέλη.
1: Είναι πολύ νωρίς για να δούμε.
0: Μπορούμε
1: εμείς
0: να θέσουμε εδώ σε διεθνή ύδατα που ανήκουν στον ελληνικό θαλάσσιο.
1: Κοίτα, η διόργα του Παναμά έχει διόδια, για παράδειγμα. Πληρώνουν κάποια τέλη τα πλοία τα οποία περνούν από εκεί. Mm-hmm. Ωστόσο, είναι πολύ πιο στενή η διόργα.
0: Υπάρχουν και εγκαταστάσεις, υποτίθεται εκεί, και υπάρχει
1: ακριβώς
0: και μια διαδικασία η οποία έχει κάποιο κόστος για τη χώρα, έτσι.
1: Ακριβώς. Πάντως τα στενά του Ορμούς είναι ανοιχτά, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Mm-hmm. Και υποστηρίζει βεβαίως ότι δεν θα επιστρέψουν στο προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή δεν πρόκειται να τα ελέγχουν οι Ιρανοί, ενώ συγκεκριμένο παραμένει πότε και πώς θα γίνει η επιθεώρηση των πυρηνικών του Ιράν. Αυτό είναι το δεύτερο αγκάθι. Το ένα είναι ο Λίβανος. Το Ιράν διαψεύδει ότι συμφώνησε στον έλεγχο του πυρηνικού του αποθέματος από διεθνείς επιθεωρητές, mm-hmm, όπως είπε ο κύριος Τραμπ. Κάποιες άλλες σημαντικές εξελίξεις είναι ότι ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι η ξεχωριστή υπόθεση είναι η κεχηρία στο Λίβανο από τη συμφωνία με το Ιράν, ενώ το Ιράν δεν διαπραγματεύεται τους βαλιστικούς πυράβλους του, όπως είπε ο πρόεδρος της χώρας, ο κύριος Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα, τόσο ο Ιρανός πρόεδρος όσο και ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ, mm-hmm, για τη συνέχιση των συνομιλιών.
0: Τους επιφύλαξαν θερμή υποδοχή κιόλας εκεί, έτσι.
1: Βέβαια, και το Πακιστάν μαζί με το Κατάρ έχουν διαδραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στον πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ, αλλά και στον πόλεμο στη Γάζα. Και μια και μιλάμε για το Λίβανο, να πούμε ότι άρχισε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν πως έχει δημιουργηθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης για την επιτήρηση της εκεχηρίας στο Λίβανο. Ωστόσο, σήμερα ο ακροδεξιός υπουργός του κυρίου Νετανιάχου, ο Μπεν Γκβίρ, είπε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε φυσικά να απορρίψει μια έκκληση του Πρόεδρου των ΗΠΑ για εκεχηρία στο Λίβανο και πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία εκεχηρία υπό καμία συνθήκη. Φυσικά, ο κύριος Μπεν Γκβίρ είναι ακραίος. Ο κύριος Νετανιάχου δήλωσε στη χώρα του πρέπει να απελευθερωθεί από τη στρατιωτική εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αναπτύξει τις δικές του δυνατότητες παραγωγής όπλων, παραγγείλει όπλα το Ισραήλ, mm-hmm, προσθέτοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο για την υποστήριξη του συνεχιζόμενου αγώνα εναντίον του Ιράν και των πρόξης του, Χεζμπολάχ κτλ. Και αναφέρθηκε σε αυτό. Να θυμίσουμε ότι κάθε χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοδοτούν το Ισραήλ με ένα ποσό περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να διαθέτει αυτή τη στρατιωτική ισχύ που διαθέτει. Ο Λίβανος, βέβαια, αν και είναι ένας πολύ μικρότερος, αν θέλεις, ένα πολύ μικρότερο μέτωπο σε σχέση με το μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, είναι εξαιρετικά αιματηρός. Οι νεκροί έχουν φτάσει στους 4.200 και αυτές οι συζητήσεις ας ελπίσουμε ότι θα φέρουν κάποια εξέλιξη. Ως παρένθεση να αναφέρω ότι σήμερα για τον άλλο πόλεμο της Ουκρανίας ο κύριος Πούτιν είπε ότι είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις.
0: Με το Κίεβο.
1: Με το Κίεβο, mm-hmm, ναι. Καλά, αυτό 4,5 χρόνια το περιμένουμε, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει.
0: Δεν το έλεγε όμως ανοιχτά τόσο, έτσι. Δεν,
1: όχι,
0: είναι ότι
1: είναι...
0: δεν ήταν Τραμπ να λέει συνέχεια να επαναλαμβάνει κάτι και εμείς να το περιμένουμε.
1: Για να μην γίνεται, ναι, έχεις δίκιο. Όχι, το θέμα είναι πάντα το... Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, δηλαδή το Ντομπάς το περίφημο, που είναι ρωσόφωνοι εκεί, να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις περιοχές, διότι αν ο Πούτιν δεν τις κρατήσει αυτές τις περιοχές, αποκλείεται, και το υπογράφω αυτό, να θερματίσει τον πόλεμο. Ναι. Γιατί γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, ο δεύτερος, είχε γίνει το 2014, και

0: παγιδευμένοι, εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμούζ εξαιτίας αυτής της κατάστασης και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Και με λιγοστά τρόφιμα,
0: Βαγγέλη. 11.000 άνθρωποι, το φαντάζεσαι. Ναι, ναι, ναι. 11.000 άνθρωποι, είναι πάρα πολύ.
1: Τεράστιος αριθμός και τα πλοία ακόμη περισσότερο.
0: Ο Μαρκ Ρούμπιο πάντως, ναι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αυτό το οποίο είπε είναι ότι καμία χώρα δεν επιτρέπεται να επιβάλλει διόδια ή τέλη διέλευσης σε μια διεθνή θαλάσσια οδό. Αυτό επειδή ήταν κακά τα ψέματα και το διαπραγματευτικό χαρτί των Ιρανών, τα στενά του Ορμούζ.
1: Το όπλο των Ιρανών και το πιο αποτελεσματικό, Βαγγέλη, πολύ σωστά το λες.
0: Ήταν το πιο αποτελεσματικό. Μας πόνεσε όλους, όλο τον πλανήτη πόνεσε αυτή η κατάσταση, αυτός ο αποκλεισμός εκεί των στενών του Ορμούζ, και σίγουρα έπαιξε ρόλο. Ήταν ένας μοχλός πίεσης προκειμένου να οδηγηθούμε και σε αυτήν την συμφωνία.
1: Ναι, και σκέψου που έφτασε το πετρέλαιο και η βενζίνη, φλέρταρε με πάνω από 110 δολάρια, τώρα είναι κάτω από τα 80, και νομίζω ότι και η πτώση αυτή έχει περάσει και στην Αγγλία, τουλάχιστον στη χώρα μας. Δεν ξέρω, σου έλεγα σήμερα ότι είδα βενζίνη 1,8,15. Και εσύ μήπως ότι είδες ακόμα φθηνότερη, με το 7 μπροστά.
0: Και κάτω, ακριβώς. 1,75 και 1,78. Έχουν πέσει αρκετά, έχει πέσει αρκετά η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι έχει ακόμη και τα 15 λεπτά επιδότηση στην Αγγλία από το κράτος. Μένει να δούμε αυτό, βέβαια.
1: Μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Μέχρι το τέλος του μήνα. Είναι αν δεν αλλάξει και αυτό. Πάντως βλέπουμε την αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είχε συμπαρασύρει προς τα πάνω όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, μην το ξεχνούμε, έτσι. Και επειδή έχουμε μάθει όταν κάτι ανεβαίνει, να ανεβαίνει μέσα σε μια κρίση πάρα πολύ απότομα και γρήγορα, και από την άλλη δυστυχώς όταν έρχεται η ώρα της αποκλιμάκωσης και πάβει να υφίσταται η όποια αυτή κρίση, οι τιμές να αποκλιμακώνονται αργά και βασανιστικά.
1: Πάντως,
0: και αυτό δεν το θέλουμε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Βλέπω τώρα στο oilprice.com, που είναι η νούμερο ένα πηγή για τις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας γενικότερα. Το Brent λοιπόν είναι στα 77,13 και το αμερικανικό αργό στα 73,77, δηλαδή πλησιάζει στα προ του πολέμου επίπεδα. Και βλέπω επίσης και το φυσικό αέριο παρουσιάζει μια πτώση της τάξης του 3,04 της 100. Πολύ καλά νέα όλα αυτά. Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι πάρα πολλά τα αγκάθια. Είπαμε, κατά κύριο λόγο είναι τα πυρηνικά του Ιράν, το πυραυλικό του σύστημα και ο Νότιος Λίβανος.
0: Και ο Λίβανος. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι και το πιο κρίσιμο σημείο στο οποίο θα πρέπει να βρουν κοινό βηματισμό οι δύο πλευρές, το τι θα γίνει στο Λίβανο. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί, όπως όλα δείχνουν, πιέζουν με κάθε τρόπο το Ισραήλ. Έτσι,
1: ο κ. Νετανιάχου δείχνει μάλλον αρκετά ευεπίφορο στις αμερικανικές πιέσεις. Άλλωστε, μπορεί να τα τσουγκράει, ας το πούμε έτσι, με τον Τραμπ κατά καιρούς. Όμως, όπως έχει πει και ο ίδιος ο κύριος Τραμπ, είναι ένας καλός φίλος και είναι γνωστές οι πολύ στενές σχέσεις που έχει η Ουάσιγκτον με το Τελ Αβίβ και κυρίως βεβαίως του πάρα πολύ ισχυρού Ισραηλινού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Οι αγορές όμως και το χρηματιστήριο των καυσίμων, έτσι, και του πετρελαίου, του μαύρου χρυσού, έχουν προεξοφλήσει ότι η συμφωνία αυτή θα έχει διάρκεια. Γι' αυτό, γιατί μας το έλεγαν παράγοντες και φορείς της αγοράς, ότι πρέπει να δούμε συνέχιση αυτής της αποκλιμάκωσης, ακόμη και αν είναι μικρή και σταδιακή, στην αγορά, που σιγά σιγά θα μεταφράζεται βέβαια σε μείωση και στην Αγγλία. Αυτό που φαίνεται είναι ότι έχουμε μια σταθερά πορεία καθόδου των τιμών, ναι, και αυτό σημαίνει ότι όλοι έχουν προεξοφλήσει συνέχιση αυτής της συνθήκης ειρήνης.
1: Πάντως, να σας πω για την επόμενη ώρα, σας έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα, αφενός τα πιο παράξενα παγωτά της Αθήνας, τις τιμές που έχουν εξαπλώστρες. Θα σας πούμε για τον Αυστραλό Τελάλη, που μπήκε στα ρεκόρ Guinness ως ο άντρας με την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο.
0: Αλλά θα σας πούμε και για τα βορίζια,
1: ναι,
0: για την υπόθεση, γιατί έρχονται νέα στοιχεία, βγήκε η επίσημη

βαλιστική πραγματογνωμοσύνη για το μακελιό εκείνο στα Βορίζια με τους δύο νεκρούς, θυμίζουμε, ένας άντρας και μία γυναίκα, στη συμπλοκή ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Πάμε όμως τώρα αμέσως σε ειδήσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει ανάρτησή του. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες. Ιδίως εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 λοιπόν ενήμεροι δανειολήπτες ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται μετά από την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση εφαρμόζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και οι αναδρομικές καταβολές θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιο της οφειλής. Το κόστος υπολογίζεται στα περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επηρεαστεί το δημόσιο και θα επιμεριστεί, συγγνώμη, στο δημόσιο και τις τράπεζες. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί έκδοση εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις βελγικές αρχές με την κατηγορία για συμμετοχή στο σκάνδαλο Qatargate. Τις απαντήσεις θα δώσει ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος και η δικαιοσύνη, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης που ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ο Διονύσης Ταμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιό τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης τον τομέα οικονομικών. Τουλάχιστον 13 είναι τα όπλα που ενεπλάξαν στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, όπου έχασαν τη ζωή τους ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, σύμφωνα με την επίσημη βαλιστική έρευνα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας. Ωστόσο, δεν έχει ταυτοποιηθεί το όπλο του φόνου. Ενεργή παραμένει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ειδών τουρισμού στο Εγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή συνεχίζει να είναι αποπνικτική, καθώς καίγονται πλαστικά και κεριά με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν επιχειρώντας για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς στο εργοστάσιο. Από καθαρή τύχη γλίτωσαν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν εντός του εργοστασίου την ώρα που κατέρευσε η οροφή του κτηρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό, ωστόσο όλα τα πλοία παραμένουν στη θέση τους σε περίπτωση που χρειαστεί, πρόσθεσε ο Τραμπ. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και αναπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότατου επίπεδου. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε η Τεχεράνη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, διαμήνυσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνε μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στο τέλος της μέρας, Ευαγγελής Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 11 και 7 λεπτά. Μαζί σας είναι ο Βαγγέλης Σαρής.
1: Και ο Δημήτρης Φαναριώτης
0: στο
1: εδώ στο τέλος της μέρας. Μπράβο, έτσι πρέπει να το συντονίσουμε.
0: Να συντονίσουμε, να το λέμε ταυτόχρονα. Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Μαρία Σπυρόρα στην παραγωγή της εκπομπής. Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Stranglers. Και τι μου θύμισε τώρα οι Stranglers. Δεν ξέρω αν είχες πάει. Όχι, θα ήσουν ακόμα παιδάκι. Στο Rock in Athens. 1985, Καλή Μάρμαρο. Όταν βγήκαν οι Stranglers, 80.000 θεατές, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πάθος και τέτοιο παλμό. Ήταν δηλαδή ένα φοβερό φεστιβάλ, και εκεί ανακάλυψα την ισχύ της τηλεόρασης. Γιατί όπως τραβούσε, η ΕΡΤ ήταν τότε που τραβούσε τα πλάνα, με πιάνει ένα πλάνο για 3 δευτερόλεπτα.
1: Όπα, είναι αρκετά.
0: Την επόμενη μέρα, Βαγγέλη, όλοι μου λέγανε σε είδαμε στην τηλεόραση. Τι λέω, ρε παιδιά, ένας θεατής ήμουνα και με πιάσα απλώς το πλάνο 2 δευτερόλεπτα. Πραγματικά πανίσχυρη τηλεόραση και τότε βεβαίως ακόμα πιο ισχυρή.
1: Να δούμε λίγο πολιτική επικαιρότητα για να την περάσουμε, να δούμε τα βασικά. Είδαμε νωρίτερα έτσι, της οικονομικής επικαιρότητας. Η υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου πρωταγωνιστεί και σήμερα στην Βουλή. Διαβιβάστηκε το αίτημα για την άρση της ασυλίας του μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, θυμίζουμε, που εξέδωσαν χθες οι βελγικές αρχές για τη συμμετοχή του πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ναι, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κατάρ Γκέιτ.
0: Θεωρείται ο εγκέφαλος του Κατάρ Γκέιτ ο κύριος Παντσέρη.
1: Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει ότι δεν είχε ποτέ καμία εμπλοκή σε οτιδήποτε επιλήψιμο και επισημαίνει ότι δεν θα κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, και είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο τώρα, αν το δούμε, μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας στην Βουλή, έχουμε τα ακόλουθα βήματα. Την λαμβάνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, ο κύριος Γιώργος Γιώργα, και τα μέλη της Επιτροπής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί την Επιτροπή και τα κόμματα εκφράζουν εκεί τη θέση τους για την άρση ή μη της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Επιτροπή βέβαια έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και αμέσως μετά συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής για να αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας ή όχι. Στην περίπτωση του κ. Αβραμόπουλου δεν υπάρχει χρήση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, καθώς ο κ. Αβραμόπουλος στην επίμαχη περίπτωση δεν είχε υπουργικό έτσι, αξίωμα. Τώρα το θέμα είναι ποια είναι τα αδικήματα, να δούμε λίγο, Δημήτρη, τα αδικήματα τα οποία περιλαμβάνει η βελγική δικαιοσύνη στο ένταλμά της.
0: Να πούμε πριν από αυτό ότι το Qatar Gate ήταν το πιο κραυγαλαίο, πιο σοβαρό και πιο σοκαριστικό σκάνδαλο που έχει πλήξει ποτέ τις Βρυξέλλες.
1: Σωστά. Η βελγική αστυνομία. Τα ευρωπαϊκά όργανα, συνολικά.
0: Βέβαια,
1: έτσι,
0: 16 επιδρομές της βελγικής αστυνομίας οδήγησε σε 6 άτομα. Τα 4 εξ αυτών κατηγορήθηκαν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διαφορά και ξέπλυμα χρήματος. Κατασχέθηκαν βεβαίως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τηλεφώνα και υπολογιστές στα χέρια των αρχών. Ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγαμε χτες για το λόμπινγκ και αυτό το οποίο, όπως έλεγε και το πολίτικο που το είχε αποκαλύψει τότε, ήταν από τα μέσα που είχαν αποκαλύψει το σκάνδαλο. Ουσιαστικά τι γινόταν, υπήρχε μια επιτροπή με τις σχέσεις με τις χώρες του κόλπου και με το Κατάρ βεβαίως. Και εκεί πέρα, κατά πληροφορίες, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι επιχείρησαν να επηρεάσουν τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Κατάρ. Ένα μοιράτο το οποίο δεν είναι και ό,τι πιο δημοκρατικό υπάρχει στον πλανήτη. Τα τρία αδικήματα λοιπόν, Βαγγέλη μου, ήταν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
1: Που αφορούν στο Δημήτρη Αβραμόπουλο.
0: Στο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ναι. Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από απαράνομες δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση.
1: Μάλιστα. Ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης χαρακτήρισε απολύτως αβάσιμο το ζήτημα, κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Δεν πρόκειται βέβαια να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, ήταν η δήλωση που έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος. Η υπόθεση του πάντως πυροδοτεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ρωτήθηκε στο ραδιόφωνο του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Από όσα λέει, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα που θα του τεθούν, απάντησε ο κύριος Μαρινάκης. Τον τιμά τον κύριο Αβραμόπουλο ότι δεν θέλει να σταθεί εμπόδιο η ασυλία. Τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη.
0: Και αφορά βεβαίως, φαντάζομαι, την περίοδο που ήταν επίτροπος ο κύριος
1: Αβραμόπουλος. Βεβαίως. Ναι. Και υπήρξε και, υπήρξε και ερώτηση στην Κομισιόν. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην επιτρόπου, σημείωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μίλησε ο Μπαλάζ Ούσβαρη, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ρωτήθηκε και απάντησε ότι το Κολέγιο των Επιτρόπων συζήτησε το θέμα και έλαβε συλλογικά απόφαση που ενέκρινε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα του κυρίου Αβραμόπουλου. Δηλαδή την εμπλοκή του με την ΜΚΟ. Το 2022 εξετάσαμε ξανά το θέμα, ελέγχοντας ειδικά αν υπήρχαν ενδείξεις παραβίασης αυτών των όρων. Εκείνη τη χρονική στιγμή δεν είχαμε καμία ένδειξη, είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ότι είχε παραβιάσει τους όρους που περιλαμβάνονταν στην απόφαση του Κολεγίου. Κατά πληροφορίες στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου, πέραν από τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ΜΚΟ, αναφέρεται και ένα ταξίδι που έκανε με τα παιδιά του στο Κατάρ.
0: Μάλιστα. Σημαντικό πάντως και προς τιμή του κ. Αβραμόπουλου που δεν έθεσε θέμα ασυλίας, γιατί αν έθετε θέμα ασυλίας αυτό θα μπορούσε να είναι απολύτως παρεξηγήσιμο.
1: Λοιπόν, και να πούμε και αυτό που είπαμε για τα... Φεύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα, για αυτό που είπαμε για τα νεότερα από τα βορίζια, με αφορμή την επίσημη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας. Από τα στοιχεία αυτά λοιπόν αποδεικνύεται η ιδιαιτέρως εκτεταμένη χρήση πυροβόλων όπλων.
0: Έλα τώρα, αλήθεια, στην Κρήτη συμβαίνει αυτό.
1: Ναι. Και επιβεβαιώνεται η ένταση που... των πυρών που ανταλλάχθηκαν εκείνο το πρωινό, ήταν 1η Νοεμβρίου του 2025, στον κεντρικό δρόμο του χωριού, εκεί όπου έχασαν δύο άνθρωποι τη ζωή τους, έτσι, ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Οι ειδικοί λοιπόν της αστυνομίας εξέτασαν συνολικά 124 κάλικες, 8 βολίδες, 5 θραύσματα βολίδων, έναν πυρήνα βολίδας, ένα σκάγι και 2 μεταλλικά ρινίσματα. Από την ανάλυση των ευρημάτων λοιπόν προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα. 13 όπλα έριχναν, Δημήτρη.
0: Ήταν
1: μεταξύ αυτών και καλά. Μεταξύ αυτών και 4 πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ.
0: ΑΚ-47.
1: Φαντάσου, 13 όπλα ανάμεσα τους 4 Καλάσνικοφ να ρίχνουν, να ανταλλάσσουν πυρά οι δύο οικογένειες στο κέντρο του χωριού μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, ήταν,
0: και περίστροφα ή και
1: ήταν φοβερό αυτό που συνέβη.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι συνέβη την επομένη της έκρηξης εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της μιας οικογένειας, και αυτό φαίνεται ότι ήταν η αφορμή μετά να πάνε και να δημιουργηθεί αυτή η εκτεταμένη συμπλοκή πλέον με τη συμμετοχή τόσων ανθρώπων. Από την ανάλυση λοιπόν προέκυψε ότι ήταν τουλάχιστον 13 τα όπλα, 9 πιστόλια, τουλάχιστον 4 Καλάσνικοφ, περίστροφο και επαναληπτική καραμπίνα, χράπα χρούπα.
0: Τα είχαν όλα δηλαδή, έτσι δεν
1: υπήρχαν από όλα.
0: Μόνο κανένα ολμοβόλο δεν είχαν, ροκετοβόλο.
1: Και μάλιστα ήταν και φοβερά τα στοιχεία και για τον θάνατο του 39χρονου, γιατί ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του και δέχονταν πυρά από παντού. Έτσι, και τον έπληξαν δύο από τις συγκεκριμένες σφαίρες. Τώρα, η συνολικά το όχημά του δέχθηκε 21 σφαίρες από πολεμικά όπλα Καλάσνικοφ, πιστόλια και από κυνηγετικό όπλο. Από την αριστερή πλευρά δέχθηκε 11, από πίσω άλλες 7, 3 ήταν οι βολές από το όπλο το κυνηγετικό. Και φανταστείτε τώρα τι κατάσταση επικρατούσε τότε. Θυμίζουμε ότι ήταν και τα αδέρφια τα οποία παραδόθηκαν στη συνέχεια, γιατί στην αρχή έτσι κρύβονταν τις πρώτες μέρες και παραδόθηκαν έπειτα. Δεν έχουν βρεθεί όμως ακόμη τα όπλα τα οποία προκάλεσαν τα μοιραία χτυπήματα, τις θανατηφόρες βολές που σκότωσαν και τους δύο ανθρώπους.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό, Βαγγέλη, υπάρχουν ορισμένες περιοχές στην Ευρώπη. Το ένα είναι το Κορλεόνε στην Ιταλία, το άλλο είναι τα Ανόγια και τα Ζωνιανά στην Κρήτη. Είναι περιοχές όπου ακόμα και η αστυνομία δεν ανεβαίνει μόνη της επάνω. Δηλαδή, πόσες φορές περιπολικά τα οποία επιχείρησαν να πλησιάσουν δέχτηκαν πειρά κατευθείαν. Δηλαδή, είναι ένας άλλος νόμος εκεί, είναι ο νόμος των όπλων. Και το φοβερό είναι ότι είναι κουλτούρα αυτή. Και βεβαίως δεν κατηγορώ καθόλου τους κριτικούς που έχουν όπλα. Αλλά από την άλλη, βλέπεις ότι όταν υπάρχουν τόσα πολλά όπλα, είναι πιο εύκολο να γίνει το κακό. Όπως για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι 350 εκατομμύρια κάτοικοι και υπάρχουν μισό δισεκατομμύριο όπλα.
1: Και το βλέπουμε στην καθημερινότητα, έτσι, μέσα από την επικαιρότητα, το πώς επηρεάζει την ζωή των Αμερικανών η παρουσία τόσων όπλων από τα μακελιά που έχουμε κάθε τόσο.
0: Ακριβώς. Και συνήθως είναι πειραγμένοι οι μαθητές.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη, 11 και 20 ακριβώς.
0: Στο τέλος της μέρας βρισκόμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και πάμε να δούμε αυτά τα δίκτυα των. Τι είναι αυτή τώρα, ήταν ναι, κύκλωμα φοροδιαφυγής, έπεσαν στα δίκτυα των ελεκτών της ΑΔΕ, λοιπόν, μια κατασκευαστική εταιρεία και ένα μισητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Απέκρυψαν φορολογικά έσοδα πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ και συνεργάζονταν μεταξύ τους. Δηλαδή, αν δούμε λίγο τα στοιχεία, στην πρώτη περίπτωση, λοιπόν, εντόπισαν δύο κραυγαλαίες περιπτώσεις. Έτσι, μιλάμε για τους ελεγκτές της ειδικής ομάδας ΔΕΟΣ, έτσι λέγεται η ομάδα των ελεκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στην πρώτη περίπτωση, λοιπόν, μιλάμε για ένα μισητικό γραφείο στις Κυκλάδες, το οποίο εμφανιζόταν, Δημήτρη, να έχει πουλήσει κάποια ακίνητα τα οποία είχε στην ιστοσελίδα του. Όταν όμως οι ελεγκτές ζήτησαν να δουν τις εντολές πελατών, διαπίστωσαν ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είχε δηλωθεί η μεσητική αμοιβή. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχική δήλωση εμφάνιζε έσοδα 1 εκατομμυρίου ευρώ και ζημιές 257.000 ευρώ. Μετά τον έλεγχο έγινε τροποποιητική δήλωση. Το 1 εκατομμύριο ευρώ έσοδα έγινε 1.900.000, διπλασιάστηκε σχεδόν, και τα κέρδη 229.000 ευρώ.
1: Μειώθηκαν δηλαδή.
0: Ναι. Το θέμα τώρα ποιο είναι. Το μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες αυτό. Ο έλεγχος ο συγκεκριμένος οδήγησε σε άλλο λαβράκι. Είδαν εκεί ότι οι συναλλαγές γίνονταν πάντοτε με την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Πήγαν λοιπόν στην κατασκευαστική εταιρεία, πραγματοποίησαν και εκεί έλεγχο και πάλι στις Κυκλάδες δραστηριοποιείται. Μπορούμε να καταλάβουμε, έχουν ιδιαίτερη πέραση.
1: Καλά,
0: έτσι,
1: είναι για φοβερό φιλέ το Κυκλάδες,
0: ακινήτων, ακριβώς. Και εκεί λοιπόν είδαν ότι η συγκεκριμένη κατασκευαστική εταιρεία, που ήταν ο πολιτής των ακινήτων που πουλούσε η μεσητική και δεν τα δήλωνε, είχε δηλώσει αρχική δήλωση με έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ. Έμπαινε μέσα δηλαδή.
1: Καλά, αυτός ο Χριστιανός ήταν ανάγκη να αφήσει τα 3 ευρώ, δεν μπορούσε να βάλει 300-3.000. Το 3 ευρώ βγάζει μάτι.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή, και εγώ να ήμουν.
0: Το 3 ευρώ ήταν κατά λάθος προφανώς. Δεν ξέρω τώρα δηλαδή 3 ευρώ τι θα μπορούσε να είναι ως έσοδο.
1: Ούτε ένα πακέτο τσιγάρα.
0: Και στην τροποποιητική δήλωση, τα 3 ευρώ έγιναν ξαφνικά 2.200.000 ευρώ και παράλληλα υπήρξαν κέρδη, αντί για ζημιές 47.000, υπήρξαν κέρδη 615.000 ευρώ.
1: Αυτό θα πει μαγείρεμα.
0: Μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν το τι γίνεται, έτσι, το τι συμβαίνει γύρω μας, πώς φεύγουν τα εκατομμύρια και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τα λαμβάνουν επιλέγουν να φοροδιαφεύγουν για να βγάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πάντως βρίσκονται στα κάγκελα, έτσι, και αυτή την περίοδο την καλοκαιρινή εταιρείες που ασχολούνται με τον τουρισμό και επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό βρίσκονται στο μικροσκόπιο και όπως μου έλεγε ένας από τους ανθρώπους του ελεγκτικού μηχανισμού, η μεγαλύτερη δουλειά γίνεται από το γραφείο, όχι επί τόπου. Από το γραφείο ξεσκονίζουν τα πάντα και πηγαίνουν πλέον και κάνουν ελέγχους στοχευμένα. Αλλά όταν θα έρθουν στην επιχείρηση Δημήτρης Φαναριώτης, θα έχουν ήδη ξεσκονίσει όλα σου τα δεδομένα, Δημήτρη, εξ αποστάσεως από το γραφείο, και ο άνθρωπος αυτός ή οι συνεργάτες του θα έρθουν μετά επί τόπου σε σένα με ένα τάμπλετ, στο οποίο θα βλέπουν τα πάντα. Θα βλέπουν τι έχει στην τράπεζα, τι διαθέτει σε ακίνητη και κινητή περιουσία, αλλά ενδεχομένως και τα πολύ οικεία κοντινά σου πρόσωπα τι έχουν και τι βίο διάγεις. Αν για παράδειγμα εσύ είσαι στα social media συνέχεια, γιατί και αυτά παρακολουθούνται, αν είσαι...
1: Και ανεβάζω τις Porsche και τις Ferrari που έχω.
0: Βεβαίως. Ή τα ταξίδια τα οποία κάνεις σε εξωτικά μέρη με σαμπάνιες και χαβιάρια και δεν συμμαζεύεται και αστακούς, τότε δεν γίνεται να μου δηλώνεις ότι έχεις έσοδα 3 ευρώ. Γιατί τα υπόλοιπα από πού τα βρίσκεις για να κάνεις αυτήν την ζωή. Άρα είναι και το διαδίκτυο και τα social media πλέον αποτύπωση της εικόνας μας για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, για την εφορία. Έτσι.
1: Μου έλεγε παλιότερα, επ' αυτού που λες, ένας φίλος αστυνομικός, ότι όταν θέλουν να, ένας από τους τρόπους μάλλον που προσπαθούν να εντοπίσουν διαβόητους ληστές ή κάποιους που έχουν διαπράξει μια μεγάλη κλοπή ή μια ληστεία, παρακολουθούν την προσωπική του ζωή. Βλέπουν λοιπόν ότι αυτός ξαφνικά αρχίζει και πηγαίνει στα μπουζούκια και κάνει κάτι λογαριασμούς εξαψήφιους, αγοράζει σπορ αυτοκίνητα, αγοράζει σπίτια και γενικώς επιδεικνύει τον πλούτο του. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς η επίδειξη του πλούτου είναι η οποία από τα πάρα πολύ παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν όλα αυτά τα συστήματα, ακριβώς αυτή η επίδειξη του πλούτου είναι η οποία μπορεί να οδηγήσει τον άλλον στη φυλακή. Ενώ αν καθίσει στα αυγά του και δεν χαλάει χρήματα ή εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν γίνεται,
1: προκάλλει...
0: ρε φίλε, να τα έχεις κλέψει ουσιαστικά έτσι και να μην τα χρησιμοποιείς.
1: Ωραία, μην τα φας στην Ελλάδα, πήγαινε στην Ελβετία να τα φας.
0: Εσύ τι δίνεις τρόπους στους φοροφυγάδες, δίνεις τέτοιο εναλλακτικές, δίνεις το φοροφυγά.
1: Καθόλου. Σιγά μην περιμένει εμένα ο φοροφυγάς. Απλώς θέλω να σου πω ότι είναι πολύ πιο έξυπνο αυτό, εν πάση περιπτώσει, αν έχουν λίγο μυαλό, αλλά προφανώς αυτοί οι οποίοι κάνουν όλα αυτά και κλέβουν τα χρήματα, το κάνουν και επειδή θέλουν να επιδείξουν στη συνέχεια τον κλαπέντα πλούτο τους. Αυτό λέω, τίποτα άλλο.
0: Ναι, δεν... γιατί θέλουν αυτό το πράγμα, το έχουν ανάγκη, έτσι. Και αυτό το βλέπαμε και από τις ταινίες, τις μεγάλες ληστείες. Δεν μπορούσαν να κρυφτούν και θέλανε, πηγαίνανε να αγοράσουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους, έτσι. Ναι. Το σπίτι που ήθελαν πάντοτε
1: βίλα,
0: να έχουν
1: και
0: λοιπά.
1: Και τα λοιπά.
0: Οπότε βγαίνανε όλα στον αέρα. Για πάμε λίγο τώρα να δούμε λίγο να ελαφρύνουμε και την
1: συζήτησή
0: τα θέματα μας,
1: απόψε, τη θεματολογία μας. Για μετά τους τίτλους, είπαμε, έχουμε δύο ωραία θέματα να σας παρουσιάσουμε.
0: Τα παγωτά δεν τα ξεχνάμε.
1: Δεν τα ξεχνάμε και τις ξαπλώστρες. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχω δύο λεπτά να σου πω για τις δηλώσεις του Αντώνιο Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Και είπε ότι πρέπει να γίνει γνωστή όλη η αλήθεια για το κλιματικό κόστος της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Όπα,
1: και
0: τώρα αυτό πώς να το αποκωδικοποιήσουμε.
1: Θα το αποκωδικοποιήσουμε. Για να
0: καυσαέρια δεν βγάζει.
1: Όχι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό όμως που κάνει τεχνητή νοημοσύνη, που χρειάζεται μάλλον, είναι τεράστια κέντρα δεδομένων. Και όταν λέμε τεράστια κέντρα δεδομένων, φαντάσου σπίτια ολόκληρα γεμάτα σερβερ. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα αυτά, όλοι αυτοί οι σερβερ και όλη αυτή η τεχνολογική υποδομή χρειάζεται αστήρευτη ενέργεια. Γιατί για να φτάσεις σε όλο και ψηλότερο επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης, χρειάζεσαι πάρα πολύ μεγάλη επεξεργαστική δύναμη. Για να έχεις αυτή την επεξεργαστική δύναμη, πρέπει να έχεις πολύ ισχυρούς υπολογιστές και όλα αυτή είναι εξαιρετικά ενεργοβόροι, έτσι. Δεν είναι απλό δηλαδή τώρα ξαφνικά να χρειάζεσαι χιλιάδες κιλοβάτ, εκατομμύρια κιλοβάτ προκειμένου να τρέξουν όλα αυτά τα συστήματα. Και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στη Silicon Valley και στις περιοχές όπου είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένοι
0: τέτοια κέντρα.
1: Όλα αυτά λοιπόν δεν παράγονται από αιωλική ενέργεια, παράγονται κατά κύριο λόγο από ορυκτά καύσιμα. Συνεπώς, αυξάνεις την χρήση ορυκτών καυσίμων προκειμένου να ενισχύσεις αυτά τα mega centers, όπως λέγονται, τεχνητής νοημοσύνης, βλάπτοντας βεβαίως τον πλανήτη, έτσι, διότι τα ορυκτά καύσιμα είναι γνωστό ότι είναι ρυπογόνα και χρειάζονται επίσης πάρα πολύ ενέργεια για να μπορέσουν να βελτιωθούν, να αυξηθούν.
0: Τα ΔΕΕΦΗ Αντώνιο Γκουτέρες.
1: Τα ΔΕΕΦΗ Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και ζήτησε να αναλυφθεί παγκόσμια δράση για το μεθάνιο, το αέριο το οποίο μετά το διοξείδιο του άνθρακα συμβάλλει περισσότερο στην κλιματική κρίση, και απίθυνε και έκκληση στον τομέα των ορυκτών καυσίμων να αναλάβει τις ευθύνες του και να κάνει αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Και με δεδομένο ότι είμαστε αντιμέτωπος ο πλανήτης μια κλιματική και ενεργειακή κρίση, είναι προφανές ότι μπορεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η τεχνητή νοημοσύνη να μοιάζουν δύο άσχετα θέματα, μοιράζονται όμως την ίδια καταστροφική πηγή, που δεν είναι άλλη από τα ορυκτά καύσιμα, Βαγγέλη.
0: Μάλιστα. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Βεβαίως. Και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανάσα για 100.000 οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Υιοθετήθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που προβλέπει υπολογισμό του τόκου βάση μηνιαίας δόσης. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει ανάρτηση του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Στο φως η επίσημη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη για το μακελιό στα Βορίζια. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα. Δεν ταυτοποιήθηκε το όπλο που σκότωσε το Φανούρι Καργάκι. Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεο. Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματίες μετά την κατάρρευση της οροφής. Συνελήφθη 43χρονη για εμβρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Κερατέα. Η Χεζμπολάχ αξιώνει την απόσυρση όλων των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, δεσμευόμενη πως θα επιτρέψει στο Λιβανικό στρατό να αναπτυχθεί στην περιοχή. Η διαπραγμάτευση και η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου υδράργυρο στη Δυτική Ευρώπη, ανεβαίνει διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων του καύσωνα στη Γαλλία. Τουλάχιστον 1.000 άτομα στα επίγοντα στην Ιταλία. Και ο καιρός έθριος αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026, Άλκιστης, το οποίο μετά την υπόσχεση, μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού, η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου, φωνητική performance Άννα Παγκάλου, αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Η ώρα είναι 12 παρά 25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Στην ρύθμιση των ήχων.
0: Στη ρύθμιση είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Στην παραγωγή μας είναι η Μαρία Ισφυρόερα. Και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Ότι έκανε μια τελευταία δήλωση ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος.
1: Ακριβώς. Είπε ότι το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας με αιχμή του δόρατος το ΝΑΤΟ. Αυτά τα είπε σε εκατοντάδες αποφύτους στρατιωτικών ακαδημιών που συγκεντρώθηκαν στη Μόσχα.
0: Τι τους προετοιμάζει δηλαδή, ότι θα μας επιτεθούν οι Δύση με αιχμή δόρατος στο ΝΑΤΟ?
1: Κοίτα, άμα μιλάς σε αποφύτους στρατιωτικών ακαδημιών, είναι προφανές ότι θα είναι πολεμοχαρής ο λόγος σου. Για να τους ανεβάσει και το ηθικό, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι το 40% του ρωσικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια, αλλά και τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ πάντως προς το παρόν δεν έχει κάνει καμία ενέργεια που να προδηλεί κάτι τέτοιο. Από την άλλη, βλέπουμε ότι η ίδια η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει ακόμα να φτιάξει έστω έναν στοιχειώδη ευρωστρατό. Προχωρεί με μάλλον βραδείς ρυθμούς στη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας. Παρακολουθούμε βεβαίως τα πάντα και τον κύριο Πούτιν.
0: Μάλιστα.
1: Α, δούμε αν θα κάνει και κάτι στην πράξη.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα, Δημήτρη. Αρκετά ασχοληθήκαμε με τον Πούτιν, νομίζω.
1: Πάμε
0: να έρθουμε σε κάτι που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με το κόστος του μπάνιου, έτσι, με
1: βέβαια.
0: Το κόστος της επίσκεψής μας σε μία πλάζ. Και δεν μιλάμε για δημοτικές πλάζ, έτσι, από αυτές που υπάρχουν.
1: Όχι.
0: Αλλά μιλάμε για καταστήματα τα οποία βρίσκονται εδώ στην Αττική.
1: Mm-hmm. Στην
0: ωραία.
1: Αττική και στα περίχωρα της Αττικής.
0: Mm-hmm. Άρα μιλάμε κυρίως... και για το παραλιακό μέτωπο
1: όλο.
0: Της Αθήνας.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, μέχρι και από την άλλη πλευρά, μέχρι και Μεσόγεια.
1: Μέχρι και Μεσόγεια. Τώρα, το χαμηλότερο κόστος που είδα για το σετ με ξαπλώστρες και ομπρέλα αρχίζει από 5 ευρώ.
0: 5 ευρώ το σετ.
1: Το σετ, εξαιρετική
0: okay.
1: τιμή.
0: Άρα είναι μια καλή τιμή.
1: Ναι, αυτή είναι στον άλλη μου από ό,τι βλέπω. Προφανώς είναι δημοτική πλάζ, γιατί το εισιτήριο δεν μπορεί να είναι σε ιδιωτική πλάζ, μάλλον σε ιδιωτικής εκμετάλλευσης χώρο.
0: Υπάρχει και σε εισιτήριο και σε ιδιωτικής εκμετάλλευσης.
1: Εκεί
0: μου έρχεται ένα στο μυαλό ήδη μια επιχείρηση που δέχεται.
1: Φτάνει,
0: άρα θα μπορούσε.
1: Φτάνει πάντως τα
0: Σαββατοκύριακα
1: ακόμα και τα 100 ευρώ. Και διερωτώ με εγώ ως ελπίζω νοήμων άνθρωπος, πάω στη θάλασσα. Θα δώσω 100 ευρώ για την ξαπλώστρα και την ομπρέλα. Μα 30 ευρώ έχει μία ομπρέλα και άλλα 20 το κρουστικό που τη βάζεις όπου θέλεις, την καρφώνεις.
0: 30 έχει και το κρουστικό.
1: 30 έχει και το κρουστικό. Μπράβο.
0: Επειδή έκανα μία μικρή έρευνα αγοράς, το λέω. Η ομπρέλα μπορείς να βρεις και φθηνότερη.
1: Ναι.
0: Αλλά αν θα πάρεις και μία καλή
1: ομπρέλα
0: για να μην σου φεύγει, να μην σου σπάσει.
1: Και να κόβει και τις.
0: Θες 50-60 ευρώ. Έχει δίκιο.
1: 50-60 ευρώ και δύο καρεκλάκια σπαστά, άντε να σου πω ότι είναι και καλής ποιότητας.
0: Αλλά,
1: και
0: τόσα.
1: Έχουμε, αλλά τόσα 100 για όλο το καλοκαίρι. Πρόσεξε η διαφορά. Τώρα γιατί ο άλλος πηγαίνει και μάλιστα υπάρχει και το εξής με τις
0: θέλεις να είσαι ξάπλα, Δημήτρη μου.
1: Να είμαι ξάπλα, ρε φίλε.
0: Ξαπλωτός και να απολαμβάνεις και το σέρβις. Έχει και αυτό τη διαφορά.
1: Τώρα
0: θέλεις να σηκώσεις το χεράκι σου και να πεις φέρε μας δύο μπύρες.
1: Ναι. Τις οποίες θα τις πληρώσεις λίγο πακόρο που λέμε στην Κέρκυρα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Αν έχεις πληρώσει 100 ευρώ για το σετ τις ξαπλώστρες,
1: ναι.
0: Σίγουρα είναι δευτερεύον το ποσοστό της μπύρα.
1: Το μόνο σίγουρο και το άλλο το οποίο έχει πλάκα είναι ότι η πρώτη σειρά, πώς είναι στα μπουζούκια το πρώτο τραπέζι πίστα, το ίδιο.
0: Είναι ακριβότερα.
1: Είναι ακριβότερη. Και κατά πολύ ακριβότερη. Γιατί δεν έχεις θέα αν είσαι τέταρτη σειρά. Ένα δάσος από ομπρέλες, αλλά είσαι μπροστά και βλέπεις τη θάλασσα. Τώρα υπάρχουν και τόσες ελεύθερες παραλίες στην Αττική, που εν πάση περιπτώσει, okay, να το καταλάβω, πες ότι έχεις μικρά παιδιά και τα θέλεις να είναι κοντά σου, ασφαλή, κάτω από την ομπρέλα, να είναι καθιστά.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν ανάγκη και λένε ότι okay, θα πληρώσω κάτι παραπάνω, αλλά θα μπορέσω να είμαι άνετος εγώ με τα παιδιά μου κλπ.
1: Κάτι παραπάνω. Εδώ μιλάμε ότι σου παίρνουν το κεφάλι.
0: Αν δεν θα να πας εκεί που είναι 100 ευρώ. Ευρώ.
1: Ναι, μα πραγματικά. Εκεί νομίζω ότι κάπου επισέρχεται η ματαιοδοξία. Δηλαδή υπάρχει η γνωστή, γνωστότατη παραλία σε γνωστό, ίσως το πιο γνωστό νησί των Κυκλάδων, όπου η ομπρέλα μαζί με δύο ξαπλώστρες, οι οποίες είναι ξύλινες, έχουν πάνω πετσέτες, έχουν, σου φέρνουν, βάζουν και σεντόνι επάνω
0: και νερό παγωμένο δίπλα
1: και τη σαμπανιέρα. Έτσι. Και ό,τι μπορείς να φανταστείς και πληρώνεις 3.000 ευρώ.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Και πρόσεξε, η πλάκα ποια είναι, γιατί μιλάω για ματαιοδοξία, γιατί βλέπεις ότι μαζεύονται όλοι εκεί, όλοι οι οποίοι θέλουν να το παίξουν διάσημοι, αν θέλεις κάπως έτσι επώνυμοι, τέλος πάντων πάνε και οι επώνυμοι που τα έχουν, πάνε και οι άλλοι οι οποίοι θέλουν να καταστούν επώνυμοι και ακουμπάνε 1.500-2.000 ευρώ, 1.000 ευρώ για μια ομπρέλα και μια ξαπλώστρα. Μα είναι ματαιοδοξία, δηλαδή με τα ίδια λεφτά μπορείς να πας να φας 6 κιλά ψάρια.
0: Για τη φωτογραφία και το check-in στα social media.
1: Και να το βάλεις μετά στα social media για να πεις: να, ήμουνα στο τάδε νησί, στη γνωστή παραλία, μαζί με τους γνωστούς ηθοποιούς και τραγουδιστές και αθλητές και. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Νομίζω πάντως ότι
1: είναι ένα ελάττωμα ματαιοδοξία, πολύ σοβαρό.
0: Σωστό. Υπάρχουν πάντως, νομίζω, στη χώρα μας επιλογές για όλους.
1: Φυσικά.
0: Όσο υπάρχουν άνθρωποι όμως που θα δίνουν 1.500 και 3.000 ευρώ ή 100 εδώ στο παραλιακό μέτωπο, θα υπάρχουν νομίζω και αυτοί οι οποίοι θα το προσφέρουν.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα να δεις τη διαφορά. Εγώ σου έχω πει που πηγαίνουν διακοπές, ένα μικρό χωριουδάκι στην Εύβοια, βόρεια της Εδιψού. Λοιπόν, εκεί είναι ένας ιδιώτης ο οποίος έχει βάλει 12-14 ομπρέλες με ξαπλώστες κτλ. Δεν πληρώνεις για την ομπρέλα. Απλώς πρέπει να παραγγείλεις ή ένα νερό ή μια μπύρα ή ένα μεζέ και με αυτά καλύπτεις το κόστος της ομπρέλας. Μπορεί να κάτσεις όλη την ημέρα, να πιεις την μπύρα σου, να φας τον ωραίο σου μεζέ και να μην πληρώσεις. Να πληρώσεις ελάχιστα χρήματα, κάτω από 10 ευρώ. Κατάλαβες, δηλαδή.
0: Και μπορούν οι άνθρωποι αυτοί και ανταπεξέλχονται στα κόστη. Γιατί το κόστος τώρα της ξαπλώστρας και της ομπρέλας είναι πόσο. Έτσι. Λοιπόν, επειδή περνάει όμως η ώρα, Δημήτρη, θέλω να δούμε λίγο και το θέμα των παγωτών. Δεν θα μας αφήσεις χωρίς παγωτό.
1: Okay, okay.
0: Λοιπόν, μας έχεις βρει τις πιο περίεργες γεύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, δεν θα πω τα καταστήματα για να μην θεωρηθεί διαφήμιση. Θα πω τις περιοχές. Και όποιος θέλει μπαίνει μέσα, το γκουγκλάρει και το βρίσκει. Λοιπόν, Almond Sorbet, το οποίο είναι ένα από τα πιο, έχει μια βουτυρένια γεύση με γεύση αμυγδάλου. Αυτό είναι στην πλατεία Μαβίλη. Στην Βουλιαγμένη υπάρχει άλλο παγωτατζίδικο, το οποίο κάνει κρέμα βανίλιας με φιστίκι αιγίνης και ανθό αλατιού. Είναι γλυκό, αρμυρό, δροσερό και λίγο απρόσμενο. Στο Σύνταγμα υπάρχει ένα το οποίο παγωτατζίδικο, το οποίο είναι
0: τη γεύση πες μου, Δημήτρη.
1: Τη γεύση, γεύση, ναι. Πες μου, Απερόλ, γεύση. Απερόλ. Είναι της μόδας το Απερόλ τώρα. Στο Παγκράτη, αυτό κι αν με κούφανε, παγωτό μουστάρδα. Έτσι, ασύλληπτο.
0: Ωραία.
1: Στο Παγκράτη, σορμπέ πορτοκάλι, μαϊντανό σμέουρο και ντοματίνι και παγωτό μαύρη μπύρα.
0: Πάρα πολύ.
1: Ποιος φανταζόταν ποτέ ότι
0: αυτή
1: η μπύρα
0: θα μου αρέσει, νομίζω, γιατί αγαπώ τη μαύρη μπύρα.
1: Θα σου δώσω τη διεύθυνση να πας μετά, όποτε θέλεις. Στη Δραπετσόνα, λιμοντσέλο, μιλόπιτα, λευκή σοκολάτα με καρύδα.
0: Χωνευτικό θα είναι αυτό. Το λιμοντσέλο, σίγουρα.
1: Και στο Περιστέρι, παγωτό με κρόκο κοζάνης και καραμελωμένο καρύδι. Κλείνω με τη μαύρη σοκολάτα με γάλα καρύδας και ενεργό άνθρακα στην Άνοιξη, στην πλατεία Άνοιξης, και στους Αμπελοκήπους υπάρχει δροσερό παγωτό, όπου μιλάμε κρέμα με σιτάρι, ρόδι, αμύγδαλο, καρύδι, σταφίδα, μαϊντανό και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Και το τελευταίο, στο Παλιό Φάληρο, όπου εκεί έχουμε πραγματικά εντυπωσιακά παγωτά, όπου εκεί μπορεί να δοκιμάσει κανείς παγωτό το οποίο έχει μέσα 100% γνήσιο φιστίκι Αιγίνης.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι μας άνοιξε στην όρεξη.
1: Ναι, και... θα πάμε για παγωτό μετά, Βαγγέλη, μου το υπόσχομαι.
0: Και θα πάμε για παγωτό. Πριν όμως πάμε για παγωτό, νομίζω ότι είναι η ώρα. Ποια ώρα?
2: Ώρα Μουντιάλ.
0: Ώρα για Μουντιάλ, λοιπόν. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι εδώ μαζί μας.
3: Εδώ είναι.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Είναι κοντά στην πλατεία της άνοιξης.
0: Να, περίμενε να σου πούμε τι καλό παγωτό έχει εκεί κοντά. Έτσι. Λοιπόν, γιατί μιλούσαμε για παγωτά, εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου γεύση, για πες μας.
3: Δεν έχω. Είναι το μεγάλο πρόβλημα όταν είναι πολλές οι γεύσεις. Μες τώρα.
0: Παθαίνεις πλάκα.
3: Πόσες μπάνες μπορώ να πάρω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για κανένα και λύνεις το πρόβλημα.
0: Οπότε πάμε στην μπάλα, μιας και μιλήσαμε για μπάλες παγωτού. Τι ωραία που το έδεσες. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Για πάμε στην μπαλίτσα, λοιπόν. Βλέπουμε την Αγγλία αυτή την ώρα παίζει, είναι στο 0-0. Με ποιον παίζει?
3: Με την Γκάνα είναι.
1: Με την Γκάνα.
3: Η Γκάνα είναι καλή ομάδα, έτσι, για όσους δεν γνωρίζουν. Και έχει δυσκολέψει αρκετά την Αγγλία. Είναι, έτσι, η Γκάνα, για να δώσω έτσι να το εξηγήσω λίγο, να την αναλύσω, μία ομάδα με δυνατά κορμιά, οπότε παίζουν πάρα πολύ με τη δύναμη και έχουν έτσι επηρεάσει τους άκλους, δεν έχουν κάνει ευκαιρίες, με σούτ προσπαθούν και ως τώρα θα έλεγα ότι είναι μάλλον ακίνδυνοι, αλλά έχουμε ακόμα έτσι ένα ημίχρονο γιατί τώρα είμαστε καθυστερήσεις. Νωρίτερα σήμερα είχαμε το Ρονάλντο να πει παιδιά είμαι και εγώ εδώ, η ομάδα του, η Πορτογαλία, με απέναντι στους Ουζμπέκους κέρδισε 5-0. Ο ίδιος πέτυχε 2 γκολ και ήταν μέσα σε αρκετές φάσεις και έδειξε ότι απλά δεν έπαιξε καλά ένα παιχνίδι, οπότε δεν πρέπει να με ξεγράφετε, έτσι, απλά εγώ να μεταφράσω το παιχνίδι του κατά κάποιο τρόπο και έτσι είναι το σωστό. Ούτε με ένα παιχνίδι λέμε είναι πλέον για απόσυρση, ούτε με ένα παιχνίδι πάλι ότι είναι κάποιος εξαιρετικά καλός ποδοσφαιριστής. Το ξέρουμε, έτσι, αλλά έδειξε ότι είναι ακόμα καλός. Τώρα, αργότερα, έχουμε, τα λέω αργότερα, 2 το πρωί, Παναμάς-Κροατία. Mm-hmm. Είναι και εδώ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες που ψάχνουν νίκη για πρόκριση. Και τα ξημερώματα 5 η ώρα, Κολομβία κόντρα στο Κονγκό. Εχθές, έτσι, τα ξημερώματα είχαμε, το είδαμε για πρώτη φορά στο Μουντιάλ, τη διακοπή 2 ώρων στο μάτς της Γαλλίας.
0: Γιατί αυτό?
3: Έχουμε πει, νομίζω, και μαζί, παιδιά, ότι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν υπάρχουν έντονες καιρικές συνθήκες, βροχές και ειδικότερα κεραυνοί ή κοντά ή σχετικά κοντά στο γήπεδο, υπάρχει αναβολή του αγώνα, αναβολή, είτε διακοπή είτε αναβολή, ανάλογα πόσο διακέσει. Εδώ είχαμε 2 ώρες αναβολή του αγώνα, είναι στα όρια των κανονισμών. Εγώ, μάλλον στην Ελλάδα, στην Ευρώπη δεν θα υπήρχε αγώνα, θα γινόταν την άλλη μέρα το πρωί, την άλλη μέρα την ίδια ώρα, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τελείως διαφορετικοί, έτσι, οι κανόνες, και εγώ θα έλεγα είναι και άδικοι. Γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι, το δώσω παράδειγμα για να καταλαβαίνει εύκολα και ο κόσμος. Mm-hmm. Δεν είναι ότι υπάρχει μια διακοπή ρεύματος 2 ώρων στη δουλειά μας, οπότε για 2 ώρες θα ράξουμε, θα πιούμε καφέ και μετά από 2, όταν θα έρθει το ρεύμα, θα επιστρέψουμε κανονικά στην εργασία μας από εκεί που τελειώσαμε.
0: Mm-hmm.
3: Οι αθλητές, όταν είναι σε φουλ ρυθμό, που λες ξαφνικά κάτσε 2 ώρες και μετά ξαναπαίξε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι, πάει ενάντια στους κανόνες της φύσης, τους αγωνιστικούς μιλάω. Και άντε χτες είχε το παιχνίδι, ξέραμε, το νικητή την ώρα που διακόπηκε ήταν νομίζω 3-0 μπροστά η Γαλλία. Αν είναι τώρα καλή ώρα, τώρα που είναι 0-0 ή ακόμα περισσότερο, είναι σε προχωρημένη φάση, είναι στους 8-16 και να πούν υπάρχει διακοπή και μετά από 2 ώρες ξαναπαίξε, θα μου πεις και οι 2 ομάδες θα είναι στα αποδυτήρια. Ναι, αλλά κάποιος έχει ένα ρυθμό εκείνη τη στιγμή, οπότε αυτός που έχει το ρυθμό νιώθει αδικημένος. Επίσης, άλλο ένα αρνητικό της υπόθεσης είναι ότι έπρεπε όλοι οι φίλοι αυτοί να μπουν μέσα στο γήπεδο, ενώ στα μπαρ του γήπεδου, mm-hmm. που όμως ήταν πάρα πολύ ακριβά και έγινε έντονη κριτική από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τα πολύ ακριβά αναψυκτικά, σάντους κλπ. Κλπ. Που όταν σε 2 ώρες κάτι πρέπει να κάνει για να πάρει ασύλιο.
0: Βέβαια, είναι μονόδρομος. Δεν μπορείς να πεις ότι θα βγω έξω να πάρω, ούτε ότι έχω κάνει το κουμάντο μου. Έτσι.
3: Δηλαδή, η εικόνα το νερό είναι πανάκριβο. Η μπύρα είναι σχετικά φθηνή.
1: Ναι. Αυτό ισχύει και στην Ευρώπη, βέβαια. Πήγαινε να πιεις νερό κανονικό στην Ευρώπη, να δεις πόσο ακριβό είναι.
3: Είναι άλλο το να θα βγω έξω και θα περπατήσω, θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Θα βρω τέλος πάντων εκεί που θέλω και άλλο να είναι. Αυτά είναι και άμα θέλεις.
1: Ναι. Και λες δηλαδή ότι είχαν πάνω, ας πούμε, από 10-15 δολάρια ένα αναψυκτικό.
3: Τώρα δεν ξέρω τι μες τώρα, ναι. Αλλά γενικότερα αυτά που διάβασα ήταν γενικότερα γκρίνια. Περισσότερο όμως, εντάξει, η φίλα θέλει θα πιω ένα νεράκι, θα μοιραστούμε το σάντουιτς, εγώ με το γιο μου και με την κόρη μου και τελείωσε. Mm. Αλλά στέκομαι περισσότερο στους αθλητές που τους αναγκάζεις να είναι ετοιμοπόλοι μετά από 2 ώρες. Ενώ κανονικά εκείνη την ώρα θα έχει τελειώσει ο αγώνας, θα κάνανε την αποθεραπεία τους και θα είχαν φάει και θα κοιμούντουσαν. Mm-hmm. Αυτή θα ήταν η φυσική ροή μετά από έναν αγώνα, ότι θα κάνω αποθεραπεία, θα φάω κάτι, ένα γεύμα που μου επιτρέπει ο προπονητής και τέλος πάντων και το team, και μετά θα πάω να ξεκουραστώ. Και όχι μετά από 2 ώρες θα πρέπει να μπω πάλι και να παίξω την μπάλα που πρέπει.
1: Ναι.
3: Και να σας πω κάτι και για τα μέσα ενημέρωσης. Βάλτε και εμάς, εντάξει, προχωρημένη ώρα. Αλλά για φάτε θέλετε ήταν νωρίς και θα έπρεπε η ΕΡΤ εκείνη τη στιγμή να καλύψει 2 ώρες. Mm-hmm. Ενώ ήξερα ότι εδώ έχω παιχνίδι και όλοι θα δουν το παιχνίδι.
0: Ναι, αποσυντονίζεται όλο το σύστημα.
3: 2 ώρες θα κάθεστε. Mm-hmm. Θα δείτε κάτι άλλο. Βάλτε μια ταινία, χωρίς να ξέρει πότε όμως. Δηλαδή, και εγώ θα πρέπει να διαχειριστώ κανάλι. Το κενό που δεν ξέρω πόσο είναι, μισή ώρα, 20 λεπτά ή 2 ώρες.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, Δημήτρη. Να σου πω τώρα ότι μίλησε σε μια τηλεοπτική εκπομπή του Fox, Fox and Friends λέγεται, ο Gianni Infantino, και είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι παρόν στο τελικό του Μουντιάλ στις 19 Ιουλίου και θα συμμετάσχει και στην απονομή του τροπαίου στους νικητές. Εντυπωσιακό για τον κύριο Τραμπ. Θα μου πεις, γίνεται και στην Αμερική το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, οπότε είναι μια ευκαιρία να προβληθεί. Του αρέσει η προβολή του κύριου Τραμπ, του αρέσουν τα γλέντια και οι φιέστες γενικώς.
3: Οπότε, για να σκεφτώ έτσι, δεν ξέρω αν ήταν περισσότερα χρόνια πρόεδρος, δηλαδή νωρίτερα ενώ πρόεδρος, νομίζω μία από τις μασκότ μπορεί να θυμίζει και τον ίδιο τον πρόεδρο. Να το απαιτούσε, να πει ξέρει να κάνουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Καλά, εδώ έχει αλλάξει την ονομασία σε πάρα πολλά, σε αρκετά μάλλον ιστορικά κτίρια στην Ουάσιγκτον και ιστορικά. Ιστορικά monuments κόλλησα τώρα και ιστορικά μνημεία. Ναι.
0: Σε κάποια βέβαια απορρίφθηκε το αίτημα.
1: Απορρίφθηκε, αλλά προσπαθεί να δώσει το όνομά του σε όσο περισσότερα μπορεί. Και βεβαίως το πρώτο και μεγαλύτερο είναι η περίφημη αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου. Έχει κοστίσει καμιά 500 εκατομμύρια. Να δούμε πότε θα γίνει αυτό, πώς θα παίξει και τα
0: λοιπά. Πάμε να επιστρέψουμε και πάλι στο ποδόσφαιρο όμως, γιατί πάλι στον Τραπ το γυρίσαμε.
1: Μα τι να κάνουμε. Μονοπολεί το ενδιαφέρον ο Τραπ. Είναι το ταλέντο του.
3: Είναι μήχρονο 0-0. Αλλά εντάξει, στην Αμερική γίνεται και αυτό, και νομίζω ότι και η απονομή που θα γίνει από τον Τραπ πάλι θα δημιουργήσει γκρίνιες και από τα μέλη των ομοσπονδιών, ότι είναι άλλο πρόεδρος, μάλλον ο Ιφαντίνο θα πρέπει να μας δώσει την κούπα. Mm-hmm. Αυτό γίνεται συνήθως, ο πρόεδρος της FIFA, της UEFA, ανάλογος πότε ποιος διοργανώνει το θεσμό, αυτός δίνει και το κύπελο στον πρωταθλητή, στον κυπελούχο τέλος
0: πάντων. Δημήτρη. Θέλω, επειδή χθες σταθήκαμε ιδιαίτερα στον Λιονέλ Μέση, να έρθουμε στον άλλο μεγάλο παίκτη που επίσης έσπασε και συνεχίζει και σπάει ρεκόρ, που δεν είναι άλλος από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι.
3: Είναι ένα Μουντιάλ που είναι είτε ο Μέση, είτε ο Ρονάλντο σήμερα, είτε ο Εμπαπέ, ίσως αργότερα ο Χάλαντ. Να, αργότερα, γιατί ακόμη παιχνίδι και είναι και αρκετά παιχνίδια από εδώ και πέρα, που θα έχουμε μάχες. Και δεν ξέρω αν τελικά ο Μέση θα παραμείνει να είναι ο πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ ή ο Μπαπέ που είναι 2 γκολ πίσω. Και νομίζω επειδή μάλλον η ομάδα θα πάει, θα προχωρήσει περισσότερο, αν το ξεπεράσει. Θα είναι ένα Μουντιάλ το ρεκόρ. Οι πολλοί σαραντάριδες, συνήθως είχαν έναν, δύο, που και αυτοί δεν είχαν έτσι σημαντικό ρόλο. Τώρα βλέπουμε σαραντάριδες

0: μέχρι το τέλος, οπότε έχει πετύχει σε κάθε ένα μοντιάλ, έχει σκοράρει και δεν έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Δεν που τα λέμε και 6 μοντιάλ να παίρνεις μέρος, είναι ο μόνο του ρεκόρ, αλλά και να βάζει γκολ είναι ακόμα μεγαλύτερο το ρεκόρ νομίζω, και στα επόμενα παιχνίδια όλο και θα βρίσκουμε να κάνουν νέα ρεκόρ για να ζητάμε για αυτούς τους δύο γίγαντες.
1: Μάλιστα. Έχουμε δρόμο ακόμη, ευτυχώς μακρύ πάντως. Και
0: τώρα από εδώ και πέρα να ξέρει ο κόσμος ότι από αύριο τα παιχνίδια θα είναι ίδια ώρα, όχι τα τέσσερα. Mm-hmm. Δηλαδή όταν θα έχουμε 40 αγώνων, τα παιχνίδια που είναι στον ίδιο όμιλο την ίδια ώρα, γιατί είναι τελευταία αγωνιστική και για να μην ξέρει ο άλλος ό,τι έχει κάνει στο άλλο παιχνίδι, ταυτόχρονα την ίδια στιγμή να μην μπορούν να γίνουν αλχημίες. Ναι. Έχουν γίνει κατά καιρούς και σε Μουντιάλ, αλλά να μετριάσουν, να είναι λιγότερες πιθανότητες να γίνουν αλχημίες σε ένα παιχνίδι για να προκριθεί μια ομάδα εις βάρος μιας άλλης. Έχουν καθίσει οι ομάδες, έχουν πάρει σκορ σε Euro 2-2, γιατί αυτό το σκορ έδινε και στις δύο πρόκριση και στην τρίτη την άφηνε εκτός. Και το φέρανε 2-2, όλος ο πλανήτης το ήξερε, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει κάτι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αποδείξεις το κατηστήσει και ήρθε 2-2, ήρθε 2-2. Μάλιστα. Οπότε γι' αυτό γίνονται την ίδια ώρα, για να είναι λιγότερα αυτά τα επεισόδια σε εισαγωγικά.
2: Πάντως, μεταξύ όλων των διάφορων έτσι παραλυπόμενων που βλέπουμε στον τύπο για το Μουντιάλ, υπάρχει μια κοπέλα, λέγεται Σούζι Κορτές, είναι Βραζιλιάνα, είναι μια πραγματική καλονή και είναι τόσο παθιασμένη με το Μέση, παρότι
1: Βραζιλιάνα
2: είναι
1: Βραζιλιάνα,
2: βεβαίως, ώστε αν κατακτήσει η Αργεντινή το Μουντιάλ, θα κάνει ένα τατουάζ σε ένα επίμαχο σημείο. Καταλαβαίνεις κανείς πόσο πολύ ενθουσιασμός επικρατεί για τον Μέση ακόμα και από άλλες χώρες, και η Βραζιλία είναι νομίζω μια μεγάλη ομάδα.
0: Είναι η ποδοσφαιρική αντίπαλος της Αργεντίνης.
1: Το αντίπαλο δέος.
2: Προδοσία δηλαδή από τη Βραζιλιάνα, έτσι.
0: Ποδοσφαιρικά από την άλλη. Όταν λέμε για τους ίδιους τους Αργεντινούς, που βλέπουμε στην εξέδρα, οι φανέλες γράφουν πίσω μόνο Μέση.
1: Δεν υπάρχει δεύτερος.
0: Και δεν είναι σαν να λέμε την ομάδα, την εθνική μας του μπάσκετ, που ο Αντετοκούνμπο ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους και άλλοι καλοί παίκτες.
1: Να σου πω, να προλάβουμε έτσι σε 30 δεύτερα να πούμε και για τον Αντετοκούνμπο τα νεότερα.
0: Που πήγε στο Μαϊάμι, έτσι.
1: Ναι.
0: Μετά από 13 χρόνια.
1: 13 χρόνια μετά. 40
0: χρόνια, έτσι. Ήταν παιδάκι. Ο ίδιος εκεί άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά και έγινε
1: παγκοσμίως γνωστός.
0: Ναι, και την ομάδα
1: MVP.
0: Ορίστε.
1: MVP. Έγινε.
0: Πάμπλουτος. Πάμπλουτος. Πάντα βέβαια παρέμεινε ο Αντετοκούνμπο που ξεκίνησε ένα καλό παιδί και αθώο παιδί. Αλλά όμως και οι δύο πλευρές, και ο ίδιος και η ομάδα του, εκμεταλλεύτηκαν ο ένας τον άλλον με την καλή έννοια και γίνανε νομίζω και η ομάδα του πολύ μεγαλύτερη, αλλά και ο ίδιος είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο του μπάσκετ. Τώρα πάει σε μια άλλη μεγαλύτερη ομάδα, εδώ που τα λέμε, που να δούμε και εκεί τι κούπες θα κάνει και τι άλλο θα κατορθώσει με τη νέα του ομάδα.
2: Μα το ευχηθούμε τα καλύτερα για τον αγαπάμε πολύ.
0: Και γρήγορα, όποιος δεν έχει δει το ντοκιματέρ με τον Αντετοκούνμπο, θα το αναζητήσει στο διαδίκτυο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι,
1: ναι, μου το έχουν πει, έχεις δίκιο.
0: Πώς ξεκίνησε από παιδάκι μέχρι σήμερα, πώς πήγε στην ομάδα στο NBA, τέλος πάντων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, που ήσουν και απόψε μαζί μας. Καλό βράδυ.
2: Γιορτή του ποδοσφαίρου Μουντιάλ, Δημήτρης Καϊμάς. Κάπου εδώ είναι 12 παρά μισό λεπτό.
1: Δημήτρης Φαναριώτης ήταν μαζί σας.
2: Βαγγέλης Σαρής.
1: Στο τέλος της μέρας, εδώ μέσα από το Air News Radio 105,8, εμείς θα ανανεώσουμε, Δημήτρη, το ραντεβού μας για αύριο. Έτσι.
2: Εννοείται.
1: Στις 10, όπως πάντα.
2: Σταθερά εδώ.
1: Πιστή στο ραντεβού, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.
2: Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται μετά την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και αναδρομικές καταβολές θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιο της οφειλής. Το κόστος υπολογίζεται περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί στο δημόσιο και τις τράπεζες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τους τομέαρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης τον τομέα οικονομικών. Νέα στοιχεία για τη φωνική ένοπληση μπλοκή στα Βορίζια φέρνει στο φως η επίσημη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας. Από τα στοιχεία αποδεικνύεται η εκτεταμένη χρήση πυροβόλων όπλων και επιβεβαιώνεται η ένταση των πυρών που ανταλλάχθηκαν το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου του 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού που έχασαν τη ζωή τους ο Φανούρης Καργάκης και Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Από την ανάλυση των ευρημάτων των ειδικών της ελληνικής αστυνομίας προκύπτει ότι στο περιστατικό χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, μεταξύ των οποίων πιστόλια 9 χιλιοστών, τουλάχιστον 4 πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, περίστροφο και επαναληπτική καραμπίνα. Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλιο. Από καθαρή τύχη γλίτωσαν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν εντός του εργοστασίου την ώρα που κατέρευσε η οροφή του κτηρίου. Συνελήφθη 43χρονη για δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατές του Δήμου Λαβριωτικής Αττικής σήμερα το πρωί. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της. Κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Δύο σεισμοί 3 και 3,6 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά 3 λεπτών το βράδυ της Τρίτης στην Εύβοια. Η πρώτη σεισμική δόνηση με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα είχε επικέντρο τα 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Η Χεζμπολάχ αξιώνει την απόσυρση όλων των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, δεσμευόμενη πως θα επιτρέψει στο Λιβανικό στρατό να αναπτυχθεί στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε εκδήλωση στην Πενσιλβάνια ότι το Ιράν δεν διαθέτει πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να πετούν πάνω από την Τεχεράνη. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν με 50 ψήφους υπέρ και 48 κατά. Την πρόταση στήριξαν 4 ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές μαζί με τους δημοκρατικούς, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα άσκησης άρνηση κυρίας. Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση συνταγματική μεταρρύθμιση που στοχεύει στην παροχή κατ' εξαίρεση εξουσιών στην Κορσική. Το κείμενο υιοθετήθηκε σε πρώτη ανάγνωση με 271 ψήφους υπέρ, 202 κατά και 64 αποχές. Η οριστική έγκριση της μεταρρύθμισης απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της γερουσίας των 3/5 του Κοινοβουλίου και τη θετική ψήφο των κατοίκων. Η πρωτοβουλία αποτελεί υλοποίηση δέσμευσης του Γάλλου Προέδρου Μακρόν για τον τερματισμό της βίας και την ενίσχυση της αυτονομίας της Κορσικής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο σημερινός καιρός, βόρειο άνεμος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική, στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News, News Radio 105,8 στη μία όλες ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. 100.000 ενήμεροι

0: δανειολήπτες ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται μετά την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας την απόφαση του Αρειοπάγου. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και οι αναδρομικές καταβολές θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιο της οφειλής. Το κόστος υπολογίζεται στα περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί στο δημόσιο και τις τράπεζες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για την ελεύθερη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς χωρίς την επιβολή τελών, υποστηρίζοντας ότι σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ανακοινώθηκαν οι συντεταγμένες για την ασφαλή πορεία των πλοίων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα και υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επιχειρούν πάνω από την Τεχεράνη. Παράλληλα, η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς εκτιμούν ότι η πιθανή συμφωνία με το Ιράν θα ωφελήσει οικονομικά τους Αμερικανούς αγρότες, με την αγορά προϊόντων από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, θέση που απορρίπτει όμως η Τεχεράνη. Η Δύση και ιδιαίτερα το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν. Ανέφερε ότι οι δυτικές χώρες αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενες, όπως υποστηρίζει, ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Τους τομεάρχες ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο Διονύσης Τεμπονέρας αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης τον τομέα οικονομικών. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων 10 ετιών. Στη Γαλλία καταγράφηκε η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947, ενώ από τους 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο, 2 17-χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποίησεις ισχύουν και σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Ερυθρός Σταυρός και Ερυθροί ή Μισέλληνος καλούν σε αυξημένη προσοχή για ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες. Νέα δεδομένα για την φωνική ένοπλη σύμπλοκη στα Βορίζια με 2 νεκρούς το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου 2025. Η βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας αναφέρει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, πιστόλια, καλάσνικοφ και καραμπίνα, κάτι που καταδεικνύει την έκταση που πήρε η ένοπλη σύγκρουση. Έσβησε η φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεο. Από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Συνελήφθη 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας. Ο γερμανικός σιδηροδρομικός φορέας διέκοψε την κυκλοφορία των τρένων σε ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας προβλήματος στο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα αίτια και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για το πότε θα επανέλθει η σιδηροδρομική κυκλοφορία. Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση έδωσε το πράσινο φως για την συνταγματική μεταρρύθμιση παροχής κατ' εξαίρεση εξουσιών στην Κορσική και αναμένεται η οριστική έγκριση του Κοινοβουλίου και η θετική ψήφος των κατοίκων. Ήταν δέσμευση του Προέδρου Μακρόν για τον τερματισμό της βίας και την ενίσχυση της αυτονομίας της Κορσικής. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες, ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη, θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται μετά την νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας την απόφαση του Αριουπάγου.

0: το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ χωρίς την επιβολή τελών διέλευσης, υποστηρίζοντας ότι σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ανακοινώθηκαν οι συντεταγμένες για την ασφαλή πορεία των πλοίων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα και υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επιχειρούν πάνω από την Τεχεράνη. Παράλληλα, η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των στρατηγικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Η Δύση και ιδιαίτερα το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ανέφερε ότι οι δυτικές χώρες αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενος, όπως υποστηρίζει, ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Τους τομεάρχες ανακοίνωσε χθες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο Διονύσης Τεμπονέρας αναλαμβάνει στον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης στον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης στον τομέα οικονομικών. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων 10 ετιών. Στη Γαλλία καταγράφηκε η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947, ενώ από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά οι Μισέλληνος προβλέπουν νέα επιδείνωση και καλούν σε αυξημένη προσοχή για ηλικιωμένους και ευάλωτους. Νέα δεδομένα για την ιρανική, νέα δεδομένα για την φωνική ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου 2025. Η βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας αναφέρει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, πιστόλια, καλάσνικοφ και καραμπίνα. Έσβησε η φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλο, όμως από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Συνελήφθη 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους στην Κερατέα. Ο γερμανικός σιδηροδρομικός φορέας διέκοψε την κυκλοφορία των τρένων σε ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας προβλήματος στο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα αίτια και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για το πότε θα επανέλθει η σιδηροδρομική κυκλοφορία.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιοφάνεια σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης 26 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Γιάννης Παρέως λοιπόν για την αρχή και στο κάτω κάτω της γραφής.
2: Σαν τσιγάρο σε κρατώ που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κόψω τώρα πια, φοβάμαι

Λοιπόν, καλημέρα, λέει η Μάχη, ευθυμία σε μας, να περνάτε καλά. Βασίλης Καράς για τη συνέχεια. Νύχτα ξελογιάστρα.

Εγώ πεθαίνω κάθε βραδιά, Κώστας Καφάσης. Μόλις έσκασε μύτη η Σόνια η φίλη, περνάει απ' έξω έτσι και αφήνει τον άνεμο. Λοιπόν, αυτή η κυρία δεν είναι να ακούγεται, είναι να βλέπετε. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Σταυρακάκι. Κάτι, άκου τι λέω, το Σταυρακάκι. Πού είσαι Μίτσο, θα σολάρεις το Real. Λοιπόν, στο Παναγιώτη του Σταυρούλια, κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω. Κέντρο, αντιζώνω, έναξη, πυροφύλαξη.
4: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω για όλους τους ακροατές το Βασίλη, το Γιάννη, το Βασίλη επίσης, ο Μιχάλης από την Εξωτική Παιανία. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πληκτρά.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας από τη Σιάτιστα που μας ακούει. Καλημέρα και στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 3. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε αναρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται μετά την νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε η κυβέρνηση εφαρμόζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου. Το κόστος υπολογίζεται στα περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζες. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για την ασφάλεια πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, το οποίο σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό δημιούργησαν νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν ωστόσο ακινητοποιημένα στον Περσικό, σύμφωνα με την Γερμανική Ασφαλιστική Αλλιάνς. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους του Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπαίδευση.